σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν

Μέσα στη λίριδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια.

ντύσω. Θα σε πλανέψω για μια νύχτα. Θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια. Είναι ό,τι λέω από συνήθεια.

στην πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

και περπατούσα. Όμως ποτέ μου τα σημάδια δεν κοιτούσα. Μονολογούσα λάθος στίχους.

ήσουν εσύ χθες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφη και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δες έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στον νόμο.

Δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

γι' αυτό το καλοκαίρι βρήκε το πιο μικρό τριαντάφυλλο στον κήπο και λίγο πριν τον τελευταίο χτύπο σκόρπισε ρόδινη βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του, από τις χούφτες σου πετάει.

και θα καθίσει. Για να έχεις πάντα στην καρδιά σου καλοκαίρι. Θα σου πω που πάει η αγάπη όταν φεύγει.

τον κόμβο Κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

Κι όσο σε θέλω, βάθος γίνεσαι φοβέρα μου. Όσο σε θέλω, όταν βάζει από παντού.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Στην Αθήνα έφτασε χθες το βράδυ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στο 6ο Στρατηγικό Διάλογο ΗΠΑ Ελλάδας με την αμυντική συνεργασία, την περιφερειακή και την ενεργειακή ασφάλεια να βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών του. Ο κύριος Ρούμπιο, σύμφωνα με το πρόγραμμά του, θα συναντηθεί στις 7 το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό και αμέσως μετά στις 8 θα παρακαθίσει στο επίσημο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμήν του Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις 9 το πρωί θα μεταβεί στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπου θα τον υποδεχθεί ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις προς τον τύπο και στη συνέχεια θα κηρύξουν από κοινού την έναρξη των εργασιών του 6ου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ. Αμέσως μετά στις 11 το πρωί ο κύριος Ρούμπιο αναμένεται να μεταβεί στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα, όπου θα παραβρεθεί στα εγκαίνια των έργων ανακαίνησής της. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, μια ώρα πριν τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό, το απόγευμα θα μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ. Στην πορεία της ελληνικής οικονομίας και στην αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του σε εκδήλωση του ΣΕΒ, επισημενώντας ότι η Ελλάδα καταγράφει την ταχύτερη μείωση του μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο αυξημένο κόστος των μεταφορών, σημειώνοντας ότι το ντίζελ εξακολουθεί να επιβαρύνει σημαντικά τις επιχειρήσεις παρά τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης και των διελιστηρίων. Οι έκτακτες συνθήκες απαιτούν έκτακτες παρεμβάσεις, είπε, ανακοινώνοντας το επόμενο βήμα για τη στήριξη της ενεργοβόρας βιομηχανίας και βασικούς κλάδους μέσω άμεσης επιδότησης του ηλεκτρικού ρεύματος με αξιοποίηση του ευρωπαϊκού πλαισίου. Όπως ανέφερε, το μέτρο θα αφαιρεί συνολικά βάρη ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ η εξειδίκευσή του θα γίνει τις επόμενες μέρες. Ως έναν εναλλακτικό πόλο μακράς πνοής, που είναι ο μοναδικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας και θα μπορεί να την κοιτάξει στα μάτια με όρους ισότιμης μάχης, παρουσίασε την Ελλάς ο πρόεδρός της, Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας σε σύσκεψη των συντονιστικών επιτροπών Αττικής του κόμματός του. Μια οργανωμένη επιχείρηση λαθρεμπορίας τσιγάρων εξάρθρωσαν οι ελεγκτές των δυνάμεων ελέγχου οικονομικών συναλλαγών της ΑΑΔΕ. Τα τσιγάρα βρέθηκαν τοποθετημένα μέσα σε ξύλινες κάσες και συσκευασμένα έτοιμα προς διανομή. Συνελήφθησαν 4 άτομα. Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι υπερβαίνουν τα 1,4 εκατομμύρια ευρώ. Σεισμική δόνηση 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στις 2:43 συγκεκριμένα στον θαλάσσιο χώρο 29 χιλιόμετρα δυτικά της Κάσου. Χωρίς ρεύμα θα μείνουν από τις 8 το πρωί μέχρι τη 1 μετά το μεσημέρι καταναλωτές επί της οδού Γεωργίου Θεοτοκά, επί της Αντωνίου Καμάρα και σε τμήμα της Μανουσογιαννάκη από τη συμβολή της με την Κανάρη μέχρι και τη Δεσπερέ.

μένονται σήμερα στην περιοχή του νομού Θεσσαλονίκης. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η ορατότητα το πρωί θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα, σε πολύ λίγο κοντά σας με την πρωινή ενημέρωση.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Είμαστε 9 λεπτά μετά τις 7 στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στον FM 100 και την πρωινή ενημέρωση. Στο μικρόφωνο η Αλεξάνδρα Μαρτίδου. Στην παραγωγή και στη ρύθμιση του ήχου, ο Αριστοτέλης Αναστασιάδης.

Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 8 περίπου με όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα. Στους 15 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης μας, μέχρι και τους 26 αναμένεται να φτάσει σήμερα το θερμόμετρο στην περιοχή του νομού Θεσσαλονίκης, θερμοκρασίες οι οποίες θα είναι παρόμοιες μέχρι και το Σάββατο. Το Σάββατο αναμένονται κάποιες βροχοπτώσεις και καταιγίδες στη γύρω περιοχή, αλλά οι θερμοκρασίες μέχρι και τη Δευτέρα κυμαίνονται από 10-12 βαθμούς μέχρι 25-26 η μέγιστη. Σιγά σιγά αρχίζουν, κινούνται και τα αυτοκίνητα στους δρόμους της πόλης μας. Η περιφερειακή νωρίς αρχίσει και πυκνώνει με κίνηση και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. 11 λεπτά μετά τις 7 φαίνεται ότι θα υπάρχουν καθυστερήσεις και στο υπόλοιπο της ώρας τουλάχιστον. Καθώς τώρα λίγα λεπτά μετά τις 7, αφού έχουμε αυτή την κίνηση και αυτή την εικόνα, προφανώς όσο περνάει η ώρα θα δυσκολεύουν τα πράγματα. Οι υπόλοιπες οδικές αρτηρίες είναι πεντακάθαρες και η Βασιλίσσης Όλγας και η Κωνσταντίνου Καραμαλή και η Εγνατία και η Τσιμισκή επίσης. Συνεχίζονται και σήμερα οι εργασίες αποκατάστασης των βλαβών στο οδόστρωμα της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών από συνεργεία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Οι εργασίες θα εκτελούνται μέχρι και αύριο από τις 10 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι. Χωρίς ρεύμα από τις 8 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι θα μείνουν καταναλωτές στο κέντρο της πόλης επί της οδού Γεωργίου Θεοτοκά, Αντωνίου Καμάρα και σε τμήμα της Μανουσογιαννάκη από τη συμβολή της με την Κανάρη μέχρι και τη Δεσπερέ. Στο πολιτικό πεδίο, στην Αθήνα έφτασε χθες το βράδυ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον υποδέχθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γέρα Πετρίτης. Ο κύριος Ρούμπιο θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδας. Στις 7 το απόγευμα είναι προγραμματισμένη η συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ το πρόγραμμά του ξεκινάει από νωρίς το πρωί. Στις 9 θα μεταβεί στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπου θα συναντηθεί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις προς τον τύπο και στη συνέχεια θα κηρύξουν από κοινού την έναρξη των εργασιών του 6ου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Αμέσως μετά στις 11, ο κύριος Ρούμπιο αναμένεται να μεταβεί στην πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, όπου θα παραβρεθεί στα εγκαίνια των έργων ανακαίνησής της. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, μία ώρα πριν τη συνάντησή του στις 7 το απόγευμα με τον Πρωθυπουργό, θα μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ. Στην πορεία της ελληνικής οικονομίας και στην αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους αναφέρθηκε χθες ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση του ΣΕΒ, επισημένοντας ότι η Ελλάδα καταγράφει την ταχύτερη μείωση μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ. Αναφερόμενος στο αυξημένο κόστος των μεταφορών, ανακοίνωσε παρεμβάσεις της κυβέρνησης σημαντικές για τις επιχειρήσεις. Οι έκτακτες συνθήκες, είπε, απαιτούν έκτακτες παρεμβάσεις, ανακοινώνοντας το επόμενο βήμα για τη στήριξη της ενεργοβόρας βιομηχανίας και βασικούς κλάδους μέσω άμεσης επιδότησης του ηλεκτρικού ρεύματος με αξιοποίηση του ευρωπαϊκού πλαισίου. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, το μέτρο θα αφαιρεί συνολικά ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ βάρη, ενώ η εξειδίκευσή του θα γίνει τις επόμενες ημέρες.

Μια οργανωμένη επιχείρηση λαθρεμπορίας τσιγάρων εξάρθρωσαν οι ελεγκτές των δυνάμεων ελέγχου οικονομικών συναλλαγών της ΑΔΕ. Τα τσιγάρα βρέθηκαν τοποθετημένα μέσα σε ξύλινες κάσες και συσκευασμένα έτοιμα προς διανομή. Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι υπερβαίνουν τα 1,4 εκατομμύρια ευρώ. Συνελήφθησαν 4 άτομα τα οποία οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Αυτή λοιπόν είναι η επικαιρότητα σήμερα. Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, είμαστε 14 λεπτά μετά τις 7 στην πρωινή ενημέρωση.

18 λεπτά μετά τις 7 στην πρωινή ενημέρωση στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου. Και πριν περάσουμε να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για να δούμε πώς σχολιάζουν την επικαιρότητα. Συνεχίζει και αυξάνεται η κίνηση στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης με εντονότερες τις καθυστερήσεις των αυτοκινήτων από ανατολικά προς δυτικά μετά τον κόμβο της Τριανδρίας μέχρι και το ύψος του Επταπυργίου. Και στην αντίθετη κατεύθυνση, από τον κόμβο της Τριανδρίας μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα, τα αυτοκίνητα πάνε με χαμηλές ταχύτητες. Πεντακάθαρες οι υπόλοιπες οδικές αρτηρίες, τουλάχιστον μέχρι και αυτή την ώρα. Πάμε τώρα να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα, ξεκινώντας από την Καθημερινή. Φωτιά στους δρόμους και στις αγορές της Γαλλίας. Δυνάμεις καταστολής επιχειρούν να διαλύσουν πλήθη μαθητών στο Παρίσι που ζητούν να αυξηθούν οι κρατικές δαπάνες για την παιδεία. Τα 4,8 τρισεκατομμύρια ευρώ που τρομάζουν τους επενδυτές. Το στοίχημα της αναχρηματοδότησης φθηνού χρέους με ακριβό. Σε άλλο σημείο η Καθημερινή, τι θα πει και ποιους θα δει ο Ρούμπιο στην Αθήνα. Τα μηνύματα, ο στρατηγικός διάλογος και οι συμφωνίες. Η εφημερίδα Τα Νέα, το θαλάσσιο πάρκο τη Δευτέρα στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Επισπεύδεται η διαδικασία. Στόχος να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιανουάριο και να έχει αναρτηθεί στο ΦΕΚ. Ακολουθεί μέσα στο Δεκέμβριο το διάταγμα για το πάρκο του Ιουνίου. Ο κρίσιμος ρόλος της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης των 10 εκατομμυρίων ευρώ. Συγκρούσεις και χάος στη Γαλλία. Μαύρη Τρίτη στους δρόμους γράφουν Τα Νέα. Και συνεχίζουμε με την απογευματινή. Άρχισε η κατεδάφιση του παράνομου τζόγου, νόμος Σκούπα από Πιερακάκη. 18 μηνύσεις σε influencers, μοντέλα, τράπερ που προωθούσαν μαύρα φρουτάκια και τα κρύπτο καζίνο, πρόστιμα έως 50.000 ευρώ. Μεγάλη κομπίνα 6,5 εκατομμυρίων ευρώ από τον Mr. Trust TV αναφέρεται στην υπόθεση του Φίλιππου Καμπούρη, του Προέδρου του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Οι 25 εταιρείες φαντάσματα, οι αχυράνθρωποι και οι ενοικιαζόμενοι υπάλληλοι, γράφει η εφημερίδα Απογευματινή. Στήριξη της βιομηχανίας με σχέδιο αξίας 95 εκατομμυρίων ευρώ, μέτρα αντιστάθμισμα στο υψηλό ενεργειακό κόστος, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην εκδήλωση του ΣΕΒ. Η εφημερίδα των συντακτών. Λεφτά υπάρχουν μόνο για εξοπλισμούς. Ο Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Στον απόϊχο της απειλής Γκιλ Φόιλ, οπλικά συστήματα πολλών δισεκατομμυρίων έφερε μαζί του ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Η εφημερίδα Ριζοσπάστης. Το μήνυμα παραδόθηκε. Ανεπιθύμητο το γεράκι του πολέμου, στα σκουπίδια οι επικίνδυνες συμφωνίες τους, χιλιάδες λαού στα συλλαλητήρια για τον Ρούμπιο και τον στρατηγικό διάλογο Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ελεύθερος Τύπος. Τα 10 σως για ψηφιακές πληρωμές και φόρους. Στην Αθήνα ο Ρούμπιο με ατζέντα για άμυνα, ενέργεια, οικονομία. Στήριξη της βιομηχανίας με επιδότηση ρεύματος 95 εκατομμυρίων ευρώ αναφέρεται στην ομιλία του Πρωθυπουργού χθες στην εκδήλωση του ΣΕΒ. Στη ΦΑΚΑ 18 influencers για προώθηση παράνομου τζόγου, η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία, δήλωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Η εφημερίδα Το Μανιφέστο, 3 χρόνια από τη σφαγή των αμάχων, φεστιβάλ Supernova, οι θηριωδίες της Χαμάς στο Ισραήλ που σόκαραν τον πλανήτη. 1.200 νεκροί, 364 νέοι κατακρεουργήθηκαν, οι τρομοκράτες επιτέθηκαν και άρχισαν να πυροβολούν εξ επαφή στα παιδιά. Αγωγή κατά της Νοβάρτης με εντολή Γεωργιάδη, ο οποίος ζητάει 228 εκατομμύρια ευρώ. Στο στόχαστρο, οικονομικές παροχές και άλλες διευκολύνσεις προς γιατρούς και η αύξηση της συνταγογράφησης των φαρμάκων της εταιρείας.
Ο τύπος της Θεσσαλονίκης, βόμβες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στο βυθό του λιμανιού Θεσσαλονίκης. Ζητείται άμεση λύση από την πολιτεία για να προχωρήσει ομαλά η προβλήτα 6. Νέα στοιχεία από έρευνα της κοινοπραξίας επιβεβαιώνουν την ύπαρξη πολεμικού υλικού στον Θερμαϊκό. Η εφημερίδα Κόντρα, προβληματισμός Σαμαρά από τις νέες δημοσκοπήσεις. Καταγράφουν χαμηλές πτώσεις σε Αθήνα, Πειραιά, Κρήτη, Θεσσαλία και Ήπειρο. Με παρέμβασή του αφήνει να εννοηθεί ότι σύντομα θα εξαγγείλει την ίδρυση κόμματος. Κομπίνα σε βάρος του δημοσίου απαταιών Εσολκής, ο Φίλιππος Καμπούρης με τη σύζυγό του, γράφει η εφημερίδα Ο Λόγος. Να περάσουμε στην εφημερίδα Political. Μια ανάσα από την επιστροφή για τα γλυπτά του Παρθενώνα, η επταετής προεργασία και τα μυστικά ραντεβού. Ηχηρό μήνυμα του Πρωθυπουργού, ευρωπαϊκό ζήτημα, η ενοποίησή τους. Κυριάκος Μητσοτάκης στον ΣΕΒ, πακέτο 95 εκατομμυρίων για την επιδότηση του ρεύματος στη βιομηχανία.

Η εφημερίδα Ναυτεμπορική, σενάρια σοκ για το πετρέλαιο και το 2027, πολύμινη κρίση στην παραγωγή, προβλέψεις για τιμές έως και 200 δολάρια το βαρέλι. Αυτές είναι οι κυριότερες ειδήσεις στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου.

Στην Αθήνα έφτασε χθες το βράδυ ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος σήμερα θα έχει κατηδίαν συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι επαφές πραγματοποιούνται σε μια ιδιαίτερα σύνθετη γεωπολιτική συγκυρία, με τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής να βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Το πρόγραμμα του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας ξεκινά σήμερα το πρωί στο Υπουργείο Εξωτερικών, ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν οι συνομιλίες στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, με την ατζέντα να περιλαμβάνει κρίσιμα ζητήματα στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας, της ασφάλειας, της τεχνολογίας και της διασυνδεσιμότητας. Ο κύριος Ρούμπιο στις 9 το πρωί θα μεταβεί στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπου θα έχει συνάντηση με τον Έλληνο ομόλογό του. Θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις και μετά θα κηρύξουν την έναρξη του 6ου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Στη συνέχεια, μετά τις 11, ο κύριος Ρούμπιο αναμένεται να μεταβεί στην πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, όπου θα παραβρεθεί στα εγκαίνια των έργων ανακαίνησής της. Στη συνέχεια, μαζί με τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια, θα παραστεί σε τελετή υπογραφής μνημονίου για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Στις 6 το απόγευμα θα εκφωνήσει μια υψηλού συμβολισμού ομιλία στην Πνίκα και στις 7 θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Στις 8 θα ακολουθήσει το δείπνον προς τιμήν του, το οποίο παραθέτει η ελληνική πολιτεία. Την ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην Πνίκα προανήγγειλε ο βοηθός Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρμόδιος για τις παγκόσμιες δημόσιες υποθέσεις, Ντίλαν Τζόνσον. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα χρησιμοποιήσει την ιστορική παρακαταθήκη της αρχαίας Ελλάδας ως αφετηρία για να αναπτύξει ένα ευρύτερο μήνυμα σχετικά με την κοινή κληρονομιά ΗΠΑ και Ευρώπης και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Δύση σε μια νέα εποχή ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, με φόντο την Ακρόπολη, ο Μάρκο Ρούμπιο θα ανατρέξει στην ιστορία της αρχαίας Ελλάδας ως την πρώτη ολοκληρωμένη έκφραση των χαρακτηριστικών που έμελε να καθορίσουν τη Δύση. Την περιέργεια, το θάρρος, τη φιλοδοξία και ένα ανήσυχο πνεύμα εξερεύνησης και ανακάλυψης του αγνώστου.

Είμαστε 35 λεπτά μετά τις 7 και πάμε να θυμηθούμε τα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, αφού πρώτα ευχηθούμε χρόνια πολλά στο Βάκχο, τον Πολυχρόνη, την Πολυχρονία, τον Σεριανό, τη Σεριανή, τον Σέργιο και την Σεργία, που σήμερα γιορτάζουν. Χρόνια πολλά και σε όσους και όσες έχουν σήμερα γενέθλια. 1571. Ο χριστιανικός στόλος υπό τον Δον Χουάν ντε Αούστρια καταστρέφει στην Αύπακτο τον τουρκικό του Σουλτάνου Σελίμ II, σταματώντας οριστικά την Οθωμανική επέκταση προς τη Δύση. Κατά τη διάρκεια της ναυμαχίας, σκοτώνε τον άβαρχο των τουρκικών δυνάμεων Αλή Πασά. Το 1825 εκδίδεται το πρώτο φύλλο της Γενικής Εφημερίδος της Ελλάδος, προδρόμου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, διευθυντής της ο Θεόκλητος Φαρμακίδης. Το 1955, σαν σήμερα, ο Άλαν Γκίνσμπεργκ διαβάζει το ποίημα του «Το ουρλιαχτό» σε βραδιά ποίησης στο Σαν Φραντζίσκο. Το ποίημα γνωρίζει αμέσως μεγάλη επιτυχία, κάνοντας γνωστό στο ευρύ κοινό το κίνημα Beat. Το 2015, σαν σήμερα, με 155 ψήφους των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και των ανεξάρτητων Ελλήνων, η κυβέρνηση λαμβάνει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή. Σύσσωμη καταψηφίζει η αντιπολίτευση, αρνητική ψήφο δίνουν 144 βουλευτές από τη Νέα Δημοκρατία, τη Χρυσή Αυγή, τη Δημοκρατική Συμπαράταξη, ΠΑΣΟΚ, ΔΙΜΑΡ, ΚΚΕ, Ποτάμι και Ένωση Κεντρώων. Το 2020 ιστορική απόφαση, εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή κρίνει το τριμελές εφετείο κακουργημάτων, ένοχος ανθρωποκτονίας ο δολοφόνος του Φίσα Γιώργος Ρουπακιάς. Σαν σήμερα το 2023, η Παλαιστινιακή Ενόπλη Οργάνωση Χαμάς, που κυριαρχεί στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007, σε μια ευνηδιαστική και θεαματική στρατιωτική επίθεση, εκτοξεύει χιλιάδες ρουκέτες κατά της Ισραηλινής επικράτειας, ενώ μαχητές της οργάνωσης διεισδύουν στο Ισραηλινό έδαφος, σκοτώνοντας περί τους 1.200 Ισραηλινούς πολίτες και στρατιώτες και πιάνοντας περί τους 240 ομήρους. Το 1885, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Νίλς Μπορ, Δανός φυσικός, που βραβεύτηκε σε Νόμπελ το 1922 για τη μελέτη του στην κβαντική θεωρία. Το 1952, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Και το 1959, ο Νίκος Δένδιας. 7 Οκτωβρίου 1849 πέθανε ο Έντγκαρ Άλαν Πόε, Αμερικανός συγγραφέας και ποιητής. Το 2006 έφυγε από τη ζωή η Άννα Πολιτόφσκαγια, Ρωσίδα δημοσιογράφος, δεινή επικρίτρια του Πούτιν, η οποία δολοφονήθηκε. Και το 2013 πεθαίνει ο Γιώργος Αμερικάνος, Έλληνας διεθνής καλαθοσφαιριστής, που αγωνίστηκε στη μεγάλη ομάδα της ΑΕΚ της δεκαετίας του 60. Αυτά λοιπόν είναι τα κυριότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα. Να παρακολουθήσουμε λίγο και την κίνηση στους δρόμους της πόλης μας. Δυσκολεύει η κατάσταση στην περιφερειακή. Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις σημειώνονται και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας λίγο πριν και λίγο μετά τον κόμβο της Τριανδρίας. Όμως καθυστερήσεις έχει η πλευρά από δυτικά προς ανατολικά από το 424 στρατιωτικό νοσοκομείο μέχρι και την κατηφόρα του Αγίου Παύλου. Αρχίζει σιγά σιγά πυκνώνει η κίνηση στην οδό Λαγκαδά με κατεύθυνση προς το Βαρδάρι, όπως επίσης και η Κωνσταντίνου Καραμαλή. Για την ώρα δεν υπάρχουν καθυστερήσεις στη Βασιλίσσης Όλγας και στην Τζιμισκή. Η Εγνατία στο ύψος της Καμάρας έχει λίγο κίνηση προς δυτικά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

και να έρθουμε λίγο και στην τοπική ατζέντα. Ένα νέο κτίριο που θα στεγάσει τρεις κοινωνικές δομές, παιδικό σταθμό, δημοτική βιβλιοθήκη και καπή, ετοιμάζεται να αποκτήσει ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Το κτίριο θα αναγερθεί στο ακίνητο του κληροδοτήματος Χρυσικού επί της οδού Σκεπαστού 10, στην περιοχή των 40 εκκλησιών, στην πρώτη δημοτική κοινότητα. Εκτιμάται ότι εντός του Οκτωβρίου θα ξεκινήσουν οι εργασίες για την ανέγερση του νέου κτηρίου, παιδικού σταθμού, δημοτικής βιβλιοθήκης και καπή. Το έργο είναι προϋπολογισμού 4,3 εκατομμυρίων ευρώ και χρηματοδοτείται από τη Δανειακή Σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Το κτίριο θα αναγερθεί σε οικόπεδο συνολικού εμβαδού 314 τετραγωνικών μέτρων, με ισόγειο με 3 ορόφους, σοφίτα και 2 υπόγεια. Θα είναι σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας, με ενσωματωμένες στο σχεδιασμό τις αρχές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής, παράλληλα με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Θεσσαλονίκη Beer Festival επιστρέφει φέτος με Oktoberfest vibe και θα προσφέρει για ακόμα μια χρονιά την απόλυτη εμπειρία ποιοτικού ζήθου σε όλους τους λάτρες της μπύρας. Θεσσαλονίκη και Μόναχο γίνονται ένα και από αύριο μέχρι και τις 11 Οκτωβρίου οι εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι του περιπτέρου 16 θα μοιάζουν με βαβαρική μπυραρία. Θα σας περιμένουν περισσότερα από 30 beer kiosks και υπέροχα gardens και φυσικά πάνω από 150 ετικέτες μπύρας από Ελλάδα και εξωτερικό. Από αύριο λοιπόν, 5η 8 Οκτωβρίου, μέχρι και την Κυριακή 11 του μηνός, από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα.

Διακοπές ρεύματος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και στο Δήμο Χαλκιδόνας έχει ανακοινωθεί από τον ΔΔΕ, χωρίς ρεύμα από τις 8 το πρωί. Οι κάτοικοι που βρίσκονται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, επί της οδού Γεωργίου Θεοτοκά, Αντώνιου Καμαρά και σε τμήμα της Μάνουσο Γιαννάκη, από τη συμβολή της με την Κανάρη και τη Δεσπερέ, μέχρι τη 1 το μεσημέρι αναμένεται η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Επίσης, χωρίς ρεύμα θα μείνουν στις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 2.30 οι καταναλωτές σε τμήμα της βιομηχανικής περιοχής Αγχιάλου, στο ύψος του 15ου χιλιόμετρου της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Έδεσας. Από το αστυνομικό δελτίο έχουμε μία συγκέντρωση το απόγευμα στις 7 στο άγαλμα του Βενιζέλου από συλλογικότητες και τον ευρύτερο αναρχικό και αντεξουσιαστικό χώρο, συγκέντρωση αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό. Και στις 2 το μεσημέρι, παράσταση διαμαρτυρίας έξω από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας ενάντια στις διώξεις και τα πειθαρχικά σε βάρος εκπαιδευτικών. Εκτεταμένο πρόγραμμα αποκατάστασης του οδικού δικτύου που παρουσιάζει σημαντικές φθορές, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία των αυτοκινήτων, θέτησε εφαρμογή ο Δήμος Καλαμαριάς στις επόμενες μέρες. Το έργο, το οποίο ο Δήμος συμβασιοποίησε στις αρχές του περασμένου Ιουνίου, περιλαμβάνει ασφαλτόστρωση, λειτουργική αναβάθμιση σε συνολικά 22 δρόμους. Οι εργασίες θα εκτελεστούν σε όλο το μήκος των οδών Καλλιπόλεως, Κλαζομενών, Καβασιτών, Κόντογλου, Κοραή, Μαρμαρά, Νικομιδίας, Ξενοπούλου, Σοκράτου, Σαμαρά και Αριανού, καθώς και στο τμήμα των οδών Αγίου Νικολάου από Πόντου έως Κοραή, Ανδριανουπόλεως, Βουλγαροκτώνου, Ευρυπίδου, Καυκάσου και Κανάρη. Είχαμε και μια σεισμική δόνηση τα ξημερώματα 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, λίγο έξω από την Κάσο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο 28 χιλιόμετρα δυτικά της Κάσου, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών.

Είμαστε 5 λεπτά πριν από τις 8 και κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε με την πρωινή ενημέρωση. Αφού δώσουμε ακόμη μια φορά την εικόνα στους δρόμους της πόλης μας, στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης αρχίζουν και δυσκολεύουν τα πράγματα και στις δύο κατευθύνσεις, με κυριότερο το πρόβλημα των καθυστερήσεων στο ύψος του κόμβου της Τριανδρίας και στα δύο ρεύματα. Αρχίζει και αυξάνεται η κίνηση στην Εγνατία, κυρίως το ρεύμα που οδηγεί προς τα δυτικά από το ύψος των Πανεπιστημίων μέχρι και την Αγία Σοφίας. Πολλή κίνηση έχει από την Παλαιών Πατρών Γερμανού η Τσιμισκή μέχρι και τη Βενιζέλου. Η οδός Λαγκαδά με κατεύθυνση προς το Βαρδάρι επίσης είναι φορτωμένη και έχει αρκετή κίνηση και η Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, χωρίς όμως για την ώρα να σημειώνονται ιδιαίτερες καθυστερήσεις. Στις 8 ακριβώς το δελτίο ειδήσεων από τον FM 100 και αμέσως μετά κοντά σας 100% στον FM 100 με τον Βαγγέλη Στολάκη και την Κάτια Γερακαρίτου. Καλή σας μέρα!

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Με πολλές καθυστερήσεις η κίνηση των αυτοκινήτων στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, εντονότερα τα προβλήματα στο ύψος του κόμβου της Τριανδρίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, με πιο πολλές καθυστερήσεις το ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά, ξεκινάει από το ύψος της Πολύχνης και φτάνει μέχρι και το ύψος της Διαγόρα. Στην αντίθετη κατεύθυνση υπάρχουν καθυστερήσεις λίγο μετά τον κόμβο της Τριανδρίας και μέχρι το Επταπύργιο. Η οδός Λαγκαδά επίσης είναι αρκετά φορτωμένη με κατεύθυνση προς το Βαρδάρι. Κωνσταντίνου Καραμαλή επίσης έχει κίνηση και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Αρκετές καθυστερήσεις στην Εγνατία από το ύψος της Εθνικής Αμήνης μέχρι και την Αγία Σοφίας. Από την πλατεία Υποδρομίου μέχρι και την Αγία Σοφίας αρχίζουν οι δυσκολίες και στην Τζιμισκή όσον αφορά την κυκλοφορία των αυτοκινήτων. Στην Αθήνα έφτασε χθες το βράδυ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον έκτο στρατηγικό διάλογο ΗΠΑ Ελλάδας με την αμυντική συνεργασία, την περιφερειακή και την ενεργειακή ασφάλεια να βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών του. Ο κύριος Ρούμπιο, σύμφωνα με το πρόγραμμά του, θα συναντηθεί στις 7 το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και αμέσως μετά θα παρακαθίσει στο επίσημο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμή του ο Πρωθυπουργός. Στις 9 το πρωί θα μεταβεί στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπου θα έχει συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και στη συνέχεια θα κάνουν κοινές δηλώσεις προς τον τύπο, ενώ θα κηρύξουν την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Αμέσως μετά τις 11, ο κύριος Ρούμπιο αναμένεται να μεταβεί στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα, όπου θα παραβρεθεί στα εγκαίνια των έργων ανακαίνησής της. Στην πορεία της ελληνικής οικονομίας και στην αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του σε εκδήλωση χθες στο ΣΕΒ, επισημένοντας ότι η Ελλάδα καταγράφει την ταχύτερη μείωση μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ. Οι έκτακτες συνθήκες απαιτούν έκτακτες παρεμβάσεις, είπε ο Πρωθυπουργός, ανακοινώνοντας το επόμενο βήμα για τη στήριξη της ενεργοβόρας βιομηχανίας και βασικούς κλάδους μέσω άμεσης επιδότησης του ηλεκτρικού ρεύματος με αξιοποίηση του ευρωπαϊκού πλαισίου. Όπως ανέφερε, το μέτρο θα αφαιρεί συνολικά βάρη ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ η εξειδίκευσή του θα γίνει τις επόμενες μέρες. Ως έναν εναλλακτικό πόλο μακράς πνοής, που είναι ο μοναδικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας και θα μπορεί να την κοιτάξει στα μάτια με όρους ισότιμης μάχης, παρουσίασε την Ελλάς ο πρόεδρός της Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας σε σύσκεψη των συντονιστικών επιτροπών Αττικής του κόμματος. Μια οργανωμένη επιχείρηση λαθρεμπορίας τσιγάρων εξάρθρωσαν οι ελεγκτές του Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών της ΑΔΕ. Τα τσιγάρα βρέθηκαν τοποθετημένα μέσα σε ξύλινες κάσες και συσκευασμένα έτοιμα προς διανομή. Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι υπερβαίνουν τα 1,4 εκατομμύρια ευρώ. Συνελήφθησαν 4 άτομα τα οποία οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα για αυτόν στις σχέσεις του με το Ιράν είναι ότι κανείς δεν ξέρει ποιος κυβερνά τη χώρα. Μιλώντας σε δημοσιογράφους πριν αναχωρήσει για το Μέριλαντ, ο Τραμπ δήλωσε ότι εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου δήλθαν από το στενό του Ορμούς τις τελευταίες μέρες. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα ακολουθεί το 100% στον FM 100.
0: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας.

100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.

0: Συντονισμένοι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100. Θα πάμε παρέα και σήμερα μαζί, φίλες και φίλοι, μέχρι και τις 10. Κάτια Γερακαρίτου, Βαγγέλη Στολάκη στα μικρόφωνα. Ο Τέλης Αναστασιάδης είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Και εσείς ήδη έχετε ξεκινήσει να στέλνετε τα μηνύματά σας στη σελίδα μας στο Facebook, FM 100 Θεσσαλονίκη. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες για να μας εντοπίσετε. 2-3-10-2-85-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Έχουμε ετοιμάσει πάρα πολύ ωραία θέματα να σας παρουσιάσουμε σήμερα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Πώς είσαι? Μια χαρά, τι κάνουμε, είμαστε καλά?
0: Καλά είμαστε, με ωραία θερμοκρασία ξεκίνησε η ημέρα μας. Εντάξει,
1: ναι.
0: Είναι λίγο πεσμένη η θερμοκρασία, αλλά δεν είναι πιο πεσμένη από
1: ένα
0: ό,τι
1: λεπτό,
0: χθες. Είμαστε στους 12, στους 12 βαθμούς Κελσίου είμαστε αυτή την ώρα.
1: Μην κάνετε τις χαζομάρες που έκανα εγώ μέχρι χθες και κυκλοφορούσα με εντελώς κοντομάνικα ρούχα.
0: Πάντως υπάρχει και μία γρήπη, μία έτσι αναστάτωση εσωτερική σε αυτό το σύστημα εδώ της μύτης, του λαιμού.
1: Θα βάλω διαχωριστικό όπως τότε με τον κορονοϊό. Κρύωσες, για να το λες.
0: Εντάξει
1: αυτό.
0: Τώρα, ναι. Αυτό που το πρωί ντύνεσαι, βάζεις μπουφάν, βάζεις μπλούζες και στη συνέχεια αρχίζεις και κάνεις τριπτίζ κατά τη διάρκεια της ημέρας και εκεί προς το μεσημέρι μένεις με τα πιο καλοκαιρινά σου ρούχα, νομίζω ότι έχει ως αποτέλεσμα λίγο έτσι να την αρπάξουμε. Αυτό. Ο περισσότερος κόσμος πάντως είναι γρυπωμένος.
1: Ναι, είναι η εποχή τώρα που αυτό που περιέγραψες έχει λίγη ψύχρα το πρωί. Μετά βγαίνει, είναι καλύτερες οι θερμοκρασίες. Δεν ξέρουμε πώς να αντιθούμε, να πάρουμε μπουφανάκι, λεπτό μπουφανάκι. Μετά είμαστε με τα καλοκαιρινά. Λίγο θα σε χτυπήσει ένα αεράκι, ένα ρεύμα, ένα κάτι. Δεν θέλει και πολύ. Είναι απλά λίγο θέλει προσοχή αυτή την εποχή. Τουλάχιστον μέχρι να κάνουμε τα εμβολιάκια μας.
0: 24 βαθμούς Κελσίου πάντως θα δείξει σήμερα το θερμόμετρο στην Θεσσαλονίκη προς το μεσημέρι. Με ηλιοφάνεια σήμερα στην πόλη. Και αύριο θα έχουμε καλή θερμοκρασία. Mm-hmm. Μέχρι 25 βαθμούς Κελσίου. Αύριο θα έχει πιο πολύ ζέστη το πρωί. Θα ξεκινήσουμε με 15-16 βαθμούς Κελσίου τη μέρα μας. Παρασκευή θα περιμένουμε βροχούλες εδώ στην Θεσσαλονίκη. Ρίξτε μία ομπρέλα καλού κακού μέσα στην τσάντα από σήμερα για να μην το ξεχάσετε. Υψηλές θερμοκρασίες, 26 βαθμούς, και το Σαββατοκύριακο θα σημειωθεί μία ελαφριά πτώση της θερμοκρασίας. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας και στη σελίδα μας στο Facebook.
1: Ναι.
0: Κάτια Γερακαρή, του Βαγγέλη Στολάκης, και στο Instagram μας εντοπίζετε στα αγγλικά. Και μην ξεχνάτε, μας ακούτε διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου.
1: Περίμενα πώς και πώς να έρθει το σημερινό πρωινό.
0: Γιατί?
1: Μετά τις χθεσινοβραδινές ειδήσεις που διάβαζα.
0: Ναι, για πιο απ' όλα.
1: Για να μου σχολιάζεις, γιατί αυτή είναι η είδηση που απασχολεί τώρα όλη τη χώρα. Δεν το συζητάω όλοι, γι' αυτή
0: αναφέρεσαι
1: μιλάνε.
0: Στην κόντρα της Βύσης και του Καρβέλα, φαντάζομαι.
1: Ναι. Ναι.
0: Κοίταξε, είμαι μπερδεμένος να σου
1: γιατί
0: πω την αλήθεια.
1: Γιατί είσαι ο καθήλυν αρμόδιος να μιλήσεις για αυτό το θέμα.
0: Είμαι μπερδεμένος.
1: Εγώ απλά
0: τα
1: παρακολουθώ. Για
0: είμαι μπερδεμένος γιατί υπάρχουν σκληρές ανακοινώσεις και από τις
1: 1,5 εκατομμύριο.
0: Και από τις δύο πλευρές. Είχαμε χθες το απόγευμα την ανακοίνωση του Νίκου Καρβέλα, ο οποίος έτσι μίλησε για αυτό το κλίμα.
1: Ήταν συντετριμμένος.
0: Το κλίμα το οποίο έχει δημιουργηθεί με την Άννα Βύση, την παρτενέρ του στη ζωή, στην φιλία, στα τραγούδια.
1: Καλά, δεν ξέρουμε άλλο να πάρω εγώ ένα άλλο, πώς λέγω, τη συνθέτει.
0: Ναι, σήμερα το πρωί πάντως θέλω να σου πω ότι η Άννα Βύση εξέδωσε μια σκληρή ανακοίνωση κατά του Νίκου Καρβέλα. Είπε ότι απέτησε ο Καρβέλας 1,5 εκατομμύρια ευρώ πριν από τη συναυλία, τρεις μέρες πριν από τη συναυλία. Απείλησε ότι θα την καταστρέψει, ότι θα την κάνει να αισθάνεται ντροπή και να μην μπορεί να κυκλοφορήσει ούτε από το σπίτι. Εσύ μιλάς για συντριβή, εγώ μιλάω για ντροπή, του απάντησε η Άννα Βύση, στο, να πω ήχο βέβαια, της μεγάλης αυτής συναυλίας που έγινε στο ΆΚΑ, και καταλήγει λέγοντας ότι μάλλον δεν ήξερα τον άνθρωπο τον οποίο είχα δίπλα μου όλα
1: 50
0: αυτά τα χρόνια.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Ίσως για μένα αυτό είναι το πιο οδυνηρό απ' όλα. Όχι η οικονομική διαφωνία ή ό,τι άλλο ισχυρίζεται, αλλά ότι ανακάλυψα πως τον άνθρωπο που πίστευα ότι γνώριζα τόσα χρόνια, ίσως δεν τον γνώρισα ποτέ. Αυτή είναι και η τελευταία προσωπική δημόσια τοποθέτηση που κάνω σχετικά με το θέμα. Θα πάμε κόντρα και όπου βγει, αναβήσει.
1: Ποιο ήταν ένα τραγούδι. Τέλει, βοήθησε με λίγο. Hey, σε σένα ναι, μιλάω.
0: Αντιστροφή μέτρηση.
1: Hey, σε σένα παγαπάω. Ναι. Εσένα παγαπάω.
0: Εντάξει, τώρα κοίταξε. Τώρα φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν περισσότερα επεισόδια σε αυτό το σύριαλ.
1: Έχουν δηλαδή, να ουρλιάζουν τα μεσημεριανές εκπομπές.
0: Είμαι βέβαιος ότι θα υπάρχουν ρεπορτάζ, θα υπάρχουν πληροφορίες. Εν πάση περιπτώσει, θα παρακολουθούμε κι εμείς αυτά.
1: Μα αν δεν ξεκινούσαμε με αυτή την είδηση, με τι θα ξεκινούσαμε, για όνομα του Θεού.
0: Να ξεκινήσουμε όμως με κίνηση, γιατί ο κόσμος ταλαιπωρείται αυτή την ώρα στους δρόμους της πόλης. Στον περιφερειακό έχει αρκετή κίνηση, στο ρεύμα με μέτωπο προς τα ανατολικά. Τα προβλήματα και οι χαμηλές ταχύτητες ξεκινούν από το ύψος της Πολύχνης. Αναφέρομαι σε εσάς που κατευθύνεστε αυτή την ώρα προς τα ανατολικά, βρίσκεστε στον περιφερειακό και στο ύψος των Πεύκων υπάρχει κίνηση. Στη συνέχεια ανοίγει λίγο ο δρόμος, αλλά αρκετά πριν φτάσετε στην Τριανδρία ξανακοκκινίζει ο περιφερειακός. Στο αντίθετο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα δυτικά κυκλοφορεί χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Στην Καραμαλή έχουμε ορισμένα κόκκινα σημεία από το ύψος της Κανάρη μέχρι και την αερογέφυρα της Βούλγαρη. Η Εγνατία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορεί χωρίς προβλήματα. Πολύ καλή εικόνα και της Βασιλίσσης Όλγας, όπως επίσης και της Τσιμισκή. Για εσάς που έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά και έχετε επιλέξει την παραλιακή λεωφόρο Νίκης, επίσης οδηγείτε χωρίς προβλήματα, ενώ έχουμε κίνηση και μποτιλιαρίσματα στο ρεύμα καθόδου της Λαγκαδά από τις 12 όροφες μέχρι και τα φανάρια της Μοναστηρίου. Από όσο βλέπω, το αντίθετο ρεύμα είναι σε πολύ καλή κατάσταση, έχει πολύ καλή εικόνα.
1: Και λίγο στα χρηστικά της ημέρας, μια και είμαστε στα κυκλοφοριακά, και σήμερα θα συνεχιστούν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης. Τα λέμε λίγο όσοι περνάτε από εκείνους τους δρόμους, να έχετε το νου σας, μήπως ακολουθήσετε άλλη πορεία από τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Πλέον γίνονται οι εργασίες στην 5η Δημοτική Κοινότητα και συγκεκριμένα στην Οδό Σόλωνος από Κλήτου έως Μητροπούλου. Αύριο, για να έχετε πάλι το νου σας, θα παραμείνουν εργασίες στη Σόλωνος, αλλά σε άλλο τμήμα, από Μητροπούλου έως την Μάρκου Μπότσαρη. Και επίσης έχουμε εργασίες αποκατάστασης βλαβών στο οδόστρωμα, στη Μουδανιών. Τα σημεία είναι με αποκλεισμό της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας. Τα σημεία δυσκολεύομαι να σας τα πω, γιατί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δίνει τα σημεία με τη χιλιομετρική θέση.
0: Θα υπάρχει αναστάτωση, ναι. Λοιπόν, και στο συγκεκριμένο σημείο. Επίσης, τα χρηστικά, να συμπληρώσουμε ότι υπάρχουν διακοπές ρεύματος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης σήμερα στην πόλη μας από τις 8 η ώρα το πρωί μέχρι και τη 1 το μεσημέρι. Καταναλωτές επί της οδού Γεωργίου Θεοτοκά, επί της οδού Αντωνίου Καμάρα και σε τμήμα της Μανουσογιαννάκη από την συμβολή της με την Κανάρη έως και την Δεσπερέ θα αντιμετωπίσουν προβλήματα με την ηλεκτροδότηση. Επαναλαμβάνω, από τις 8 η ώρα το πρωί ξεκίνησαν τα προβλήματα μέχρι και τη 1 το μεσημέρι.
1: Και επίσης έχουμε και δύο συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Μία το μεσημέρι στις 2 έξω από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας ενάντια στις διώξεις, όπως αναφέρουν και τα πειθαρχικά, σε βάρος των εκπαιδευτικών. Και σε 7 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση αλληλεγγύης προς τον Παλαιστινιακό λαό.
0: Να πούμε την καλημέρα μας στη Μαρία, στο Γιώργο, στην Παναγιώτα που έχουν στείλει το μήνυμα. Ελάτε παιδιά, να γίνουμε μια μεγάλη παρέα. Εδώ η πρωινή παρέα του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης, όπως κάνουμε κάθε μέρα άλλωστε. Όλες οι ειδήσεις από τη χώρα, την πόλη, τον υπόλοιπο κόσμο, παρασκήνιο και συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των εξελίξεων εδώ στο Δημοτικό Ραδιοφώνο της Θεσσαλονίκης. Το Σαββατοκύριακο τι έχεις να κάνεις? Ή δεν κάνεις πλάνα από τώρα για το Σαββατοκύριακο?
1: Καταρχάς είναι Τετάρτη πήγε.
0: Είναι Τετάρτη.
1: Σαν
0: έρθει
1: Τεταρτίτσα, πάει εβδομαδίτσα.
0: Ναι, δεν πάει, ναι. Έχουμε ακόμα βέβαια, γιατί μόλις ξημέρωσε η Τετάρτη. Ναι, μόλις ξημέρωσε, ναι, θέλω να σου πω.
1: Έχω δουλειά τη Τετάρτη.
0: Τι έχεις, δεν μπορείς να το μοιραστείς μαζί μας?
1: Όχι.
0: Γιατί ρε παιδί μου τώρα, έχεις μυστικά από εμάς?
1: Χθες πάντως, να σου πω αυτό που το έχω κάνει ήδη. Βγήκα για φαγητό με δύο φίλες μου και χάρηκα πάρα πολύ που είχε κόσμο έξω. Βέβαια, η αλήθεια είναι, με αφορμή τώρα που βλέπω και τον επόμενο καλεσμένο μας.
0: Όταν πλήρωσες, χάρηκες? Γιατί και οι τιμές στα εστιατόρια, στις ταβέρνες.
1: Δεν βγαίνω με τη συχνότητα που βγαίναμε πριν από 2, 3, 4 χρόνια. Σαφέστατα και όχι. Οπότε, όταν θα βγω τη μία φορά στις τόσες, δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Να σκεφτώ το λογαριασμό και τέτοια.
0: Ψαράκι, γιατί, φάγατε.
1: Όταν είδα το μαγαζί το οποίο θα πηγαίναμε. το οποίο έχει και θαλασσινά και κρεατικά. Αγχώθηκα λίγο και, γιατί εστίασα κυρίως στο θαλασσινά και λέω τι θαλασσινά. Δεν υπάρχουν θαλασσινά. Τι θαλασσινά θα φάμε.
0: Ναι, τέλος πάντων,
1: πέρα το ότι φάγαμε όμως κρεατικά, υπάρχει ζήτημα στην εστίαση.
0: Υπάρχει πολύ μεγάλο ζήτημα.
1: Μόνο και στην εστίαση.
0: Ναι. Καταρχάς, η πάγκη είναι άδειη στο καπάνι. Mm-hmm. Αν κάνεις μία βόλτα από τα ψαράδικα, δεν θα βρεις. Θα βρεις ελάχιστα είδη να αγοράσει. Και αυτά ίσως είναι ιχθυοτροφείο. Ενώ άκουγα χθες τα διάφορα ρεπορτάζ των συναδέλφων mm-hmm. εδώ στην δημοτική τηλεόραση Θεσσαλονίκη, στην TV100, καταστηματάρχη. Εστιατόρες, ναι. Οι οποίοι ανέφεραν ότι αυτή τη στιγμή εξυπηρετούν τους πελάτες τους αποκλειστικά με είδη ιχθυοτροφείου, τα οποία ναι. και αυτά βέβαια σταδιακά έχουν αρχίσει να τελειώνουν. Και οι άνθρωποι πραγματικά είναι και αυτοί σε απόγνωση, γιατί υπάρχουν καταστήματα τα οποία σερβίρουν πιάτα βασισμένα στα θαλασσινά,
1: ναι,
0: στα ψάρια.
1: Είναι ταβέρνες που είναι μόνο για θαλασσινά. Τι κάνουν αυτοί τώρα?
0: Ναι, φαντάζομαι περιμένουν να δούνε πώς θα λήξουν οι κινητοποιήσεις των αλλιέων σε όλη τη χώρα.
1: Καταρχάς, όπως είπαμε και χθες, τις δηλώσεις που έκανε ο Πρωθυπουργός, ότι εξετάζεται μια πρόσθετη οικονομική βοήθεια για τους αλλιείς. Αυτό όμως πρέπει να προχωρήσει άμεσα για να τελειώσει τώρα αυτοί οι αγώνες που κάνουν οι άνθρωποι, που έχουν όντως, αντιμετωπίζουν όντως ζητήματα, γιατί από εκεί και πέρα είναι μια αλυσίδα προβλημάτων που δημιουργείται.
0: Πάντως, για εσάς που δεν έχετε δουλειά το Σάββατο και θέλετε να περάσετε καλά, έχω να σας κάνω μία πρόταση και θα σας το πω από τώρα για να το σημειώσετε.
1: Ναι.
0: Η Δημοτική Ενότητα Αγίου Παύλου, στα δικά σου τα μέρη είναι αυτό το οποίο διοργανώνεται, συνεχίζει mm-hmm. και φέτος για τρίτη χρονιά την παράδοση του Disco Party. Πυρετός το Σαββατόβραδο, έτσι είναι ο τίτλος της βραδιάς. Ένα πάρτι που στείνεται με τη στήριξη του Δήμου της Νεάπολης Σικαιών. Έχει γίνει θεσμός για την υποδοχή του φθινοπόρου στην περιοχή. Πρωταγωνίστρια φέτος η Μπέση Αργυράκη, η οποία υπόσχεται ένα κεφάτο πάρτι με live ελληνική και ξένη μουσική, με μεγάλες διαχρονικές επιτυχίες του παρελθόντος, αλλά και σύγχρονα κομμάτια. Και όλα αυτά στις 8.30 η ώρα. Αυτό το οποίο μας λένε οι διοργανωτές είναι να πάρουμε άνετα παπούτσια μαζί μας και πολύ καλή διάθεση.
1: Είναι εμένα μου αρέσει. Δεν έχει τύχει να πάω σε συγκεκριμένα πάρτι που γίνονται στον Δήμο μου, τέλος πάντων, στο Δήμο Νεάπολης Σικαιών. Θέλω να σχολιάσω κάτι.
0: Τι?
1: Καταρχήν, αν δεν μπορούμε να πάμε με τη Χρύσα, η οποία κάνει παραπονάκια.
0: Τι παραπονάκια?
1: Δεν βγαίνουμε έξω μαζί.
0: Σε σένα τα κάνει τα παράπονα.
1: Σε κάποιον από τους δύο πρέπει να στείλει το μήνυμα. Ναι. Πού να το στείλει και τους δύο ταυτόχρονα?
0: Δεν έστειλε και καμία πρόσκληση, βέβαια. Για να αποδεχθούμε το κάλεσμα.
1: Αναγιά σου. Όταν κάνετε διάφορες αφίσες για εκδηλώσεις που είναι με τραγουδιστές, σας παρακαλώ, μέχρι ένα σημείο βάλτε αυτά τα φίλτρα και τα. Πώς λέγονται.
0: Γιατί εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η αφίσα. Μου φάνηκε εξαιρετική.
1: Είναι 20 χρονών.
0: Εντάξει.
1: Και είναι πόσο, κοντεύεται τριπλάσια από τα 20.
0: Σταμάτα ρε παιδάκι μου τώρα.
1: Μα τώρα αλήθεια.
0: Γιατί?
1: Εγώ περισσότερες ρητίδες έχω καθημερινά που με βλέπεις από την Πέση.
0: Αυτό δεν το ακούω. Εγώ τη βρήκα την αφίσα εξαιρετική και τη βρήκα και τόσο φαντασμαγορική, ώστε να μας έτσι προκαλέσει το ενδιαφέρον να δώσουμε το παρόν. Πάντως, τα συγκεκριμένα πάρτι, τα disco party αυτά, και τα προτείνουμε γιατί και πέρσι είχε αντίστοιχη διοργάνωση. Mm-hmm. Πήγε πάρα πολύ καλά, είχε πάρα πολύ κόσμο. Επίσης, για εσάς που θέλετε να το ρίξετε λίγο έξω αυτές τις ημέρες, έτσι για να ξεκινήσουμε και λίγο διαφορετικά. Ρε παιδιά, γιατί αυτά τα προβλήματα, οικονομικά, ενεργειακή κρίση, όχι τώρα θα ανακοινωθούν μέτρα, όχι μεθαύριο θα ανακοινωθούν μέτρα, όχι τι να κάνουμε για να τα βγάλουμε πέρα, λίγο έτσι μας έχουν αλλάξει την ψυχολογία. Επομένως, κάνουμε και προτάσεις για να βγείτε έξω. Από τις 8 μέχρι και τις 11 του Οκτώβρη έρχεται στη Θεσσαλονίκη το Θεσσαλονίκη Beer Festival, το οποίο προσφέρει για ακόμη μια χρονιά την απόλυτη εμπειρία ποιοτικού ζήθους σε όλους τους λάτρες της μπύρας. Όλα αυτά θα γίνουν στη ΔΕΘ, στο περίπτερο 16, το διάστημα από τις 8 μέχρι και τις 11 του Οκτώβρη, δηλαδή από αύριο μέχρι και την Κυριακή, με ώρες λειτουργίας από τις 4 το μεσημέρι μέχρι και τις 12 το βράδυ.
1: Χρόνια πολλά να πούμε σήμερα στον Βάκχο, στον Πολυχρόνη και στην Πολυχρονία, στον Σεριανό και στη Σεριανή, στον Σέργιο και στη Σεργία.
0: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Διεθνή ημέρα ευαισθητοποίηση για την νευραλγία του τριδήμου, διαβάζω.
1: Τι είναι αυτό.
0: Παγκόσμια ημέρα βάμβακος επίσης, σημερινή ημέρα. Mm-hmm. Και παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία. Και δες ρε παιδί μου τώρα πώς συμπίπτουν οι παγκόσμιες αυτές οι μέρες. Χθες προέκυψε μια μεγάλη συζήτηση στα social media με κάτι αναφορές που έκανε η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Ελεονόρα Μελέτη. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν τις παρακολούθησες. Υπήρχε μια συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο και η κυρία Μελέτη, τουλάχιστον από τα αποσπάσματα τα οποία είδα εγώ να κυκλοφορούν στο Instagram και στο Facebook, είπε ότι κάποιος πρέπει να προστατέψει και τους εργοδότες, γιατί υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι δεν είναι επαγγελματίες και εκβιάζουν εργοδότες, και αυτή της η αναφορά κατά τη διάρκεια τοποθέτησής της βέβαια στις εργασίες του Ευρωκοινοβουλίου έχει προκαλέσει μια έτσι μεγάλη συζήτηση, υπήρξαν και αντιδράσεις, και εχθές να πούμε, και είναι σημαντικό και καλά κάνει και το Εργατοεπιλογικό Κέντρο της Θεσσαλονίκης το οποίο το επισημαίνει, εχθές είχαμε ένα ακόμα εργατικό ατύχημα στην Θεσσαλονίκη, στο λιμάνι. Ένας εργαζόμενος χειριστής Clark εγκλωβίστηκε την ώρα που έπεσε η παλέτα. Mm-hmm. Χρειάστηκε και η συνδρομή της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του. Χτύπησε στη λεκάνη και κάτω, πήγε στο νοσοκομείο με την συνδρομή του ΕΚΑΒ. Υπήρξε μια ανακοίνωση του Εργατοϊπαλληλικού Κέντρου της Θεσσαλονίκης. Αναφέρει ότι αυτό το εργατικό ατύχημα έγινε μόλις λίγα 24 ώρα μετά το εργατικό δυστύχημα το οποίο σημειώθηκε πάλι στην πόλη την περασμένη εβδομάδα. Το Εργατοϊπαλληλικό Κέντρο επισημαίνει ότι η πολιτεία πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες, να αυστηροποιήσει το πλαίσιο των κανόνων ασφαλείας, να ενισχύσει και να αναβαθμίσει το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας για καλύτερους και πιο εξονυχιστικούς ελέγχους. Η ασφάλεια των εργαζομένων δεν μπορεί να αφαιθεί στην τύχη της. Πρέπει να είναι προτεραιότητα της πολιτείας, των εργοδοτών και των ίδιων των εργαζομένων.
1: Ξεχάσαμε να πούμε και χρόνια πολλά σε δύο...
0: Όχι. Θέλω να δω λίγο πώς θα τα πεις τα πρώτα τα χρόνια πολλά, γιατί δεν θέλω να τα πεις στα ελληνικά. Περίμενε να ρωτήσω. Αυτό δεν είναι χρόνια πολλά. Δηλαδή, συγγνώμη, εγώ από τους δύο ξένους. Από τους δύο ξένους. Περίμενε. Πες εσύ στον Έλληνα τώρα που έχει γενέθλια.
1: Χρόνια πολλά στον Νίκο Δένδια, όπου σαν σήμερα το 1959 γεννήθηκε. Φαντάζομαι ότι θα το πουν όλοι στην κυβέρνηση χρόνια πολλά.
0: Δεν ξέρω αν θα το πει ο κύριος Γεωργιάδης. Αφού έχουν μπιφ.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Τι δεν έχει σημασία.
1: Μια ευχή είναι
0: μπορεί
1: αυτή.
0: Μπορεί να το γράψει στο Twitter. Χρόνια πολλά σε αυτόν που απουσίαζε. Πάντως ο Μαρινάκης έδωσε πλήρη κάλυψη στον Νίκο Δένδια και άδειασε τον Άδωνη Γεωργιάδη. Για εσάς που δεν γνωρίζετε, υπάρχει μία κόντρα, ένα μπιφ, μία ένταση, ένα παρασκήνιο, δεν ξέρω και εγώ τι να πω, μεταξύ του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, του Υπουργού Υγείας, και του κυρίου Νίκου Δένδια. Υπήρχε και στο παρελθόν έτσι, mm-hmm. κάποιες αναφορές από τον κύριο Γεωργιάδη σε μια κοινοβουλευτική ομάδα, νομίζω, της Νέας Δημοκρατίας, που έκανε λόγο για υπουργούς οι οποίοι βγαίνουν και υδρώνουν τη φανέλα στα τηλεοπτικά παράθυρα, υπερασπιζόμενοι το έργο της κυβέρνησης, και άλλοι οι οποίοι κάθονται στη γωνιά τους στο γραφείο τους και σιωπούν. Με αφορμή τα 52 γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας που έγιναν την Δευτέρα το βράδυ, ο κύριος Γεωργιάδης ανέφερε το πρόγραμμα το οποίο ο ίδιος ακολούθησε, mm-hmm. για να βρίσκεται όμως το βράδυ στην εκδήλωση αυτή την επετειακή της Νέας Δημοκρατίας, κάτι το οποίο σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη δεν έκανε ο κύριος Δένδιας, ο οποίος βρισκόταν εκτός Ελλάδας. Και χθες ρωτήθηκε ο κύριος Μαρινάκης και είπε ότι ο κύριος Δένδιας ήταν δικαιολογημένος από την εκδήλωση για τα 52 γενέθλια. Δεν ξέρω τώρα, το πρόγραμμα του Υπουργού ήταν κάπου εκτός.
1: Τέλος πάντων. Και το δεύτερο πρόσωπο που γιορτάζει, δεν είπαμε.
0: Λοιπόν, τώρα δεν μπορώ να το διαβάσω εγώ αυτό.
1: Γιατί το έκανε στο chat.
0: Ναι. Est Guillaume Rodzienyal. Δεν ξέρω αν το λέω σωστά, παιδιά. Είναι στα ρώσικα το χρόνια πολλά, γιατί έγινε έκλεια σήμερα.
1: Ας πούμε χρόνια πολλά στο Βλαντιμίρ Πούτιν.
0: Ο Βλαντιμίρ Πούτιν.
1: Δεν το έχει με τα ρώσικα.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν το διάβασα σωστά, να σου πω.
1: Εντάξει,
0: την αλήθεια.
1: Ας το πουλάκι μου, δεν πειράζει.
0: Και από ό,τι βλέπω έχει και διαφορετικές εκδοχές για χρόνια πολλά, για γιορτή, για γενέθλια. Ναι. Τέλος πάντων, χρόνια πολλά. Ή μπορούμε να το πούμε στα αγγλικά. Happy birthday.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα, το 2020 είχαμε μια ιστορική απόφαση, η εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή, εγκληματική οργάνωση, το τριμελές εφετείο κακουργημάτων, κρίνει τη Χρυσή Αυγή ως εγκληματική οργάνωση, ένοχος ανθρωποκτονίας, ο δολοφόνος του Παύλου Φίσα, ο Γιώργος Ρουπακιάς. Τι θυμάσαι εκείνο το σκηνικό, εκείνη την ημέρα, έξω από, το, από τα δικαστήρια στην Αθήνα, πόσος κόσμος είχε συγκεντρωθεί. Και το πώς έβγαινε έξω η μάνα του Παύλου Φίσα. Συγκλονιστικές στιγμές.
0: Το άλλο πάλι, με τις χίλιες βόμβες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που έχουν εντοπιστεί στο βυθό του λιμανιού. Εδώ δίπλα μας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι μια είδηση η οποία είδε το, άρχισε να βγαίνει από χθες το μεσημέρι, έχει προκαλέσει μεγάλο προβληματισμό όχι μόνο στη διοίκηση της ΟΛΘΑΕ, του οργανισμού λιμένους, αλλά και γενικά την πόλη. Εντοπίστηκαν περίπου 1000 βόμβες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στο βυθό του λιμένα και συγκεκριμένα στο σημείο που κατασκευάζεται η επέκταση της έκτης προβλήτας. Δηλαδή αυτή την ώρα στο σημείο που υπάρχουν αυτές οι 1000 βόμβες γίνονται εργασίες.
1: Ναι, είναι λέει ακριβώς κάτω από τα κεσόν τα οποία δημιουργούν την επιφανειακή υποδομή της επέκτασης.
0: Το συνολικό βάρος τώρα εκτιμάται μεταξύ 15 με 20 χιλιάδες τόνους. Βρίσκεται ακριβώς κάτω από το σημείο το οποίο μας είπες εσύ. Mm-hmm. Η εταιρεία, η ΟΛΘΑΕ, ζητεί την άμεση συνδρομή της πολιτείας για την περισυλλογή των βομβών, έργο το οποίο λέει ότι ξεπερνάει κατά πολύ τις δυνατότητες τόσο του λιμανιού, όσο και της κατασκευαστικής κοινοπραξίας που έχει αναλάβει το έργο της επέκτασης. Οι βόμβες τώρα αυτές εντοπίστηκαν μετά από μαγνητική έρευνα στο
1: να
0: σώμα της έκτης προβλήτας.
1: Πάνω σε αυτό που λες, αυτές οι έρευνες δεν έπρεπε να προηγηθούν.
0: Κοίταξε,
1: εγώ πάντα ειδικός, σε κάτι τέτοια κολλάω.
0: Ειδικός δεν είμαι.
1: Ναι, γίνεται ένα τόσο μεγάλο έργο. Δεν είναι ότι πάω και φτιάχνω μια αποθήκη.
0: Δεν ξέρω τι δυνατότητα υπήρχε να γίνουν αυτές οι έρευνες. Πάντως, εγώ θυμάμαι ότι για μια βόμβα, παιδιά, που βρέθηκε εκεί στον Εύωσμο, θυμάστε τι κάναμε. Είχαμε κάνει ολόκληρο σχεδιασμό, ημέρες ολόκληρες, όχι πότε θα φύγει το μήνυμα, όχι πότε θα ενημερωθεί ο κόσμος για να εγκαταλείψει τα σπίτια του. Ναι, τώρα έχουν εντοπιστεί αυτές οι 1000 βόμβες. Πάντως, από ό,τι διαβάζω, ο αριθμός τους κυμαίνεται γύρω στις 1000, εκ των οποίων οι 80 είναι άνω των 50 κιλών. Και το πιθανότερο σενάριο τώρα λέει ότι οι Γερμανοί τις ξεφόρτωσαν αυτές τις βόμβες στη θάλασσα κατά την αναχώρησή τους από τη Θεσσαλονίκη το 1944. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις.
1: Είμαστε στα 30 λεπτά μετά τις 8 και πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Ο πόνος της ανίατης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την παρησία.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Αφιερωμένο.
1: Είμαι στον αέρα.
2: Είσαι.
1: Αφιερωμένο στον Νίκο και στην Άννα το προηγούμενο τραγούδι.
2: Νίκος Άννα.
1: Αναβίση.
2: Ναι,
1: Νίκος Καρβέλας.
2: Ναι, εντάξει, φαντάζομαι ότι θα δούμε αρκετά να λέγονται σήμερα για αυτή την περίπτωση. Έχουμε όμως και επισκέψεις εδώ στη χώρα
1: Θεσσαλονίκη
2: μας.
1: Όχι.
2: Στη Θεσσαλονίκη όχι. Είχαμε συγκεντρώσεις. Είναι η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο που mm-hmm. ξεκινά σήμερα ουσιαστικά στην Αθήνα με μια γεμάτη ατζέντα και με την άμυνα και την ενέργεια και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών θα έχει σειρά επαφών στην ελληνική πρωτεύουσα, mm-hmm. με την ημέρα να κορυφώνεται με την ομιλία του στην Πνίκα και τη συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Τώρα η επίσκεψη αυτή πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία Αθήνα και Ουάσιγκτον επιχειρούν να δώσουν νέα όθηση στη στρατηγική του σχέση, με την ελληνική πλευρά να αποδίδει ιδιαίτερη σημασία και στην χρονική συγκυρία. Κεντρικό κομμάτι της επίσκεψης του αξιωματούχου των ΗΠΑ είναι ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας και ΗΠΑ. Ο κύριος Ρούμπιο μαζί με τον κύριο Γιώργο Γεραπετρίτη, που τον υποδέχθηκε χθες, ναι. θα έχουν διμερή συνάντηση στο Υπουργείο των Εξωτερικών. Στο επίκεντρο, όπως είπαμε, θα βρεθεί η αμυντική συνεργασία, τα F-35 και τα ελληνικά εξοπλιστικά προγράμματα, η ενέργεια, ενώ το βράδυ ο Μάρκο Ρούμπιο θα πραγματοποιήσει την ομιλία του στην Πνίκα. Τα μέτρα ασφαλείας στην Αθήνα είναι αυστηρά. Το τέτ-α-τέτ με τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έχει οριστεί για σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου. Εκεί ο κύριος Ρούμπιο και ο κύριος Μητσοτάκης θα επιχειρήσουν να αποτυπώσουν τα επόμενα βήματα μιας σχέσης, της σχέσης Ελλάδας-ΗΠΑ, που τα τελευταία χρόνια είναι όλο και πιο στενή.
1: Λοιπόν, να αλλάξουμε λίγο κλίμα, να φύγουμε από τον Μάρκο Ρούμπιο, γιατί έχουμε μια σημαντική ανακοίνωση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και για το θέμα και αφορά το θέμα το οποίο συζητούσαμε νωρίτερα. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, με ανακοίνωσή του ανέφερε ότι διπλασιάζεται η επιδότηση του αλιευτικού πετρελαίου. Είχε προηγηθεί συνεννόηση με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τον αρμόδιο υφυπουργό, τον κ. Θάνο Πετραλιά. Στον τομέα της αλίας στο πετρέλαιο, το οποίο αποτελεί και το μεγαλύτερο μέρος του κόστους παραγωγής, η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο, αντί για 16 λεπτά που είναι για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του 26, και στα 24 λεπτά αντί για 12 για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Με την παρέμβαση αυτή, αναφέρεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, εξασφαλίζεται για τον κλάδο στήριξη ανάλογη με εκείνη των αγροτών, οι οποίοι έλαβαν ενίσχυση για τα λοιπάσματα που αποτελούν το μεγαλύτερο κόστος παραγωγής της γεωργίας. Να δούμε βέβαια τώρα, να δούμε πώς
2: θα αποτυπωθεί αυτό στις κινητοποιήσεις των αλιέων.
1: Ναι, ναι, και τι θα κάνουν από εδώ και πέρα.
2: Εάν φαντάζομαι ότι θα τα αξιολογήσουν, θα κάνουν μια συζήτηση, θα κάνουν συνελεύσεις, θα πάρουν συλλογικές αποφάσεις για το εάν θα συνεχιστεί αυτή η κινητοποίηση, η οποία κρατά από την προηγούμενη εβδομάδα. Βρίσκονται τα αλιευτικά παρατεταγμένα στην παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης. Το Σαββατοκύριακο αξιολογήσουν, θα κάνουν μια συζήτηση, θα κάνουν συνελεύσεις, θα πάρουν συλλογικές αποφάσεις για το εάν θα συνεχιστεί αυτή η κινητοποίηση, η οποία κρατά από την προηγούμενη εβδομάδα. Βρίσκονται τα αλιευτικά παρατεταγμένα στην παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης. Το Σαββατοκύριακο αξιολογήσουν, θα κάνουν μια συζήτηση, θα κάνουν συνελεύσεις, θα πάρουν συλλογικές αποφάσεις για το εάν θα συνεχιστεί αυτή η κινητοποίηση, η οποία κρατά από την προηγούμενη εβδομάδα. Βρίσκονται τα αλιευτικά παρατεταγμένα στην παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης. Το Σαββατοκύριακο αξιολογήσουν, θα κάνουν μια συζήτηση, θα κάνουν συνελεύσεις, θα πάρουν συλλογικές αποφάσεις για το εάν θα συνεχιστεί αυτή η κινητοποίηση, η οποία κρατά από την προηγούμενη εβδομάδα. Βρίσκονται τα αλιευτικά παρατεταγμένα στην παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης. Το Σαββατοκύριακο αξιολογήσουν, θα κάνουν μια συζήτηση, θα κάνουν συνελεύσεις, θα πάρουν συλλογικές αποφάσεις για το εάν θα συνεχιστεί αυτή η κινητοποίηση, η οποία κρατά από την προηγούμενη εβδομάδα. Βρίσκονται τα αλιευτικά παρατεταγμένα στην παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης. Το Σαββατοκύριακο Μητσοτάκης είπε κι άλλα. Ανέφερε ότι έχει εισηγηθεί στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τη διεύρυνση μιας κοινής ευρωπαϊκής απάντησης στην ενεργειακή πρόκληση που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Όπως εξήγησε, η πρόταση προβλέπει την αξιοποίηση των υπερεσόδων του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού για τη χρηματοδότηση μέτρων στήριξης της κοινωνίας απέναντι στις συνέπειες της παρούσας ενεργειακής κρίσης.

0: Λοιπόν.
1: Τι λοιπόν, τώρα χθες είχαμε διάφορες έτσι, ναι, ανακοινώσεις. Δεν είδες καταρχάς τη σύλληψη του πρόεδρου του Λαϊκού Ορθόδοξου Συνεγερμού.
0: Αυτό πάλι που τόσα χρόνια βγαίνουν, σηκώνουν το δάχτυλο, μας κουνούν το δάχτυλο σε όλους τους πολιτικούς, όλους τέλος πάντων και σε εμάς τα πάντα που ψηφίζουμε οτιδήποτε. Και τώρα βγαίνει αυτό το σκάνδαλο. Αυτή
1: ναι,
0: η υπόθεση.
1: Συνελήφθη μαζί με την σύζυγό του για.
0: Σε παρακαλώ τώρα. Ναι, περιμένω να
1: για πολλά λεφτά, για πολλά λεφτά συνελήφθη ότι μέσω εταιριών και mm-hmm. μέσω αχυρανθρώπων είχε καταφέρει να γλιτώσει από τον ΕΦΚΑ περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ από ό,τι διάβασα. Διάβαζα μάλιστα και την καταγγελία μιας εργαζόμενης από όπου υποτίθεται ναι. ότι ξεκίνησε η έρευνα. Η συγκεκριμένη συνάδελφος, ήταν δημοσιογράφος, είχε συμφωνήσει να δουλεύει στις επιχειρήσεις του συγκεκριμένου κυρίου έναντι 600 ευρώ το μήνα και ξαφνικά διαπίστωσε όταν πήγε στο λογιστή της για να κάνει φορολογική mm-hmm. δήλωση ότι είχε δηλωθεί ότι τις είχαν καταθέσει μέσα σε ένα χρόνο 19.500 ευρώ, ποσό το οποίο δεν βγαίνει, γιατί 600 επί 12 μας κάνει 7.200 και άρχισε σιγά σιγά να ψάχνει ποιος και το γιατί, είδε ότι υπήρχαν τρεις εταιρείες, ότι θεωρητικά από αυτές τις τρεις εταιρείες έγινε η κατάθεση του συγκεκριμένου χρηματικού ποσού στο ε1 της και στη συνέχεια βέβαια μαζί με τον λογιστή της κάναν τις κατάλληλες ενέργειες.
0: Λοιπόν, για να καταλάβει λίγο ο κόσμος, καταρχάς το κύκλωμα δρούσε, εκτός από τον συγκεκριμένο κύριο συνελήφθησαν και άλλα 7 άτομα, το κύκλωμα δρούσε τουλάχιστον από το 21. Τα μέλη του άνοιγαν εταιρείες ένδυσης και εστίασης στο όνομα άχυρα ανθρώπων και δεν κατέβαλαν ποτέ ασφαλιστικές

0: επιχειρήσεις, φορές και φόρους. Οι αρχές έχουν εντοπίσει έως τώρα 25 τέτοιες επιχειρήσεις. Οι συλληφθέντες συνολικά, όπως είπαμε, είναι 8, ανάμεσά τους λογιστές, επιχειρηματίες και διάφορα άτομα τα οποία χαρακτηρίζονται ως μπροστινοί, δηλαδή ως βιτρίνες. Η οργάνωση εκτιμάται έχει 10 μέλη και 2 ακόμη που αναζητούνται. Στον συγκεκριμένο κύριο και τη σύζυγό του αποδίδεται ο ηγετικός ρόλος. Το ύψος της ζημιάς δεν έχει οριστικοποιηθεί. Εκτιμάται όμως ότι ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι, τα 5. Εγώ για 1,5 είχα διαβάσει χθες.
0: Μάλλον για τον συγκεκριμένο κύριο.
1: Μέχρι το απόγευμα, βέβαια, βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα. Και πριν περάσουμε σε κάτι το οποίο ανέφερε ο κύριος Πιερακάκης και θα ήθελα να μου το αναλύσεις, θέλω να πάμε σε μια άλλη περίπτωση. Εσείς που έτσι λίγο είστε μεγαλύτερης ηλικίας, και γιατί το λέω αυτό, δεν θέλω να κάνω κάποια διάκριση, απλά πλέον οι επιτίδιοι σκαρφίζονται διάφορους τρόπους για να σας πάρουν λεφτά. Πρέπει να είστε πιο πολύ ψηλιασμένοι. Μπορεί να χρησιμοποιούν προϊόν, βίντεο τεχνητής νοημοσύνης ή ηχητικό τεχνητής νοημοσύνης, να παριστάνει κάποιος ότι είναι το παιδί σας, ότι είναι ο σύντροφός σας, ότι είναι ένα αγαπημένο σας πρόσωπο, ένας οικείος σας ο οποίος βρίσκεται σε μία ανάγκη, προκειμένου να σας αφαιρέσουν χρήματα και κοσμήματα. Μία 90χρονη στην Μπέλα έπεσε θύμα μίας τέτοιας κατάστασης. Δέχθηκε ένα τηλέφωνο από έναν ο οποίος προσποιήθηκε ότι ήταν αστυνομικός. Η 90χρονη από τα Γιανετσά έχασε 19.400 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας 7.000 ευρώ. Τελικά η υπόθεση ξιχνιάστηκε. Οι δράστες φαίνεται πως είχαν στήσει διπλή παγίδα στην 90χρονη. Αρχικά άγνωστος τηλεφώνησε, την απείλησε ζητώντας χρήματα και κοσμήματα, ενώ λίγη ώρα αργότερα ένας άλλος συνεργός παρουσιάστηκε στο τηλέφωνο ως αστυνομικός
0: και την έπεισε
1: ότι δήθεν θα τη βοηθούσε να συνεργαστεί με τις αρχές για τη σύλληψη των υποτιθέμενων δραστών. Με την καθοδήγησή του, μάλιστα, η 90χρονη τοποθέτησε τα μετρητά και τα κοσμήματα σε σημείο που τις υπέδειξε, από όπου τα παρέλαβε ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης πάντως χθες, σε μια συνέντευξη την οποία παραχώρησε στο Earth News, είπε ότι θα είναι ιδιώνυμο η εκμετάλλευση των ηλικιωμένων, θα προβλέπεται μεγαλύτερη ποινή, ανακοίνωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Αναφέρθηκε στο ζήτημα της αυστηροποίησης του πλαισίου για απάτες σε βάρος ηλικιωμένων. Εσείς λοιπόν που μπορεί να δεχτείτε ένα τέτοιο τηλέφωνο, ένα τέτοιο μήνυμα, να κάνετε έλεγχο, να παίρνετε αυτόν που υποτίθεται ότι σας μιλάει στην άλλη άκρη της γραμμής, για να τσεκάρετε εάν όντως είναι πρόσωπο το οποίο γνωρίζετε ή όχι.
0: Το καινούριο σε αυτού του είδους τις απάτες είναι, γιατί εμένα μου είχε προημερών, στη γειτόνισά μου συνέβη.
1: Ναι.
0: Γίνεται δηλαδή όπως με την 90χρονη, που δεν ήταν μεγάλη ηλικία εκεί η γειτόνισά μου. Γίνεται το αρχικό τηλεφώνημα, επειδή περίπου είναι όλοι υποψιασμένοι πλέον για τέτοιου είδους τηλεφωνήματα. Ακολουθεί στη συνέχεια και δεύτερο, το οποίο τους αναφέρουν ότι είναι από την αστυνομία. Είτε λένε ότι έχουν συλληφθεί αυτοί που σας πήραν νωρίτερα και βρήκαμε το τηλέφωνό σας, το κινητό τους τηλέφωνο, και γι' αυτό σας παίρνουμε και προσπαθούν να τους ψαρέψουν για το θέλετε να λείψετε από το σπίτι σας για να στείλουμε ένα περιπολικό να φυλάει κάτω στην πολυκατοικία, και αρχίζουν και σας ψαρέφουν διάφορα πράγματα και στοιχεία για σας. Οπότε έχετε το νου σας ότι ακολουθεί και ένα δεύτερο τηλεφώνημα το οποίο οι δράστες προσποιούνται ότι είναι αστυνομικοί.
1: Μάλιστα. Πες μας τώρα για τον Πιερακάκη, βάζει τους influencers στο στόχαστρο.
0: Τι δύσκολο να είσαι influencer σε αυτή τη χώρα.
1: Για πες, πολύ δύσκολο. Τι κάνει τώρα ο Υπουργός των Οικονομικών?
0: Βρίσκεται πλέον στα χέρια της δικαιοσύνης η δικογραφία με 18 influencer, μεταξύ των οποίων τράπερ, μοντέλα, πρώην παίκτες, reality, τα πάντα, και η Κουτσή Μαρέ έχει γίνει influencer, αλλά τέλος πάντων το προσπερνάμε αυτό, οι οποίοι προωθούσαν 19 μη αδειοδοτημένους ιστότοπους και παρόχους τυχερών παιχνιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Μάλιστα.
0: Και τι άλλο
1: λοιπόν,
0: θα
1: μπαίνουν στο
0: στόχαστρο.
1: Τι εννοείς?
0: Δηλαδή είναι δυνατόν να διαφημίσει κάτι το οποίο...
1: Παιδί μου, καταρχάς δεν βλέπεις ότι άμα ανοίξεις το Instagram μέσα στη διαφήμιση από τέτοιου είδους διαδικτυακές εφαρμογές είναι.
0: Οι 18 influencer είχαν συνολικά 3,6 εκατομμύρια ακόλουθους.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε εμείς στην πρώτη μας καλεσμένη. Είναι η κυρία Πέννη Δαλαμπούρα μαζί μας, το μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, έτσι για να συζητήσουμε λίγο και τα πολιτικά τα οποία συνέβησαν και θα συμβούν. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Τι κάνετε, πώς είστε, ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή.
2: Όπως όλοι στον αγώνα τον καθημερινό.
1: Κυρία Δαλαμπούρα, τώρα ο κύριος Ανδρουλάκης χθες βρέθηκε στην Κρήτη, η οποία χτυπήθηκε από την κακοκαιρία τις προηγούμενες ημέρες. Σήμερα ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης αναμένεται να μιλήσει στο συνέδριο του Βήματος, θα στείλει και από εκεί μηνύματα, ενώ στις 4 θα συνεδριάσει και η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ για τον κοινοβουλευτικό προγραμματισμό και την επικείμενη κατάθεση της πρότασης νόμου για το ιδιωτικό χρέος. Ανεβάζεται στροφές στην Χαριλάου Τρικούπη, εν όψη βέβαια και των επόμενων εθνικών εκλογών. Παρακολούθησα μία συνέντευξη την οποία παραχώρησε ο κύριος Ανδρουλάκης προχθές. Επανέλαβε ότι η στόχευση του ΠΑΣΟΚ είναι η πρωτιά στις επόμενες εθνικές εκλογές, έστω και με μία ψήφο διαφορά. Και θέλω να ρωτήσω, κατά πόσο θεωρείτε ότι πλέον αυτός ο στόχος που έχετε θέσει εδώ και καιρό είναι ρεαλιστικός? Στις δημοσκοπήσεις, ναι, μεν αποτυπώνεται μία ανωδική τάση του κόμματός σας, παρόλα αυτά παραμένετε στην τρίτη θέση, έχοντας μεγάλη απόσταση από τη Νέα Δημοκρατία που είναι στην πρώτη.
2: Οι δημοσκοπήσεις έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι ένα εργαλείο ανίχνησης της άποψης της κοινής γνώμης, όχι ένα εργαλείο προπαγάνδας και φαλκίδευσης της άποψης των πολιτών. Νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση είναι σαφές και από τις δηλώσεις των κυβερνητικών στελεχών των τελευταίων εβδομάδων ότι η κυβέρνηση είναι πάρα πολύ μακριά από την κοινωνία. Δηλαδή, πραγματικά ο κύριος Μητσοτάκης είναι ένας πρωθυπουργός ο οποίος αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να χαρακτηριστεί Λουδοβίκος και τα μέλη της κυβέρνησής του Μαρίες Αντουανέτες. Γι' αυτό και όλες οι δηλώσεις περί αλαζονίας υπουργών κτλ. Γιατί υπάρχουν δύο πραγματικότητες. Πραγματικότητα που καταλαβαίνουν τα στελέχη της κυβέρνησης, ο κύριος Γεωργιάτης, που προετοίμαστε σε μια καταπληκτική χώρα που έρχονται οι ξένοι και λένε δεν μπορεί να ζήσει τόσο καταπληκτική χώρα. Ο κύριος Θεοχάρης που λέει ότι είναι οι νοικοκύριδες και οι κακομοίδες, 70% των Ελλήνων που δεν θέλει τη Νέα Δημοκρατία. Είναι οι κακομοίδες. Είναι ο κύριος Κουρκουβίνες που λέει ότι άμα δεν έχεις 10 ευρώ για να πας με το αυτοκίνητο σου στη δουλειά σου, πάρε το λεωφορείο, δεν έγινε και κάτι. Και είναι και όλη η κοινωνία που χυμάζεται καθημερινά από την ακρίβεια, τις αυξήσεις των καυσίμων, την ενεργειακή κρίση και όλα αυτά που ο κάθε πολίτης έχει να αντιμετωπίσει.
1: Ναι,
2: κάθε
1: και έχετε καταθέσει και τις δικές σας προτάσεις σε ό,τι αφορά τον τρόπο για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί και εξαιτίας της ακρίβειας και εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης. Παρόλα αυτά, βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να κρατά ένα 30% στις δημοσκοπήσεις, το οποίο συμφωνεί με αυτά τα οποία πράττει.
2: Είναι ένα 30% στις δημοσκοπήσεις, είναι το ποσοστό των Ελλήνων, αυτό το 25-30% θα πω εγώ, οι οποίοι νιώθουν ότι δεν θέλουν να χάσουν κάποια πράγματα από αυτά που έχουν και προσπαθούν να ζουν οι άνθρωποι καλά και υπάρχει και ο φόβος του τι θα γίνει την επόμενη μέρα, γιατί πάντα η Νέα Δημοκρατία χρησιμοποιεί όλη αυτή την περίοδο του Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ του 2015-2019 σαν ένα φόβητρο για τη μη κανονικότητα και την επιστροφή στην αβεβαιότητα και στην αταξία. Από την άλλη μεριά όμως οι πολίτες θα πρέπει να σκέφτονται ότι απέναντι σε αυτό που τους προσφέρει η Νέα Δημοκρατία υπάρχει μια κυβερνητική παράταξη η οποία έχει στελέχη, έχει σχέδιο για την επόμενη μέρα της χώρας και έχει και ένα συγκροτημένο και συγκεκριμένο πρόγραμμα. Όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, σήμερα θα συνεδριάσει και η κοινοβουλευτική ομάδα για να κάνουμε την κατάθεσή μας για το ιδιωτικό χρέος. Έχουμε κάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό την πρόταση για τις 120 δόσεις, την οποία και πάλι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας την υιοθέτησε τελικά.
1: Ναι, δεν είστε βέβαια ικανοποιημένοι πλήρως με αυτό το οποίο ανακοίνωσε ο κύριος Μητσοτάκης ό,τι αφορά τις 120 δόσεις.
2: Ακριβώς, προφανώς και δεν είμαστε, γιατί δεν φτάνει μόνο να αντιγράψει μια πρόταση που λέει το ΠΑΣΟΚ ότι θα πρέπει να επεκτεθούν οι δόσεις 120, θα πρέπει οι δόσεις να ήταν και 48 και 72 και σίγουρα να υπήρχαν συγκεκριμένες προβλέψεις για το επιτόκιο, να μην είναι 5,84%, να είναι 3% το επιτόκιο όπως είναι στους εξωδικαστικούς συμβιβασμούς και σίγουρα να υπάρξει επίσης και ένας σταματημός, να το πω έτσι, σε όλες αυτές τις ακραίες απαιτήσεις που έχουν τα funds και οι services. Γενικά θεωρώ ότι είναι αναγκαία η πολιτική αλλαγή στην πατρίδα μας την επόμενη μέρα των βουλευτικών εκλογών και εμείς ό,τι μπορούμε από τη μεριά μας θα το κάνουμε καθημερινά μέχρι τις επόμενες εκλογές, έτσι ώστε να αποδείξουμε στους πολίτες να μην φοβούνται ότι υπάρχει άλλος δρόμος, υπάρχει άλλος τρόπος, έτσι ώστε όλοι να ζούμε με ένα κράτος που θα μας προσφέρει καλύτερη δημόσια υγεία, καλύτερη δημόσια παιδεία και κυρίως αξιοπρέπεια για όλους.
1: Τώρα, να ρωτήσω λίγο κάτι. Έστω ότι επιτυγχάνεται ο στόχος σας, ότι έρχεστε πρώτοι, έστω και με μία ψήφο διαφορά στις εκλογές, το μεγάλο ερώτημα είναι με ποιους θα συνεργαστείτε προκειμένου να σχηματίσετε αυτή την κυβέρνηση με τον προοδευτικό κορμό, με κορμό το ΠΑΣΟΚ και προοδευτικό πρόσημο, όπως λέει ο κύριος Ανδρουλάκης. Με ποιους θα καθίσετε στο ίδιο τραπέζι?
2: Νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει αποδείξει το τελευταίο διάστημα και με τη διεύρυνση που έχει κάνει ότι μπορεί να καθίσει στο τραπέζι με πολλούς διαφορετικούς και αξιόλογους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ένα κύριο χαρακτηριστικό. Και αυτό γιατί τα πρόσωπα είναι φορείς ιδεών, αντίστοιχα και τα κόμματα είναι φορείς ιδεών. Και αυτό έχει να κάνει με το αν πλήγωσαν με τις πράξεις τους και τις συμπεριφορές τους τους ανθρώπους και κυρίως το κοινωνικό συμφέρον. Αν υπάρχουν. Προφανώς και θα υπάρξουν πρόθυμοι συνομιλητές οι οποίοι να θέλουν να σεβαστούν τις αρχές της σοσιαλδημοκρατίας και του κοινωνικού κράτους και της δικαιοσύνης που εκπροσωπούμε εμείς σαν πολιτικός φορέας και παράταξη. Και από εκεί και μετά θα είμαστε πρόθυμοι να συζητήσουμε.
1: Εχθές, για παράδειγμα, ο κύριος Τσίπρας είπε, αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, ότι η έλευση της Ελλάς, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, ξεβόλεψε και την αντιπολίτευση, η οποία, λέει ο Τσίπρας, αντιπολίτευση έδειχνε να μην υδρώνει από τα προφανή ελλείμματά της όλο το προηγούμενο διάστημα. Αποτέλεσμα, με δύο λόγια, είναι σήμερα όλοι σχεδόν να έχουν έναν στόχο να μας νικήσουν έστω και με μία ψήφο. Αυτός είναι ο στόχος όλων. Είναι αυτός ο στόχος του ΠΑΣΟΚ, κυρία Δαλαμπούρα, να κερδίσει τον κύριο Τσίπρα?
2: Είπαμε και πριν, ο στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πολιτική αλλαγή. Νομίζω ότι και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης διακατέχονται πολύ από άλλα ζωνικές σκέψεις. Ο κύριος Τσίπρας είπε ή εμείς ή κανείς. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει το κλασικό Μητσοτάκης ή χάος. Εμείς λέμε όλοι μαζί, έτσι ώστε να μπορέσει η χώρα να αλλάξει σελίδα και να υπάρξει επιτέλους πολιτική αλλαγή. Και έχουμε πει πολλές φορές ότι πριν τις εκλογές και μετά τις εκλογές μεσολαβεί ένα κορυφαίο γεγονός που είναι οι εκλογές. Οπότε θα πρέπει να δούμε τι θα ψηφίσει ο κόσμος, με βάση ποια κριτήρια θα ψηφίσουν οι πολίτες και πίσω από τις επιλογές των πολιτών θα προσπαθήσουμε να στοιχήσουμε κι εμείς μια κυβέρνηση η οποία θα φέρει πραγματικά τον άνθρωπο και τον πολίτη στο κέντρο και όχι τα ολιγοπόλια και τους ολιγάρχες στο κέντρο όπως
1: τώρα το κόμμα σας. Το κόμμα σας συνεχίζει τις περιοδίες. Τα κλιμάκια βρίσκονται σε διάφορα σημεία της χώρας με τη συμμετοχή βουλευτών, κορυφαίων στελεχών, προκειμένου να παρουσιάσετε το πρόγραμμα στους πολίτες. Προχθές, αν δεν κάνω λάθος, είχε μία συνάντηση τέτοιου τύπου κάπου στην Αττική. Τι μηνύματα λαμβάνετε εσείς από τον κόσμο?
2: Ο κόσμος νομίζω ότι έχει πάρα πολλά καθημερινά προβλήματα. Η καθημερινότητα είναι για ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων αβάστοχτη και αφόρητη. Η ακρίβεια είναι ανησυχητική. Πραγματικά πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν καθημερινά να πηγαίνουν με το αυτοκίνητό τους στη δουλειά. Πράγματα τα οποία ήταν αυτονόητα όλο το προηγούμενο διάστημα. Βλέπετε τι γίνεται με τη στέγαση, όχι στην Ισπανία και στην Πορτογαλία, στην Ελλάδα. Βλέπετε ότι καθημερινά τα ενίκια ανεβαίνουν και δεν υπάρχουν ρυθμίσεις έτσι ώστε να μπορεί ένα νέο ζευγάρι, να μπορεί ένας νέος άνθρωπος ο οποίος θέλει να έχει το δικό του σπίτι, να έχει με αξιώσεις να βρει ένα δικό του σπίτι. Και του λένε ότι θα παίρνεις 900 ευρώ, γιατί εμείς έχουμε ανεβάσει και το κατώτατο μισθό, και το ενίκιο που θα πρέπει να πληρώνεις θα είναι 600. Και αυτό το λένε σταθερότητα και αξιοπρέπεια. Νομίζω ότι υπάρχει μια άλλη Ελλάδα εκεί έξω που θα πρέπει να σηκωθεί από τον καναπέ την Κυριακή των εκλογών και να τοποθετηθεί πολιτικά για να δείξει την αντίθεσή της σε όλη αυτή την αλαζονία και τον. Και τον τρόπο με τον οποίο έχει κυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί αν μήνυμα παθείς και λέμε αφού δεν έχουμε 10 ευρώ να πάμε με το αυτοκίνητό μας, θα πάρουμε το μέσο μαζικής μεταφοράς, τότε τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει και το μόνο το οποίο θα γίνεται είναι κάθε χρόνο να ζούμε χειρότερο από την προηγούμενη χρονιά.
1: Μάλιστα, να είστε καλά, κυρία Δαλαμπούρα. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Καλημέρα. Γεια σας. Ήταν η κυρία Πέννη Δαλαμπούρα, μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. 9 δείχνει το ρολόι σε ένα λεπτό. Έρχεται η Αλεξάνδρα Μαρτίδου για το Δελτίο Ειδήσεων. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Καλή σας ημέρα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας υπάρχει αρκετή κίνηση. Εντονότερο το πρόβλημα από δυτικά προς ανατολικά, λίγο πριν από τον κόμβο της Τριανδρίας μέχρι και το ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων. Αρκετή κίνηση έχει και η Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, με μεγαλύτερες καθυστερήσεις στο ύψος της 25ης Μαρτίου και της Μπότσαρη. Επίσης, έχει αρκετή κίνηση η οδός Λαγκαδά με κατεύθυνση προς το Βαρδάρι. Πολύ καλύτερα τα πράγματα στην Εγνατία και στην Τζιμισκή. Στην Τζιμισκή παρατηρούνται κάποιες καθυστερήσεις στο ύψος της Χάνθ μέχρι και την Εθνική Σαμίνης. Το διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, μετά και τη σχετική δέσμευση στους επαγγελματίες αλλοίης. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο, αντί για 16 λεπτά για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2026. Και στα 24 λεπτά αντί για 12 για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Στην Αθήνα έφτασε χθες το βράδυ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο ΗΠΑ-Ελλάδος. Αυτή την ώρα μεταβαίνει στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπου θα τον υποδεχθεί ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις προς τον τύπο και στη συνέχεια θα κηρύξουν από κοινού την έναρξη των εργασιών του 6ου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Αμέσως μετά ο κύριος Ρούμπιο αναμένεται να μεταβεί στην πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ το απόγευμα στις 7 είναι προγραμματισμένη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο Σπλίτ της Κροατίας τρέφεται σήμερα το ενδιαφέρον των χωρών της Μέντε Νέα, καθώς σε λίγες ώρες αναμένεται να ξεκινήσει η σύνοδος του σχήματος με τη συμμετοχή του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα και της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Ιδιαίτερη θέση στην ατζέντα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη αναμένεται να έχει το ζήτημα της ενέργειας, το οποίο αποτελεί βασική προτεραιότητα για την ελληνική κυβέρνηση. Μια οργανωμένη επιχείρηση λαθρεμπορίας τσιγάρων εξάρθρωσαν οι ελεγκτές των δυνάμεων ελέγχων οικονομικών συναλλαγών της ΑΔΕ. Τα τσιγάρα βρέθηκαν τοποθετημένα μέσα σε ξύλινες κάσες και συσκευασμένα έτοιμα προς διανομή. Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι υπερβαίνουν τα 1,4 εκατομμύρια ευρώ. Συνελήφθησαν 4 άτομα, τα οποία οδηγήθηκαν στην εισαγγελέα, ενώ για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία. Χωρίς ρεύμα θα μείνουν μέχρι τη μία μετά το μεσημέρι καταναλωτές επί της οδού Γεωργίου Θωτοκά, επί της οδού Αντωνίου Καμαρά και σε τμήμα της Μανουσογιαννάκη από τη συμβολή της με την Κανάρη μέχρι τη Δεσπερέ. Τις εργασίες αποκατάστασης των βλαβών στο οδόστρωμα της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών θα συνεχίσει και σήμερα η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Οι εργασίες εκτελούνται μέχρι και αύριο από τις 10 το πρωί έως τις 3 μετά το μεσημέρι. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV100 μέσα από τους δέκτες σας.
3: Στη Magenta TV,
2: κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
4: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
5: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση. Δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

Εδώ είμαστε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. Όπως κάνουμε κάθε μέρα άλλωστε, εδώ στους 100, Κάτια Γερακαρή, του Βαγγέλη Στολάκης στα μικρόφωνα. Ο Τέλης Αναστασιάδης είναι στην κονσόλα, στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. 2-3-10-2-85-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Να πούμε την καλημέρα μας και στο Λάζαρο, το Λάζαρο το Θεοδωρακίδη, ο οποίος έστειλε νωρίτερα το μήνυμά του. FM 100 Θεσσαλονίκη, φίλες και φίλοι. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες για να τα πούμε και μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook. Ανταλλάσσουμε όμως μηνύματα και μέσα από τους προσωπικούς μας λογαριασμούς σε Facebook και Instagram. Κάτια Γερακαρή, του Βαγγέλη Στολάκης στα αγγλικά. Μην ξεχνάτε, μας ακούτε καμπάνα σε κάθε γωνιά του πλανήτη μέσα από την ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Έχει λίγο κίνηση. Εσείς που είστε στους δρόμους, λίγο ταλαιπωρείστε, κυρίως στον περιφερειακό, όπως μπορώ να δω. Είναι σαφώς βελτιωμένη βέβαια η εικόνα σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα. Στην Πολύχνη έχουμε κάποια κόκκινα σημεία, στον περιφερειακό, στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και στην Τριανδρία. Εκεί μπουκώνει επίσης ο δρόμος. Υπάρχει κόκκινο σημείο για αρκετό μήκος του δρόμου. Το αντίθετο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα δυτικά κυκλοφορεί χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Καλύτερη εικόνα στην Καραμανλή, πολύ καλύτερη εικόνα στην Εγνατία, πράσινη στο χάρτη.

0: η Βασιλή Σόλγας και η Τσιμισκή επίσης έχει καλή εικόνα. Για εσάς που έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά και έχετε επιλέξει την παραλιακή λεωφόρο Νίκης, κυκλοφορείτε χωρίς να αντιμετωπίζετε προβλήματα. Υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις στο ρεύμα καθόδου της Λαγκαδά.
1: Λοιπόν, και πριν πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας, να πούμε ότι αυτή την ώρα είναι η συνάντηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα με τον Έλληνα Υπουργό Γιώργο Γέρα Πετρίτη. Στη συνέχεια οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών θα κάνουν κοινές δηλώσεις και ουσιαστικά θα κηρύξουν από κοινού την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας ΗΠΑ. Στη συνέχεια ο κ. Ρούμπιο θα μεταβεί στην πρεσβεία των ΗΠΑ προκειμένου που θα παρευρεθεί στα εγκαίνια των έργων ανακαίνησης για να ακολουθήσει αργότερα στις 12 το μεσημέρι σε κεντρικό ξενοδοχείο η συνεδρία του στρατηγικού διαλόγου.
0: Τώρα, ο κύριος Μητσοτάκης αύριο θα έρθει πάλι στην Βόρεια Ελλάδα, ο Πρωθυπουργός. Γιατί με κοιτάς, Ενδρομή?
1: Ναι.
0: Γιατί με κοιτάς έτσι?
1: Πού θα έρθει?
0: Αύριο δεν είναι, Πέμπτη.
1: Πέμπτη.
0: Ναι.
1: Α, ναι,
0: αύριο
1: ναι,
0: μεσημέρι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Θα βρεθεί στις Κουριές της Χαλκιδικής.
1: Γεωνισμού στην Θεσσαλονίκη.
0: Παιδιά, άμα βλέπατε το βλέμμα της Κάτιας τώρα, λες και έβλεπε ένα θρίλερ ήταν.
1: Ναι,
0: γιατί παιδί μου αντέδρασες έτσι?
1: Γιατί έχω σε άλλο ρεπορτάζ να πάω και λέω πού δεν είναι στη Θεσσαλονίκη.
0: Έτσι. Δεν είπα στη Θεσσαλονίκη,
1: ναι,
0: είπα στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Με κοίταξε Ένδρομη, παιδιά, λέει τι συμβαίνει εδώ. Λοιπόν, θα βρίσκεται στη Χαλκιδική, Βόρεια Ελλάδα, στις Κουριές. Ο κύριος Μητσοτάκης θα δώσει το παρόν στην τελετή που σηματοδοτεί την ολοκλήρωση ουσιαστικά της επένδυσης της Ελληνικός Χρυσός ΑΕ στην περιοχή και την έναρξη παραγωγής χαλκού και χρυσού. Ο κύριος Μητσοτάκης αναμένεται βέβαια να κάνει και μία μίνι περιοδία εκεί στην περιοχή, κατά τα πρότυπα των περιοδιών και των επισκέψεών του σε νομούς της ελληνικής περιφέρειας. Την Παρασκευή, εντωμεταξύ, σχεδιάζεται και μία μεγάλη συναυλία στις Σκουριές με πολλούς καλλιτέχνες. Είναι από την πλευρά εκείνων που διαφωνούν με την επένδυση, ενώ σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης το πρωί θα βρεθεί στο Σπλίτ της Κροατίας, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες συνόδου της ΜΕΔ 9 και στις 7 θα συναντηθεί με τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, τον Μάρκο Ρούμπιο, στο Μέγαρο Μαξίμου. Αυτό πια το πηγαίνει Κροατία, επιστρέφει, κάθεται 2 ώρες εκεί, έρχεται εδώ. Δηλαδή, πώς το έχουν κάνει αυτό με τα αεροπλάνα, με τις πτήσεις, με τα ταξίδια?
1: Έτσι θα ήθελα να ταξιδεύω και εγώ, τσακ μπαμ.
0: Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ κουραστικό αυτό.
1: Δηλαδή
0: το πρωί να ξυπνά στην Αθήνα, να βρίσκεσαι στην Κροατία το μεσημέρι, άλλος καιρός, να μην ξέρεις τι θα βάλεις, τι θα πάρεις μαζί σου. Άμα θα πουντιάσεις, να γυρνάς στη συνέχεια πίσω στην Ελλάδα, δεν ξέρω. Μου φαίνεται πάρα πολύ κουραστικό αυτό. Πάρα πολύ κουραστικό.
1: Δύσκολη δουλειά του Πρωθυπουργού.
0: Ο κύριος Μητσοτάκης πάντως χθες μίλησε και για το ζήτημα της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα. Αυτό το ανέφερε κατά την συζήτηση που είχε με τον συγγραφέα Ντάνιελ Μέντελσον στο πλαίσιο του συνεδρίου «Διάλογοι για την Αθήνα από τον μύθο στη σύγχρονη πόλη». Σημείωσε ότι μέχρι σήμερα διαπραγματεύσεις δεν έχουν σημειώσει πρόοδο, προανήγγειλε ωστόσο εντατικοποίηση των ελληνικών διεκδικήσεων. Προτιμώ να χρησιμοποιώ τον όρο «επανένωση» και όχι «επιστροφή», είπε ο κύριος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι τα γλυπτά είναι η μοναδική περίπτωση, καθώς αποτελούν τμήματα ενός ενιαίου μνημείου που διαμελίστηκε.

0: Τι ωραίο τραγουδάκι του Ρέμου.
1: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Σήμερα κοιταζόμαστε. Τι? Με ένα περίεργο
1: όχι,
0: τρόπο.
1: Προσπαθούσα να θυμηθώ ποιος το λέει, αλλά όντως το λέει ο Ρέμος. Το λέει ο Ρέμος.
0: Λοιπόν, ξέρεις τώρα από τον
1: Πάντως,
0: Οκτώβριο.
1: Πάντως να σου πω λίγο κάτι. Ναι. Αυτό, αυτό που αφήνουν πίσω τους οι μεγάλες συναυλίες που γίνονται, δηλαδή και ο Ρέμος ήρθε εδώ, τραγούδισε μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες θεατές. Ναι. Υπήρξε μία γκρίνια, παράπονο, μία αναστάτωση, καρδιές που χάλασαν.
0: Ναι, εγώ πρώτα πίστευα ότι μόνο στη Θεσσαλονίκη γίνονται τέτοιου είδους συζητήσεις μετά από μεγάλα καλλιτεχνικά
1: event. Αυτό το αποτέλεσμα υπήρχε.
0: Ναι, εδώ πέρα είναι μεταξύ των πρωταγωνιστών στην Αθήνα το επεισόδιο. Λοιπόν, πάμε λίγο στους Δήμους, οι οποίοι από τον Οκτώβριο περίπου ξεκινάνε ένα μεγάλο αγώνα, κυρίως στο οικονομικό επιτελείο, για την κατάρτιση των προϋπολογισμών τους. Είναι μια δύσκολη, είναι άλλη μια δύσκολη χρονιά για τους Δήμους, γιατί μιλούν ότι τους λείπουν αρκετά χρήματα εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης και όλης αυτής της υπόθεσης. Πάνω σε αυτό το σκηνικό θα κληθούν να κάνουν τους προϋπολογισμούς και κυρίως να διαμορφώσουν τα ανταποδοτικά τέλη, τα τέλη δηλαδή καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, ο Δήμος Θεσσαλονίκης και για την επόμενη χρονιά, το 2027, έχει αποφασίσει να διατηρήσει σε σταθερά επίπεδα τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Δεν θα υπάρξει δηλαδή καμία αύξηση. Δεν θα προχωρήσει καμία αύξηση η διοίκηση του Στέλιου Αγγελούδη, προκειμένου να μην επιβαρυνθούν οι κάτοικοι και επαγγελματίες εν ώψη και του δύσκολου χειμώνα που αναμένεται όσον αφορά τις τιμές της ενέργειας. Ήδη, όπως αναφέραμε, το Οικονομικό Επιτελείο αυτή την περίοδο, υπό τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών, τον κύριο Μάκη Χατζηθεόκλητο, επεξεργάζεται καθημερινά τα οικονομικά στοιχεία για τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού του 2027. Αν δεν κάνω λάθος, έχει κυκλοφορήσει από το My Portal και τη συνάδελφο τη Βαρβάρα τη Ζούκα ότι στον Δήμο Θέρμης θα είχαμε κάποια αύξηση στα ανταποδοτικά τέλη. Θα δούμε σταδιακά αυτό το διάστημα πώς θα διαμορφωθούν τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού σε όλους τους Δήμους. Αν θα υπάρχουν αυξήσεις, μειώσεις, δεν ξέρω, θα δούμε.
1: Πάντως, αν θυμάμαι καλά από το ρεπορτάζ, η περσινή χρονιά, όταν γινόταν η αντίστοιχη συζήτηση, στους περισσότερους Δήμους είχαμε αύξηση των δημοτικών τελών.
0: Και υπήρχαν και Δήμοι που είχαν αυξήσει, ήταν αρκετά μεγάλο το ποσοστό της αύξησης. Γιατί δυσκολεύονται και δεν μπορούν να το βγάλουν πέρα.
1: Καταρχάς υπάρχουν οι έκτακτες συνθήκες, έτσι. Ναι. Δηλαδή αυτό το κόστος της ενέργειας. Πώς θα τα πληρώσεις αυτά τα επιπλέον χρήματα τα οποία προκύπτουν όταν δεν τα προϋπολογίζεις αυτά τα χρήματα με βάση την τακτική επιδότηση που παίρνεις από το κράτος. Μετά η ακρίβεια, οι τιμές των προϊόντων που αυξάνονται και στα κατασκευαστικά υλικά. Όλο αυτό δημιουργεί έτσι μια δύσκολη συνθήκη την οποία πρέπει να διαχειριστούν και οι δήμαρχοι και η τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι πάγιο αίτημα της τοπικής αυτοδιοίκησης η αύξηση των κονδυλίων,
0: και
1: κάτι το οποίο δεν εισακούγεται.
0: Θα βρεθεί και στο επίκεντρο του συνεδρίου της ΚΕΔΕ, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Νοεμβρίου, 5 με 7 Νοεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος, στην Καλαμάτα. Εκεί πέρα, όπου εκεί πέρα, εκτός από τους δημάρχους όλης της χώρας, θα παρευρεθούν και οι υπουργοί για να θέσουν τα ζητήματα και να ακούσουν τι έχουν να πούν από την πλευρά του τα κυβερνητικά στελέχη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Έχουμε μαζί μας την άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, τον γραμματέα του κόμματος και βουλευτή, τον κύριο Νίκο Παπά. Είναι μαζί μας στην άλλη άκρη. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Στολάκη, καλημέρα κυρία Γερακάρα.
1: Τι κάνετε, πώς είστε κύριε Παπά?
2: Καλά, εσείς, καλά.
1: Εδώ λίγο σχολιάζουμε τα των Δήμων, τα δημοτικά τέλη, τα προβλήματα των Δήμων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, λόγω και της ενεργειακής κρίσης και της ακρίβειας. Εσείς εχθές, αν δεν κάνω λάθος, γυρίσατε από την Κοζάνη, κύριε Παπά, όπου πήγατε εκεί, είχατε και σειρά συναντήσεων.
2: Κοζάνη, Πτολεμαϊδα.
1: Και Πτολεμαϊδα και με τους δημάρχους. Τι αποκομίσατε από αυτές τις επαφές που είχατε εκεί?
2: Στο δωμάτιο η ιδιωτικοποιημένη ΔΕΗ, η οποία έχει παίξει το ρόλο της αιχμής του δόρατος για την ακρίβεια και υλοποιεί και ένα σχέδιο ΔΕΗς απολιγνητοποίησης για την περιοχή, η οποία έχει καταστροφικά αποτελέσματα και με όρους μάλιστα Βατικανού, όπως μου είπε ο Δήμαρχος Κοζάνης. Με την έννοια ότι η τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχει απολύτως καμία ενημέρωση, δεν έχει καμία διαβούλευση, διαβάζουν και αυτοί από τις εφημερίδες, όπως εμείς, ότι θα έρθει ένα data center. Κύριος είδε ποιες χρεώσεις θα έχει και πόσο φτηνά θα χρεώνει η ΔΕΗ, πόσα νερά θα χρειάζεται για την ψήξη αυτών των υποδομών, ποιες θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν. Πάρα πολλά σκοτεινά σημεία.
1: Ναι.
2: Μείζον ζήτημα την ιδιωτικοποιημένη ΔΕΗ.
1: Εσείς βέβαια επιμένετε ξεκάθαρα, λέτε ότι η ΔΕΗ πρέπει να επιστρέψει υπό δημόσιο έλεγχο και μιλάτε και για, επιμένετε και στον εθνικό επενδυτή, τον ΕΦΚΑ. Είναι μια πρόταση την οποία κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ εν όψη της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
2: Ναι, επιμένουμε και με βάση τη διεθνή εμπειρία και την ελληνική. Η ελληνική εμπειρία της ιδιωτικοποιημένης ΔΕΗ είναι απολύτως αρνητική και η διεθνής εμπειρία είναι μια εμπειρία που λέει ότι τα τελευταία 25 χρόνια στις χώρες της Ευρώπης έχουν περάσει πάνω από 350 υποδομές που αφορούν την ενέργεια ξανά στο δημόσιο. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο έγινε επειδή υπήρχαν κυβερνήσεις της αριστεράς, της μετριοπαθούς ή της ριζοσπαστικής. Έγινε διότι η εμπειρία έδειξε ότι δεν μπορεί να είναι σε ιδιότητα μια τόσο χρήσιμη υποδομή. Η ΔΕΗ πρέπει να υπάρχει για να υπηρετεί την οικονομία και όχι η οικονομία για να υπηρετεί τη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ πρέπει να έχει στόχο την επάρκεια και την προσιτότητα στην τιμή του ρεύματος, της ενέργειας, για να μπορούν να λειτουργούν όλες οι άλλες επιχειρήσεις, για να μπορούν να μην ξεπαγιάζουν τα νοικοκυριά και να φωτίζονται με επάρκεια. Δεν μπορεί να έχει στόχο το να μεγιστοποιείται η τιμή της ή το μέρισμά της και να χαίρεται η CVC, η οποία ήρθε στη χώρα μας, μπήκε και μπορεί να φύγει και όπου να είναι.
1: Ο κύριος Μητσοτάκης το επανέλαβε και χθες, το έχει πει και αρκετές φορές το τελευταίο διάστημα. Επιμένει προς η αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης πρέπει να γίνει από κοινού πανευρωπαϊκά. Έχει στείλει και τις επιστολές στην κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Ανακοίνωσε πρόσφατα η κυβέρνηση και τα μέτρα επιδότησης για τα καύσιμα. Πώς τα βλέπετε εσείς αυτά, κύριε Παπά?
2: Πόση υποκρισία. Όταν το 2022 η Κομισιόν έλεγε κρατικοποιήστε εταιρείες ενέργειας, μειώστε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, μειώστε το φόρο προστιθέμενης αξίας, στηρίξτε τα νοικοκυριά.
1: Η δική σας η πρόταση αναφέρει για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
2: Έχουμε καταθέσει κοστολογημένη πρόταση τροπολογία για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και βεβαίως λαφών στο περιθώριο διήλυσης. Διότι να σας πω το εξής, υπάρχουν δύο ζητήματα. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης μπορεί να μειωθεί χωρίς καμία άλλη άδεια στο ελάχιστο που ορίζει η σχετική οδηγία, είναι η οδηγία του 2003. Και το δεύτερο είναι ότι αυτή τη στιγμή τα διελιστήρια τα ελληνικά, τα οποία είναι εξαιρετικά προηγμένες τεχνολογικά μονάδες, είναι στην αιχμή του δόρατος της τεχνολογίας διήλυσης, βγάζουν αναβαρέλη τα διπλάσια από το μέσο όρο που βγάζουν τα ευρωπαϊκά διελιστήρια. Δεν καταλαβαίνω γιατί χρειάζεται αυτό. Δεν υπάρχει κάποια οικονομική λογική πίσω από το αποτέλεσμα το οικονομικό που λέει ότι το 2020 τα διελιστήρια βγάζανε από 150 εκατομμύρια μεικτά κέρδη στο εξάμηνο και τώρα έχουν από ένα δις. Πάμε για 4 δις δηλαδή. Πάμε για 2 δις,
1: ναι,
2: και για τα δύο διελιστήρια μαζί. Αυτό δεν έχει λογική.
1: Ναι, αυτό που βέβαια ισχυρίζεται η κυβέρνηση, εντάξει, δεν περιμένετε από μένα για να το ακούσετε, το λένε όλα τα κυβερνητικά στελέχη, είναι ότι οι ανακοινώσεις οι οποίες γίνονται για τα μέτρα στήριξης πηγαίνουν με βάση τα δημοσιονομικά περιθώρια τα οποία διαθέτει η χώρα. Και υπάρχει και ένα ενδιαφέρον, γιατί αν δεν κάνω λάθος, σας άκουσα να το λέτε και στην συνέντευξη τύπου της ΔΕΔ. Εσείς καλείτε τα υπόλοιπα κομμάτα της αντιπολίτευσης. Ξέρετε, τώρα που γίνεται μεγάλη συζήτηση για τα προγράμματα των κομμάτων, κατά πόσο είναι κοστολογημένα, κατά πόσο είναι ρεαλιστικά, να μην μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία τη συζήτηση με την κυβέρνηση.
2: Πρέπει να είναι κοστολογημένα.
1: Για τα δημοσιονομικά περιθώρια.
2: Και εδώ έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο.
1: Ναι.
2: Τα δύο κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, πήραν ως είχε το ψέμα της κυβέρνησης ότι τα 2,2 δις ήταν ανυπέρβλητο ταβάνι. Αποτέλεσμα, παραδέχτηκε το ψέμα της η κυβέρνηση 10 μέρες μετά τη ΔΕΘ, είπε ότι υπάρχει περιθώριο και για άλλες παρεμβάσεις, τις οποίες παραδοσιακά λέω εγώ κάνεις λάθος κατεύθυνση, επιδότηση της ακρίβειας, κλείνει η παρένθεση, αλλά τώρα που παραδέχτηκε η κυβέρνηση ότι το 2,2 δις δεν είναι το ανυπέρβλητο ταβάνι. Όπως φώναζε ο ΣΥΡΙΖΑ τόσο καιρό, δεν πρέπει να επανατοποθετηθούν αυτά τα δύο κόμματα, ειδικά λέω εγώ, για το θέμα της 13ης σύνταξης. πρέπει να επανατοποθετηθούν. Και αν έχεις πει ότι θα στείλεις στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο το πρόγραμμά σου για τα 2,2 δις, τι θα κάνεις τώρα, το στείλεις και για τα 2,5.
1: Το Πασόκ έχει ως πρόταση την επαναφορά της 13ης σύνταξης.
2: Σταδιακή επαναφορά, ακριβώς επειδή είναι εγκλωβισμένο στο προηγούμενο ψέμα.
1: Ο κύριος Τσίπρας δεν έχει καθόλου όμως αυτή την πρόταση. Κάτι για το οποίο εσείς το έχετε αναφέρει αυτό και έχετε κάνει λόγο. Πρόσφατα παρακολουθούσα και μια συνέντευξή σας, αν δεν κάνω λάθος, στο Action. Είπατε ότι υπάρχει μια σαφής προγραμματική μετατόπιση του κυρίου Τσίπρα.
2: Ναι, αυτό δεν είναι αξιολόγηση, είναι μια πραγματολογική διαπίστωση. Είναι σαφές ότι υπάρχει μετατόπιση. Δηλώνω περήφανος που ήμουν μέλος της κυβέρνησης που έδωσε την κλιμακωτή 13η σύνταξη το 2019 σε πιο δύσκολες δημοσιονομικές στιγμές και δεν αντιλαμβάνουμε γιατί τώρα και μάλιστα σήμερα περιμένουμε και το πρωτογενές πλεώνασμα για το 9μηνο, για το 8μηνο με συγχωρείτε, τώρα που είναι καλύτερες οι δημοσιονομικές συνθήκες δεν μπορούμε να τη δώσουμε. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Άρα ναι, έχουμε μία προγραμματική μετατόπιση από εκείνη την πλευρά, από τη μεριά του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, η οποία σαφώς δεν προτεραιοποιεί αυτές τις παρεμβάσεις.
1: Μάλιστα. Τώρα, επειδή εσείς επιμένετε στο διάλογο, στις συγκλήσεις, στις προγραμματικές συγκλήσεις πριν από τις εκλογές, θέλω να ρωτήσω με ποιους χώρους θα μπορούσε να γίνει αυτή η συζήτηση με τον ΣΥΡΙΖΑ. Έχετε ξεκινήσει κάποιες επαφές με τους οικολόγους, με τον κύριο Κοντζιά, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Παπά. Με ποιους άλλους θα μπορούσατε να επιχειρήσετε?
2: Θα τις πυκνώσουμε αυτές τις επαφές. Να είστε βέβαιος, δεν πρόκειται να κόψουμε και να ράψουμε το πρόγραμμά μας στις προδιαγραφές που θέτει κάθε φορά η κυβέρνηση για να περιορίζει τον διάλογο γύρω από την οικονομική πολιτική. Εμείς έχουμε κάποιες πάρα πολύ σοβαρές προτεραιότητες και απευθυνόμαστε στον κόσμο της αριστεράς και του λέμε ότι εδώ που είμαστε, στην τελευταία φάση προς τις εκλογές, και καθώς και το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έχουν αρνηθεί τις προτάσεις συνεργασίας, το μείζον είναι η ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ για να αυξηθούν οι πιθανότητες με έναν ισχυρό ΣΥΡΙΖΑ μέσα στη Βουλή, το πρόγραμμά μας να βρει πεδίο εφαρμογής. Ένας ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δεν έχει επαρκή πολιτική ισχύ, δεν μπορεί να επιβάλλει αυτές τις αυτονόητες πολιτικές οικονομικές επιλογές.
1: Η αλήθεια είναι ότι το κόμμα σας έχει περάσει πολλά το τελευταίο διάστημα με αποκορύφωμα αυτές τις μαζικές ανεξαρτητοποιήσεις και παραιτήσεις βουλευτών. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν κάποια στάση, παρόλα αυτά τα ποσοστά του κόμματος παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα. Είστε αισιόδοξοι ότι θα μπείτε στη Βουλή?
2: Είμαστε αισιόδοξοι και θέλω να θυμίσω ότι πριν από αυτές τις αποχωρήσεις είχαμε μισό τα 100. Φύγαν κάποιοι που δεν θέλανε να βγαίνουν να λένε ψηφίστε ΣΥΡΙΖΑ και κρατούσαν την έδρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα κάποιοι βεβαίως από αυτούς την κρατάνε την έδρα υπομάλης και την περιφέρουν στο πολιτικό χρηματιστήριο με υποσχετική εντός εισαγωγικών από ό,τι διαβάζουμε να πάνε στο κόμμα Τσίπρα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είμαστε στην τελευταία ευθεία πριν τις εκλογές. Οφείλουν να επιστρέψουν την έδρα. Εάν δεν γίνει αυτό και γίνουν δεκτοί στο άλλο πολιτικό εγχείρημα, λέω ευθέως ότι θα αποδειχθεί ότι υπήρχε ένα σχέδιο καταστολής της κοινοβουλευτικής δύναμης του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Είπατε ότι θα μιλήσετε και με ονόματα πρόσφατα.
2: Ανώνυμοι είναι αυτοί που διακρατούν τις έδρες.
1: Ναι.
2: Ανώνυμο είναι το κόμμα.
1: Το λέτε, φαντάζομαι, αυτό, έχει... γιατί μέχρι στιγμής, όπως έχει πει και ο κύριος Τσίπρας, δεν επιθυμεί η Ελλάς να υπάρχει στη Βουλή, στην παρούσα Βουλή, στα έδρανα του Κοινοβουλίου. Το επανέλαβε και χθες σε μια ομιλία που έκανε ο πρώην Πρωθυπουργός. Άρα θεωρείτε ότι θα πρέπει να υπάρξουν τα ίδια μέτρα, τα ίδια σταθμά?
2: Λέω και το εξής, ότι εάν από αυτή τη στιγμή που μπήκαμε στην τελευταία κοινοβουλευτική περίοδο, στην τελευταία κοινοβουλευτική σύνοδο, δηλαδή στην τελική ευθεία...
1: Πριν από τις εκλογές, ναι.
2: Μπράβο, η Βουλή θα ξανακλείσει για εκλογές, δεν θα κλείσει για το θέρος, έτσι δεν είναι? Άρα είναι η τελευταία σύνοδος. Η τελική ευθεία λοιπόν προς τις εκλογές έχει πραγματικότητες και δύο είναι τα τεινά. Ή παραδίδονται οι έδρες πίσω ή εάν γίνουν αποδεκτοί άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή καταστέλουν σκοπίμως την κοινοβουλευτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ, σημαίνει ότι συμμέτοχος σε αυτή την επιλογή είναι και ο υποδοχέας της υποκλαπής.
1: Δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας και η Ελλάς. Φαντάζομαι αυτό εννοείται. Μία απάντηση σε αυτά που είπε χθες ο πρώην Πρωθυπουργός, θα θέλατε να δώσετε. Είπε ο κύριος Τσίπρας ότι ξεβολέψαμε εκτός από την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Έχω μπροστά μου αυτά που ανέφερε. Ξεβολέψαμε και την αντιπολίτευση, την οποία αντιπολίτευση έδειχνε να μην υδρώνει από τα πρωτοφανή ελλείμματά της όλο το προηγούμενο διάστημα.
2: Νομίζω ότι αυτοί που χαίρονται από την πολυδιάσπαση της προοδευτικής αντιπολίτευσης δεν είναι οι αντιπολιτευόμενοι, είναι οι συμπολιτευόμενοι. Δεν συνοδεύτηκε η επάνωδος του Αλέξη Τσίπρα από διαδικασίες ενωτικές, δεν συνοδεύτηκε από καλέσματα σε ενότητα, συνοδεύτηκε από καλέσματα σε αποσκυρτήσεις, αποχωρήσεις και νέες διασπάσεις.
1: Μάλιστα.
2: Ήθελα να μην είναι λόγια σήμερα.
1: Μάλιστα. Κύριε Παπά, κάτι τελευταίο. Είναι σε ετοιμότητα εκλογική ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, επειδή έχετε και τη θέση του γραμματέα, οργώνετε και την Ελλάδα και εσείς και οι συνεργάτες σας και τα κομματικά στελέχη, ψάχνετε υποψηφίους. Σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε σήμερα? Δηλαδή, αν ο κύριος Μητσοτάκης αποφασίσει αύριο να ξυπνήσει και να πει ότι κάνω το Νοέμβριο εκλογές.
2: Είναι γερός καρύ ο ΣΥΡΙΖΑ με γεμάτα αμπάρια και πρόγραμμα και ιδέες και πρωτοβουλίες και θα σαλπάρει με πλήρες πλήρωμα στην ώρα του αυτό το καράβι, να είστε σίγουροι, και θα έχουμε και συνεργαζόμενους.
1: Μάλιστα. Συνεργαζόμενους.
2: Βεβαίως. Και θα δείτε, έχουμε και συνεργασίες, βεβαίως.
1: Υπάρχουν συζητήσεις μήπως με ανεξάρτητους βουλευτές οι οποίοι επιδιώκουν να επιστρέψουν στο ΣΥΡΙΖΑ ή και με άλλα στελέχη? Γιατί ξέρετε, μιλώντας για το ρεπορτάζ μου, έχουν αναφέρει το εξής, ότι υπάρχουν στελέχη της βάσης τα οποία έφυγαν, απομακρύνθηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ λόγω αυτών που συνέβαιναν το προηγούμενο διάστημα, και πλέον έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον να επιστρέψουν.
2: Υπάρχει ένας γενικευμένος προβληματισμός.
1: Ναι.
2: Υπάρχει μεσαία στελέχωση η οποία έκανε βήματα πίσω, προβληματίστηκε από τις συνθήκες τις διασπαστικές που αναπτύχθηκαν και τις δυναμικές. Αλλά ξέρετε, μετά τη ΔΕΘ γίνονται ευκρινή τα προγράμματα κάθε κόμματος και ο αριστερός προοδευτικός πολίτης που είναι πληγωμένος, ταλαιπωρημένος από τις διασπάσεις, για τις οποίες, επιτρέψτε μου να πω, αυτοί που είμαστε στο ΣΥΡΙΖΑ δεν ευθυνόμαστε. Μπορεί να μας καταλογήσει κανένας από τη δική του οπτική ό,τι θέλει, αλλά να πει ότι ευθυνόμαστε για τις διασπάσεις νομίζω ότι δεν στέκει. Βλέπει και κρίνει προγράμματα λοιπόν μετά τη ΔΕΘ αυτός ο κόσμος.
1: Μάλιστα.
2: Και νομίζω, κρίνοντας ψύχρεμα τα προγράμματα και όχι με κριτήριο το τι συνέβη το 23 ή το 19 ή το 24, μπορεί να κάνει την επιλογή της ανασυγκρότησης και της επανασυσπήρωσης της σύγχρονης αριστεράς.
1: Είστε σαφείς, κύριε Παπά. Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν, φίλες και φίλοι, ο βουλευτής, ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και γραμματέας του κόμματος, ο κύριος Νίκος Παπάς. Πολύ ξεκάθαρος ο κύριος Παπάς προς τους ανεξάρτητους. Αν δεν δώσετε τώρα τις έδρες, θα βγούμε και θα μιλήσουμε με ονόματα για αυτό το σχέδιο, το οποίο υπήρξε με την εμφάνιση του κόμματος Τσίπρα.
0: Λοιπόν, πριν πάμε σε σύντομες διαφημίσεις, να στείλουμε την καλημέρα μας και τα φιλιά μας στη Φανή που μας ακούει.
1: Καλημέρα, Φανή. Καλημέρα. Καλώς όρισες εδώ στην παρέα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Βραδινή ώρα ενημέρωσης στον FM 100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.
1: Το Σαββατοκύριακο θέλει ξεκούραση αλλά και διασκέδαση. Θέλει μουσικές αποδράσεις και ταξίδια μαγικά μέσα από τις πιο όμορφες μελωδίες. Προτάσεις εντός και εκτός των τυχών της πόλης που κάνουν τη ζωή μας πιο γλυκιά, γιατί το Σαββατοκύριακο τελικά θέλει την Dolce Vita του. Dolce Vita στον FM 100. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
2: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
3: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα

0: Εδώ είμαστε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Στα 38 λεπτά μετά τις 9, φίλες και φίλοι, Κάτια Γερακαρή του Βαγγέλη Στολάκης στα μικρόφωνα του FM 100 μέχρι και τις 10, όπως κάνουμε κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 8 και για 2 ώρες, μουσική και ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο, στον FM 100. 2-3-10-2-85-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Και οι κυρίες, να ανοίξετε λίγο την ένταση, καθώς υπάρχει πρόγραμμα δωρεάν προληπτικού ελέγχου για τη διενέργεια τεστ Παπα-Νικολάου. Το πρόγραμμα αυτό διοργανώνεται από το Δήμο Ρεοκάστρου μέσω της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης. Είναι πολύ σημαντικές αυτές οι εξετάσεις, το ξέρετε κυρίες καλύτερα από εμάς. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας Διαβατών. Οι εξετάσεις τώρα θα πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις της κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου Ρεοκάστρου. Βρίσκονται στην οδό Αργυροπόλεως 4, είναι ακριβώς απέναντι από το Δημαρχείο Ρεοκάστρου. Από τις 8.30 μέχρι και τη 1.30 το πρόγραμμα περιλαμβάνει 4 προγραμματισμένες ημερομηνίες, την 3η 13 Οκτωβρίου, καθώς και τις 5η 5, 12 και 19 Νοεμβρίου, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν το ραντεβού τους καλώντας τα τηλέφωνα του Δήμου, το 2313-304-021, από τις 8.30 μέχρι και τη 1. Το μεσημέρι, άλλωστε, ο Οκτώβριος είναι αφιερωμένος στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού.
1: Λοιπόν, αλλάξουμε θεματολογία, να πάμε λίγο κάθε... Όπως βλέπετε, μετά τις 9.30 συνήθως στην εκπομπή έχουμε θέματα που αφορούν τους Δήμους. Θα πάμε λίγο εμείς στον Δήμο Νεάπολης Σικαιών και συγκεκριμένα στον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Ιωάννη Ζαρίφη. Ακούστε τώρα, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ανακύκλωσης, Πολιτικής Προστασίας και Άμυνας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου. Έχει και άλλα, είναι λίγο μεγάλος ο τίτλος. Κύριε Ζαρίφη, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα. Με μία αναπνοή το είπατε, ωραία.
1: Έτσι, ουσιαστικά είναι ο Αντιδήμαρχος.
0: Αυτός δεν είναι τίτλος, κύριε Ζαρίφη. Τώρα 2,5 σειρές τίτλος είναι.
1: Ουσιαστικά
2: ναι, διαμαρτύρονται και στα γραφεία του διοικητικού, λέει. Δεν μπορούμε να γράφουμε όλο αυτό το τίτλο.
1: Ναι, ναι.
2: Λέω, φανταστείτε να τον έχετε κιόλας, λέω.
1: Ουσιαστικά είστε ο Αντιδήμαρχος που έχει να κάνει με την καθημερινότητα του πολιτών.
2: Σωστά, ναι.
1: Οπότε είναι λίγο πιο δύσκολο το έργο το δικό σας. Γιατί τα ακούτε όλα εσείς που έχουν να κάνουν.
0: Καλά τώρα. Και ένας δήμος φαίνεται, και ένας δήμαρχος φαίνεται ότι είναι πετυχημένος ή όχι από τη διαχείριση της καθημερινότητας τώρα, κακά τα ψέματα.
1: Και από τα πρόσωπα καλά τα οποία βάζει.
0: Καλά τα μεγάλα και τα οραματικά, ναι, τα οποία ακούμε κατά καιρού σε διάφορους δήμους, αλλά αυτά θέλουν χρόνο για να γίνουν. Στην πράξη φαίνεται το κατά πόσο είναι αποτελεσματική μια διοίκηση ή όχι.
2: Είναι ακριβώς όπως τα λέτε. Η καθημερινότητα είναι το α και το ω για έναν Δήμο και για την εικόνα του Δήμου.
1: Εσείς τώρα, το είχαμε πει και παλαιότερα τους προηγούμενους μήνες στην εκπομπή, όπως όλοι οι Δήμοι έχουν, οι περισσότεροι Δήμοι μάλλον έχουν θέμα με τα ογκώδη. Είδαμε μία ανάρτησή σας προημερών ότι ακόμα και οι Κυριακές βγαίνετε έξω στους δρόμους και μαζεύετε από πεζοδρόμια που παρατάνε ντουλάπες, καρέκλες, τα πάντα, όλα τα νοικοκυριά στα πεζοδρόμια, ορισμένοι ασυνείδητοι πολίτες.
2: Η αλήθεια είναι ότι εδώ και περίπου 6 μήνες βγαίνουμε και τις Κυριακές, διότι δεν μας φτάνουν πραγματικά οι καθημερινές για να μπορέσουμε να μαζέψουμε όλα αυτά εδώ τα οποία τα περισσότερα παρανόμως εναποθέτουν σε κοινόχρηστους χώρους, με αποτέλεσμα να χαλάνε και την εικόνα του Δήμου, να εμποδίζουν και την προσβασιμότητα. Και όπως είχαμε πει πέρσι τέτοιο καιρό, μάλιστα είχατε πει χαριτολογώντας ένα συνάδελφό σας, εγώ λέει ήξερα το Σεπτέμβριο ότι μαζεύουν, λέει, τα φύλλα, όχι ο γκώδι.
1: Σωστά.
2: Λοιπόν,
1: σωστά.
2: Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα, όχι μόνο στο δικό μας το Δήμο, αυτό ισχύει σε όλους τους Δήμους, γιατί μιλάω και με συναδέλφους που αντιμετωπίζουν τα ίδια ακριβώς προβλήματα. Είχαμε πει ότι η Δημοτική Αστυνομία και την περιμέναμε πώς και πώς θα ήταν πολύ νωρίτερα κοντά μας. Ήδη όμως δειλά-δειλά ξεκίνησε να ενεργοποιείται και να βγαίνει. Μας βοηθάει σε πολλές των περιπτώσεων. Και το επόμενο χρονικό διάστημα, σίγουρα και με την εμπειρία που θα αποκτήσουν και όλοι αυτοί οι άνθρωποι στη Δημοτική Αστυνομία, θα είναι ένα εργαλείο στο να μπορούμε για να προλαβαίνουμε καταστάσεις. Γιατί το Α και το Ω δυστυχώς στον Έλληνα είναι το πρόστιμο. Μόνο με αυτό μπορεί να πώς το λένε, να συνετιστεί.
1: Πόσους δημοτικούς αστυνομικούς θα αποκτήσει τώρα, έχει αποκτήσει ο Δήμος Νεάπολης?
2: Ο Δήμαρχος έχει ζητήσει 35, μας έχουν έρθει 8. Μπορεί να είναι λίγοι, αλλά ναι, ό,τι και να είναι, είναι μια αρχή και περιμένουμε το αμέσως επόμενο διάστημα το κράτος να ακούσει, να ακούσει τις φωνές μας και να μπορέσει να μας βοηθήσει και με περισσότερους δημοτικούς αστυνόμους.
1: Επειδή με τις εκκλήσεις έχουμε δει σε πολλούς δήμους δεν χαμπαριάζουν πολλοί πολίτες, ποιο είναι το πρόστιμο σε περίπτωση που εντοπιστεί το άτομο το οποίο έχει πετάξει παρανόμως, έχει αφήσει παρανόμως στα πεζοδρόμια ογκώδη?
2: Κοιτάξτε, υπάρχει ο κανονισμός καθαριότητας, ο οποίος έχει ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και προβλέπει διάφορα πρόστιμα ανάλογα με την παράβαση. Το κυριότερο και αυτό που θα πρέπει να προσέξει ο πολίτης ο οποίος σκέφτεται να πετάξει κάτι παράνομα σε κοινόχρηστο χώρο, είναι ότι πλέον είναι ποινικό το αδίκημα, είναι αυτόφορο. Εκεί μιλάμε πλέον για άλλα πράγματα. Είναι δηλαδή πλέον σοβαρό, ναι, το να πετάμε. Υπάρχει το τηλέφωνο της υπηρεσίας, έχουμε κάποιες ημέρες που όλη την εβδομάδα που εξυπηρετούμε και κάποιες ημέρες που θα μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε και να κλείσουμε ένα ραντεβού ώστε να πάμε να τον εξυπηρετήσουμε.
1: Ωραία, για να δούμε όμως συνολικά όλη την κατάσταση, για να μπούμε λίγο και στην πλευρά του Δημότη. Όταν εγώ θα πάρω τηλέφωνο, θα ανταποκριθεί η υπηρεσία, θα απαντήσει στο τηλέφωνο, θα μου κλείσει άμεσα ραντεβού? Και όταν λέω άμεσα, δεν λέω εκεί την ημέρα ή την επόμενη, αλλά σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα.
2: Φυσικά, και δεν είναι μόνο το τηλέφωνο, έτσι έχουμε προχωρήσει, υπάρχει το Novoville, η πλατφόρμα του Novoville, υπάρχει το email και φυσικά το τηλέφωνο που είναι πιο άμεσο και ειδικά για ανθρώπους, ας πούμε, που δεν χρησιμοποιούν τόσο πολύ την τεχνολογία. Λοιπόν, σίγουρα δεν μπορούμε να καλέσουμε τη Δευτέρα και την Τρίτη να θέλουμε να το μαζέψουμε, εκτός αν είμαστε στην περιοχή και υπάρχει διαθεσιμότητα σε ραντεβού. Όμως ναι, εξυπηρετούμε και τηλεφωνικά και προσπαθούμε όσο πιο άμεσα να μπορέσουμε να μαζέψουμε οτιδήποτε χρειαστεί. Γιατί καταλαβαίνω και κάποιος που θα κάνει μια αλλαγή σε έναν καναπέ, σε ένα σαλόνι, έχει την ανάγκη να, πώς το λένε, να πετάξει τον προηγούμενο. Αλλά όταν είναι να κάνουμε μια ανακαίνιση, εξοδεύουμε κάποιο ένα χι ποσό, 1.000, 2.000, 10.000, ανάλογα. Λοιπόν, είναι κρίμα για 100 και 150 ευρώ που κοστίζει ένας κάδος, τον οποίο πολύ όμορφα θα τοποθετήσουμε και μάλιστα ο Δήμος μας είναι από τους λίγους Δήμους που δεν ζητάει μέχρι για τη στιγμή που μιλάμε αντίτιμο για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου. Λοιπόν, να μπορέσουμε λοιπόν να είναι όμορφα περιποιημένα και να είμαστε όλοι εντάξει.
1: Τι ποσότητες
2: μπορεί... Και απέναντι στην γειτονιά μας, ναι, και στον εαυτό μας και στον Δήμο.
1: Μα υπάρχουν περιπτώσεις που κλείνουν και γωνίες πεζοδρομίων και δεν μπορείς να περάσεις. Είναι τραγική
2: εδώ
1: ορισμένη.
2: Βλέπουμε, επειδή βγαίνουν ειδικά με τα στρώματα, έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Λοιπόν, βλέπουμε στρώματα να πάνε να τα αφήνουν επειδή γίνονται βράδυ όλα αυτά εδώ, ακόμα και πάνω σε αυτοκίνητα.
0: Πάνω σε αυτοκίνητα.
2: Δηλαδή, θέλω να πάρει το αυτοκίνητο και πρέπει να μετακινήσει ένα στρώμα για να μπορέσει να. Ναι, δεν ξέρω.
1: Δηλαδή, άντε το πετάς στο στρώμα, γιατί να το βάλεις στο αυτοκίνητο του άλλου?
0: Να ρωτήσω λίγο κάτι τώρα. Όλα αυτά τα ογκώδη ήταν ένα συχνό φαινόμενο τα προηγούμενα χρόνια, τουλάχιστον σε κάθε γειτονιά και στον κεντρικό δήμο αλλά και σε άλλους δήμους. Έβλεπες στους κάδους των απορριμμάτων από δίπλα να υπάρχει ένα ολόκληρο νοικοκυριό. Και τώρα, παρά την κρίση, την ακρίβεια και όλη αυτή τη συζήτηση την οποία κάνουμε για το πώς έχει εκτοξευθεί το κόστος ζωής, υπάρχει αυτή η συχνότητα, κύριε Αντιδήμαρχε?
2: Είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αυτή τη στιγμή οφείλεται βέβαια και σε κάποια σπίτια τα οποία ανακαινίζονται είτε λόγω προγραμμάτων,
1: ναι,
2: το οποίο
1: ναι.
2: θα δίνεται μια πάσα έτσι πολύ ευστοχή. Να πω το εξής. Βγαίνει ένα πρόγραμμα το οποίο το λέμε ανακαινίζω, πείτε το όπως θέλετε. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν το 2026 να μην έχει προβλεφθεί. Λοιπόν, για να μπορέσουμε να πάρουμε αυτό, να μπούμε σε αυτό το πρόγραμμα και στο τέλος να πληρωθούμε, να έχουμε μία βεβαίωση είτε από το Δήμο είτε από ένα ιδιώτη τι κάναμε όλα αυτά που βγάλαμε, πώς τα διαχειριστήκαμε.
1: Ναι. Λέτε δηλαδή να πρέπει να υπάρχει στο πρόγραμμα αυτή η προϋπόθεση.
2: Βέβαια. Φανταστείτε σε αυτό το κομμάτι πόσο θα βοηθούσε. Λοιπόν, αν ο άλλος ήξερε ότι δεν θα πληρωθεί αυτό την επιδότηση λοιπόν για την ανακαίνισή του, εάν δεν μπορούσε να βεβαιώσει με ποιο τρόπο τι έκανε αυτά, όλα αυτά που έβγαλε. Ναι. Αλλάζω κουφώματα. Τι τα κάναμε τα παλιά κουφώματα?
1: Κύριε Ζαρίφ, έχετε στοιχεία τους τελευταίους μήνες τι ποσότητες έχετε συλλέξει από πεζοδρόμια και από κοινόχρηστους χώρους?
2: Προσπαθώ να μην τα βλέπω. Είναι πάρα πολλά. Mm-hmm. Το λέω έτσι χαρτολογώντας.
1: Ναι, ναι.
2: Να φανταστείτε ότι ανά δύο ημέρες οι δύο σκάφες που μαζεύουμε είναι 8 τόνοι. Ανά δύο ημέρες.
1: Δηλαδή τις ημέρες 16 κάθε δύο μέρες μαζεύετε 16 τόνους.
2: Μέσα στην εβδομάδα μαζεύονται, περισυλλέγονται περίπου 16 με 20 τόνους.
1: Εντάξει, είναι μεγάλη ποσότητα.
2: Είναι απίστευτο, ναι. Όπως επίσης έκανα και μια, σε κάποια στιγμή σε μια ημερίδα που mm-hmm. βρισκόταν και ο αρμόδιος υπουργός, ένα στρώμα το οποίο το φέρνει μια εταιρεία. Γιατί να μην επιδοτείται η εταιρεία να μπει στην τιμή του στρώματος, να το πούμε όπως θέλουμε. Το παλιό το στρώμα να πάει και να πάει κατευθείαν εκεί που πρέπει. Ένα στρώμα στο Δήμο αυτή τη στιγμή που μιλάμε στοιχίζει πάνω από 25 ευρώ η διαχείρισή του.
1: Όταν εσείς θα το πάρετε από το πεζοδρόμιο, από εκεί πέρα τι διαδικασία ακολουθείτε που λέτε κοστίζει 25 ευρώ?
2: Υπάρχει σύμβαση με ιδιώτη στο οποίο θα πάει και θα γίνει η διαχείρισή του. Ένα στρώμα έχει διάφορα υλικά, είτε αυτό είναι το βαμβάκι του, είτε είναι οι σούστες, έχει διάφορα. Λοιπόν, στο Δήμο όμως λοιπόν αυτό εδώ το κάθε στρώμα που μαζεύεται κοστίζει 25 ευρώ η διαχείρισή του. Και δεν, βάζω μέσα, και δεν βάζω μέσα σε αυτό τις εργατόρες του Δήμου, τα καύσιμα, τα οποία έχουν εκτοξευθεί και μας έχουν, είναι ένα ακόμα θέμα το οποίο θα πρέπει να δούμε.
1: Mm-hmm.
2: Δηλαδή με ποιο τρόπο θα το λύσουμε βάζοντας θέματα στην κεντρική κυβέρνηση. Στην κυβέρνηση.
1: Κατάλαβα.
0: Μάλιστα, να ρωτήσω λίγο κάτι άλλο, κύριε Ζαρίφη, μιας και σας έχουμε μαζί μας. Εκεί στο Δήμο Νεάπολης Σικαιών, οι δημοτικοί λαχανόκηποι είναι κάτι για το οποίο εμείς έχουμε γράψει πάρα πολλές φορές. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο το έχετε ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι όμως μόνο χώροι καλλιέργειας, είναι και χώροι δημιουργίας, συμμετοχής και κοινωνικής προσφοράς και αλλαγής. Θέλετε να μας πείτε λίγο για τη ζήτηση που υπάρχει και για το τι κάνει ο Δήμος Νεάπολης Σικαιών?
2: Ναι. Αυτή τη στιγμή έχουμε 70 κυπάρια, να τα πω έτσι, ναι, όπως τα ονομάζουν.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, τις προηγούμενες μέρες, την προηγούμενη εβδομάδα, την Τετάρτη, αν θυμάμαι καλά, μοιράστηκαν στους δικαιούχους δωρεάν από τον Δήμο τα ανάλογα φυτά, τα εποχιακά, όπως είναι το κουνουπίδι, το μπρόκολο, το λάχανο, λοιπόν, ώστε να ξεκινήσει η καλλιέργειά τους. Λοιπόν, όπως αναφέρατε, στόχος μας είναι να στηρίζουμε τα νοικοκυριά, προσφέροντας και στους δικαιούχους τη δυνατότητα να παράγουν και δικά τους προϊόντα, με τη στήριξη, όπως είπα, και του Δήμου. Αλλά ενισχύουμε έμπρακτα και τις κοινωνικές μας δομές. Όλη αυτή η δράση ξεκίνησε από την κοινωνική υπηρεσία και αργότερα πήγε στην υπηρεσία Πρασίνου. Όμως κράτησε και τον κοινωνικό της χαρακτήρα, διότι το 10% της παραγωγής πηγαίνει στα κοινωνικά μας, στο κοινωνικό μας παντοπολείο. Οπότε αγκαλιάζουμε με όλο αυτό εδώ και τη δημιουργικότητα και την βοήθεια αυτών των ανθρώπων.
1: Ωραία.
2: Γιατί ούτως ή άλλως όλα αυτά γίνονται με εισοδηματικά κριτήρια. Λοιπόν,
1: ωραία,
2: και, μάλιστα,
1: ναι,
2: και μάλιστα να συμπληρώσω ότι είμαστε στην αναζήτηση και νέων χώρων, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε, γιατί υπάρχει ζήτηση.
0: Μάλιστα, να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Γεια
1: καλή σας ημέρα.
2: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε
0: γεια
2: καλά.
0: Σας, γεια σας, κύριε Ζαρίφη. Ήταν ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Πολιτικής Προστασίας, Άμυνας, Φροντίδας, Αδέσποτων και Δεσποζόμενων Ζώων, Συντροφιάς, Περιβάλλοντος, Πραυσίνου και Κλιματικής Αλλαγής. Ήταν ο Αντιδήμαρχος των 2,5 σειρών του Δήμου Νεάπολης Σικαίων, Ιωάννης Ζαρίφης.
1: Ο οποίος είναι ιδιαίτερα δραστήριος άνθρωπος και ό,τι ώρα και να τον πάρει τηλέφωνο, να τον πάρουν τηλέφωνο οι δημότες, σπέβδει και προσπαθεί να βρει λύση για διάφορα ζητήματα που υπάρχουν στο Δήμο.
0: Πάντως, να σου πω λίγο κάτι. Διαβάζω τώρα εδώ αντιδράσεις και τα sites, γιατί η Άννα Βύση αποφάσισε να απαντήσει στον Νίκο Καρβέλα πολύ, πολύ νωρίς σήμερα το πρωί και άρχισε να παίζει βέβαια και στις εκπομπές και στα site.
1: Μάλιστα.
0: Η δήλωσή της. Έχεις ένα γεγονός, είναι αυτή η συναυλία στο ΆΚΑ. Και διαβάζοντας όλα αυτά και από τη μία πλευρά και από την άλλη, ξέρεις, θυμάμαι.
1: Mm-hmm.
0: Θυμάσαι το Γιαννόπουλο τι είχε πει για το σπίτι του Παπανδρέου στην Εκάλη?
1: Όχι, αλλά αυτά εσύ τα θυμάσαι περισσότερο.
0: Ναι, για το κολόσπιτο.
1: Λοιπόν, θα αλλάξουμε τελείως θεματολογία από το Δήμο Νεάπολης Σικαιών. Να πάμε λίγο σε μια σημαντική δράση που θα γίνει το Σαββατοκύριακο. Θα διοργανωθεί μια εθελοντική αιμοδοσία για πρώτη φορά στο πλαίσιο του Pharma Point 2026 που διοργανώνει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης. Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας την εκπομπή τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου, τον κύριο Βιαννίδη. Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Τι κάνετε, πρόεδρε, πώς είστε?
3: Καλά, ετοιμαζόμαστε για το Σαββατοκύριακο. Γιατί το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, εξής, γίνεται αυτή η αιμοδοσία στο πλαίσιο του Pharma Point. Το Pharma Point είναι το μεγαλύτερο συνέδριο, φαρμακευτικό συνέδριο και έκθεση στη Βόρειο Ελλάδα.
0: Ναι.
3: Και για πρώτη φορά στα πλαίσια του Pharma Point γίνεται η αιμοδοσία μας.
1: Η αιμοδοσία λίγο...
3: Η αιμοδοσία, επειδή είναι το σημαντικό, ότι είναι η 24η που διοργανώνουμε. Απλώς πρώτη φορά το κάνουμε...
0: Συμμετέχουν μόνο μέλη του Φαρμακευτικού Συλλόγου, κύριε Βιαννίδη, και μη μέλη, οποιοδήποτε μπορεί να έρθει για να δώσει αίμα.
3: Και οποιοδήποτε μπορεί να έρθει, αλλά συμμετέχουν τα μέλη του Φαρμακευτικού Συλλόγου, τα μέλη των οικογενειών τους, οι υπάλληλοι του συνεταιρισμού μας, του συνεταιρισμού των φαρμακοποιών του ΣΥΜΑ, δηλαδή της Θεσσαλονίκης, και οι υπάλληλοι του Συλλόγου μας και όποιος άλλος φυσικά επιθυμεί. Η αιμοδοσία είναι τόσο σημαντική που οπωσδήποτε όποιος συμπολίτης μας θέλει να συμμετέχει μπορεί να έρθει το Σάββατο στο Βελίδιο.
1: 10.30 με 2 να πούμε. 10.30
3: με 2 γίνεται η αιμοδοσία ακριβώς. Για να συμβάλλει και αυτός στην μεγάλη αυτή έτσι, κοινωνική προσπάθεια που κάνει και ο σύλλογός μας τη συλλογή αίματος.
1: Το Pharma Point, όπως αναφέρατε και πριν από λίγο, είναι ένα σημαντικό συνέδριο που πραγματοποιείται από το Φαρμακευτικό Σύλλογο.
3: Βεβαίως, είναι πολύ σημαντικό. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε φτάσει στο 26ο Pharma Point, δηλαδή από τις αρχές του 2000 κάθε χρόνο ανελιπώς γίνεται αυτό το συνέδριο, κάθε χρόνο και καλύτερο. Αισιοδοξούμε και φιλοδοξούμε και φέτος να είναι ένα πάρα πολύ ωραίο συνέδριο, με πάρα πολύ κόσμο που θα το επισκεφτεί. Ξέρουμε ότι θα έρθουν συνάδελφοι φαρμακοποιοί και όχι μόνο, και βοηθοί φαρμακείου και υπάλληλοι φαρμακευτικών εταιριών και γενικά όλος ο κόσμος του φαρμάκου από όλη την Ελλάδα. Έρχονται συνάδελφοι από την Κρήτη και τον Εύρο και από τα Γιάννενα μέχρι τα κριτικά νησιά του Αιγαίου μας.
1: Ξέρετε ότι οι φαρμακοποιοί τους έχουμε όλους σαν τους ανθρώπους που είναι στο στενό μας περιβάλλον, γιατί οτιδήποτε και αν γίνεται πηγαίνουμε στο φαρμακοποιό της γειτονιάς μας αφέστατα. Τώρα έρχεται και η περίοδος αυτή με τους εμβολιασμούς και παίζεται ένα καθοριστικό ρόλο, κύριε Βιαννίδη, σε αυτό το κομμάτι.
3: Και στο κομμάτι των εμβολιασμών, αλλά και γενικότερα αυτό που θίξατε, το ότι είμαστε ο πιο εύκολα προσβάσιμος επιστήμον υγείας σε έναν χώρο υγείας που μπορεί να έχει ο συμπολίτης μας οποιαδήποτε ώρα του 24ωρου μέσω των εφημερευών των φαρμακείων, οποιαδήποτε μέρα, είτε είναι Σάββατο, είτε είναι Κυριακή, είτε είναι αργία, πάντοτε υπάρχουν ανοιχτά φαρμακεία για να εξυπηρετήσουν τον κόσμο. Και βλέπουμε λοιπόν μαζί, παρατηρούμε και εμείς συμμετέχουμε ενεργά και προσπαθούμε να είμαστε μέσα στις εξελίξεις και να οδηγούμε τις εξελίξεις της μεταξέλιξης του φαρμακείου. Από ένα απλό χώρο που ήταν παράδοση φαρμάκων κατά τον προηγούμενο αιώνα, σε ένα σύγχρονο σημείο υγείας όπου γίνεται πάροχος πρωτοβάθμιας περίθαλψης, μπορούμε πλέον να αναλάβουμε απλά περιστατικά των συμπολιτών μας και με αυτόν τον τρόπο να ελαφρύνουμε και τους ίδιους από τεράστιες αναμονές, αλλά και τις δομές υγείας, είτε είναι οι δημόσιες κέντρα υγείας νοσοκομεία, είτε είναι οι ιδιωτικές στα ιατρία των ιδιωτών γιατρών δηλαδή, από κάποια περιστατικά τα οποία είναι πολύ απλά και μπορούν να λυθούν στο φαρμακείο, στο χώρο του φαρμακείου, με τις αγωγές τις οποίες έχουμε εμείς δικαίωμα να δίνουμε με τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα.
0: Μα και πρόσφατα κάνατε και αυτή την πετυχημένη δράση στην παραλία, κύριε Βιαννίδη, στην παραλία της Θεσσαλονίκης.
1: Πρόεδρε, να ρωτήσω, έχει ξεκινήσει η αντιγρυπική περίοδος?
3: Η αντιγρυπική περίοδος έχει ξεκινήσει αυτές τις μέρες, δηλαδή ξεκίνησε, αυτή τη βδομάδα ξεκίνησε.
1: Πώς είμαστε από διάθεση εμβολίων?
3: Αυτή τη στιγμή έχουμε τα περισσότερα εμβόλια από τα συμβατικά, αυτά που κάνουμε κάθε χρόνο δηλαδή. Έχουν έρθει τα ενισχυμένα εμβόλια τα οποία απευθύνονται σε συγκεκριμένες ομάδες συμπολιτών μας, όσοι έχουν ανάγκη δηλαδή να κάνουν ένα πιο ενισχυμένο εμβόλιο. Να πούμε ότι τα απλά τα συμβατικά που είπαμε, αυτά που κάνουμε κάθε χρόνο δηλαδή, μπορεί οι συμπολίτες μας να έρθουν στο φαρμακείο και να τα κάνουν χωρίς συνταγή γιατρού, με τον ΑΜΚΑ τους μόνο.
0: Από πότε πρέπει να ξεκινήσουμε να κάνουμε αυτά τα εμβόλια? Πότε είναι η καλύτερη περίοδος, κύριε
3: Όπως είπαμε, άνοιξε η εμβολιαστική περίοδος. Νομίζω ότι το καλύτερο διάστημα είναι από τις 15 του μήνα του Οκτωβρίου μέχρι τα τέλη Φεβρίου.
0: Γιατί οι γρυπούλες έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν.
3: Γρυπούλες δεν θα το έλεγα. Ιώσεις, ναι, πολλές κυκλοφορούν και ναι, η γρήπη δεν έχει έρθει ακόμα.
1: Ξέρετε, εμείς τα λέμε όλα γρήπη. Ή όλα ιώσεις, όλα γρήπη. Χωρίς να είμαστε γνώστες όμως. Ναι.
3: Έτσι είναι. Γιατί και τα συμπτώματα είναι παρόμοια. Και αυτό είναι που μας μπερδεύει. Απλώς στην γρήπη τα συμπτώματα είναι πολύ πιο βαριά. Είναι η ίδια μεν. Δηλαδή το συνάχι, η καταρροή, ο πυρετός, οι μυαλγίες κτλ. Όπως είναι και στο κοινό κρυολόγημα, αλλά στη γρήπη είναι πολύ πιο έντονα τα συμπτώματα αυτά. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πλέον έχουμε στα χέρια μας και τα διαγνωστικά τεστ. Δεν τα είχαμε πριν από 2-3 χρόνια, έτσι, πριν τον κορονοϊό. Τώρα έχουμε διαγνωστικό τεστ, όπως ήταν του COVID τότε, έχουμε και για τη γρήπη. Οπότε πολύ έτσι, με μεγάλη ακρίβεια μπορούμε να δούμε αν είναι η γρήπη που χρειάζεται ιδιαίτερη αντιμετώπιση. Mm-hmm. Γιατί στη γρήπη φοβόμαστε τις επιπλοκές της. Ναι, που να κάνει πνευμονία και να είναι σοβαρές οι παρενέργειες, ας πούμε. Ή ένα απλό κρυολόγημα, οπότε θα το περάσουμε πιο εύκολα.
0: Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε, κύριε Ευγενίδη. Ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας εδώ, στον FM 100. Καλημέρα. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Διονύσης Ευγενίδης, ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου της Θεσσαλονίκης, με αφορμή την αιμοδοσία, η οποία πραγματοποιείται τις επόμενες ημέρες στην πόλη μας. Εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη το πρωί στις 8 και κάτι θα είμαστε στον αέρα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Έρχεται η Αλεξάνδρα Μαρτίδου για Δελτίο Ειδήσεων. Στη συνέχεια ακολουθεί ο Βασίλης Κοντογουλίδης, Λάζαρος Θοδωρακίδης. Μένετε συντονισμένοι και ενημερώνεστε, διασκεδάζεστε, ψυχαγωγήστε με τον FM 100. Καλημέρα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Το διπλασιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Χινάς, μετά και τη σχετική δέσμευση στους επαγγελματίες αλίης. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο αντί για 16 για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά αντί για 12 για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις, προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς. Είναι στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει σήμερα στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος βρίσκεται στην Ελλάδα για τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου των δύο χωρών. Ο κύριος Ρούμπιο έφτασε πριν από λίγο στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπου τον υποδέχθηκε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Στη συνέχεια, οι δύο υπουργοί θα κάνουν κοινές δηλώσεις προς τον τύπο και θα κηρύξουν από κοινού την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Στις 11 το πρωί, ο κύριος Ρούμπιο αναμένεται να μεταβεί στην πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, όπου θα παραβρεθεί στα εγγένεια των έργων ανακαίνησής της. Το απόγευμα, σύμφωνα με το πρόγραμμά του, θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Μία ώρα πριν τη συνάντησή του, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών θα μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ. Στο Σπλίτ της Κροατίας στρέφεται σήμερα το ενδιαφέρον των χωρών της ΜΕΝΤΕ 9, καθώς σε λίγες ώρες αναμένεται να ξεκινήσει η σύνοδος του σχήματος με τη συμμετοχή του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ιδιαίτερη θέση στην ατζέντα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη αναμένεται να έχει το ζήτημα της ενέργειας, το οποίο αποτελεί βασική προτεραιότητα για την ελληνική κυβέρνηση. Την εκτίμηση ότι οι εξελίξεις στις τιμές των καυσίμων ενδέχεται να προκαλέσουν πολιτικές ανατροπές, εξέφρασε μιλώντας στο ERT News ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια η προσχώρηση του βουλευτή επικρατείας Ευάγγελου Αποστολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Μια οργανωμένη επιχείρηση λαθρεμπορίας τσιγάρων εξάρθρωσαν οι ελεγκτές των δυνάμεων ελέγχου οικονομικών συναλλαγών της ΑΑΔΕ. Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι υπερβαίνουν τα 1,4 εκατομμύρια ευρώ. Μέχρι τη μία το μεσημέρι, χωρίς ρεύμα θα μείνουν καταναλωτές επί της οδού Γεωργίου Θεοτοκά, επί της οδού Αντωνίου Καμάρα και σε τμήμα της Μανουσογιαννάκη από Κανάρι μέχρι Δεσπερέ. Συναγερμός έχει σημάνει σήμερα από το Ισραήλ, καθώς η χώρα συμπληρώνει 3 χρόνια από τη φωνική επίθεση της 7ης Οκτωβρίου του 2023, με το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας να προειδοποιεί για αυξημένο κίνδυνο επιθέσεων εναντίον Ισραηλινών και Εβραίων σε όλο τον κόσμο. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Ακολουθούν οι θέσεις και απόψεις με τον Βασίλη Κοντογουλίδη.
2: Άκου, η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
5: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
4: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
5: στο παρκέ,
4: στην πόλη,
5: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
4: σχόλια,
5: αναλύσεις,
4: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
5: Με τον Σάκη Γκίνα.
6: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.

θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με τον Βασίλη Κοντογουλίδη.

Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Τετάρτη σήμερα, 7 του Οκτώβρη, οι μέρες κυλούν, το καλοκαίρι συνεχίζεται, η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει στους 25 βαθμούς στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το μεσημέρι πραγματικά νιώθεις ότι αυτό το καλοκαιράκι δεν θα φύγει ποτέ. Και έτσι θα εξελιχθεί ο καιρός και το ερχόμενο διήμερο. Πέμπτη και Παρασκευή μάλιστα η θερμοκρασία θα είναι ακόμα πιο ανωδική. 26 βαθμούς θα φτάσει στη Θεσσαλονίκη, θα υπάρξουν περιοχές της χώρας όπου το θερμόμετρο θα φλερτάρει με τους 30 βαθμούς Κελσίου. Κάποτε θα φύγει, δεν θα μείνει αιώνια μέχρι να ξανάρθει. Το Σαββατοκύριακο αναμένονται βροχές, αλλά όπως είδα την πρόβλεψη σε επίπεδο θερμοκρασίας, τουλάχιστον μέχρι και τις 15 Οκτωβρίου η θερμοκρασία θα είναι πάνω από 20 βαθμούς Κελσίου, που σημαίνει ότι ο Θεός είναι μαζί μας. Μακάρι να είναι έτσι και κατά τη διάρκεια και του χειμώνα, να έχουμε έναν ήπιο χειμώνα με ό,τι συνεπάγεται αυτό για την ελάφρυνση των εκατοντάδων χιλιάδων οικοκυριών όσον αφορά το μεγάλο πρόβλημα που φέτος είναι πρώτο πυλόν να πάρει ανεξέλεκτες διαστάσεις, το πρόβλημα της θέρμανσης. Ήδη στην Ευρώπη το δίλημα ή θα φάμε ή θα ζεσταθούμε είναι έντονο. Αλλά παρόλα αυτά δεν βλέπω να υπάρχει λύση, τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε ελληνικό επίπεδο θα δούμε ποια θα είναι η επιδότηση στην Αντλία στο πετρέλαιο, παραμονές της επίσημης διανομής, πρώτης διανομής πετρελαίου θέρμανσης που είναι προγραμματισμένη όπως κάθε χρόνο για τις 15 Οκτωβρίου, δηλαδή την ερχόμενη Πέμπτη. Σε μία εβδομάδα αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις. Πολλά τα θέματα της επικαιρότητας και σήμερα. Τελικά ο κύριος Χινάς έδωσε την αύξηση στην επιδότηση του πετρελαίου Σουσαλής, διπλάσια, ενώ τους είπε ότι τα 12 λεπτά ή αυτά ή δε τίποτα άλλο, με ύφος αλαζονικό, προημερών όταν του έθεσαν το θέμα. Φαίνεται ότι πέσαν τηλέφωνα, ότι η κυβέρνηση ευαισθητοποιήθηκε από τις κινητοποίησεις των αλλιέων και τα όσα έχουν πει. Αλλά την πρώτη αντίδραση των παράκτων αλλιών θα μας τη δώσει σε πολύ λίγο ο πρόεδρος του Συλλόγου, ο κύριος Δημήτρης Τσιπούρας, πρόεδρος του Συλλόγου Παράκτων Αλλιέων Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς.

0: Θα μου πείτε, αυτά είναι τα προβλήματα, η κινητοποίηση των αλλιέων, τα social media, το χαράτσι υγείας 6% για τους πεθαμένους και άλλα πολλά τα οποία βλέπουν το φως δημοσιότητας. Ένα είναι το πρόβλημα που απασχολεί την κοινή γνώμη. Η διαμάχη, ο πόλεμος καλύτερα μεταξύ Άννας Βύση και Καρβέλα. Τι άλλο θα ακούσουμε, τι άλλο θα δούμε, φίλες και φίλοι, το λέω ειρωνικά φυσικά. Δεν θα καθίσω να ασχοληθώ με αυτό τον πόλεμο, που τον περίμενα έτσι κι αλλιώς, διότι όπου δεν υπάρχει ευλογία, υπάρχουν τέτοια πράγματα. Και ονόν νοήτο. Πάμε αμέσως στην ατζέντα της ημέρας, στο κυκλοφοριακό. Θα μας ενημερώσει αμέσως τώρα η Αλεξάνδρα Μαρτίδου αν υπάρχουν πρόβλημα στην κίνηση προς το κέντρο από τα ανατολικά και από τα δυτικά και τι άλλο εμπεριέχει η ατζέντα, η τοπική ατζέντα της ημέρας. Αλεξάνδρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ευτυχώς πολύ γρήγορα καθάρισε η περιφερειακή οδός της Θεσσαλονίκης. Σήμερα τα προβλήματα παρουσιάστηκαν από νωρίς το πρωί, λίγο μετά τις 7. Είχαμε και στα δύο ρεύματα αρκετές καθυστερήσεις. Αυτή την ώρα η περιφερειακή οδός είναι πεντακάθαρη. Έχουμε λίγο κίνηση με κάποιες μικροκαθυστερήσεις στην Κωνσταντίνου Καραμαλή από το ύψος της Μαρτίου μέχρι και την Ελβετία, κυρίως το ρεύμα εξόδου. Έχουμε στη Βασιλίση Σόλγας αρκετή κίνηση μετά την 25η Μαρτίου και μέχρι το ύψος της Μάρκου Μπότσαρη. Μπαίνοντας Τσιμισκή και Εγνατία δεν έχουμε προβλήματα. Υπάρχει ροή αυτοκινήτων περισσότερη στη Τσιμισκή, χωρίς όμως να δημιουργούνται ιδιαίτερα προβλήματα. Ανάλογη εικόνα και στη Λαγκαδά και στη Μοναστηρίου. Έχουμε διακοπές ρεύματος σήμερα σε περιοχές του κέντρου της Θεσσαλονίκης αλλά και στο Δήμο Χαλκιδόνας, όπως προγραμματίστηκαν από τον ΔΔΕ. Μέχρι τη μία το μεσημέρι, οι κάτοικοι επί της οδού Γεωργίου Θεοτοκά, Αντώνιου Καμάρα και σε τμήμα της Μανουσογιαννάκη από τη Συμβολή Κανάρη μέχρι Δεσπερέ, στο κέντρο της πόλης, αντιμετωπίζουν προβλήματα ηλεκτροδότησης, όπως επίσης χωρίς ρεύμα θα μείνουν από τις 12 το μεσημέρι και οι καταναλωτές σε τμήμα της βιομηχανικής περιοχής Αγχιάλου, στο ύψος του 15ου χιλιόμετρου Θεσσαλονίκης Έδεσας. Η ηλεκτροδότηση σε αυτή την περίπτωση αναμένεται να αποκατασταθεί στις 2.30 μετά το μεσημέρι, αν όλα πάνε καλά στο πρόγραμμα των εργασιών. Συνεχίζεται το ευρύ πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης με στόχο τη βελτίωση της προσβασιμότητας και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Σήμερα Τετάρτη 7 του μηνός πραγματοποιούνται ασφαλτοστρώσεις στην 5η Δημοτική Κοινότητα και συγκεκριμένα στην Οδό Σόλωνος από Κλήτου μέχρι Μητροπούλου, ενώ αύριο 5η πάλι στην Οδό Σόλωνος το τμήμα από Μητροπούλου μέχρι Μπότσαρη. Και έχουμε και εργασίες αποκατάστασης των βλαβών στο οδόστρωμα της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών από συνεργεία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Οι εργασίες εκτελούνται μέχρι και αύριο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 3 μετά το μεσημέρι, Βασίλη.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Ευχαριστώ για την ενημέρωση. Ακούσαμε μέσα σε λίγα λεπτά σύντομα αλλά πολύ ουσιαστικά το τι συμβαίνει στην πόλη με τις εκδηλώσεις της ημέρας. Και πάμε τώρα στα ηχητικά μας. Μία φράση της Ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, της κυρίας Ελεονόρα Μελέτη, άναψε φωτιές, ιδιαίτερα στο διαδίκτυο. Η φράση της, η οποία θα έλεγα ότι ήταν πολιτικά αδόκιμη, διότι άλλα ήθελε να πει και άλλα είπε η κυρία Μελέτη, τα διευκρίνησε βέβαια με τη δεύτερη ανάρτηση την οποία έκανε. Όπως είναι λογικό όταν μιλάς ότι οι εργοδότες βασανίζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους χωρίς να διευκρινίζεις ακριβώς τι εννοείς, δημιουργείται πρόβλημα πολιτικό. Καλημερίζω τη Σοφία Ξανθοπούλου.
2: Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα στους φίλους ακροατές και τις φίλες ακροάτριες. Και αυτό δηλώνει και μία προφανώς όταν δεν γνωρίζεις πώς να χειριστείς τον πολιτικό λόγο. Έρχεσαι να κάνεις διευκρινιστικές δηλώσεις την επόμενη μέρα. Συμβαίνει τελευταία πάρα πολύ αυτό. Μάλλον ίσως να χρειάζεται περισσότερη επίγνωση και γνώση των πραγμάτων.
0: Να ακούσουμε το ηχητικό της κυρίας Μελέτη,
2: να
0: το απόσπασμα τέλος πάντων.
2: Ναι.
3: Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών. Γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους. Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους. Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι. Όλα αυτά δεν είναι απλές ευαισθησίες, είναι προσωπικές διαφωνίες. Είναι κίνδυνοι που βλάπτουν την υγεία. Και ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας εκτιμά ότι πάνω από 840.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από παθήσεις που συνδέονται με τέτοιους κινδύνους. Η πρόληψη λοιπόν και οι υγιείς εργασιακές σχέσεις χτίζονται με συνεργασία και ωφελούν όλους. Και ο φάκελος αυτός που θα ψηφίσουμε αύριο έρχεται να βοηθήσει τους υπεύθυνους εργοδότες που θέλουν η επιχείρησή τους να είναι παραγωγική και ευέλικτη, αλλά και τους εργαζόμενους να αποδίδουν σε υγιή περιβάλλοντα απολαμβάνοντας την εργασία τους.
0: Λοιπόν, ακούσαμε όλο το απόσπασμα. Βέβαια κάποιος μπορεί να πει ότι ακόμα και έτσι το διευκρινίζει, δεν το διευκρινίζει απόλυτα, διότι πάρα πολύ απλά όταν λέει ότι ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από τους εργαζόμενους και μετά λέει το υπόλοιπο, έπρεπε να είχε καταλάβει, αλλά δεν έχει την πολιτική πείρα η κυρία Μελέτη δυστυχώς να το καταλάβει, ότι αυτό θα γινόταν φέιγουαλ, αν ιδιαίτερα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, και θα έβγαινε προς τα έξω ότι η Μελέτη έχει εργοδοτική συμπεριφορά και φρασιολογία.
2: Όχι μόνο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, και τα εργατικά συνδικάτα πήραν θέση. Να πούμε, επειδή είπες για αντιπολίτευση και επειδή είναι στο κομμάτι της αντιπολίτευσης, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είπε, και συγκεκριμένα ο Αλέξης Τσίπρας έκανε λόγο για σύγχρονες Μαρίες Αντουανέτες της Νέας Δημοκρατίας. Για το άγχος των μικρομεσαίων, ο ένας στους δύο εργαζόμενους αντιμετωπίζει έντονο άγχος, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της EU OSA, κατάθλιψη στρες που σχετίζεται με την εργασία του, και υπάρχει πρόσφατη δημοσκόπηση της ΓΕΣΕΒΕ γι' αυτό. Συνδικάτα λένε αλήθεια τώρα, Ελεονόρα Μελέτη, έτσι το σχολιάζουν τα εργατικά συνδικάτα, Βασίλη. Κανονικά θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί στις διατυπώσεις μας.
0: Βέβαια, μετά έκανε ανάτηση η κυρία Μελέτη, θέλω να τη διαβάσω. Την έβγαλα με μία ανάσα, γιατί είχα την πετσόκοψαν κάποιοι φουκαριάριδες για να μην μάθουν ποτέ οι εργαζόμενοι πόσο όμορφο πετύχαμε σήμερα στο φάκελο που ήμουν σκιώδης εισηγήτρια. Εστίαζαν μόνο στην αναφορά μου και στους εργοδότες. Λες και η κυρία Μαρία που έχει το μίνι μάρκετ της γειτονιάς δεν είναι εργοδότης. Λες και ο Γιάννης ο φαρμακοποιός δεν επηρεάζεται από ψυχοκοινωνικούς παράγοντες. Ο Αποστόλης που έχει το καφέ ή η Ελένη με το στούντιο πιλάτες δεν έχουν δικαιώματα. Πόσο αστείο είναι που κάποιοι θεωρούν εργοδότες μόνο τους SEO πολυεθνικών. Εδώ μεταξύ και αυτοί οι υπάλληλοι είναι άνθρωποι, απλά υψηλόβαθμοι. Πόσο επικίνδυνο είναι που μερικοί έχουν στη συνείδησή τους όλους τους εργοδότες ως τέρατα. Πόση άγνοια κρύβει το να μην αντιλαμβάνονται. Να μην αντιλαμβάνεσαι πως και οι εργοδότες αντιμετωπίζουν προκλήσεις, το λέει πρώτα η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας. Πάνω απ' όλα όμως, πόσο κρίμα είναι να μην έχεις ένα αφήγημα, αλλά να πρέπει να νοθεύσεις τα αφήγηματα άλλων για να πεις κάτι να πεις. Για να έχεις κάτι να πεις. Τέλος πάντων, ακόμα μια επιτυχία μας. Πάμε στην επόμενη.
2: Να πω λίγο κάτι. Καλό θα ήταν όμως, ακόμη και όταν θέλει να απαντήσει η κυρία Ελεονόρα Μελέτη και άλλα στελέχη της κυβέρνησης, να μην χαρακτηρίζουν τον κόσμο φουκαριάριδες, κακομύριδες κτλ. Δεν είναι ωραίο. Αυτό τώρα που διαβάζω δεν είναι ωραίο. Δηλαδή, προσπαθώντας να κάνει μια διευκρινιστική δήλωση, καλό θα είναι να μην χαρακτηρίζει τον κόσμο, γιατί η ίδια έδωσε δικαίωμα για να σκεφτεί ο κόσμος αυτό που σκέφτηκε.
0: Δεν λέει τον κόσμο, λέει στην ουσία τους πολιτικούς οι οποίοι.
2: Ακόμα και τους πολιτικούς.
0: Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι και οι εργαζόμενοι, αλλά και πολλοί εργοδότες, και εργοδότες δεν είναι μόνο οι μεγαλοεργοδότες, οι μεγαλοβιομήχανοι. Εργοδότες μπορεί να είναι και ένας απλός άνθρωπος εργαζόμενος, ο οποίος έχει στο σπίτι του μία γυναίκα, η οποία φροντίζει συγγενικό του πρόσωπο. Εργοδότης είναι και ένας ψιλικατζής, ο οποίος έχει έναν εργαζόμενο, γιατί δεν μπορεί να είναι 24 ώρες 24 ώρες στο ψιλικατζίδικο. Εργοδότης μπορεί να είναι αυτός και που έχει ένα μίνι μάρκετ της γειτονιάς, όπως το είπε εύστοχα η κυρία Μελέτη στη διευκρινιστική της ανάρτηση. Και οι εργοδότες, ενώ οι μικροεπαγγελματίες, ιδιαίτερα αυτοί που έχουν έναν υπάλληλο, δύο υπαλλήλους, δεν είναι μεγαλοκαρχαρίες, έχουν και αυτοί ψυχοκοινωνικά προβλήματα, αλλά δεν οφείλονται τα προβλήματα στους εργαζόμενους. Και αν έχει πέσει σε ένα κακό εργαζόμενο ένας εργοδότης, έχει όλο το δικαίωμα να τον απολύσει και να πάρει κάποιον άλλο. Εδώ είναι η αστοχία της Μελέτη, ενώ έπρεπε να επικεντρωθεί στα δικαιώματα των μικροεπαγγελματιών, των μικρομεσαίων, των ανθρώπων οι οποίοι αποτελούν και τη ρεχοκοκαλιά πάρα πολλών οικονομιών της Ευρώπης, είναι οι μικροεπαγγελματίες, που και αυτοί έχουν δικαιώματα και πρέπει να το πούμε αυτό. Πολλές φορές ένας μικροεπαγγελματίας βγάζει τα ίδια λεφτά με τον εργαζόμενό του. Τα ίδια λεφτά, κυριολεκτικά. Έχω μιλήσει με πολύ τέτοιο κόσμο, διότι έχουμε χιλιάδες μικροεπαγγελματίες στη Θεσσαλονίκη, λοιπόν, οι οποίοι λένε ότι πολλές φορές είμαστε ίσα βάρκα σε νερά με τους υπαλλήλους μας. Αυτοί οι άνθρωποι και αντί να αναφερθεί στα δικαιώματα και στο ότι οι ευρωπαϊκές οικονομίες πρέπει να είναι πολύ δίπλα και πολύ περισσότερο ελληνική οικονομία σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι μόνοι τους πληρώνουν με τις εισφορές τους τη σύνταξή τους. Μόνοι τους πληρώνουν το κράτος. Δεν έχουν κανέναν άνθρωπο να πληρώνει για αυτούς. Ξυπνάνε το πρωί και ξέρουν ότι έχουν απέναντί τους μια κατάσταση πάρα πολλών εξόδων, μεταξύ των οποίων και τα έξοδα του προσωπικού και τα έξοδα του ενοικίου και τα έξοδα της συντήρησης και τα έξοδα της ΔΕΗ και τα έξοδα των κινητών τηλεφώνων και τα έξοδα των ασφαλιστικών ταμείων. Και στο τέλος της ημέρας κάνουν μια σούμα και πολλοί από αυτούς βλέπουν ότι είναι μέσα. Αυτό εκεί έπρεπε να επικεντρώσει η κυρία Μελέτη. Αλλά είπαμε, όταν δεν έχεις πείρα πολιτική, όταν δεν είσαι στην ουσία πολιτικός, κάνεις υποπίπτεις σε τέτοια ολισθήματα. Αυτή είναι η ουσία. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω και την ευαισθησία της δίθεν αριστεράς πάνω από όλο αυτό. Λοιπόν, γιατί με συγχωρείτε πολύ, και η αριστερά κυβέρνησε σε αυτό το τόπο και είδαμε ποια ήταν τα φιλεργατικά της συναισθήματα και φιλοεργατικές της πρακτικές. Δεν μπορώ να ακούω τώρα ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, να μου το παίζει βασιλικότερος του βασιλέως. Λοιπόν, ο οποίος είχε αποκαλέσει με τη γνωστή φράση τον πρωθυπουργό της χώρας, είστε διαφωνείς κάποιον είτε συμφωνείς μαζί του, τη γνωστή φράση την οποία την απέδωσε, και αναφέρομαι στον κύριο Αρβανίτη. Λοιπόν, δεν μπορώ να ακούω τις επιλεκτικές ευαισθησίες του κυρίου Τσίπρα. Κυβερνήσατε, κύριε, και σας είδαμε ποιοι είστε. Όχι ότι δεν δικαιούστε να ομιλείτε, δικαιούστε να ομιλείτε, αλλά δεν μπορείτε να το παίζετε βασιλικότερη του βασιλέως. Πάμε στο επόμενο.
2: Η δίκη για τα Τέμπη συνεχίζεται και σήμερα. Χθες ήταν μια συγκλονιστική κατάθεση του Ηλία Παπαγγελή, του πατέρα της Αναστασίας, η οποία στα 18 της χρόνια έχασε τη ζωή της στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Τη σκότωσαν τα συμφέροντα, ανέφερε μεταξύ άλλων, κρατώντας τη φωτογραφία της κόρης του. Αν θέλεις να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
0: Να ακούσουμε, βεβαίως.
4: Μας τη σκότωσαν τα συμφέροντα. Η αφθορά και η διαπλοκή. Αυτό ήρθα σήμερα να πω στο δικαστήριο. Η Αναστασούλα με καθοδηγεί, μου μιλάει και μου λέει ότι πρέπει να αλλάξουμε όλο αυτό το κύκλο της παρανομίας, της διαφθοράς, ώστε να μην ξαναζήσει κανείς, κανένα παιδί, κανένας γονιός, να μην ξανακλάψει για κάτι τέτοιο ή για κάτι παρόμοιο σαν αυτό που ζήσαμε εμείς, σαν αυτό που έγινε στα Τέμπη. Έθεσα εν όψη του δικαστηρίου με απόλυτο σεβασμό και στο δικαστήριο και στους θεσμούς αυτά που όλα αυτά τα χρόνια, τα 3,5 χρόνια σκεφτόμαστε, διαβάζουμε, συζητάμε, βλέπουμε, ακούμε, και με πολύ προσοχή αισθάνθηκα ότι καταγράφησα. Ελπίζω αυτή η κατάθεση να συνδράμει ώστε να έρθουν όλα στο φως και όλοι οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν στο βαθμό που τους αναλογεί.
0: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Παπαγγελή. Πραγματικά συγκλονιστική για τα όσα ακούστηκαν. Πάμε τώρα, Σοφία, στο θέμα του διπλασιασμού της επιδότησης του αλευτικού πετρελαίου. Μας είπε ο κύριος Τσιπούρας στην πρώτη συνέντευξη που μας παραχώρησε ότι όταν συναντήθηκαν με τον κύριο Σχοινά, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τους ηρωνεύτηκε και τους είπε: θέλετε πάνω από 12 λεπτά, σιγά μη σας δώσω πάνω από 12 λεπτά, αυτά είναι και αν θέλετε. Λοιπόν, να όμως που αλλάζουν τα πράγματα, να που όταν κυνηγάς το δίκιο σου και όταν κινητοποιείσαι για το δίκιο σου κυριολεκτικά έχει αποτέλεσμα. Δεν ξέρω όμως αν αυτό που ανακοινώθηκε, ο διπλασιασμός της επιδότησης από 16 λεπτά σε 32 λεπτά ένα λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά αντί για 12 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, ικανοποιεί τους αλλοείς. Θα μας απαντήσει ο κ. Τσιπούρα σε αυτό. Κύριε Τσιπούρα, καλημέρα.
5: Καλημέρα. Δυστυχώς για άλλη μια φορά μας κοροϊδεύει το Υπουργείο. Το είπα και ζωντανά στον κύριο Πρωτοψάλτε το πρωί στον Αντένα, γιατί εγώ το έμαθα η ώρα 7 το πρωί.
0: Πώς τον είπατε?
5: Για άλλη μια φορά το κούτε.
0: Τον
5: κύριο Πρωτοψάλτε. Είναι ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Δυστυχώς μας κοροϊδεύουν μπροστά στα μάτια μας. Εγώ είμαι απογοητευμένος, αλλά είμαι και πιο αποφασισμένος. Φυσικά όμως δεν είμαι μόνος μου. Γιατί εντάξει, ναι, μεν εκπροσωπώ εγώ το σύλλογο το δικό μου, αλλά πανελλαδικά υπάρχουν άλλοι συλλόγοι, άλλοι εκπρόσωποι. Θα συσκεφτούμε μέσα στη μέρα να δούμε τι θα κάνουμε και τι θα γίνει.
0: Εσείς τι επιδότηση ζητούσατε?
5: Εμείς ζητήσαμε 50 με 55 λεπτά το λίτρο για όλους τους μήνες. Και εκείνοι βγαίνουν και πανηγυρίζουν. Είναι δυνατόν? Μας κοροϊδεύουν. Μας κοροϊδεύουν, κύριε Κοντεργούλη, μπροστά στα μάτια μας.
0: Κοιτάξτε, εγώ σχολίασα το εξής. Όταν και χρησιμοποίησα τη φράση τη δική σας όταν μας μιλήσατε για πρώτη φορά, μας είχατε πει ότι όταν θέσατε το θέμα της αύξησης της επιδότησης στον κύριο Σκηνά, σας είπε 12 λεπτά, αυτά είναι και αν θέλετε. Δεν δέχεται να πάρετε τίποτα παραπάνω, ούτε λεπτό παραπάνω. Αυτό δεν σας είχε πει αρχικά?
5: Ναι, στην αρχή έτσι είχε πει.
0: Στην αρχή είπε έτσι. Και μόνο το γεγονός ότι 1-2 μήνες μετά και με βάση και αυτό το πετύχατε με τις κινητοποίησεις που κάνατε, τα 12 λεπτά έγιναν 24 και τα 16 λεπτά έγιναν 32, λοιπόν δείχνει ότι υπήρχαν περιθώρια να σας δώσει χρήματα. Λοιπόν.
5: Εγώ πιστεύω, μα κύριε Κοντογουλίδη, δηλαδή να μάθει, εγώ τα είπα και στον αέρα και δεν φοβάμαι πια να πω όπως είναι. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο είχε δώσει 520 εκατομμύρια ευρώ, ήταν το 21-27. Από αυτά τα λεφτά οι αλλοίς πήρανε ψίχουλα, για να ξέρει ο κόσμος, πήρανε γύρω στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Τα υπόλοιπα λεφτά, γιατί δεν υπάρχει άλλο αυτό το ταμείο, πήγανε για άλλες δράσεις. Δώσανε 180 εκατομμύρια ευρώ στο λιμενικό για να πάρει τζιπάκια και αυτοκίνητα. Δηλαδή, όποιος ήθελε λεφτά τραβούσε από αυτό το ταμείο που ήταν για τους αλλοίς. Δώσανε για τις υδατοκαλλιέργειες, για τα ψάρια, δώσανε για τις υδατοκαλλιέργειες πάρα πολλά λεφτά. Την επαγγελματική αλεία δεν δώσανε τίποτα, ψίχουλα. Και πάπα του κυρίου Πρωτοψάλτη. Και εκείνος έλεγε τα δικά του. Ναι, λέει, γιατί λέει τραβάμε και κάνουμε. Είναι δυνατόν? Και μας δεν ζητάμε λεφτά από τον ελληνικό λαό. Δεν ζητάμε λεφτά από τον ελληνικό κουμπαρά. Ζητάμε λεφτά που έχει δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα οποία τα δικαιούμαστε. Δεν ζητάμε, λέει, Μοσκίνη.
0: Αυτά τα λεφτά που πήγανε, τα 520 εκατομμύρια ευρώ?
5: Δεν ξέρω. Αυτά δεν ξέρω. Έχω αδειάσει το ταμείο. Δηλαδή, όποιος θέλει, μάλλον ήθελε λεφτά από άλλα υπουργεία, τραβούσε από εδώ. Μάλλον κάτι τέτοιο έχει γίνει.
0: Μάλιστα.
5: Έχει γίνει κάτι τέτοιο.
0: Αυτό είναι, πρέπει να το ψάξουμε και εμείς δημοσιογραφικά να το
5: φυσικά,
0: δούμε.
5: Φυσικά. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν πράγματα που δεν τα γνωρίζουμε ακόμα και εγώ. Πρέπει να μπει το μαχαίρι που λέει στο κόκαλο και να γίνει ψάξιμο καλό. Δεν πάει άλλο. Εγώ από το πρωί, τώρα που μιλάμε, χτυπάει συνέχεια το κινητό μου. Παίρνουν συναδέλφοι και είναι στα κάγκελα. Λένε ότι μας κορυδεύει ο υπουργός.
0: Άρα στην ουσία αυτή δεν είναι η αύξηση της επιδότησης που σας ικανοποιεί σε καμία περίπτωση.
5: Μα αυτό να μιλήσουμε κάτι, προσέξτε να δείτε. Σήμερα το πετρέλαιο πάει 1,40. Μου δίνει 24 λεπτά για αυτό το μήνα. Δηλαδή από το 1,40 να βγάλουμε 24 λεπτά, πόσο μας κάνει, γιατί τώρα είμαι και εγώ στοιχισμένος.
0: 1,24 λεπτά είναι 1,16.
5: Πάλι 1,16 εγώ, στα 1000 λίτρα θα πληρώσω 1160 ευρώ από την τσέπη μου. Καταλάβατε. Όταν πέρσι και εποχή το πέραμε 0,55-0,60 το λίτρο. Τι να πω, δεν ξέρω, μας κορυδεύουν μπροστά στα μάτια μας. Την ίδια στιγμή σήμερα, όπως έχω ξαναπεί πολλές φορές, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία δίνει 65 λεπτά το λίτρο, 68 λεπτά. Η Κύπρος δίνει 60-58 λεπτά το λίτρο. Δηλαδή εκεί βρίσκουν λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε, δεν μπορούμε να βρούμε. Είναι μια καραβέλα η κυβέρνηση και το λέει και το ξαναλέει.
0: Ο κύριος Πρωτοψάλτε τι σας είπε στον αέρα?
5: Μα εσύ είπε αυτό, αυτά είναι, τα κλειδώσαμε, λέει, αυτά. Και είναι και ευχαριστημένος γι' αυτό που το είπε. Το είπε με πολύ χαρά. Να πω, ειλικρινά ντρέπομαι κιόλας, έτσι, ντρέπομαι. Και λέω και για τους επόμενους μήνες θα δούνε μέσα στον Οκτώβριο τι και πώς. Δηλαδή σαν να σου λέει, εγώ πιστεύω αυτό θέλει, βγείτε στη δουλειά εσείς και θα δούμε τι θα κάνουμε. Θα δούμε τι θα κάνουμε μέσα στον Οκτώβριο. Και ποιος μου λέει, εμένα, μα δεν μου ας πει μετά 15 πάλι λεπτά το λίτρο. Του λέει, γιατί κέθεται πονηρά, κύριε Κοντογουλίδη, το Υπουργείο. Του λέω, ψάρα, θα μάθει στη δουλειά, δεν θα ξανακατέβει σε κινητοποίηση. Δεν είναι σαν τον αγρότη. Εγώ έτσι το βλέπω, σαν Δημήτρη Τσιπούρα. Εγώ έτσι πιστεύω.
0: Σήμερα η αγορά έχει στεγνώσει από φρέσκα ψάρια. Νομίζω ότι το έχετε διαπιστώσει κι εσείς.
5: Το ξέρω, ναι, το ξέρω πολύ καλά, πάρα πολύ καλά.
0: Λοιπόν, πότε θα λάβετε τις αποφάσεις σας στην
5: μέχρι
0: πρόταση?
5: Το απόγευμα, μέχρι το μεσημέρι απόγευμα θα έχουμε λάβει όλες τις αποφάσεις.
0: Με άλλους προέδρους συλλόγων που επικοινωνήσατε, τι σας είπαν?
5: Ναι, μιλήσαμε, οι προέδροι είναι ανένδοτοι. Έχω μιλήσει με 5 προέδρους άλλων συλλόγων πανελλαδικά. Αλλά εμείς έχουμε και κόσμο. Πρέπει να ρωτήσουμε και τον κόσμο μας. Πρέπει, εντάξει, γιατί τρέχουν και υποχρεώσεις. Εγώ σας ξαναλέω, η προσωπική μου γνώμη είμαι, δεν το δέχομαι. Και πολλοί δικοί μου που είναι στο δικό μου το σύλλογο, που μίλησα το πρωί, μετά τις 8 που είχα μάθει, εγώ το έμαθα η ώρα 7 το πρωί αυτό, μου ήρθε το δελτίο τύπου στο email μου. Από εκεί και πέρα θα αποφασίσουμε μέχρι το μεσημέρι.
0: Μέχρι το μεσημέρι.
5: Και με προσώπους της Μέσης Αλίας που μίλησα, δεν το δέχονται, ρε παιδί. Τώρα τι θα γίνει, δεν ξέρω. Θα μιλήσω
0: Εάν αποφασίσουν οι συνάδελφοί σας ότι δεν το δέχονται, συνεχίζετε προφανώς κανονικά τις κινητοποίησεις.
5: Θα συνεχίσουμε και θα κλιμακωθεί μετά πολύ δυναμικά κινητοποίησης. Πάρα πολύ δυναμικά. Εγώ δεν έχω θέμα, μα μιλάω παλικαρίσια και ορκίζομαι στη θάλασσα που ταξιδεύω. Να αφήσω το καίκι μου μέσα στη μέση του λιμανιού, του κεντρικού λιμανιού της Θεσσαλονίκης και να παρατήσω την άδεια στο λιμεναρχείο. Δεν έχω, γιατί εγώ είμαι χαμένος που λένε. Είμαι και με τα και χίλια μέσα και με τα 500 που λέει η παροιμία και ας με συγχωρέσει ο κόσμος.
0: Ναι, να δούμε τι θα αποφασίσουν και οι συνάδελφοί σας. Ευχαριστώ okay. πάρα πολύ κύριε Τσιπούρα.
5: Ό,τι χρειαστείτε στη διάθεσή σας.
0: Βεβαίως, σας ευχαριστώ θερμά. Την καλημέρα.
5: Εγώ ευχαριστώ γιατί. Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Ο κύριος Τσιπούρας, ο πρόεδρος του Συλλόγου Παράκτων Αλλιών Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, είναι αντίθετος και αρκετοί πρόεδροι με τους οποίους συνομίλησε μαζί του. Μένει να αποφασίσουν συλλογικά το τι θα κάνουν, να δουν τι θα πούνε και οι υπόλοιποι συνάδελφοί τους. Όχι ότι μα τους ικανοποιεί η επιδότηση, απλώς όταν δεν βγάζεις μεροκάματο μία εβδομάδα και δεν έχεις να δώσεις να πληρώσεις τα βασικά έξοδα της οικογένειάς σου. Είσαι λίγο επιφυλακτικός και καταλαβαίνω πάρα πολύ και αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να συνεχίσουν. Πάντως τις οριστικές αποφάσεις θα τις λάβουν το μεσημέρι, νωρίς το απόγευμα. Θα ξέρουμε αν θα συνεχίσουν τις κινητοποίησεις τους ή αν τις αναστείλουν. Πάμε αμέσως σε διαφημιστικά μηνύματα και συνεχίζουμε μετά με άλλες δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις που έχουμε προγραμματίσει για την πρώτη ώρα της εκπομπής.
6: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
7: Το άκουσες, το είπες.
8: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
7: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
8: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
7: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα. FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

0: Αν υπερισχύσει η άποψη του κυρίου Τσιπούρα και των άλλων προέδρων των παράκτειων αλλιέων, μάλλον θα συνεχιστούν οι κινητοποίησεις τους. Αυτές θα εισηγηθούν για τη συνέχιση των κινητοποίησεων, δεν τους εκφράζει, δεν τους καλύπτει μάλλον καλύτερα αυτή η επιδότηση η οποία ανακοινώθηκε σήμερα από την κυβέρνηση. Να επενθυμίσω ότι σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν, η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο αντί για τα 16 λεπτά για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά αντί για 12 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Ο κ. Τσιπούρας μας είπε πριν από λίγο ότι και με 24 λεπτά επιδότηση, με το 1,16 που θα αγοράζει το πετρέλαιο, δεν βγαίνει, πάρα πολύ απλά, δεν βγαίνει όταν αντίστοιχοι συνάδελφοί του σε άλλες χώρες της Ευρώπης το αγοράζουν 55 και 60 και 65 λεπτά. Δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Θα δούμε όμως τι θα γίνει. Τις οριστικές αποφάσεις θα τις ανακοινώσουν το μεσημέρι, το αργότερο απογευματάκι. Όπως καταλαβαίνετε, οι κινητοποίησεις αυτές δεν επιτρέπουν την προμήθεια της αγοράς με φρέσκα ψάρια. Υπάρχουν ελλείψεις πλέον και στον χώρο της εστίασης. Θα μας ενημερώσει αμέσως τώρα ο πρόεδρος της Ένωσης Εστιατόρων, Ψητοπολών και Καφέ Μπαρ Νομού Θεσσαλονίκης, ο κύριος Μιχάλης Επιτροπίδης. Κύριε Επιτροπίδη, καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα σας, κύριε Κοντογλίδη, και εσάς και τους ακροατές σας.
0: Σερβίρετε προφανώς μόνο κατεψυγμένα ψάρια, έτσι? Έχετε ξεμείνει και εσείς από φρέσκα?
1: Προφανώς, ναι. Υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις εδώ και μερικές μέρες. Περισσότερο στις ψαροταβέρνες.
0: Ναι, λογικό. Είναι οι ψαροταβέρνες οι οποίες μενού τους, το βασικό μενού τους είναι ψάρια.
1: Πάλι υπάρχουν λύσεις. Δεν μπορούν δηλαδή να δουλέψουν. Στεκόμαστε δίπλα στους αλλείς και στα δίκαια αιτήματά τους. Οι αυξήσεις που ήταν το τελευταίο χρόνο ήταν πάνω από 100%. Βλέπουμε το γάβρο και τη σαρδέλα, το οποίο ήταν φτηνό ψαράκι, το είδαμε να διπλασιάζεται και να τριπλασιάζεται τον τελευταίο χρόνο. Εδώ πρέπει σίγουρα, χρειάζονται άμεσες και ουσιαστικές λύσεις ώστε να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας και να μην επιβαρεθεί άλλος ο τέλος ο καταναλωτής, έτσι. Γιατί αυτές οι αυξήσεις όλες θα πάνε στον καταναλωτή κάποια στιγμή.
0: Επομένως, η κυβέρνηση πρέπει. Ήδη έχουν πάει. Μια μερίδα γάβρου ή μια μερίδα σαρδέλας, πόσο κοστίζει σήμερα σε μια απλή ψαροταβέρνα?
1: Θα το βρείτε από 7 έως 10.
0: Ναι.
1: Κάτι το οποίο όταν αγοράζουμε 10 τη σαρδέλα το κιλό και εμείς βγάζουμε 3 μερίδες το κιλό.
0: Ναι, και καταλαβαίνουμε ότι όταν το αγοράζετε 10 και πουλάτε 10 τη μερίδα.
1: Κύριε Κοντογουλίδη, εμείς το τελευταίο χρόνο είχαμε 40% αύξηση στις πρώτες ύλες, στην ενέργεια, σε όλα τα λειτουργικά κόστη. Αυτό μετακυλήθηκε γύρω στα 10-15% προς τον καταναλωτή. Δεν υπήρχαν αυξήσεις και ούτε υπάρχει περίπτωση να κάνουμε αυξήσεις αυτή τη στιγμή λόγω της έλλειψης των ψαριών.
0: Και πώς βγαίνετε, κύριε Επιτροπίδη, για πέστε μου, πώς είναι η κατάσταση των συναδέλφων σας στη Θεσσαλονίκη?
1: Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, να σας πω, της ΕΛΤΑΤ, τα τελευταία 8 τρίμηνα είναι πτωτική η εστίαση της Θεσσαλονίκης. Μιλάμε για 106 εκατομμύρια χαμένο τζίρου μόνο τα τελευταία 2 χρόνια. Είναι με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΤΑΤ. Δεν θα σας πούμε το τι γίνεται στην αγορά, που υπάρχει και 30% μείωση τζίρου. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, 8 πτωτικά τρίμηνα. Μόνο να σας πω, το τελευταίο τρίμηνο, τον Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο, που έχουμε στοιχεία από την ΕΛΣΤΑΤ, είμαστε 21 εκατομμύρια κάτω. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, έτσι, δεν μιλάμε για όλη την Ελλάδα, αλλά το ίδιο συμβαίνει και σε όλη την Ελλάδα. Είναι πτωτική η εστίαση.
0: Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος για λουκέτα?
1: Υπάρχουν τεράστια. Ο κίνδυνος είναι πάντα. Εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε γύρω στα 600 με 800 λουκέτα κάθε χρόνο. Τα καταστήματα τα βλέπουμε, υπάρχουν, αλλά αλλάζουν χέρια.
0: Και νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα έχουν τα καταστήματα περιφερειακά της Θεσσαλονίκης, στα προάστια της πόλης, και όχι τόσο στο κέντρο, έτσι, που δουλεύουν πολλά με τουρισμό.
1: Κάθε περιοχή έχει και τα προβλήματά της. Και κάτω στο κέντρο υπάρχουν οι αυξήσεις στα ενίκια, τελειώνουν τα συμβόλαια, τους διώχνουν. Ναι. Στην περιφερειακά έχουμε υπάρχουν η επικοινωνία του ιδιοκτήτη με τον καταστηματάρχη και αν υπάρχουν κάποιες αυξήσεις θα υπάρχουν πολύ μικρές. Ενώ στο ιστορικό κέντρο οι αυξήσεις έχεις να κάνεις μόνο με τους δικηγόρους τους. Τους κάνουν έξωση από το πρώτο τρίμηνο.
0: Λοιπόν, επειδή έγινε μεγάλη κουβέντα με αφορμή και μια άστοχη δήλωση της κυρίας Μερέτη για εργοδότες, προφανώς και εσείς είστε εργοδότες, αλλά μιλάμε ότι είστε μικροεπαγγελματίες. Θέλω να μου πείτε, ένας μικροεπαγγελματίας, ένας ταβερνιάρης, ο οποίος έχει στην επιχείρησή του 3-4 άτομα προσωπικό.
1: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στα 5 άτομα είναι.
0: Γύρω στα 5 άτομα προσωπικό. Λοιπόν, θεωρείται και αυτός εργοδότης. Πώς ξεκινάει? Με τι έξοδα ξεκινάει την επιχείρησή του το μήνα, για να καταλάβουμε πόσα πρέπει να βγάλει για να μπορέσει να ζήσει και αυτός την οικογένειά του?
1: Τα πάντα, κύριε Κοντογουλίδη, είναι σχετικά. Αναλόγως το τι δύο κάνει κάθε κατάστημα. Στο μέσο όρο να σας πω ότι το 35% πηγαίνει στις πρώτες στήλες. Ένα 30 με 35% πηγαίνει στις εργατικές εισφορές. Και μετά έχει ένα 20% τα πάγια έξοδα. Καταλαβαίνετε ότι πηγαίνει ένα κατάστημα εστίασης που είναι φυσιολογικό μέχρι 300.000 δίρο ένα εστιατόριο, να σας πω, που εκεί κυμαίνονται 300.000-500.000 δίρο το χρόνο, πηγαίνει με 5, 8 και 10% κέρδος. Mm. Δηλαδή παλεύουν να επιβιώσουν. Και όταν οι αυξήσεις είναι συνεχόμενες από την κυβέρνηση και δεν μας ακούει καθόλου να βοηθήσει, γιατί έχει πατάξει την φοροδιαφυγή, αλλά δεν δίνει κανένα ευρώ πίσω ως αντάλλαγμα σε...
0: Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, ένας μέσος εστιατόρας, αν κάνει 300.000 ζήρο το χρόνο, το κέρδος του είναι 30.000, αυτό μου λέτε.
1: Αν είναι βιώσιμη η επιχείρηση.
0: Αν είναι βιώσιμη.
1: Οι περισσότερες δεν είναι βιώσιμες, δεν τα καταφέρουν, γιατί οι αυξήσεις είναι τέτοιες που έγιναν τα τελευταία 2 χρόνια, οι οποίες δεν είναι βιώσιμες. Αυτά που είπαμε, τα είπαμε χοντρικά. Ότι καταφέρουν με μια πτωτική πορεία των 2 ετών, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι βιώσιμες οι επιχειρήσεις.
0: Και αναγκάζονται να κλείνουν και να αλλάζουν επαγγελματικό προσανατολισμό.
1: Καταστρέφονται τουλάχιστον 600 με 800 επιχειρήσεις εδώ στις οικογένειες, εδώ στη Θεσσαλονίκη μόνο.
0: Μάλιστα. Με τον τουρισμό φέτος δουλέψατε?
1: Υπήρχε τουρισμός, αλλά υπήρχε φτωχός τουρισμός. Αυτό δείχνει και τα στοιχεία τα οποία.
0: Βαλκάνη,
1: ενώ το τελευταίο τρίμηνο που έχουμε στοιχεία είχε 14% αύξηση στα καταλήμματα και η εστίαση είχε μείον 7,7%. Μείον 21 εκατομμύρια
0: από τα σύνορα. Στην ουσία, οι τουρίστες δεν κατανάλωσαν, αυτό μου λέτε.
1: Δεν κατανάλωσαν, ήταν από τα σούπερ μάρκετ και φαγητό, έτοιμο φαγητό στο σπίτι.
0: Και αν δεν κατανάλωσαν στην εστίαση, καταλαβαίνουμε ότι δεν κατανάλωσαν ακόμα περισσότερο στην άλλη αγορά της πόλης, με ό,τι συνεπάγεται αυτό και για τα υπόλοιπα καταστήματα.
1: Ναι. Ο τουρισμός που έρχεται πλέον δεν είναι ο τουρισμός που θέλουμε.
0: Κύριε Επιτροπίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Την
1: καλημέρα. Να είστε καλά. Να είστε καλά, την καλημέρα.
0: Τα ίδια που συνέβησαν στη Θεσσαλονίκη συνέβησαν και στην υπόλοιπη χώρα και στα νησιά, αυτό μου έλεγαν. Βρέθηκα στην ΚΟ φέτος και μου είπαν το εξής, ότι λειτουργήσαν όσον αφορά την εστίαση, τα μαγαζιά δεν δούλεψαν εκεί, δυστυχώς, και δούλεψαν πολύ χειρότερα από πέρσι τα πράγματα ήτανε. Και γιατί, πού οφείλονταν αυτό? Σε αυτό που είπε ο κύριος Επιτροπίδης, σούπερ μάρκετ. Οι τουρίστες δηλαδή επέλεγαν σούπερ μάρκετ για τη διατροφή τους και επίσης στα πακέτα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, όπου βάζαν στο πακέτο και φαγητό, οπότε από τη στιγμή που τρώγαν στο ξενοδοχείο δεν έτρωγαν στις ταβέρνες ή περισσότεροι εξ αυτών, που δεν ήταν φτωχός τουρισμός. Το τουρισμός στην ΚΟ είναι ακριβώς τουρισμός. Μιλάμε για Άγγλους, Γερμανούς, Ολλανδούς, καλού επίπεδου τουρίστες, οι οποίοι όμως και αυτοί κατανάλωσαν πολύ λιγότερα από πέρσι για την εστίαση. Φανταστείτε στη Θεσσαλονίκη, που εδώ είναι και φτωχό τουρισμός, είναι λεγόμενοι Βαλκάνοι, οι οποίοι υπολογίζουν ακόμα και το τελευταίο ευρώ οι άνθρωποι, διότι πολύ απλά δεν έχουν να ξοδέψουν. Αλλάζουμε θέμα. Αυτά και για τις κινητοποίησεις των αλλήλων και τις ελλείψεις στην εστίαση και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εστιατόρες. Πάμε σε ένα πολύ μεγάλο θέμα. Τα προβληματικά σημεία του νομοσχεδίου αναφορικά με την απαγόρευση πρόσβασης ανηλίκων στα social media. Καλημερίζω τον κύριο Χάρη Γεωργίου, Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδος. Κύριε Γεωργίου, καλή σας ημέρα από το FM100. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, θέλω να μας πείτε την τοποθέτησή σας, την τοποθέτηση της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδος σχετικά με τα θέματα προστασίας των ανηλίκων στο διαδίκτυο.
1: Να πω μόνο 2 λεπτά τι έχει συμβεί. Τον Μάιο πέρασε ένα νομοσχέδιο στις 12 Μαΐου, αν δεν κάνω λάθος, που ήταν η εφαρμογή για την απαγόρευση των social media στους νέους 15 ετών και κάτω, όπως είχε ονομαστεί. Και από τότε υποτίθεται ότι έχει μπει σε διαδικασία εφαρμογής η νομοθεσία αυτή, η οποία βέβαια δεν είναι ακριβώς εφαρμοστικός ο νόμος που πέρασε, είναι απλά διατύπωση θέσεων. Περιμένουμε να γίνει οι λεπτομέρειες του, δηλαδή να περάσουν από οδηγία στο Ευρωκοινοβούλιο, για να γίνει κάτι αντίστοιχο όπως έγινε, ας πούμε, με το GDPR. Εμείς στο τέλος Μαΐου είχαμε ετοιμάσει μία ανοιχτή επιστολή μαζί με πολλές άλλες οργανώσεις που διατυπώναμε τα προβλήματα που είχε γενικά αυτή η προσέγγιση. Η τελευταία εξέλιξη είναι ότι πριν από 2 εβδομάδες περίπου βγήκε η σχεδόν τελική πρόταση από την Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου. Είναι ανοιχτή, υποτίθεται, για διαβούλευση μέχρι στις 25-26 Νοεμβρίου, αλλά ουσιαστικά είναι κάτι που μας δείχνει ποια είναι η πρόθεση ως προς την νομοθέτηση, δηλαδή πώς σκέφτεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να εφαρμόσει αυτό το πράγμα σε πρακτικό επίπεδο. Και δυστυχώς βλέπουμε ότι είναι ακόμα πιο προβληματικό από ό,τι είχαμε διατυπώσει εμείς το Μάιο.
0: Ναι. Πού έγκυται η προβληματικότητά του, ποια σημεία κατά την άποψή σας είναι τα δύσκολα, τι πρέπει να γίνει και πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί δομικά το συγκεκριμένο θέμα, που είναι υπαρκτό θέμα, έτσι, η χρήση του διαδικτύου σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Είναι ανεξέλεγκτη.
1: Θα σας πω καταρχήν ποιες ήταν οι θέσεις που είχαμε διατυπώσει τότε μαζί με όλους τους υπόλοιπους φορείς. Η γενική προσέγγιση της απαγόρευσης γενικά φαίνεται ότι δεν δουλεύει σε διάφορα πράγματα. Η προσέγγιση του νομοσχεδίου ήταν τότε και παραμένει προφανώς και σήμερα, όπως φαίνεται και θα εφαρμοστεί, ότι η χρήση διαδικτύου ονομάστηκε social media, αλλά ουσιαστικά αφορά ολόκληρο το διαδίκτυο. Η χρήση του διαδικτύου, λοιπόν, για ανηλίκους κάτω των 15 ετών θεωρείται το ίδιο παράνομη πράξη όπως, για παράδειγμα, η χρήση αλκοόλ. Αυτή είναι η γενική φιλοσοφία. Αυτό, λοιπόν, το πράγμα ξέρουμε ότι δεν δουλεύει στην πράξη και δημιουργεί πολλά προβλήματα. Το βασικό είναι ότι όλα αυτά τα πράγματα έχουν την πηγή τους, δηλαδή πρέπει να απευθύνονται τελικά στον κηδεμόνα. Δηλαδή ο κηδεμόνας είναι τελικά υπεύθυνος για να προστατεύσει το παιδί, και προφανώς αν κάτι πάει πάρα πολύ στραβά είναι αυτός υπεύθυνος και σε νομικό επίπεδο. Το να λέμε ότι η χρήση διαδικτύου γενικά ανεξαρτήτως περιεχομένου για ανηλίκους κάτω των 15 ετών είναι παράνομη, είναι κάτι το οποίο είναι πέρα από αυτό που ονομάζουν νομική αναλογικότητα.
0: Ναι, αλλά κύριε Γεωργίου, όταν διαπιστώνουμε ότι οι γονείς δυστυχώς δεν μπορούν να προστατεύσουν τα παιδιά τους, είτε γιατί δεν έχουν το χρόνο, εγώ δεν θέλω να πω ότι δεν θέλουν, είτε γιατί δεν έχουν το χρόνο, είτε γιατί δεν μπορούν, είτε γιατί δεν έχουν την επικοινωνία με τα παιδιά τους, που και μέχρι ενός σημείου καταλαβαίνω και τους γονείς αυτούς, την εφηβεία την περάσαμε όλοι, πέρασαν και τα παιδιά μας εφηβεία, και ξέρουμε ότι όσο και καλή διάθεση να έχουμε οι γονείς, υπάρχει μια αντίδραση από πλευρά των παιδιών. Δεν πρέπει το κράτος να παρέμβει? Δηλαδή, και εγώ έχω τις επιφυλάξεις μου για τις καθολικές απαγορεύσεις, αλλά δυστυχώς αυτό που λέμε, η ανεξέλεγκτη λειτουργία κάποιων πραγμάτων, μεταξύ των οποίων και του διαδικτύου, ίσως οδηγεί στην καθολική απαγόρευση, προκειμένου να μπει ένα φρένο, έστω και αν αυτό θα υπάρξουν παραβατικές συμπεριφορές απέναντι και ακόμα και σε καθολικές απαγορεύσεις.
1: Ναι, σωστά το λέτε ότι υπάρχουν προβλήματα, αλλά το ζήτημα είναι ότι τελικά το θέμα είναι να ενημερώσουμε τους γονείς να μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά, όπως κάνουν και για όλα τα υπόλοιπα πράγματα. Ενώ δεν είναι η λύση το να απαγορεύσουμε, για παράδειγμα, τα αυτοκίνητα επειδή γίνονται αυτοκινητιστικά ατυχήματα. Η λύση είναι να βάλουμε στο δρόμο τροχονόμους και να απαιτήσουμε αυτοί που χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητα να έχουν δίπλωμα οδήγησης, για παράδειγμα. Υπάρχει ζήτημα γενικότερο, όχι μόνο σε θέμα αρχής, αλλά και σε θέμα εφαρμογής πλέον, όπως φαίνεται από την οδηγία, από την πρόταση μάλλον της οδηγίας που βγήκε τώρα το Σεπτέμβριο. Δηλαδή είναι τόσο εκτεταμένη αυτή η απαγόρευση και αυτός ο έλεγχος
2: ταυτοποίηση ουσιαστικά των χρηστών στο διαδίκτυο, το οποίο παραπέμπει σε άλλα πράγματα. Δεν έχει σχέση με την προστασία ανηλίκων. Δεν έχουμε τώρα χρόνο να τα εξηγήσουμε όλα. Εμείς θα επανέλθουμε στο θέμα. Απλά να αναφέρω ότι η ίδια η πρόταση μέσα λέει ότι αφορά όλους τους χρήστες, δεν αφορά τους ανήλικους μόνο. Αφορά πολύ περισσότερα πράγματα από τα social media, δηλαδή αναφέρει μέχρι και έλεγχο ταυτοποίηση ηλικίας με επίσημο έγγραφο, δηλαδή με ταυτότητα ή με διαβατήριο, ακόμα και για τη χρήση ενός λειτουργικού συστήματος. Έτσι. Αναφέρει μέσα ότι υπηρεσίες που θα συνδέεται ο χρήστης, αν δεν έχει γίνει ταυτοποίηση ότι είναι ενήλικας, θα υπόκειται μέχρι και σε διακοπή λειτουργίας στις ώρες που πρέπει το παιδί να κοιμάται γιατί αύριο έχει σχολείο. Τα αναφέρει αυτά μέσα η πρόταση, έτσι, που είναι στο Ευρωκοινοβούλιο. Θέλω να πω, πάμε στο άλλο άκρο τελείως. Δεν έχει καμία σχέση εδώ, πλέον με την προστασία ανηλίκων. Έτσι.
0: Διαβάζω λίγο εδώ τις θέσεις σας, των 25 φορέων της κοινωνίας των πολιτών που είστε αντίθετοι με αυτόν τον αποκλεισμό. Λέτε, προειδοποιείτε, πως οι ανήλικοι χρήστες πιθανόν να στραφούν σε μη ελεγχόμενες πλατφόρμες ή σε τεχνικές παράκαμψης, εκθέτοντας τελικά τα προσωπικά τους δεδομένα σε ακόμα μεγαλύτερους κινδύνους. Θέλω να το διευκρινίσετε αυτό, τι ακριβώς, τι κίνδυνος μπορεί να προκύψει όταν κάποιος το κάνει παράνομα αυτό.
2: Θα σας πω πρώτα πώς μπορεί να γίνει με νόμιμο τρόπο. Υπάρχουν δύο τρόποι να εφαρμοστεί πρακτικά σε τεχνικό επίπεδο το Edge Verification, όπως λέγεται. Ο ένας τρόπος είναι να υποχρεώσει τους παρόχους να έχουν μηχανισμό ελέγχου, που σημαίνει ότι θα στέλνουν όλοι οι χρήστες έγγραφα ταυτοποίησης σε κάθε πάροχο, όχι μόνο στη Facebook, ας πούμε, στη Meta, σε οποιονδήποτε συνδέονται. Όπως ακριβώς ταυτοποιούμαστε για τις τράπεζες. Η άλλη λύση είναι να υπάρχει μια κεντρική υπηρεσία, ας πούμε τον Gov, στο οποίο θα υπάρχουν κεντρικοποιημένα όλα αυτά τα έγγραφα και αυτό θα εκδίδει ένα πιστοποιητικό. Οι όλοι εμπειρογνώμονες και όσοι γνωρίζουν το αντικείμενο, ειδικά της ασφάλειας, λένε ότι αυτό πολλαπλασιάζει τους κινδύνους διαρροών δεδομένων. Δηλαδή υπάρχουν πλέον συγκεκριμένοι στόχοι να χτυπήσει κάποιος για να βρει όλα αυτά τα δεδομένα. Και μιλάμε για ανηλίκους, έτσι, και μιλάμε για χρήστες γενικά του διαδικτύου, όχι μόνο για μια περιορισμένη ομάδα. Πάμε στον παράνομο, ας πούμε, τρόπο. Τεχνικά μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δεν θα έχουν αυτό το μηχανισμό. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσα τα οποία να αλλάζουν την διεύθυνση στο διαδίκτυο, να φαίνεται δηλαδή ότι είναι άλλος χρήστης και συνδέεται από αλλού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τρόπος, επειδή πάλι η πρόταση στο Ευρωκοινοβούλιο περιγράφει μέσα και άλλους έμεσους τρόπους πιστοποίησης της ηλικίας, για παράδειγμα αν είναι κάτοχος πιστωτικής κάρτας. Πολύ εύκολα κάποιος ανήλικος, πολύ εύκολα, μπορεί πάντως να χρησιμοποιήσει για κάποιον άλλο λόγο με τη συνένεση των γονέων την πιστωτική κάρτα για να κάνει μια αγορά μέσα στο διαδίκτυο και αυτομάτως ο λογαριασμός να συνδεθεί με την πιστωτική κάρτα. Άρα θα πιστοποιείται πλέον ως ενήλικος. Θέλω να πω, υπάρχουν τόσα πολλά προβλήματα στον τρόπο που έχει περιγραφεί όλο αυτό το πλαίσιο και όλη αυτή η οδηγία.
0: Που αν κάποιος θέλει να μπει στο διαδίκτυο, θα μπει είτε υπάρχει καθολική απαγόρευση είτε δεν υπάρχει. Αυτό μου λέτε.
2: Βεβαίως.
0: Τώρα, στο γεγονός ότι εξαιρούνται από τη ρύθμιση πλατφόρμες όπως το YouTube, πώς το εξηγείτε αυτό και αν δεν υπάρχουν κίνδυνοι και από το YouTube, ας το πούμε, για εθισμό ανηλίκων?
2: Δεν νομίζω ότι εξαιρούνται. Η περιγραφή είναι τόσο γενική της πρότασης που περιλαμβάνει μέσα πολύ περισσότερα πράγματα από τα social media. Δηλαδή περιγράφει, σας είπα, μέχρι και λειτουργικά συστήματα. Υποχρεώσει δηλαδή τις εταιρείες στο registration που κάνει κάποιος όταν αγοράζει ένα καινούργιο υπολογιστή, θα τον υποχρεώνει για να δουλέψει σε πλήρη λειτουργία το λειτουργικό σύστημα να στέλνει κάπου αντίγραφο του διαβατηρίου, για παράδειγμα. Το οποίο είναι πέρα από την αναλογικότητα, ξαναλέω, έτσι, γιατί στην νομοθεσία ισχύει η αρχή της αναλογικότητας. Δεν πρέπει να γίνεται κάτι για να προστατευτούμε, δηλαδή από ένα κακό να δημιουργούμε 15 άλλα προβλήματα.
0: Μάλιστα. Έχετε κάποια αντίδραση από την επιστολή την οποία στείλατε ή θεωρείτε είναι το θέμα ακόμα ανοιχτό ή δεν υπάρχει καμιά αντίδραση?
2: Η επιστολή πήγε εκεί που έπρεπε, πήγε στους κυβερνητικούς αρμόδιους, πήγε στα Υπουργεία. Κάποια απάντηση δεν είχαμε μέχρι τώρα. Βλέπω ότι ούτε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης υπάρχει έτσι, κάποιο ενδιαφέρον για το θέμα. Από το Μάιο, ξαναλέω, έχει γίνει αυτό. Και αυτό που συζητάμε τώρα η Επιτροπή στο Ευρωκοινοβούλιο, συζητάει το θέμα και θα περάσει, θα τελειώσει μάλλον η διαβούλευση τον Νοέμβριο. Προφανώς θα περάσει το Δεκέμβριο από το Ευρωκοινοβούλιο. Εφαρμογή από 1η-1η του 27 και περιθώριο προσαρμογής και μετάβασης των υπηρεσιών μέσα σε ένα εξάμηνο. Δηλαδή, μιλάμε για κάτι που λίγο πολύ, αν δεν αλλάξει κάτι πολύ δραματικά, του χρόνου το καλοκαίρι θα είναι σε πλήρη εφαρμογή. Έτσι.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία και για το όσα μας είπατε, κύριε Γεωργίου. Σας ευχαριστώ θερμά. Την καλημέρα μου.
2: Εμείς ευχαριστούμε. Γεια σας.
0: Ήταν ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδος, ο κ. Χάρης Γεωργίου. Μας εξέφρασε τις αντιρρήσεις 25 φορέων της πληροφορικής και γενικότερα της κοινωνίας των πολιτών, που και ειδικοί πολλοί εξ αυτών στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης και της προστασίας δικαιωμάτων του ανθρώπου, που διατύπωσαν μια επιστολή, τη δημοσίευσαν και εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις σχετικά με την ανακοίνωση προετοιμασίας για την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Όπως καταλαβαίνετε, σήμερα θέμα της πολιτικής ατζέντας είναι η επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο στην Ελλάδα. Πριν από λίγο δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός ότι η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητα στην περιοχή, ενώ ο ομόλογος του κ. Γεραπετρίτης είπε ότι οι σχέσεις με τη ΣΥΠΑ έχουν γερά θεμέλια. Το μήνυμα λοιπόν ότι η Ελλάδα αποτελεί απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ και πυλώνα σταθερότητας έστειλε ο Μάρκο Ρούμπιο σε δηλώσεις του μετά τη συνάντησή του που είχε με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών αναφέρθηκε στον κάθετο διάδρομο και τη σημασία της Ελλάδας ως ασφαλή ενεργειακό κόμβο, ενώ έκανε αναφορά και στην αρχαία Ελλάδα εν ώψη της ομιλίας του το απόγευμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την πλευρά του κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή, χαρακτηρίζοντας τη χώρα μας άγκυρα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και σημειώντας ότι οι σχέσεις Ελλάδας-ΥΠΑ έχουν ισχυρά θεμέλια. Άρα, κλίμα καλό, θερμό μεταξύ των εκπροσώπων των δύο κυβερνήσεων, των δύο υπουργών εξωτερικών. Και περιμένουμε να δούμε τι θα βγει και από τα υπόλοιπα από τη σημερινή επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο στη χώρα μας. Μην ξεχνάμε ότι πάντοτε ο αμερικανικός παράγοντας παίζει καθοριστικό ρόλο και στις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα και εν ώψη μάλιστα και των εκλογών που θα έχουμε, οι εκλογές οι οποίες αναμένεται να γίνουν την άνοιξη του 2027, εκτός και αν έχουμε κάποιο απρόοπτο και έχουμε προκήρυξη πρόωρων εκλογών τον ερχόμενο μήνα, κάτι που στην κυβέρνηση το αποκλείουν προς το παρόν, ότι οι εκλογές βέβαια και ιδιαίτερα οι πρόωρες ποτέ δεν προαναγγέλλονται, αλλά ανακοινώνονται ξαφνικά. Θα μου πείτε τώρα, είναι πρόωρες εκλογές αν γίνουν Νοέμβριο. Κάτι να απόψη μου δεν είναι πρόωρες, διότι πλέον από τη στιγμή που η προεκλογική περίοδος έχει ξεκινήσει στην Ελλάδα, ξεκίνησε από το Σεπτέμβριο, έχουμε προεκλογική περίοδο. Κατά την άποψή μου, πιο ρυψοκίνδυνο για την κυβέρνηση θα είναι να κάνει εκλογές το Μάρτιο, τον Απρίλιο ή το πολύ περισσότερο το Μάιο, έχοντας μια προεκλογική περίοδο στη χώρα, μπαίνοντας σε μια προεκλογική περίοδο η οποία θα διαρκέσει 7-8 μήνες, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, από το να τις κάνει τελικά Νοέμβριο και αν χρειαστούν επαναληπτικές να γίνουν Δεκέμβριο, προκειμένου να η νέα κυβέρνηση η οποία θα προκύψει να ξεκινήσει από τις αρχές του χρόνου να προετοιμάσει σωστά την σύνοδο κορυφής και πολύ περισσότερο να ασχοληθεί με τα σοβαρά θέματα της οικονομίας και του ασφαλιστικού που έχει μπροστά της. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Στην κυβέρνηση λένε, επαναλαμβάνω, ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Δεν αποκλείουν βέβαια το ενδεχόμενο να γίνουν Μάρτιο, γιατί και ο Μάρτιος δεν είναι τέλος τετραετίας. Η τέλος τετραετίας είναι ο Ιούνιος. Δεν αποκλείουν να γίνουν Μάρτιο, ούτως ώστε να μην συμπέσουν με τις εκλογές στη Γαλλία τον Απρίλιο. Οι πρώτες εκλογές στη Γαλλία 16 Απριλίου και δεύτερες εκλογές αρχές Μαΐου. Όλα είναι πιθανά, όλα είναι σε εξέλιξη, όλα θα συναρτηθούν και από τα παγκόσμια γεωστρατηγικά δεδομένα, από ένα πόλεμο στη Μέση Ανατολή που συνεχίζεται και που έχει εκτοξεύσει τις τιμές των καυσίμων στο Θεό. Είναι δύσκολο για οποιαδήποτε ευρωπαϊκή κυβέρνηση να ταπεξέλθει σε αυτό το χειμώνα. Και για την ελληνική κυβέρνηση είναι δύσκολο αυτό, αν δεν αποκλιμακωθούν οι τιμές. Είναι πολύ δύσκολο να ανακοινώνει κάθε μήνα μέτρα, με ό,τι συνεπάγεται αυτό και για την οικονομία της χώρας. Η κατάσταση γενικά είναι λίγο περίεργη. Πολλοί συνδυάζουν και τις πρώτες εκλογές με το γεγονός ότι μπορεί να μην προκύψει κυβέρνηση, ούτε καν συνεργασίες και να έχουμε και ακυβερνησίες στην Ελλάδα. Κάτι το οποίο δεν το θέλει τουλάχιστον η Νέα Δημοκρατία σε αυτή τη φάση. Και αυτός ίσως είναι και ένας λόγος που μπορεί να το πάει μέχρι τέλος ο Μητσοτάκης. Σου λέει, από τη στιγμή που θα έχουμε αδιέξοδο, τουλάχιστον να κυβερνήσω μέχρι το Μάιο και από εκεί και πέρα να δούμε τι θα κάνουμε το καλοκαίρι. Γενικά τα πράγματα είναι λίγο σε ενεξελίξεις και λίγο θολά και αμφίβολα. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Το 2027 θα είναι μια δύσκολη χρονιά από ό,τι φαίνεται για την Ελλάδα. Και σε επίπεδο οικονομίας και σε επίπεδο κοινωνίας. Αλλά πολύ πιο δύσκολος θα είναι και ο φετινός χειμώνας που θα περάσουμε όλοι. Θα πάμε σε ειδήσεις στις 11 με την Αλεξάνδρα Μαρτίδου και θα επανέλθουμε με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έχουμε δύο θέματα τα οποία είναι επίσης πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Έχουμε ένα χαράτσι υγείας 6% ακόμα και για τους πεθαμένους που επιβάλλει ο ΕΦΚΑ. Θα έχουμε μια συζήτηση και για άλλα θέματα που αφορούν τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους με τον γνωστό οικονομολόγο εργατολόγο Γιάννη Σοπασί, επιστημονικό σύμβουλο του Εμπορικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και για εργασιακά και ασφαλιστικά θέματα. Ενώ θα συνομιλήσουμε και με τον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας Θράκης που ζητούν το Travel Watch όπως είναι το Med Watch και για τον τουρισμό. Το γιατί θα μας το πει ο κ. Χατζημανόλης. Όλα αυτά σε λίγο.
3: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα αποτελεί απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ και πυλώνα σταθερότητας έστειλε ο Μάρκο Ρούμπιο σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση που είχε πριν από λίγο με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στον κάθετο διάδρομο και τη σημασία της Ελλάδας ως ασφαλή ενεργειακό κόμβο, ενώ έκανε αναφορά και στην αρχαία Ελλάδα εν ώψη της ομιλίας του το απόγευμα στην Πνίκα. Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι η συνεργασία με τις ΗΠΑ δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή, χαρακτηρίζοντας τη χώρα μας άγκυρα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και σημειώντας ότι οι σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ έχουν ισχυρά θεμέλια. Στις 11 το πρωί, σε λίγη ώρα, ο κ. Ρούμπιο αναμένεται να μεταβεί στην πρεσβεία των ΗΠΑ, όπου θα παραβρεθεί στα εγκαίνια των έργων ανακαίνησής της. Το απόγευμα στις 7 είναι προγραμματισμένη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ νωρίτερα θα μιλήσει στην Πνίκα. Το διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, μετά και τη σχετική δέσμευση στους επαγγελματίες αλλοίης. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Στο Split της Κροατίας τρέφεται σήμερα το ενδιαφέρον των χωρών της ΜΕΝΤΕΝΕΑ, καθώς και σε λίγες ώρες αναμένεται να ξεκινήσει η Σύνοδος του Σχήματος με τη συμμετοχή του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα και της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Ιδιαίτερη θέση στην ατζέντα του Πρωθυπουργού αναμένεται να έχει το ζήτημα της ενέργειας, το οποίο αποτελεί βασική προτεραιότητα για την ελληνική κυβέρνηση. Ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια η προσχώρηση του βουλευτή επικρατείας Ευάγγελου Αποστολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν το πρωί ο φερόμενος ως επικεφαλής και τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία είχε στήσει μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Μια οργανωμένη επιχείρηση λαθρεμπορίας τσιγάρων εξάρθρωσαν οι ελεγκτές των δυνάμεων ελέγχου οικονομικών συναλλαγών της ΑΑΔΕ. Τα τσιγάρα βρέθηκαν τοποθετημένα μέσα σε ξύλινες κάσες και συσκευασμένα έτοιμα προς διανομή. Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας προχωρούν οι γονείς των μαθητών του Δευτέρου Πρωτύπου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης και του Πρώτου Πρωτύπου Γενικού Λυκείου Μανώλης Ανδρόνικος αύριο 5 στις 9 το πρωί στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ζητώντας άμεση λύση στο πρόβλημα της μετακίνησης των μαθητών. Οι εκλογικές αρχές της ΑΕΤΙΣ ανακοίνωσαν την παράταση των προπαρασκευαστικών σταδίων της εκλογικής διαδικασίας των προεδρικών και βουλευτικών εκλογών, ο πρώτος γύρος των οποίων αναμενόταν να διεξαχθεί τη 13η Δεκεμβρίου, καθώς η χώρα της Καραϊβικής συνεχίζει να μαστίζεται από τη βία των συμμοριών. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα επιστροφή στις θέσεις και απόψεις.
5: Αφού με τώρα υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
6: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
5: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
6: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
7: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com. Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
8: Τικ-τακ, τικ-τακ.
9: Μεσημέρι στην πόλη.
8: Λα, λα, λα.
9: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
8: Λα, λα.
9: Παρέα με επιλεγμένη μουσική. Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
8: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
9: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
10: FM 100. Ενημέρωση με σοβαρότητα και εγκυρότητα.

0: Ακούτε FM100, ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Θέσεις και απόψεις σήμερα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου. Είμαστε 9 λεπτά μετά τις 11. Είμαστε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Τα λέμε καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, με πολλά θέματα της πολιτικής και όχι μόνο επικαιρότητας. Και εκείνο που μας ενδιαφέρει κυρίως είναι η κοινωνία, εσείς οι άνθρωποι της κοινωνίας, η καθημερινότητά σας, τα προβλήματά σας, οι άνθρωποι που προσπαθείτε να επιβιώσετε μέσα σε μια δύσκολη καθημερινότητα. Συντάξεις, λοιπόν, μεγάλο θέμα και μεγάλη και η γκάμα των συνταξιούχων που μας ακούτε. Για να καλημερίσω τον Γιάννη Σοπασί, το γνωστό σε όλους μας Γιάννη Σοπασί, οικονομολόγο, εργατελόγο, ειδικό για τα θέματα των συντάξεων και τα ανεργασιακών και ασφαλιστικών θεμάτων. Κύριε Σοπασί, καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα, κύριε Κοντοβουλίδη. Καλά.
0: Καταρχάς, για άλλο σας καλέσαμε, αλλά μπαίνω στον πειρασμό να σας ρωτήσω. Αληθεύουν οι πληροφορίες μου ότι μέχρι τέλος του 2026 θα υποβληθούν πολλές αιτήσεις συνταξιοδότησης, ειδικά στο δημόσιο, ή υποβάλλονται?
1: Βέβαια, και υποβάλλονται και σε μηνιαία βάση. Υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα και ο λόγος είναι ότι από το 27 ενδέχεται να έχουμε κάποιες κινήσεις και κινητοποιήσεις για το ασφαλιστικό, ενδεχόμενο να έχουμε κάποιες αυξήσεις ορίων ηλικίας. Ο κόσμος φοβάται και σου λέει πάω από τη στιγμή που είμαι στα 62, και έχουμε και η κινητικότητα δεν είναι μόνο για πλήρη σύνταξη, κύριε Κοντοβουλίδη, είναι και για μειωμένες συντάξεις. Σου λέει πάρω εγώ μια μειωμένη σύνταξη όσο είναι αυτή και μετά θα συνεχίσω να δουλεύω.
0: Ναι, το γεγονός ότι εργάζονται περισσότερο από 300.000 συνταξιούχοι, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν.
1: 308.000.

0: για την ακρίβεια.
1: 308.000 ακριβώς. Δείχνει ότι αυτό που λέτε ισχύει ως και ως επιχείρημα, όχι ως επιχείρημα, τέλος πάντων ως επιλογή πολλών ανθρώπων. Σου λέει να πάρουμε τη σύνταξη, να κατοχυρώσουμε ότι είμαστε συνταξιούχοι, να δουλεύουμε, θα μας γίνεται μια παρακάτηση 10% από το μισθό που θα έχουμε και θα συνεχίσουμε κανονικά έχοντας κατοχυρώσει τη σύνταξή μας, διότι δεν ξέρουμε τι θα μας ξημερώσει την επόμενη, ιδιαίτερα τον επόμενο χρόνο.
0: Ακριβώς. Αυτή είναι η σκέψη όπως ακριβώς την καταγράψατε.
1: Και δεν είναι μόνο στο δημόσιο, είναι και στον ιδιωτικό τομέα πάρα πολύ.
0: Ναι, στο δημόσιο, να δώσω μια πληροφόρηση, μπορείς χωρίς σύνταξη να μείνεις μέχρι τα 67. Εάν πάρεις όμως σύνταξη πριν τα 67, δεν μπορεί να συνεχίσεις να δουλεύεις. Μπορείς όμως, αφού πάρεις από το δημόσιο τη
1: να σύνταξη,
0: να δουλεύεις στον ιδιωτικό τομέα.
1: Βεβαίως, στον ιδιωτικό τομέα. Και πολλοί δουλεύουν στον ιδιωτικό τομέα.
0: Βέβαια.
1: Αλλά και πολλοί εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα βγαίνουν σε σύνταξη και συνεχίζουν να δουλεύουν στις επιχειρήσεις με τις οποίες, από τις οποίες συνταξιδοτήθηκαν.
0: Πάρα πολύ και δεν είναι μόνο μισθωτοί, αλλά είναι και ελεύθεροι επαγγελματίες. Για παράδειγμα, κάποιοι μου λένε ότι δεν έχουμε διάδοχη κατάσταση, κάποιοι μου λένε έχουν ειδικότητες, για παράδειγμα γιατροί, δικηγόροι, και συνεχίζουν να δουλεύουν γιατί έχουν... Περιμένουν το γιο, για παράδειγμα, να τελειώσει και να συνεχίσει το επάγγελμα. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις.
1: Ναι. Τώρα, αυτά έτσι για τη γενικότερη εικόνα που υπάρχει. Πέστε μου τώρα λίγο, αυτό το χαράτσι υγείας, το 6% ακόμα και για πεθαμένους, τι ακριβώς είναι?
0: Λοιπόν, με τον νόμο Κατρούγκαλου πέρασε μία διάταξη η οποία ισχύει μέχρι και σήμερα, ενώ είχε αναφερθεί και η σημερινή κυβέρνηση ότι θα το καταργήσει, δεν καταργήθηκε και πληρώνεις όποια σύνταξη για να παίρνεις, θανάτου είναι, επικουρικές είναι, κύρια είναι, 6%. Μπορεί να πληρώνει κάποιος 4 φορές το 6%.
1: Αυτό ισχύει από τον νόμο Κατρούγκαλου?
0: Ναι.
1: Αυτός ο Κατρούγκαλος έκανε τελικά πολύ μεγάλη ζημιά σε πολλά πράγματα. Δηλαδή, το τι
0: ναι, αλλά θα μπορούσαν να σημαδευτούν, ναι. Κάποια
1: ναι,
0: τουλάχιστον.
1: Ναι,
0: δεν μπορεί, για παράδειγμα, να παίρνεις κύρια σύνταξη 1 χιλιάρικο, να σου κρατάνε 60 ευρώ το μήνα για κλάδο ασθένειας. Να παίρνεις επικουρικό, να σου κρατάνε 6% για το επικουρικό.
1: Μα όταν είναι η σύνταξη εν ζωή, άντε λες πάλι να διευκολύνω και τους ανθρώπους οι οποίοι είναι εν ενεργεία εργαζόμενοι και τέλος πάντων για τα ασφαλιστικά ταμεία. Δεν μπορεί όμως να παίρνεις μια σύνταξη χειρία και να πληρώνεις χαράτσι 6% για τους συγχωρεμένους.
0: Έχουν προσφύγει, είμαι σε θέση να γνωρίζω αρκετός κόσμος στα δικαστήρια, να δούμε τι θα αποφασίσουν τα δικαστήρια εάν δεν πάρθει κάποια απόφαση για νομοθετική λύση.
1: Και επίσης νομίζω ότι ο νόμος προβλέπει ότι σε περίπτωση που το ίδιο πρόσωπο δικαιούται περισσότερες από μία συντάξεις, η κράτηση υπολογίζεται στο άθροισμα όλων των καταβολωμένων ποσών, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή
0: βέβαια,
1: αν κάποιος παίρνει 1000 ευρώ μία σύνταξη και 1000 ευρώ από μία άλλη σύνταξη, του κρατάνε 120 ευρώ στα 2000.
0: Βέβαια. Και αν παίρνει και επικουρικό, συνέχισε 100 στο επικουρικό.
1: Μάλιστα. Τι να πω, είναι φοβερά αυτά που συμβαίνουν. Κοίτα, τότε τα έκανε όλα ο Κατρούγκαλος, διότι ήταν στη λέλαπα των μνημονίων και ήταν ο άνθρωπος ο γεσμένο, ο οποίος...
0: Αλλά
1: και η κυβέρνηση...
0: Δεν δικαιολογείται, Βασίλη, αυτό δεν δικαιολογείται.
1: Ναι, δεν δικαιολογείται, διότι και η κυβέρνηση κυβερνά 7 χρόνια και αυτά έπρεπε να τα έχει καταργήσει. Δεν το συζητάμε, είναι η κυβέρνηση. Έπρεπε να έχουν καταργηθεί ή τουλάχιστον να έχουν λίγο μειωθεί όλα αυτά. Διότι
0: υπάρχει ένας κωδικός τώρα που παίρνουν αυτά τα χρήματα και είναι αρκετά εκατομμύρια. Έτσι. Διότι είναι παρακράτηση στην πηγή το 6%. Κάθε μήνα δηλαδή. Δεν περιμένεις να το εισπράξεις, το παρακρατείς.
1: Με την απονομή των συντάξεων τι γίνεται, έχει βελτιωθεί η κατάσταση?
0: Έχει βελτιωθεί για τις κύριες συντάξεις, ιδιαίτερα αυτές που είναι από ένα ταμείο. Εκεί που υπάρχουν προβλήματα είναι με τη διαδοχή ασφάλιση και τις επικουρικές.
1: Εκεί πόσο μπορεί να περιμένει κάποιος για να γίνει εκαθάριση?
0: Μπορεί και μέχρι 2 χρόνια σε κάποιες περιπτώσεις, όταν είναι εμποροϊπάλληλος για παράδειγμα, όταν είχε παλιά το παλιό μετάλλου, το παλιό ηλεκτρολόγων για επικουρικά. υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε κρεμότητα γύρω στις 30.000 επικουρικές.
1: Παίρνουνε βέβαια και... ένα μέρος της σύνταξης.
0: Ναι, ναι, ναι, παίρνουνε προσωρινή, παίρνουνε προσωρινή.
1: Πόσο είναι η προσωρινή σύνταξη?
0: Είναι χαμηλή, 360 ευρώ είναι για τον... για τους ασφαλισμένους του ιδιωτικού τομέα και γύρω στα 650 για το δημόσιο.
1: Για το δημόσιο, όταν υποβάλεις τα χαρτιά σου για να συνταξιοδοτηθείς, σε πόσο χρονικό διάστημα βγαίνει η σύνταξή σου, ένας εκπαιδευτικός μέντος χάρη?
0: Εάν είναι μόνο από το δημόσιο, μέσα σε ένα τρίμηνο έχει τελειώσει.
1: Αυτό είναι το θετικό της υπόθεσης και έγιναν όντως σημαντικά βήματα.
0: Βεβαίως. Και πρέπει να τα θετικά πρέπει να τα αναγνωρίζουμε και να τα χειροκροτούμε.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Στο θέμα αυτό, γιατί θυμάμαι, κάνω χρόνια αυτό το ρεπορτάζ, γνωριζόμαστε, υπήρχαν εποχές που έβγαινε στη σύνταξή της στο δημόσιο της στον ιδιωτικό τομέα και ήθελες 2 και 3 χρόνια για να βγει η βασική.
0: Βεβαίως.
1: Και δεν έπαιρνες και προσωρινή σύνταξη. Και το πώς ζούσαμε τότε απλώς...
0: Υπάρχει όμως, κύριε Κοντογλίδη, ένα πρόβλημα και να το αναφέρουμε. Εάν έχεις χρόνο στο εξωτερικό, δεν παίρνεις ούτε προσωρινή και περιμένεις, μπορεί να περιμένεις και ένα χρόνο και ένα μισή χρόνο για να τελειώσει η διαδικασία εσωτερικό και εξωτερικό.
1: Αυτό που οφείλεται...
0: Οφείλεται στο ότι περιμένουν δίθεν να πάρουν απάντηση από το εξωτερικό για τον ασφαλιστικό χρόνο και έτσι, και επειδή νομίζουν ότι σε πολλές περιπτώσεις ότι δεν θα έχουν προϋποθέσεις ή μπορεί να μην έχουν προϋποθέσεις, γι' αυτό δεν δίνουν ούτε προσωρινή. Εκείνο που προτείνω εγώ και από την εκπομπή σας είναι, εάν έχουν τουλάχιστον 4.500 ημερομίσθια, να δίνουν τα 360 ευρώ, γιατί ούτως ή άλλως από τη στιγμή που έχουν τις βασικές διατάξεις θα πάρουν σύνταξη.
1: Ναι. Όσον αφορά την... γιατί υπήρχαν τουλάχιστον, τώρα δεν ξέρω πώς έχει η κατάσταση, αν έχει βελτιωθεί, αρκετά παράπονα συνταξιούχων από τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. Αυτά λύθηκαν, είναι σε καλύτερο δρόμο ή συνεχίζουν?
0: Γίνεται μια σημαντική προσπάθεια. Οφείλω να πω ότι τα παιδιά εκεί προσπαθούν. Μ' αναφέρανε προχθές, πέρασα από εδώ από την Αριστοτέλους και μου είπαν ότι υπάρχει, φεύγουν πολλοί συνταξιούχοι και δεν αναπληρώνονται. Και επειδή το ασφαλιστικό και οι απονομές των συντάξεων είναι δύσκολες περιπτώσεις, υπάρχει μια καθυστέρηση. Θα πρέπει η πολιτεία να δει αν υπάρχει προσωπικό σε άλλες υπηρεσίες το οποίο εκεί δεν έχει και πολλή δουλειά, ας κάνουν μετατάξεις.
1: Εκείνο το οποίο μου είπαν είναι ότι ένας κλάδος, ένας τομέας στον οποίο παρατηρείται πολύ μεγάλη καθυστέρηση, εξωφρενική καθυστέρηση, είναι όταν κάποιος προετοιμάζεται να βγει σε σύνταξη, έγκαιρα κάνει την ανακεφαλαίωση των ενσύμων του. Εκεί μπορεί να πας σε μια υπηρεσία του ΙΚΑ, του πρώην ΙΚΑ, να ζητήσει ανακεφαλαίωση και να σου πούνε έλα σε ένα χρόνο να πάρεις την ανακεφαλαίωση.
0: Ναι, αυτό υπάρχει και το θεωρητικό είναι ότι δεν έχουν στελέχη
1: προσωπικό.
0: Εκεί για να...
1: Ναι, αλλά αυτό είναι ντροπή, προσωπικό. Έτσι, να πηγαίνεις, ναι, να σου λένε έλα σε ένα χρόνο, εντάξει, αυτό είναι ντροπή, κάτι πρέπει να γίνει από αυτό.
0: Γι' αυτό εμείς λέμε από την εκπομπή σας να ξεκινάνε 2 χρόνια πριν τη συνταξιοδότηση. Να ζητάνε πριν τη συνταξιοδότηση, να ζητάνε προς συνταξιοδοτική απόφαση για να είναι μέσα στα πλαίσια όταν γίνουν 62 προετοιμασμένοι για να καταβληθεί η σύνταξη.
1: Μάλιστα. Άρα εγώ που είμαι σε αυτό το τέτοιο, σε 2 χρόνια λογικά θα βγω σε σύνταξη, λογικά λέω, δεν ξέρω τι θα γίνει, από τώρα πρέπει να αναζητήσω προς συνταξιοδοτική απόφαση.
0: Ακριβώς,
1: 2 χρόνια
0: ακριβώς.
1: Πριν.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, πού φτάσαμε στο σημείο να είμαστε πριν από τη συνταξιοδότηση μετά από τόσα χρόνια. Μερικές φορές αναρωτιέμαι πώς κινούν τα χρόνια. Και ξέρετε, αυτό κύριε Σοπασί, το έχετε ζήσει και εσείς με τους ανθρώπους με τους οποίους συνομιλείτε καθημερινά. Είναι και ο ψυχολογικός παράγοντας πάρα πολύ σημαντικός για να πάρεις την απόφαση για τη σύνταξη. Διότι υπάρχουν πάρα πολλές κατηγορίες ανθρώπων. Δεν υπάρχει μια ενιαία συνταγή για όλους τους ανθρώπους. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι περιμένουν πώς και πώς να βγουν στη σύνταξη γιατί έχουν πολλά άλλα πράγματα να κάνουν στην καθημερινότητά τους και θέλουν να λυτρωθούν. Υπάρχουν και άνθρωποι όμως οι οποίοι αν βγουν στη σύνταξη μπορεί αυτό να τους στοιχήσει ψυχολογικά και παρατηρούνται και φαινόμενα κατάθλιψης από
0: τη
1: σύνταξη.
0: Ναι, αλλά υπάρχει διέξοδος τώρα που σου δίνει το δικαίωμα ο νόμος να βγεις στη σύνταξη και να συνεχίζεις να δουλεύεις.
1: Εδώ είναι το θέμα. Δηλαδή θα δουλεύουμε μία ζωή, δηλαδή κάποιος άνθρωπος ο οποίος δουλεύει από τα 20 του πρέπει να φτάσει στα 70 του για να πει ότι δεν πρέπει να δουλέψω, να ασχοληθώ με κάτι άλλο. Και Πόσα χρόνια
0: είναι
1: θα ζήσουμε.
0: Είναι και οι ανάγκες, κύριε Κοντογουλίδη, πολλές φορές, όταν, για παράδειγμα, έχεις ένα παιδί που σπουδάζει στα Γιάννα και ένα άλλο στα Χανιά.
1: Αυτό είναι.
0: Αναγκαστικά θα πάρεις τη σύνταξη και θα συνεχίσεις να δουλεύεις.
1: Μου έλεγε ένας φίλος εκπαιδευτικός, ο οποίος ετοιμαζόταν να βγει του χρόνου στη σύνταξη, να κάνει τα χαρτιά του δηλαδή τώρα και να βγει το 27, ότι πήγε σε έναν εργατολόγο εκεί, τον έκανε τη σύνοψη κτλ. Και του είπε, αυτός δεν έχει πλήρη σύνταξη, γύρω στα 33 χρόνια έχει, μαζί με την εξαγορά και οτιδήποτε άλλο θα σου μένει κανένα χιλιάρικο. Και μόλις το άκουσε αυτό, τρόμαξε, γιατί τώρα πήρε 1,5 χιλιάρικο και σου λέει, δεν θα βγω, θα συνεχίσω, διότι δεν μπορώ να ζήσω την οικογένειά μου με 1,000 ευρώ.
0: Ακριβώς. Θα πάει στα 67.
1: Θα πάει στα 67, ναι, αυτό. Ναι. Και μάλιστα το πήρε επειδή ήθελε να βγει ο άνθρωπος. Μου λέει τώρα να συνεχίσω άλλα 5 χρόνια. Είναι μια απόφαση η οποία, και ιδιαίτερα όταν είσαι εκπαιδευτικός στην αίθουσα, τώρα άλλο είναι να είσαι στα 37, άλλο στα 47 και άλλο στα 60 τόσο μέσα στην αίθουσα. Δεν μπορεί να σταθείς αν έχεις και κάποια προβλήματα υγείας. Τα πράγματα είναι λίγο πολυσυλλεκτικά, αλλά πολλές φορές και η πολιτεία τα αντιμετωπίζει με ενιαίο κώδικα, με ό,τι συνεπάγεται αυτό.
0: Ειδικά στην εκπαίδευση, κύριε Κοντογουλίδη, τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Από αυτά που και εγώ έχω συλλέξει και έχω συζητήσει από τους εκπαιδευτικούς, και ιδιαίτερα νηπιαγωγή και στα μικρά παιδιά. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα λόγω του ότι δεν υπάρχει και βοήθεια και σε πολλές περιπτώσεις αναγκάζονται κάποιοι να φύγουν για το λόγο ότι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν.
1: Μα εγώ βλέπω και στα δημοσιογραφικά, κάποτε όταν ξεκινούσαμε εμείς τη δημοσιογραφία, οι συνάδελφοί μας, οι παλαιότεροι δημοσιογράφοι, οι δάσκαλοί μας, φεύγανε στα 55 τους με πλήρη σύνταξη. Και όχι απλά φεύγαν στα 55 οι παλιοί δημοσιογράφοι, δεν διανοούνταν να συνεχίζουν να εργάζονται στη δημοσιογραφία, διότι στην ουσία λέγανε ότι συνταξίουχος σημαίνει ότι δεν πρέπει να δουλέψεις για να μην πάρεις μια δουλειά ενός νέου συναδέλφου ο οποίος την χρειάζεται περισσότερο. Τώρα βλέπω και εγώ ότι πάρα πολλοί συνάδελφοι, δεν το λέω, μπορώ να το κάνω και εγώ ας το πούμε, δεν το λέω ότι κάνουν κάτι κακό, συνταξιοδοτούνται και συνεχίζουν να εργάζονται, διότι ακριβώς οι ανάγκες των οικογενειών τους το επιβάλλει αυτό.
0: Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα και η κατάσταση θα συνεχιστεί, γιατί υπάρχει η ακρίβεια η οποία μας φέρνει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε.
1: Και όχι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο η ακρίβεια που είναι πολύ σοβαρός παράγοντας. Η ακρίβεια επιδεινώνει το πρόβλημα. Οι συντάξεις πάντα με τον νόμο Κατρούγκαλο, αυτός ο άνθρωπος έκανε πολύ μεγάλη ζημιά, γι' αυτό το λέω, και υιοθετώντας τις πολιτικές της κυβέρνησής του τότε, έχουν πετσοκοπεί. Λοιπόν, δεν μπορούμε να πούμε. Οι συντάξεις οι οποίες με τον παλιό νόμο ήταν στο 1,5 χιλιάρικο, τώρα είναι στο χιλιάρικο. Έτσι δεν είναι?
0: Δύο φορές. Και με το κούρεμα, ουσιαστικά με τη μείωση, και με το 6% που αναφέραμε προηγουμένως, σε μηνιαία βάση. Για ό,τι παίρνεις 6% συν.
1: Αυτό.
0: Το κάτω ασθένειας εννοώ.
1: Γιατί το χιλιάρικο το τότε μπορεί να ήταν κάποιος ο οποίος έπαιρνε 1,5 χιλιάρικο, 1.700 και έπεσε στο χιλιάρικο να του στήχιζε. Αλλά το χιλιάρικο το τότε που τώρα μπορεί να είναι 1.050 με τις μικρές αυξήσεις που δόθηκαν, είσαι σε πολύ χειρότερη θέση, διότι πολύ απλά η ζωή είναι πολύ πιο ακριβή. Ο πληθωρισμός τρέχει με ηλικιώδεις ρυθμούς.
0: Έτσι.
1: Εντάξει κύριε Σοπασί, σας ευχαριστώ θερμά για την συνομιλία.
0: Καλά, καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Καλημέρα. Αυτά και για το χαράτσι υγείας 6% και για τους πεθαμένους. Κατρούγκαλο εφεύρεση, αλλά που δεν την άλλαξαν και όσοι κυβερνούν είναι αυτοί που κυβερνούν τα τελευταία 7 χρόνια. Γιατί εντάξει, γεμίζουν τα ταμεία. Ακούσατε τι είπε ο κύριος Σοπασίς πριν από λίγο. Το θέμα της συνταξιοδότησης είναι ένα κοινωνικό θέμα, τεράστιο, και καταλαβαίνω πάρα πολύ αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι κοντά στην απόφαση για τη συνταξιοδότησή τους, στα διλήμματα στα οποία μπαίνουν, και μπαίνουν σε πάρα πολλά διλήμματα, γιατί σου λέει πλέον ο μισθός τους είναι πολύ μεγαλύτερο σε κάποιες περιπτώσεις, σε αρκετές περιπτώσεις, ειδικά στο δημόσιο, από τη σύνταξή τους. Ένας δημόσιος υπάλληλος, ο οποίος παίρνει 1.300, 1.400, 1.500 ευρώ με 35 χρόνια προϋπηρεσίας, και αν είναι και διευθυντικός τέλεχος μπορεί να παίρνει και λίγο περισσότερα, και ξέρει ότι αν βγει πρόωρα στη σύνταξη θα πάρει για ένα χιλιάρικο 1.100 ευρώ, θα στερηθεί 400, 500, 600 ευρώ. Δεν είναι μικρό ποσό. Και το χιλιάρικο με το χιλιάρικο δεν βγαίνει σήμερα, ειδικά αν είναι και ο μοναδικός πόρος εισοδήματός σου. Αν έχεις και εσύ, έχεις σύνταξη και η γυναίκα σου και παίρνετε 2.000, αλλάζουν τα πράγματα, οπότε εκεί μπορεί να οδηγηθείς στην απόφαση να βγεις, διότι σου λέει να ηρεμήσω λίγο, να ασχοληθώ και εγώ με τον εαυτό μου και να περάσω τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής μου που απομένουν ήρεμα και ωραία. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι οι οποίοι έχουν μάθει σε ρυθμούς και θέλουν να συνεχίσουν να εργάζονται. Αυτοί καλώς συνεχίζουν και εργάζονται, βγαίνουν σε σύνταξη και συνεχίζουν να εργάζονται. Δεν μπορεί όμως ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να βγει, η ζωή να του επιβάλλει να εργάζεται, διότι πολύ απλά οι ανάγκες της οικογένειάς του, των παιδιών του, των εγγονιών του, των συγγενικών του προσώπων, πολύ απλά το επιβάλλουν αυτό. Άλλη είναι η αποδοτικότητα ενός ανθρώπου και άλλη είναι η υγεία μας στα 40 μας, άλλη στα 50 μας, άλλη στα 60 μας και άλλη στα 65-70 μας. Και επίσης, κάτι πολύ σημαντικό, ο ψυχολογικός παράγοντας, ένας άνθρωπος ο οποίος βγαίνει στη σύνταξη μπορεί να έχει όλη τη μέρα στη διάθεσή του. Υπάρχουν όμως άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν μάθει να ζουν, ας το πούμε, χαλαρά, και αυτό μπορεί να τους δημιουργήσει ψυχολογικά προβλήματα όταν βγαίνουν στη σύνταξη, διότι πολύ απλά όταν δεν έχεις να κάνεις κάτι, βρίσκεις να κάνεις κάτι, οπότε πρέπει να δουλέψεις πάρα πολύ με τον εαυτό σου για να μπορέσεις, ας το πούμε, να εξοικειωθείς σε αυτό. Σε κάθε περίπτωση, βλέπω ότι και η δική μου η γενιά ταλαιπωρείται πάρα πολύ από την πλήρη σύνταξη. Για να φτάσεις στα 40 χρόνια πλήρους σύνταξης είναι πολύ μεγάλος χρόνος. Πρέπει να δουλεύεις αν βγεις στα 62 σου από τα 22 σου συνεχώς, και με το γεγονός ότι περάσαμε και εποχές μνημονίων με χρόνια ανεργίας και τα λοιπά, πολύ δύσκολα βρίσκεις ανθρώπους στα 62 να βγαίνουν με πλήρη σύνταξη, και αυτό το πράγμα θα επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο στις νεότερες γενιές. Δηλαδή ένας άνθρωπος που ξεκινά τώρα την εργασία του, πολύ δύσκολα στα 62 θα μπορέσει να πάρει πλήρη σύνταξη. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό, όταν μάλιστα το στεγαστικό είναι εκεί που είναι, το διατροφικό είναι εκεί που είναι, το γενικότερο το ενεργειακό είναι εκεί που είναι, καταλαβαίνετε ότι θα γεμίσουμε νεόπτωχους, όπως ακριβώς τα λέω. Δηλαδή η μεσαία τάξη στην οποία άνοικε το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής κοινωνίας των περασμένων ετών, πλέον αρχίζει σιγά σιγά και διαλύεται. Ή θα έχουμε πολλούς νεόπτωχους και νεόπτωχους των 1.000, 1.200 και 1.500 ευρώ, όπως ακριβώς τα ακούτε. Γιατί κάποτε όταν έλεγες ότι έχεις ένα εισόδημα 1.500 ευρώ το μήνα, θεωρούσαν ότι είσαι προνομίουχος, έτσι. Σήμερα το να έχεις ένα εισόδημα 1.500 ευρώ το μήνα και να είναι το μοναδικό εισόδημα που μπαίνει στην οικογένειά σου, είτε είναι συντάξιμο εισόδημα είτε είναι εισόδημα εργαζόμενου, μπορεί να δημιουργεί συνθήκες νεόπτωχου. Διότι πολύ απλά θα σας πω, εάν έχεις 1.500 ευρώ και έχεις ένα δάνειο 30 ετίας, 35 ετίας, το οποίο το αποπληρώνεις και σου φεύγουν 300 με 400 ευρώ στο δάνειο, αν δεν έχεις ενίκιο σου φεύγουν τα μισά χρήματα στο ενίκιο, πώς θα ζήσεις με τα υπόλοιπα 1.000 ή 700 ή 800 ευρώ. Πώς θα ζήσεις. Θα πληρώσεις το ρεύμα με αυτά τα χρήματα. Θα πληρώσεις τα κοινόχρηστα με αυτά τα χρήματα. Θα πληρώσεις τα κινητά τηλέφωνα με αυτά τα χρήματα. Θα πληρώσεις τα έξοδα αυτοκινήτου με αυτά τα χρήματα. Θα πληρώσεις τη βενζίνη με αυτά τα χρήματα. Θα πληρώσεις το σούπερ μάρκετ με αυτά τα χρήματα. Θα πληρώσεις το φαρμακοποιό με αυτά τα χρήματα. Βασικές ανάγκες δεν φτάνουν. Δεν επαρκούν. Οπότε φτάνουμε στην εποχή όπου κάποιος με έχει 1.500 ευρώ μηνιαίο εισόδημα, περίπου 20-22.000 φορολογητέο εισόδημα, και θα θεωρείται και θα είναι νεόπτωχος. Δεν θα έχει ούτε καν την πολυτέλεια να ξοδέψει 2,5 ευρώ για να πάρει ένα καφέ, να πιει τον καφέ του. Πολλό δε μάλλον να καθίσει, να πληρώσει 4,5 ευρώ, να καθίσει να απολαύσει τον καφέ του, που η απόλαυση του καφέ καθήμερος με μια παρέα είναι και ψυχοφέλιμο γεγονός. Κοινωνικοποίησε με μια έξοδο. Εκεί έχουμε οδηγηθεί και εκεί θα οδηγούμαστε με μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων σε αυτά τα εισοδήματα. Που αυτά τα εισοδήματα πολλές φορές ο κόφτης του Υπουργείου σε κόβει από επιδόματα θέρμανσης και λοιπά επιδόματα, διότι σε θεωρούν προνομιούχο, σε θεωρούν εύπορο το να έχεις εισόδημα 1.500 ευρώ και 2.000 το μήνα. Δεν συζητάμε να έχεις να σπουδάσεις και παιδί. Εκεί όντως φτάνεις κόφτης του Υπουργείου, σε κόβει από επιδόματα θέρμανσης και λοιπά επιδόματα, διότι σε θεωρούν προνομιούχο, σε θεωρούν εύπορο το να έχεις εισόδημα 1500 ευρώ και 2000 το μήνα. Δεν συζητάμε να έχεις να σπουδάσεις και παιδί. Εκεί όντως φτάνεις...

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Ο πόνος της αμύωτης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την παρησία.
2: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
3: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
4: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.

0: Λοιπόν, το MedWatch νομίζω ότι άνοιξε μια μεγάλη κουβέντα και για άλλους κλάδους, όπως με το σχέδιο για τον κλάδο του τουρισμού, όπου η Ένωση Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας Θράκης, απευθυνόμενη στο Υπουργείο Τουρισμού, ζητά τη δημιουργία ενός νέου ψηφιακού μηχανισμού ελέγχου της αγοράς του τουρισμού. Ζητούν στην ουσία το Travel Watch. Περισσότερα θα μας πει ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας Θράκης, ο κ. Στέφανος Χατζημανόλης. Κύριε Χατζημανόλη, καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Τι είναι το λεγόμενο Travel Watch που ζητάτε?
1: Είναι μια αντανάκλαση αυτού που έχουμε λίγο πολύ αντιληφθεί όλοι που έπρεπε να γίνει στο κομμάτι το ιατρικό για να μπορέσει να προφυλαχθεί ο θνητικός καταναλωτής, ο συμπολίτης μας, από όλο αυτόν τον τσαρλατανισμό του διαδικτύου, μία αντανάκλασή του στο τουριστικό κομμάτι. Εμείς αρκετά χρόνια τώρα αναφερόμαστε στην προϊστάμενη τουριστική αρχή μας, που είναι το Υπουργείο Τουρισμού, αλλά και ο ΕΟΤ, όπου κάνουμε δεκάδες καταγγελίες για άτομα τα οποία δεν πληρούν καμία προδιαγραφή, είναι εκτός δηλαδή επαγγελματικού πλαισίου, και προσπαθούν με παραπλανητικές μεθόδους να διοργανώσουν ή να εκτελέσουν ταξιδιωτικές υπηρεσίες. Μας έδωσε τη δυνατότητα η επικαιρότητα, η πολύ δυσάρεστη επικαιρότητα, να το ζητήσουμε από την Υπουργό μας, την κυρία Κεφαλογιάννη, έτσι ώστε με μια απλή μετατροπή να υπάρξει ο αντίστοιχος απαραίτητος έλεγχος στο διαδίκτυο.
0: Εννοείται δηλαδή, ανθρώπους, διαβάζω εδώ στην επιστολή σας, αν κάποιος δεν έχει έξοδα όπως ενίκιος, συνεργάτες, ΦΠΑ, εφορία κλπ, που έχει ένα νόμιμο τουριστικό γραφείο το οποίο λειτουργεί και συνεισφέρει στην οικονομία της χώρας πληρώνοντας τους φόρους και τις ασφαλιστικές εισφορές, να διαφημίζει στο διαδίκτυο
1: ωραία,
0: αν κάποιος δεν έχει έξοδα.
1: Θέτετε, πολύ ωραία το θέτετε. Άλλωστε η επιστολή μας προσπάθησε να είναι επιγραμματικά ουσιαστική. Κατά τον τρόπο τον οποίο περιγράψατε, αποκλείεται να μην το έχουν ζήσει οι ακροατές μας, ανοίγοντας και κινούμενοι μέσα στο διαδίκτυο, έχουν συχνά πυκνά τέτοιες επικοινωνίες και προσωποποιημένες αναφορές για ταξίδια, ταξιδικές υπηρεσίες, ημερήσεις, εκδρομές, εκθεστικούς χώρους, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Καταστρατηγείται κάθε διαδικασία. Είναι μια κλασική πειρατεία του διαδικτύου. Αυτό δεν γίνεται για λόγους αυστηρά οικονομικούς, φορολογικούς, ούτε καν το γεγονός ότι φυσικά και αποτελεί ποινικό αδίκημα, έτσι. Είναι μια κλασικά πειρατική διαδικασία, χωρίς κανέναν. Υπάρχει πρόβλημα πάρα πολύ σοβαρό και ασφάλειας και υγειονομικό και πολλά άλλα, τα οποία είναι καλό, το φωνάζουμε πολύ καιρό, να μην φτάσουμε στο ακραίο θέμα του προβλήματος, να μην παρουσιαστεί δηλαδή μια τεράστια δυσκολία και μετά ψάχνουμε να βρούμε τι έφταξε γι' αυτό.
0: Και νομίζω ότι εκτός από το δικό σας κλάδο υπάρχουν και άλλοι κλάδοι, εσείς μιλάτε για τον τουρισμό, αυτό ξέρετε, που μπορεί να ζητήσουν κάτι αντίστοιχο. Έτσι.
1: Ασφαλώς. Τι καλύτερο και τι πιο οργανωμένο να προσφέρει η ελληνική πολιτεία διασφάλιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων και προστασία των καταναλωτών. Δηλαδή, καλά είναι να ευαγγελίζεσαι αυτή την πρόταση προστασία των καταναλωτών, αλλά πρέπει και εσύ σαν πολιτεία, όπως κάνει όλος ο κόσμος, να προσέχεις το τι κινείται μέσα σε αυτό το χώρο του διαδικτύου, που επηρεάζει πάρα πολύ την καθημερινότητα. Μπορεί όποιος Έλληνας ή Ευρωπαίος πολίτης να ασκήσει δραστηριότητα τουριστική στη χώρα μας έχοντας την κατάλληλη αδειοδότηση, να λειτουργήσει σε ένα αντίστοιχο πλαίσιο το οποίο προστατεύει τα συμφέροντα του καταναλωτή, ελέγχεται από την συντεταγμένη πολιτεία, αλλά όχι να κάνει ό,τι γίνεται αυτή τη στιγμή με ένα πλήθος τυχάρπαστων, οι οποίοι κινούνται πίσω από μια προστασία εντός εισαγωγικών μιας ετικέτας Instagrammers, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Δηλαδή, είναι δεκάδες οι καταγγελίες μας σε καθημερινή βάση σχεδόν προς τις αρμόδιες αρχές. Νομίζω ότι αυτό το εργαλείο κάνει πιο εύκολη την ζωή όλων μας.
0: Μάλιστα. Μιας και σας έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή και επειδή είμαστε στο μήνα απολογισμού της τουριστικής σεζόν που ολοκληρώθηκε ή ολοκληρώνεται σε κάποιες περιπτώσεις, γιατί υπάρχουν και τουριστικές περιοχές οι οποίες συνεχίζουν και έχουν τουρίστες και θα έχουν και μέχρι τέλη Οκτωβρίου. Αλλά τον Οκτώβριο ολοκληρώνεται η τουριστική θερινή σεζόν. Ποιος είναι ο απολογισμός φέτος για τη Μακεδονία και τη Θράκη, για πέστε μου, κατά την άποψή σας?
1: Πρέπει να περιμένουμε τα τελευταία στοιχεία, όπως αναφέρεστε, γιατί για κάποιες περιοχές είναι η ιστορία διαφορετική από ό,τι σε κάποιες άλλες. Αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει οπωσδήποτε να περιμένουμε τα στοιχεία για να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη
0: εικόνα. Εντάξει, κύριε Κατσουμανόλη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία.
1: Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ πάρα
0: καλημέρα
1: πολύ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, να πω και κάτι άλλο που θέλω πρωτού πάμε στα αθλητικά. Να σας πω λοιπόν ότι χθες μου τηλεφώνησε ένας καλός φίλος ο οποίος με παρακολουθεί καθημερινά και μου λέει, είπες κάτι το οποίο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Λέω, τι είναι ρε φίλε αυτό που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, να το ακούσω, μπορεί να κάνω λάθος, να ζητήσω συγγνώμη αύριο από τους ακροατές. Είπες, λέει, με αφορμή και το ηχητικό που βάλε στην δήλωση του Κωνσταντίνου Καραμαλή το 1974 για την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα το οποίο κυβέρνησε περισσότερα χρόνια στην Ελλάδα. Λέω, γιατί, αφού μπορούμε να τα μετρήσουμε, να δούμε πόσα χρόνια κυβέρνησε η Νέα Δημοκρατία, πόσο το Πασό και πόσο ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το μικρότερο κόμμα, με τη μικρότερη διάρκεια, 4,5 χρόνια. Η Νέα Δημοκρατία θα βγει πρώτη. Λέει, ναι, αλλά η πραγματικότητα είναι άλλη. Λέω, ποια είναι άλλη? Ότι το ΠΑΣΟΚ κυβέρνησε περισσότερα χρόνια, διότι πολύ απλά δεν κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία, αλλά κυβερνά το σημειωτικό ΠΑΣΟΚ. Τότε κατάλαβα πού το πάει. Αλλά προσέξτε, γιατί σας το λέω σήμερα αυτό. Βρήκα κάτι πολύ ευρηματικό στο διαδίκτυο, το οποίο κυκλοφορεί πολύ έντονα το τελευταίο 24ωρο, που λέει 38 επώνυμοι σημειωτικοί και εξυγχρονιστές που προσχώρησαν στη Νέα Δημοκρατία. Παρακαλούμε να συμπληρώσετε το κατάλογο για όσους ξέρουν ονόματα. Δηλαδή, ξεκίνησε μια πρωτοβουλία. Και κάποιος συμπληρώνει το κατάλογο και βγαίνουν μέχρι στιγμής 38 επώνυμοι σημειτικοί. Τόσοι πολλοί δεν τους περίμενα και εγώ να είναι. Δεν είναι μόνο οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας που ήταν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, δεν είναι μόνο οι υπουργοί εξοκοινοβουλευτικοί, οι στελέχοι του πρώην σημειτικού ΠΑΣΟΚ που είναι πλέον υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, είναι και αρκετά στελέχη του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Να τους πάρουμε έναν-έναν για να δούμε τι ακριβώς, ποιοι είναι αυτοί οι 38. Αγαπηδάκη Ειρήνη, πρώην μέλος ΠΑΣ Πρεθύμνου ήταν η κυρία Αγαπηδάκη, πρόεδρος του Συλλόγου Φοιτητών Ψυχολογίας. Τώρα είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, έτσι. Αλεξανδρής Πάνος, Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Δικαιοσύνης, νομικός, προέρχεται από το Πασό Κινάλ. Αυτός είναι στέλεχος του. Τα ονόματα τα λέω με αλφαβητική σειρά, όπως τα διαβάζω δηλαδή. Είναι στέλεχος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Γενικός Γραμματέας, δεν είναι και λίγο πράγμα. Ασκητής Θάνος, πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, συνεργάστηκε με Νέα Δημοκρατία στην Περιφερειακή Ενότητα Αττικής, υμνώντας τον Άδωνη Γεωργιάδη. Βούρος Γιάννης, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ το 2009, τώρα είναι με τη Νέα Δημοκρατία. Ήταν άγνωστος και αυτός σε μένα. Γεραπετρίτης Γιώργος, αυτός είναι που λένε το Μητσοτάκη, ο οποίος είναι υπουργός των εξωτερικών, από τους στενούς συνεργάτες του Μητσοτάκη, σύμβουλος και τεχνοκράτης σε κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ. Προέρχεται και αυτός από το σημειωτικό ΠΑΣΟΚ, ήταν στο γραφείο του Σιμίτη. Δημαδάμα Ζέφη, δεν την ξέρω την κυρία, πρώην εκπρόσωπος τύπου Κινάλ ΠΑΣΟΚ, Γενική Γραμματέας Ισότητας στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ζερβός Γιώργος, ειδικός γραμματέας ΕΤΠΑ, Ταμείο Συνοχής, με μακρά θητεία σε εκθέσεις και κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα. Θεμιστοκλέος Μάριος, ναι, ο Κύπριος. Λοιπόν, υφυπουργός Υγείας νυν, συνδικαλιστική δράση στην νεολαία του ΠΑΣΟΚ. Από την ΠΑΣΠ ξεκίνησε ο κύριος Θεμιστοκλέος. Θεοδωρικάκος Τάκης, εντάξει, ο Θεοδωρικάκος δεν ήταν μόνο ΠΑΣΟΚ, ήταν και γενικός γραμματέας της ΚΝΕ στα νιάτα του, αλλά μετά έγινε ΠΑΣΟΚ, υπουργός ανάπτυξης και στενός συνεργάτης του Μητσοτάκη. Θεοχάρης Χάρης, ο οποίος έκανε τη δήλωση για τους κακομοίριδες, υφυπουργός εξωτερικών σήμερα. Το 2016 ήταν με τον Παπαδόπουλο, το 2017 ήταν στη Δημοκρατική Συμπαράταξη και μετά πήγε και στο ποτάμι. Δεν είναι μόνο Πασόκο Θεοχάρης, είναι και ποταμίσιος. Καρανικόλα Σπύρος, πρώην εκπρόσωπος τύπου Κινάλ, υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Και Δίκογλου Σίμος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, γιος του πρώην υπουργού του Πασόκ. Βέβαια, ο Σίμος και ο Δίκογλου δεν ήταν Πασόκ. Εδώ μάλλον πρέπει να το βγάλουν από τη λίστα. Δημοσιογράφος ήταν, ήμασταν μαζί στην εφημερίδα απογευματινή. Μπορεί ο πατέρας του να ήταν ΠΑΣΟΚ, ο ίδιος δεν ήταν ΠΑΣΟΚ. Οπότε εδώ μάλλον τον αδικείτε τον Δίμοκογλου, βγάλτε τον από τη λίστα. Λοιπόν, Κοντογιώργος Θανάσης, αυτός ήταν πρώην νομικός σύμβουλος του Σιμίτη. Νυν υφυπουργός παρά το πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμο ο κύριος Κοντογιώργης. Αυτός όντως ήταν σημειωτική ΠΑΣΟΚΑΡΑ ήταν. Λιβάνιος Θόδωρος, και αυτός πρώην διευθυντής γραφείου τύπου του ΠΑΣΟΚ, στο Υπουργείο Εσωτερικών τώρα, και αυτός από τους στενούς συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ανδρέας Λοβέρδος, εντάξει, αυτό είναι τελευταίο που λένε μεταγραφικό, πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ χρόνια και υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Αν είχε εκλεγεί, θα ήταν τώρα πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Υποψήφιος θα είναι στις επόμενες εκλογές με τη Νέα Δημοκρατία. Μαστρογεωργίου Γιάννης, πρώην διευθυντής Think Tank της Άννας Διαμαντοπούλου. Νυν ειδικός γραμματέας στο Μαξίμου. Εδώ παραλίγο και η Άννα Διαμαντοπούλου να ήταν στη Νέα Δημοκρατία τώρα. Εντάξει, να τα λέμε όλα. Την τελευταία στιγμή δεν πήγε. Και διεκδίκησε την ηγεσία στο Πασόκ και τώρα είναι στέλεχος του Πασόκ υψηλό βαθμό. Μενδώνη Λίνα, και αυτή Πασοκάρα, Γενική Γραμματέας Πολιτισμού Επισημήτη, Εξοκοινοβουλευτική Υπουργός Πολιτισμού επί Νέας Δημοκρατίας, αμετακίνητη κιόλας. Πολλοί λένε ότι ο Μητσοτάκης μπορεί να φύγει, η Μενδώνη θα μείνει στο Υπουργείο Πολιτισμού. Νυν και ΑΕΗ και στους αιώνες των αιώνων να μείνει. Μιλάκη Γογό, Αντιπεριφερειάρχης Πασόκ, υποψήφιος βουλευτής Νέας Δημοκρατίας στο Ηράκλειο. Μπαρδής Βασίλειος, μάνατζερ υγείας, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, διοικητής νοσοκομείου επί Νέας Δημοκρατίας και επιτροπών Υπουργείου Υγείας. Νταρνταμανάκη Χαρίκλια, πρώην υποψήφια του ΠΑΣΟΚ και υποψήφια της Νέας Δημοκρατίας στα Χανιά. Οικονόμου Βασίλης, από νεολαία ΠΑΣΟΚ βουλευτής, υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Πελώνη Αριστοτελή, αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος και αυτή ήταν κοντά στην Άννα Διαμαντοπούλου. Πιερακάκης Κυριάκος, ο οποίος προαλήφεται και για επόμενο στρατηγικό στη Νέα Δημοκρατία. Συνεργάτης του Βαγγέλου Βενιζέλου, υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΠΑΣΟΚ Ελιά, πρώην στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, νυν υπουργός, υπουργός οικονομικών, ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης, και μάλιστα και πρόεδρος του Eurogroup και δελφίνος για την επόμενη μέρα στη Νέα Δημοκρατία. Πρωτοψάλτης Σπύρος, διοικητής ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ, από ΥΠΑ, στενές επαφές με εξυγχρονιστικό ΠΑΣΟΚ. Ροκοφίλου Άννα, η κόρη του Ροκόφιλου, του πρώην Υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Υπουργού Σημίτη υποψήφια στην ΑΛΦΑ Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας και πρόεδρος σε έναν οργανισμό, τώρα δεν το διαβάζω καθαρά ποιος είναι αυτός. Σαλτούρος Δημήτρης, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας στην Ξάνθη. Σδούκο Αλεξάνδρα, και η ίδια το έχει διαψεύσει, ήτανε στέλεχος σε Υπουργεία επί ΠΑΣΟΚ, ήτανε στέλεχος, αλλά λέει η ίδια ποτέ δεν ήταν ΠΑΣΟΚ και μάλιστα δίνει και την αίτηση εγγραφής στη Νέα Δημοκρατία στην ΟΝΕΔ. Άκης Κέρτσος, αυτός δεν ήταν ποτέ νεοδημοκράτης ο Νιδίτης, ήταν σημειτικό ΠΑΣΟΚ και εκεί αναδείχτηκε. Πρώην διευθυντής του γραφείου του Χρυσοχοίδη και στελεχάρα επί ΠΑΣΟΚ επί Σημίτη. Νυν στελεχάρα της Νέας Δημοκρατίας στο Μέγαρο Μαξίμου. Κώστας Πηλιόπουλος, από βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και υφυπουργός του Σημίτη, πρόεδρος του ΟΣΕ της Νέας Δημοκρατίας. Υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας Σπυρόπουλος Απόστολος στην Αρκαδία. Στρατινάκη Άννα, ιστορικός στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Γενική Γραμματέας Υπουργείου Εργασίας της Νέας Δημοκρατίας. Τσακλόγλου Πάνος, υφυπουργός εργασίας, τώρα δεν είναι, της Νέας Δημοκρατίας, πρώην πρόεδρος ΣΟΕ επί ΠΑΣΟΚ, και αυτός είναι το ΠΑΣΟΚ. Φλωρίδης Γιώργος, εντάξει, αυτός ήταν η μεταγραφάρα, και μάλιστα ο Γιώργος ο Φλωρίδης εμφανίστηκε στην εκδήλωση, την επαιτειακή εκδήλωση των 52 ετών της Νέας Δημοκρατίας με σημαία της Νέας Δημοκρατίας. Υπουργός του Σημίτη, παίξαμε και τις δηλώσεις που έκανε όταν φεύγαν κάποιοι από το ΠΑΣΟΚ για να πάνε στη Νέα Δημοκρατία και να αλλάξουν πολύ στο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτός με τα γραφάρα του Μητσοτάκη για τη Νέα Δημοκρατία από το παλιό ΠΑΣΟΚ. Και Φτακλάκη Ελευθερία, πρώην στέλεχος νησιωτικής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ και υποψήφια της Νέας Δημοκρατίας στα Δωδεκάνησα. Αυτά λοιπόν για τα 38 άτομα τα οποία από το σημειτικό ΠΑΣΟΚ κυκλοφορούν τα ονόματα στο διαδίκτυο, 38 επώνυμοι σημειτικοί και εξυγχρονιστές που προσχώρησαν στη Νέα Δημοκρατία και αποτελούν στελέχη της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Άρα, αγαπητέ μου φίλε, καλέ μου φίλε που μου τηλεφώνησες χθες, μετά κατάλαβα με καθυστέρηση τι εννοούσες όταν έλεγες ότι το ΠΑΣΟΚ κυβερνά ακόμα και τώρα αυτή τη χώρα. Διότι επίσημα το ΠΑΣΟΚ δεν κυβερνά, το ΠΑΣΟΚ είναι αξιωματική αντιπολίτευση με τον Ανδρουλάκη, αλλά αν βάλεις όλους αυτούς που πήραν μεταγραφή από το σημειτικό ΠΑΣΟΚ και είναι πλέον όχι μόνο στελέχη της κυβέρνησης αλλά και στελέχη του ευρύτερου δημόσιου τομέα, κυβερνητικοί αξιωματούχοι, ναι, έχεις δίκιο, το ΠΑΣΟΚ κυβερνούσε, κυβερνά και ενδεχομένως θα συνεχίσει να κυβερνά αυτή τη χώρα. Πάμε παρακάτω, κλείνουμε με τα αθλητικά. Σάκης Γκίνα στην τηλεφωνική γραμμή. Αλλά Σάκη μου, καλημέρα, τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Καλημέρα Βασίλη. Χθες είχαμε αγώνες μπάσκετ ευρωπαϊκούς για τον ΠΑΟΚ και τον Ηρακλή. Με νίκες συνοδεύτηκαν εκτός έδρας και οι δύο εδώ στα Βαλκάνια. Ο ΠΑΟΚ για το EuroCup στο Σαράγεβο νίκησε την Μπόσνα δύσκολα, και οι δύο νίκες, και για τον ΠΑΟΚ και για τον Ηρακλή. Ο ΠΑΟΚ νίκησε με 3 πόντους, 75-72. Μάλιστα το παιχνίδι πήγε μέχρι το τέλος.
0: Τον είδα τον αγώνα, ήταν ο Γκραν Κινιόλ, όντως. Ο ΠΑΟΚ δεν με έπεισε χθες, δεν έκανε καλή εμφάνιση. Βέβαια η Μπόσνα είναι μια καλή ομάδα, δεν είναι μια ομάδα δευτεράντζα. Έχει καλούς παίκτες, έχει καλό προπονητή. Αλλά μένω και στη δήλωση του Όσμαν, ο οποίος μετά το τέλος του αγώνα δήλωσε ότι ήμουν άθλιος σήμερα, δεν βλεπόμουνα. Ήταν ειλικρινής ο Τούρκος.
2: Είναι σημαντικό, Βασίλη, σε τέτοια παιχνίδια όπως με την Μύκονο ή με την Μπόσνα, με υποδέστερους αντιπάλους, όταν δεν έχεις καλή απόδοση να παίρνεις την νίκη.
0: Αυτό είναι, ναι, αλλά αν συνεχίσεις έτσι, μια του κλέφτη, δύο του κλέφτη, τρεις και το τζακώσαμε. Δηλαδή κάποια στιγμή θα την κάνεις την κέλα.
2: Υπό την έννοια αυτό που είπε και ο Τρικέρη, ότι αυτή την περίοδο είναι πολύ σημαντικό να το είπε αυτό, διότι συμβαδίζοντας με την άποψη του Τρικέρη και τη λογική ότι αυτή την περίοδο, επειδή είναι ακόμα ανέτοιμη η ομάδα, έτσι θεωρείται ανέτοιμη, τουλάχιστον αυτό είπε και ο Ιταλός τεχνικός, να μην έχει απώλειες. Προς το παρόν δεν έχει, αυτό είναι θετικό. Βεβαίως όταν παίζει με την Πόσνα, όπως είπες, απαιτείς να έχει καλύτερη εικόνα η ομάδα. Χθες
0: δύο φορές η Πόσνα στο τελευταίο δευτερόλεπτο αστόχησε, βγήκε μπροστά αρκετές φορές. Στο τρίτο δεκάλεπτο δεν είχε ανατρέψει την διαφορά και ήταν συνέχεια μπροστά. Ενώ στις τελευταίες δευτερόλεπτα είχαν δύο φορές να πετύχουν τρίποντο και αστόχησαν. Αν έμπαινε το τρίποντο τις δύο φορές που επιχειρήθηκε, θα πήγαινε το παιχνίδι στην παράταση και θα ήταν ανοιχτό για οποιοδήποτε αποτέλεσμα το μάτς.
2: Θα είχαμε κλάματα. Ο Τρικέρη επιμένει, λέει ότι χρειαζόμαστε χρόνο και ευτυχώς δεν υπάρχουν βαθμολογικές απώλειες αυτό το διάστημα που δεν είμαστε καλοί, γιατί ο Πάου δεν ήταν καλός ούτε με τη Μύκονο, κέρδισε στο τέλος, ούτε τώρα στην Πόσνα, κέρδισε στο τέλος. Το αποτέλεσμα μετράει στο τέλος, περιμένουμε να δούμε τη συνέχεια. Ο Ηρακλής στα Σκόπια νίκησε την MZT στην πρεμιέρα του στο FIBA Euro Cup, στη διοργάνωση που έπαιζε πέρυσι ο Πάου και έφτασε μάλιστα τις δύο τελευταίες χρονιές στο τελικό της διοργάνωσης. Με 64-59 δύσκολα ο Ηρακλής νίκησε στα Σκόπια. Με κορυφαίο τον Λεκιού, που τον Αμερικανό Γκάρντ με 18 πόντους. Και αυτό το παιχνίδι πήγε μέχρι το τέλος, Βασίλη, στον πόντο. Εδώ πρέπει να πούμε ότι ανέβασαν και ένα πανό απαράδεκτο και θα έλεγε κανείς άγγιζε και τα όρια του γελίου. Οι Σκοπιανοί στο γήπεδο, όπου παρουσίαζαν τα σύνορα, υπήρχε ένας χάρτης ο οποίος παρουσίαζε τα σύνορα της χώρας τους μέχρι την...
0: Εδώ δεν πρέπει Αρκεδική. Να υπάρξουν κυρώσεις. Πρέπει να υπάρξουν κυρώσεις. Είναι απαράδεκτο αυτό που έγινε.
2: Ο Ηρακλής ενημέρωσε τη Βουλγάρα Κομισάριο αμέσως, έκανε καταγγελία. Θα κάνει επίσημη καταγγελία σήμερα και στην ΦΥΜΠΑ. Και επίσης θα κάνει διάβημα και η Ελληνική Πρεσβεία στα Σκόπια για αυτό το απαράδεκτο πανό των γηπεδούχων, το οποίο δεν κατέβηκε όμως. Παρά την Βουλγάρια Κομισάριος δεν συνένεσε με το αίτημα των ανθρώπων του Ηρακλή να κατέβει το πανό, απλά το σημείωσε. Έχει ενημερωθεί και η Πρεσβεία, όπως είπαμε. Πρέπει να τα περιμένουμε αυτά και βέβαια πάντα όταν υπάρχουν αναμετρήσεις με ομάδες από τα Σκόπια έχουμε τέτοια παρατράγουδα και συμβάντα. Από εκεί και πέρα, Βασίλη, πηγαίνοντας τώρα στο ποδόσφαιρο, θα φερόμαστε στο ποδόσφαιρο.
0: Όχι, να μην πάμε, πρωτού πάμε στο ποδόσφαιρο, να πεις δύο κουβέντες και για το τι έγινε στη χθεσινή σύσκεψη στη EuroLink, όπου τελικά μάλλον επιβεβαιώνεται αυτό που μας είπες θες, ότι δεν θα πάμε σε διεύρυνση τύπου NBA, έτσι.
2: Ναι. Πράγματι, καταρχάς υπήρξε ένα εκοφαντικό όχι από το σύνολο των μετόχων στην πρόταση εξαγοράς από το NBA, η οποία περιλάμβανε αντίτιμο 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Θεωρήθηκε πάρα πολύ μικρό από τους 13 μετόχους παύλα ομάδες Ευρωλίγκας. Παμψηφή απορρίφθηκε η πρόταση του NBA και στη συνέχεια έγινε συζήτηση για την αύξηση, για τη διεύρυνση της διοργάνωσης από τη σεζόν 27-28 από τις 20 ομάδες 24, και θεωρείται δεδομένο ότι θα γίνει αυτό, απλά δεν λήφθηκε επίσημη απόφαση.
0: Έχουμε μια ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, του Προέδρου του Παναθηναϊκού, που λέει ότι θα ψηφίσει υπέρ του ΠΑΟΚ να μπει ο ΠΑΟΚ στην Νέα Ευρωλίγκα.
2: Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Ο ΠΑΟΚ τώρα είναι μαζί με άλλες 13 ομάδες, θα παλέψει, είναι υποψήφιος με άλλους 13 για τις 4 θέσεις που προκύπτουν μέσω της διεύρυνσης. Ο ΠΑΟΚ θεωρείται δεδομένο από πάρα πολλούς ότι θα είναι τη σεζόν 27-28 στην Ευρωλίγκα μέσω franchise. Ο Άρης λέει ότι θα μπει σε δεύτερη φάση μεταγενέστερα σε νέα διεύρυνση, γιατί κάποια στιγμή υπολογίζουν ότι οι ομάδες ο αριθμός θα είναι ακόμα μεγαλύτερος για να αυξηθεί και η εμπορικότητα της διοργάνωσης και να φτάσει στις 28, 30, 32 κτλ. Πάντως ο ΠΑΟΚ στο νέο διευρυμένο σχήμα της Ευρωλίγκας από τη σεζόν 27-28 θεωρείται δεδομένο ότι θα συμμετάσχει.
0: Πες μας δύο κουβέντες και για το ρεπορτάζ στον χώρο του ποδοσφαίρου.
2: Να πούμε απλά κλείνοντας για τον μπάσκετ, Βασίλειο, ότι σήμερα ο Άρης για τη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup τίθεται αντιμέτωπος με την Μπουργός στο Αλεξάνδριο. Στις 8 θα γίνει το τζάμπολ. Και πάμε τώρα στο χθεσινό παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας της Εθνικής Ελπίδων στο Μπέλφαστ με τη Βόρεια Ιρλανδία. Η Εθνική κέρδισε με 1-0 με τον γκολ του Μύθου από το 32ο λεπτό με κεφαλιά. Δεν κατάφερε όμως να προκριστεί, διότι χρειαζόταν μία νίκη με 2 γκολ διαφορά για να πάρει απευθείας την πρόκριση στην τελική φάση του EuroCup 21 που θα γίνει το ερχόμενο καλοκαίρι, και έτσι θα διεκδικήσει την πρόκριση πλέον μέσω των play-off.
0: Τον play-off, μάλιστα. Νομίζω ότι έχουμε μια σημαντική είδηση από το ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Επιστροφή κανονικά στις προπονήσεις του Ντεσπότοβ μετά από πολλούς μήνες, έτσι.
2: Ναι. Αυτό το διάστημα, όπως και στις περισσότερες ομάδες, έτσι και στον ΠΑΟΚ, δόθηκε ευκαιρία επιστροφής τραυματιών. Δηλαδή, επιστρέφει και ο Γιαννούλης, επιστρέφει και ο Ελουστόντο, επιστρέφει και ο Ντεσπότοβ μετά πάρα πολύ καιρό. Βέβαια, έχει να παίξει από πέρυσι. Άρα, θα χρειαστεί να πάρει ρυθμό. Νομίζω ότι θα μπορούμε να πούμε περισσότερα για τους αγώνες πρωταθλήματος, για την επανεκκίνηση της Super League τις επόμενες ημέρες, Βασίλη. Κλείνοντας, να πούμε και μία είδηση που απασχόλησε χθες την παγκόσμια κοινή γνώμη. Το τελευταίο παιχνίδι του Λίονελ Μέση με την Εθνική Αργεντινής.
0: Συγκλονιστικές ώρες έζησαν χθες και όσοι βρέθηκαν, οι χιλιάδες φίλοι της Αργεντινής και του Μέση. Και τα όσα έζησε ο Μέση, που δάκρυσε πάρα πολλές φορές, έκλαψε δηλαδή ο άνθρωπος, δεν δάκρυσε απλώς, ήταν πολύ συγκινημένος. Και είναι πολύ δύσκολη η απόφαση να αποχωριστεί σε την εθνική ομάδα, και φαίνεται πόσο αγαπάει ο Μέση και το ποδόσφαιρο και την εθνική Αργεντινής.
2: Ναι, βέβαια, ήταν ένα παγκόσμιο θέμα αυτό, χθες, Βασίλη. Να πούμε ότι για την ιστορία, η Αργεντινή κέρδισε με 3-0 στο φιλικό των Μπενίν. Ο Μέση πέτυχε το τρίτο και τελευταίο γκολ και τελευταίο της καριέρας του με πέναλτι στο δεύτερο ημίχρονο. Και βέβαια ήταν συγκλονιστικές στιγμές. Ένα αεροπλάνο με τη φανέλα του με το νούμερο 10 πέταξε πάνω από το Ροζάριο, από τη φτωχογειτονιά στην οποία μεγάλωσε. Ένα παιδί που ξεκίνησε με προβλήματα νανισμού, με έλλειψη αυξητικής ορμόνης, ένα καχεκτικό παιδί πάρα πολύ κοντό, το οποίο απειλούνταν, ας πούμε, η ανάπτυξή του. Κανείς δεν πίστευε ότι θα παίξει ποδόσφαιρο και τελικά έφτασε στην κορυφή του κόσμου. Είναι μια συγκλονιστική ιστορία και ένα συγκλονιστικό τέλος από έναν από τους μεγάλους του ποδοσφαίρου. Νομίζω να μείνει στο Πάνθεον μαζί με τον Μαραντόνα, τον Μπελέ, τον Κρόιφ. Είναι σε αυτή την κατηγορία ο Μέση.
0: Έγινε, Σάκη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου. Περισσότερα αθλητικά το απόγευμα στις 6 στην εκπομπή Κερκίδα του FM 100 με τον Σάκη Γκίνα. Και Σάκη Γκίνας ξανά αύριο την ίδια ώρα στην εκπομπή γύρω στις 12:10. Και με το Σάκη φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ευχαριστώ και σήμερα που επιλέξατε FM 100 για την ενημέρωσή σας, την εκπομπή μας. Να είστε όλοι και όλες καλά, να αντιμετωπίζετε την κάθε μέρα με την ιερότητα που της αρμόζει, να περνάτε όμορφα, να απολαύσετε τον ήλιο, να έχετε λιγότερη τοξικότητα και να αποφεύγετε τοξικούς ανθρώπους. Τουλάχιστον αυτό, να μην τους μισείτε, τουλάχιστον να μην τους ανέχεστε κιόλας, γιατί μπορεί να σας δημιουργήσουν προβλήματα. Για να τους αγαπήσετε είναι το ιδανικό, αν και είναι και το πιο δύσκολο. Λοιπόν, σας αποχαιρετώ. Να είστε όλοι και όλες καλά. Μείνετε στο ραδιοφωνό μας. Ακολουθούν οι ειδήσεις με την Αλεξάνδρα Ματίδου στις 12 και στη συνέχεια το Blender με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 10. Γεια σας.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα αποτελεί απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ και πυλώνα σταθερότητα έστειλε ο Μάρκο Ρούμπιο σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση που είχε με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στον κάθετο διάδρομο και τη σημασία της Ελλάδας ως ασφαλή ενεργειακό κόμβο, ενώ έκανε αναφορά και στην αρχαία Ελλάδα εν ώψη της ομιλίας του το απόγευμα στην Πνίκα. Ο κύριος Γεραπετρίτης τόνισε ότι η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή, χαρακτηρίζοντας τη χώρα μας άγκυρα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και σημειώνοντας ότι οι σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών έχουν ισχυρά θεμέλια. Το απόγευμα στις 7 είναι προγραμματισμένη συνάντηση του κυρίου Μάρκο Ρούμπιο στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Μία ώρα νωρίτερα θα μιλήσει στην Πνίκα. Το διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, μετά και τη σχετική δέσμευση στους επαγγελματίες αλλοίης. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Στο Σπλίτ της Κροατίας στρέφεται σήμερα το ενδιαφέρον των χωρών της ΜΕΝΤΕ 9, καθώς σε λίγες ώρες αναμένεται να ξεκινήσει η σύνοδος του σχήματος με τη συμμετοχή του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα και της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Ως έναν εναλλακτικό πόλο μακράς πνοής, που είναι ο μοναδικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας και θα μπορεί να την κοιτάξει στα μάτια με όρους ισότιμης μάχης, παρουσίασε την ελληνική αριστερή συμπαράταξη ο πρόεδρός της Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας σε σύσκεψη των Συντονιστικών Επιτροπών Αττικής του κόμματος. Μέχρι τη μία το μεσημέρι θα παρατηρούνται προβλήματα ηλεκτροδότησης της οδούς Γεωργίου Θεοτοκά σε τμήμα Μανουσογιαννάκη από τη συμβολή της Κανάρη μέχρι και τη Δεσπερέ. Τις εργασίες αποκατάστασης των βλαβών στο οδόστρωμα της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών θα συνεχίσει και σήμερα η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Οι εργασίες θα εκτελούνται μέχρι και αύριο από τις 10 το πρωί ως τις 3 μετά το μεσημέρι. Συναγερμός έχει σημάνει σήμερα από το Ισραήλ, καθώς η χώρα συμπληρώνει 3 χρόνια από τη φωνική επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, με το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας να προειδοποιεί για αυξημένο κίνδυνο επιθέσεων εναντίον Ισραηλινών και Εβραίων σε όλο τον κόσμο. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα ακολουθεί το Blender με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στη Magenta TV, κανάλι 665, στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731 και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
4: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
5: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί με απ' όλα στο δημοτικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.

Εδώ είμαστε. Πολύ, πολύ καλησπέρα από τον Τέλη τον Αναστασιάδη που ρυθμίζει τον ήχο, τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη που είναι στο μικρόφωνο και βάλαμε το Blender στην πρίζα του FM 100 του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Μια χαρά επιλογή έχετε κάνει, μείνετε μαζί μας. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τη μία. Έτσι κάνουμε καθημερινά. Θα πούμε αρκετά ό,τι προλάβουμε, τα υπόλοιπα καλή καρδιά. Μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα της TV 100. Μας ακούτε επίσης και από τις εφαρμογές, αλλά σας ακούμε και εμείς στο 231-0261-100 και 231-0285-106.

0: Σήμερα θα πηγαίνουμε γρήγορα γιατί και η μέρα το επιβάλλει. Είμαστε στον αστερισμό του Μάρκο Ρούμπιο. Και γρήγορα, επειδή υποσχέθηκα, θα προσπαθήσω να τον κρατήσω για λίγα λεπτά. Ξέρω πως είναι πάρα πολύ πιεσμένο το πρόγραμμά του. Τον ευχαριστώ πολύ όμως που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας. Είναι μαζί μας ο καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο αγαπητός κύριος Δημήτρης Τριανταφύλου. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι να πρωτοπούμε τώρα, είναι σε εξέλιξη η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Τα βλέμματα όλα είναι στραμμένα εκεί. Νομίζω υποχωρεί η υπόλοιπη επικαιρότητα, αλλά ας κάνουμε zoom σε αυτό. Πολλές φορές λέμε περιμένουμε κάτι ή δεν περιμένουμε. Εσείς τι περιμένετε?
1: Κοιτάξτε, τι περιμένουμε. Είναι μια διαδικασία αυτός ο έκτος διάλογος που έχει ξεκινήσει εδώ και 8 χρόνια. Και αυτό πρέπει να λάβουμε υπόψη. Ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2018, όταν στην πρώτη διοίκηση Τραμπ, όταν ο Μάικ Πομπέο ήταν υπουργός εξωτερικών, ναι, και συναντήθηκε με τον Έλληνα ομολογό του τότε, τον Γιώργο Κατρούγκαλο. Συνέχισε το 19 πάλι με τον Πομπέο και πια με τον κύριο Δένδια. Συνέχισε αυτός ο διάλογος και με τη διοίκηση Biden τρεις φορές, ο κύριος Μπλίνκεν και με τον κύριο Δένδια και τελευταίο συνάντηση με τον κύριο Γεραπετρίτη, και τώρα συνεχίζεται υπό τη δεύτερη διοίκηση Τραμπ με την επίσκεψη του κύριου Ρούμπιο. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει διακομματικά στην Αμερική μια στήριξη σε αυτήν την προσπάθεια να ενισχυθούν οι σχέσεις Αμερικής και Ελλάδος διαχρονικά. Ναι. Και αυτό προκύπτει γιατί όντως υπάρχει να έχουν ραγίσει κατά κάποιο τρόπο οι σχέσεις της Αμερικής με την γειτονική μας χώρα, την Τουρκία.
0: Ραγίζει, είπατε.
1: Ναι, βεβαίως, έχουν ραγίσει.
0: Αυτό έχει ενδιαφέρον αυτό, ξέρετε, να πω και στις φίλες, ναι, και τους φίλους μας που μας ακούν αυτήν την ώρα και είναι πολλοί. Επειδή παρακολουθείτε εκτεταμένα τα πράγματα που συμβαίνουν στην Άγκυρα, έχετε υπηρετήσει εκεί στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης για χρόνια, πριν έρθετε στο Πάντιο, και νομίζω έχει αξία αυτό που λέτε, γι' αυτό έμεινα στο ρήμα ραγίσει.
1: Ναι. Κοιτάξτε, η ραγίση συνεχίζει η Τουρκία να είναι σημαντικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Απλώς η σχέση εμπιστοσύνης που είχε επί δεκαετίες η Τουρκία δεν υπάρχει. Μην ξεχνάμε ότι τον Ιούλιο του 2016, όταν έγινε η απόπειρα πραξικοπήματος στη Τουρκία, ναι, για μερικές ώρες η Αμερική δεν είχε πρόσβαση στα πυρηνικά της όπλα στη βάση του Ισιρλίκ. Ναι. Αυτό από μόνη της σηματοδοτεί ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Το 2017 υπογράφει η Τουρκία να αγοράσει τα S-400 από τη Ρωσία. Τα προμηθεύεται το 2019.
0: Σύμφωνοι.
1: Όλα αυτά σημαίνει ότι αναγκάστηκε η Αμερική να βρει εναλλακτικές λύσεις για τα δικά της εθνικά συμφέροντα. Μία λύση είναι η Ελλάδα, η άλλη είναι η Ρουμανία, η άλλη είναι η Κυπριακή Δημοκρατία, το Ισραήλ. Και σε αυτό το πλαίσιο χτίζει η Αμερική. Εμείς, ναι, μπορεί να βλέπουμε επιμέρους τι κάνουν οι Τούρκοι, τι γίνεται στον κόσμο, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει μια διαχρονική προσπάθεια, οχταετίας πια, μπορεί και νομίζω θα έχει διάρκεια, όχι μόνο ότι χτίζει να σιγουρευτεί ότι έχει πρόσβαση στα assets, στη γεωγραφία της Ελλάδος, η Σούδα και άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις, και βλέπουμε, ναι, ότι έχει προσθεθεί και το θέμα της ενέργειας με την Αλεξανδρούπολη να παίζει ένα μεγάλο ρόλο και βεβαίως πια με το κάθετο διάδρομο.
0: Έτσι. Κύριε καθηγητά, ναι, συγγνώμη σας, Γιακώτα, αλλά εδώ για να δώσω ακόμα ένα κομμάτι από τη συνολική εικόνα, φαντάζομαι θα συμφωνήσετε. Πάντως, χειραψίες και εναγκαλισμούς ο Αμερικανός πρόεδρος έχει με τον Τούρκο πρόεδρο. Και ότι είναι, ναι, πολύ καλός φίλος και τι καλό παιδί και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν χρειάζεται να επεκταθώ, το παρακολουθείτε. Και αυτό όμως, ναι, είναι ένα κομμάτι της εικόνας, έτσι δεν είναι? Τώρα, βεβαίως, στην ουσία φαντάζομαι υπάρχουν πολλές αναγνώσεις. Επειδή όμως το πήγατε εκεί όπως θα ήθελα και εγώ να το πάμε, και στην ενέργεια και στα εξοπλιστικά, λένε όλοι ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε για business. Ξέρουν πολύ καλά οι Αμερικανοί να το κάνουν. Το υγροποιημένο, το LNG, τους ενδιαφέρει πάρα πολύ. Και σε αυτό που καταλήξατε, στον κάθετο διάδρομο. Εδώ τώρα τι περιμένουμε, να δώσουμε ακόμη ένα πλαίσιο, να πούμε ότι χτίζεται περισσότερο ακόμη αυτή η συμφωνία, ή θα στείλουμε και μηνύματα στην απέναντι?

0: Γιατί αυτό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ με το καλώδιο και τα λοιπά που περιμένουμε.
1: Εντάξει, οι αναγκαλιασμοί μεταξύ του Τραμπ και του Ερντογάν πρώτα απ' όλα υπήρχαν και το 18.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και
0: έτσι.
1: Τότε μιλάγαμε για σχέσεις συναλλαγικές μεταξύ. Απλώς έτσι λειτουργεί η αμερικανική διπλωματική διοίκηση από κάτω, λέει ότι έχουμε εμείς κάποιες προτεραιότητες και πρέπει να τα εξασφαλίσουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και γι' αυτό, ναι, μεν είναι θετική επίσκεψη. Από την άλλη, μην ξεχνάμε ότι στην ευρύτερη περιοχή έχει άλλους δύο πολύ σημαντικούς συμμάχους η Αμερική. Η μία είναι η Τουρκία, παρόλο ότι είναι προβληματική η σχέση τους, και το άλλο το Ισραήλ. Και εξισορροπεί μεταξύ αυτών των χωρών. Εξισορροπεί μεταξύ Τουρκίας, Ισραήλ και Ελλάδος. Αυτό κάνει ο Ρούμπιο. Και από ό,τι βλέπω και στις δηλώσεις του, από ό,τι διάβασα γρήγορα,
0: ναι.
1: Σήμερα δεν έγινε αναφορά στη Τουρκία.
0: Μέχρι στιγμής δεν έγινε, ναι, τουλάχιστον δεν έγινε.
1: Έγινε αναφορά, μπορεί να έγινε από την ελληνική πλευρά, δεν έχει γίνει αναφορά από την Αμερική.
0: Φαντάζομαι και ένα ενδιαφέρον σημείο είναι αυτό που λέγαμε σε προηγούμενες επισκέψεις Αμερικανών Υπουργών Εξωτερικών, ότι θα έρθει στην Αθήνα και θα πάει στην Άγκυρα ή θα πάει στην Άγκυρα και θα έρθει στην Αθήνα. Εδώ αυτή τη φορά δεν υπάρχει τέτοιο σταθμός.
1: Όπως και ο κύριος Πομπέο όταν είχε έρθει, δεν είχε πάει. Αλλά κατά καιρούς τα τελευταία χρόνια γίνεται αυτό. Που σημαίνει ότι βλέπουν τα πράγματα διαφορετικά, που σημαίνει και εμείς που έχουμε ανάγκη να τα δούμε διαφορετικά. Δεν είναι μόνο όταν μιλάμε για τα ελληνοτουρκικά, δεν αφορούν μόνο τι γίνεται στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Ο κόσμος μας πια είναι τόσο ρευστός, οι περιοχές είναι τόσο συνδεδεμένες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή οι εξελίξεις, η συνάντηση αυτή αφορά όχι μόνο Αμερική και Ελλάδα, αφορά και τι γίνεται σε περιφερειακό επίπεδο, στη Μαύρη Θάλασσα, στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή, στις χώρες του κόλπου, στο Ιράν. Και επειδή αναφέρεται και.
0: Είναι πραγματικά διεθνής πολιτική, δηλαδή αυτό που υπηρετείται στο Πανεπιστήμιο και όχι μόνο διμερείς θέματα, ας πούμε, έτσι, ούτε συζήτηση.
1: Έτσι είναι, και νομίζω ότι αυτό που πάντα λέγαμε για την Τουρκία και συνεχίζεται να υφίσταται ότι έχει ένα πολύ σημαντικό γεωπολιτικό οικόπεδο, το ίδιο έχει και η Ελλάδα, και τώρα τελευταία αναδεικνύεται ακόμη περισσότερο πόσο σημαντική είναι η Ελλάδα, που συνδέει και τη Μέση Ανατολή και τα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη και τη Μαύρη Θάλασσα. Και νομίζω ότι αυτό κάνουν οι Αμερικανοί, χτίζουν πάνω σε αυτό για τους δικούς τους λόγους.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Κύριε καθηγητά, παρακαλώ, πείτε τη φράση σας.
1: Ναι. Και παρόλο ότι υπάρχει ένας έντονος προβληματισμός και στην Αμερική και στην Ευρώπη για το μέλλον των σχέσεων μεταξύ Αμερικής και Ευρωπαίων συμμάχων, δηλαδή η ίδια Αμερική αμφισβητεί το ΝΑΤΟ και δημιουργεί προβληματισμούς, βλέπουμε ότι ενισχύει μερικές χώρες συγκεκριμένα. Και με την Πολωνία έχει κάποια ενισχυμένη σχέση, έτσι, στα βόρεια της Ευρώπης, στα ανατολικά σύνορα με τη Ρωσία. Το κάνει αυτό με την Ελλάδα, το κάνει αυτό μεμονωμένα με κάποιες χώρες, και επειδή οι Ευρωπαίοι, παρόλο ότι είμαστε κάτω μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θέλουμε η Ευρώπη να συμβάλλει περισσότερο στην άμυνα, στην ασφάλεια, στους εξοπλισμούς, δεν είναι ακόμη σε θέση να το κάνει,
0: ναι.
1: Η Ελλάδα αναγκάζεται να συνεργαστεί με τους Αμερικανούς,
0: ναι.
1: Όπως και μεμονωμένα με τους Γάλλους, με το Ισραήλ και με άλλες χώρες, για να ενισχύσει την ασφάλειά της.
0: Ναι. Κύριε καθηγητά, ναι. Επειδή ξέρω πως πιέζεστε πάρα πολύ, ναι, στον χρόνο, αλλά δεν θα αποφύγω τον πειρασμό. Δύο ακόμη θέματα θέλω να βάλω στη συζήτησή μας, έστω τηλεγραφικά. Όλα αυτά συμβαίνουν και είμαστε σημαντικοί εταίροι, να το πω έτσι πολύ απλά. Σας ρωτάω τώρα, ας πούμε ότι είμαι ο φοιτητής σας στο Πανεπιστήμιο. Επειδή είμαστε καλοί πελάτες, ας πούμε, των Αμερικανών και στα εξοπλιστικά και στα ενεργειακά. Και το δεύτερο είναι το θέμα των δηλώσεων Γκυλφόιλ ή τουλάχιστον από το δημοσίευμα της Wall Street. Πιστεύετε θα απασχολήσει τις συζητήσεις με κλειστές πόρτες, φαντάζομαι.
1: Αν όντων ισχύουν αυτά που έγραφε η Washington Post,
0: η Wall Street Journal, ναι,
1: ενδεχομένως μπορεί να απασχολήσει. Από την άλλη όμως, ξέρετε, αν είμαστε καλοί πελάτες ή όχι, νομίζω, ναι, είμαστε σε ένα σημείο. Δηλαδή είμαστε καλοί πελάτες γιατί δεν έχουμε δικιά μας αμυντική βιομηχανία, γιατί δεν έχουν οι Ευρωπαίοι. Είναι και αυτό το θέμα, έτσι. Δεν έχουμε φτάσει στο σημείο να μπορούμε κι εμείς να έχουμε οπλικά συστήματα που μπορούν να τα αποκριθούν στις ανάγκες της χώρας.
0: Ναι.
1: Άλλο τώρα που γίνεται μια προσπάθεια να αλλάξει αυτό. Από την άλλη όμως, η ασφάλεια και να είμαστε κόμβος ενεργειακός και η τρίτη διάσταση που έχει να κάνει με το παγκόσμιο εμπόριο και τις ροές του παγκοσμίου εμπορίου, όπου και η Ελλάδα παίζει σημαντικό ρόλο.
0: Πάρα πολύ, βέβαια.
1: Όλα αυτά σημαίνει ότι έχουμε κι εμείς στην παρούσα φάση, επειδή οι Αμερικανοί μας θεωρούν ότι είμαστε σημαντικοί, πιο σημαντικοί ενδεχομένως από ότι είμαστε στο παρελθόν, να απαιτήσουμε κι εμείς να υπάρχει μια εξορρόπηση σε αυτή τη σχέση, να απαιτήσουμε κι εμείς μερικά πράγματα, ότι ακριβώς δεν μπορείς να μας συμπεριφέρεσαι ενδεχομένως όπως το παρελθόν ως καλός σου πελάτης και μόνο.
0: Μάλιστα. Υποσχέθηκα να σας αποδεσμεύσω και θα το κάνω. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Τριανταφύλου. Θα έχουμε την ευκαιρία και άλλη φορά με μεγαλύτερη άνεση χρόνο να τα πούμε. Να είστε γερός. Καλή συνέχεια. Ακούσατε τον καθηγητή Διεθνούς Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον Δημήτρη Τριανταφύλου, τα συμπεράσματα δικά σας για αυτά που είπαμε. Νομίζω είναι η επίσκεψη έχει πολύ μεγάλη σημασία στη χώρα μας. Μην τα προσπερνάμε. Βέβαια, αυτή η επίσκεψη δημιουργεί και αντιδράσεις. Υπάρχουν αντιδράσεις. Είχαμε χθες συγκεντρώσεις, συλλαλητήρια, διαμαρτυρίες, αντιπολεμικές συγκεντρώσεις και σήμερα και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, σε άλλες πόλεις. Δεν περνάνε έτσι αυτές οι επισκέψεις, το ξέρετε πολύ καλά. Και θα το πω έτσι σε πολλά εισαγωγικά. Μετά από όλα όσα συμβαίνουν τα τελευταία ιδιαίτερα 3 χρόνια, καταλαβαίνουμε όλοι πολύ καλά το πλαίσιο που κινούνται αυτές οι διαδηλώσεις. Βέβαια, έχουμε και παράδοση ετών, έτσι. Να σας πω επίσης σήμερα ποιους άλλους θα φιλοξενήσουμε στο Blender. Σε λίγο θα συνδεθούμε με επίσης έναν καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Θα είναι μαζί μας ο Σωτηρής Ντάλης για να κάνουμε έτσι μια πρώτη αποκωδικοποίηση της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Νομίζω έχει αξία η γνώμη του και θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε λίγο πολύ τι τρέχει και αν μπορούμε να το πάμε και λίγο παρακάτω. Και λίγο μετά το break της εκπομπής θα είναι κοντά μας η αντιπρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Γιάννα Σιδηροπούλου, για να βάλουμε 2 θέματα, ή τουλάχιστον έτσι σχεδιάζω εγώ, να βάλω 2 θέματα στο τραπέζι. Ένα είναι τα εμβόλια, εντάξει, είναι στη φάση που μπαίνουμε του εμβολιασμού, πολύ σημαντικό θέμα για πολύ μεγάλο μέρος της κοινωνίας, αλλά και το άλλο που αφορά κυρίως στον κλάδο των φαρμακοποιών και όχι μόνο, είναι το PharmaPoint, αυτή η μεγάλη διοργάνωση που ετοιμάζει κάθε χρόνο ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, που θα τρέξει το Σαββατοκύριακο εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο Βελίδιο. Και ό,τι άλλο προκύψει, εδώ είμαστε, βλέπουμε, ξέρετε, είναι ζωντανή εκπομπή το Blender και ό,τι προλαβαίνει. Τα υπόλοιπα, πες το δυνατά, δυνατά.
2: Καλή καρδιά.
0: Ωραία, καλή καρδιά τα υπόλοιπα, ξέρετε. Εσείς 2 πράγματα έχετε μόνο να κάνετε και ειδικά αν οδηγείτε, τα χέρια στο τιμόνι, τα μάτια στο δρόμο, τα αυτιά στο Blender. Ένα τραγούδι θα μας βάλεις, τι θα διαλέξαμε, μόνο με το χαλί μας θα πάμε που είναι υπέροχο, εντάξει.

Με μια πρόχειρη βουτιά στο κοντινό παρελθόν, να το πω έτσι, να σας πω πως σαν σήμερα πριν από 3 χρόνια ήταν ένα χτύπημα στην ιστορία, να το πω έτσι, γενικά της περιοχής, το οποίο άλλαξε τα δεδομένα. Μιλάω για το χτύπημα της ένοπλης οργάνωσης Χαμάς της Παλαιστινιακής, εκεί στην Λωρίδα της Γάζας, που κυριαρχεί από το 2007. Έκανε μια ευνηδιαστική θεαματική στρατιωτική επίθεση, καταλαβαίνετε, είχαμε νεκρούς, εκατοντάδες. Δεν τα ξεχνάμε αυτά, αλλά βέβαια τα υπόλοιπα που ζήσαμε το επόμενο διάστημα, καταλαβαίνετε, με 75.000 νεκρούς Παλαιστινίους, όλα αυτά δημιούργησαν, να το πω πολύ καθαρά, καταστάσεις φρίκης στην περιοχή.

0: Πάμε τώρα να πούμε μια καλησπέρα, όπως σας είπαμε. Τον ευχαριστώ πολύ που ανταποκρίθηκε. Από ό,τι βλέπω, από το πρωί τον βλέπω σε παράθυρα, βγαίνει σε συνεδρίες. Είναι σημαντική άποψή του, είναι εξαιρετικός φίλος από εδώ και χρόνια. Είναι ο καθηγητής ο Σωτήρης Οντάλης από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων Μεσογειακών Σπουδών. Είναι και πρόεδρος του τμήματος. Κύριε καθηγητά, αγαπητέ Σωτήρη, καλησπέρα από τον Blender.
1: Κύριε Σωτήρη, κύριε αγαπητέ Λάζαρε, αυτά έχουν όμως μια απλά παράπλευρη απώλεια. Δεν έχω απολαύσει ακόμα τον καφέ μου τον πρωινό.
0: Θα σας στείλω ένα μεγάλο. Το καταλαβαίνω. Είναι αυτό που λέγαμε με τον προαστιακό. Εκεί θα δουλεύετε. Στον προαστιακό πάνω. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας καταρχήν.
1: Ευχαριστώ και εγώ με χαρά.
0: Έστω στα λίγα λεπτά που έχετε και εσείς στη διάθεσή σας και για εμάς ο χρόνος είναι ραδιοφωνικός, ξέρετε, Μόμικρον. Να κάνουμε ένα zoom σε αυτά που τρέχουν σήμερα στην Αθήνα. Από χθες, να το πω έτσι, πολλοί μιλούν ακόμη και για τη γλώσσα του σώματος. Έτσι, πώς χαιρετήθηκαν οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης με τον κ. Ρούμπιο. Αλλά δεν θα μείνω σε αυτά στη σημειολογία. Αυτά είναι αυτά που βλέπουμε. Να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω. Τι σηματοδοτεί για σας μια τέτοια επίσκεψη?
1: Κοιτάξτε, να το πάρουμε από την αρχή. Είναι μια επίσκεψη ευρωπαϊκή, δηλαδή έρχεται από ευρωπαϊκές χώρες, αν δεν κάνω λάθος.
0: Από την Ισλανδία, νομίζω, ήρθε έτσι. Από την Ισλανδία, Πορτογαλία. Ή θα πάει.
1: Ή θα πάει στην Πορτογαλία ή έρχεται. Ναι. Και έρχεται σε μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέλος της Ευρωζώνης, που ενδιαφέρεται για την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, για την ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια, που ενδιαφέρεται για την ενεργειακή ασφάλεια, που ενδιαφέρεται για την περιφερειακή ασφάλεια. Και κάπου εδώ έρχονται τα ζητήματα που προφανώς ενδιαφέρουν τις ΗΠΑ και τον Μάρκο Ρούμπιο. Και έτσι κουμπώνει το ενδιαφέρον της επίσκεψης, που είναι μια επίσκεψη που πραγματοποιείται σε μια περίοδο μεγάλης αλλαγής, με ένα μεταβαλλόμενο, θα έλεγα, γεωπολιτικό περιβάλλον, όπου το προηγούμενο διάστημα είχαμε το παράδοξο και ανισχυτικό για την Ευρώπη γεγονός ότι οι ΗΠΑ με πολλούς τρόπους υποχώρησαν ή αποχώρησαν από την Ευρώπη ή επιχειρούν να αποχωρήσουν.
0: Ναι, έτσι ακριβώς.
1: Ναι, η επίσκεψη Ρούμπιο μπορεί να λειτουργήσει ίσως σε μια ευκαιρία για μεταστροφή, αν ολοκληρωθεί και αυτό το ευρωπαϊκό του ταξίδι, και να δούμε και να ευχηθούμε να δούμε μια επιστροφή του αμερικανικού εκκρεμού σε μια κανονικότητα των ευρωατλαντικών σχέσεων, που τον έχουν ανάγκη και οι δύο πλευρές, γιατί η ευρωατλαντική συνεργασία ταλαιπωρείται το τελευταίο διάστημα με μοναδική υπεύθυνη την κυβέρνηση Τράμπα, που προκάλεσε αυτή τη ρήξη.
0: Τώρα αυτό και αν περιγράφεται, κύριε καθηγητά, αυτό και αν είναι κομβικό που λέτε. Δηλαδή...
1: Είναι τεράστια σημασίας και η Ελλάδα εκεί μπορεί να συμβάλλει. Και νομίζω ότι αυτό το ταξίδι μπορεί να δείξει πράγματα στον Ρούμπιο και στις ΗΠΑ για τη σημασία που έχει μια ευρωπαϊκή χώρα που είναι στο σκληρό πυρήνα της ευρωπαϊκής ενοποίησης και ενδιαφέρεται για σωστές και ισορροπημένες ευρωατλαντικές σχέσεις. Είμαστε μια χώρα που μας ενδιαφέρει μια λειτουργική διεθνής πολυμέρεια, μια διεθνής τάξη που θα βασίζεται μόνο και πάντα σε αρχές και κανόνες, κάτι το οποίο οι ΗΠΑ δεν το σεβάστηκαν στην αρχή και προκάλεσαν συγκρούσεις, ρήξεις, εντάσεις.
0: Αν μου επιτρέπετε, και προκαλούν ακόμη, έτσι, όχι προκάλεσαν.
1: Και προκαλούν ακόμα, έτσι. Και προκαλούν ακόμα μια τραυματική συμπεριφορά, θα έλεγα. Ακόμα θυμόμαστε και τις δηλώσεις και του ίδιου του Ρούμπιο, αλλά και του Βανς. Μην τα ξεχνάμε.
0: Και στο Μόναχο και στις Βρυξέλλες.
1: Έρχεται σε μια χώρα η οποία, όπως είπα πιο πριν, την ενδιαφέρει η διεθνής πολυμέρεια. Και η διεθνής τάξη θα βασίζεται πάντα σε αρχές και κανόνες, και σε μια περίοδο που έστω και για ένα μήνα θα ασκήσουμε την προεδρία στο Συμβούλιο Ασφαλείας στον ΟΗΕ αυτό το μήνα,
0: ναι.
1: Που έχει και αυτό τη δική του σημασία. Σε λίγους μήνες, το 27, το δεύτερο εξάμεινο του 27, θα έχουμε την προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, είμαστε μια χώρα ξεκάθαρα της πολυμέρειας και της ευρωατλαντικής συνεργασίας. Και ερχόμαστε τώρα σε ζητήματα που αφορούν και την ενεργειακή ασφάλεια, η οποία συνδέεται πάντα με την περιφερειακή ασφάλεια, και σωστά ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε την έννοια της ασφάλειας, της ναυσιπλοείας.
0: Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό, δεν το συζητάμε.
1: Όπως είδαμε, είχαμε δύο ουσιαστικά αναλύσεις που στηρίζονται σε δύο πυλώνες ενεργειακούς. Δεν ξέρω κατά πόσο συζητήθηκαν και οι δύο, αλλά σίγουρα συζητήθηκε ο πρώτος που είναι πρώτος πυλώνας, που είναι ο κάθετος διάδρομος. Ο περίφημος κάθετος διάδρομος που ξεκινάει από την Αλεξανδρούπολη, που, έχει οδηγήσει μια τεράστια πολιτική αναβάθμιση, όχι μόνο της Αλεξανδρούπολης και της περιοχής, αλλά γενικότερα του χερσαίου εδάφου της χώρας μας.
0: Να το εξηγήσω λίγο εν συντομία, κύριε καθηγητά, μου επιτρέπετε, για αυτούς που μας ακούν και είναι πολύ αυτή την ώρα. Μιλάμε για το υγροποιημένο φυσικό αέριο, το LNG που λέμε, να πηγαίνει από την Αλεξανδρούπολη σε χώρες του Βορρά, στην Κεντρική Ευρώπη και παραπέρα, που έχει πολύ μεγάλη σημασία και για αυτούς και για εμάς. Και εκεί φάνηκε και η στροφή της χώρας μας σε αυτή την κατεύθυνση. Ουσιαστικά μιλάμε για μια αποδέσμευση από το γνωστό φυσικό αέριο της Ρωσίας. Έτσι. Αυτό είναι κομβικό.
1: Ναι, ναι, βεβαίως. Και το δεύτερο κομβικό, που είναι ο άλλος πυλώνας της ενεργειακής ασφάλειας, που συνδέεται με την περιφερειακή ασφάλεια, είναι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου με το Ισραήλ, με το περίφημο καλώδιο που θα συνδέσει την Κύπρο με την Ελλάδα. Και η υλοποίηση εδώ, κύριε Θεοδωρακίδη, αυτού του έργου είναι απαραίτητη, γιατί θα οδηγήσει στην γεωπολιτική αναβάθμιση του νησιωτικού εδάφους της χώρας μας, της Κρήτης δηλαδή, σε εκείνη τη φάση, γιατί έχουμε ανάγκη περαιτέρω αναβάθμισης και σε επίπεδο νησιωτικού εδάφους, και εδώ οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να βοηθήσουν. Δεν ξέρω τι διεμήφθη πίσω από τις πόρτες στη συνάντηση με τον κύριο Γεραπετρίτη, αλλά νομίζω πως αυτό θα ζητήθηκε. Το χρειαζόμαστε αυτό για να φτάσουμε κάποια στιγμή ώστε η Αλεξανδρούπολη να κουμπώνει με την Σούδα και με την Κρήτη, αλλά να μην υπάρχει κανένα ενδιάμεσο κενό ασφάλεια στο Αιγαίο.
0: Σωστά. Κύριε καθηγητά, πολλοί λένε ότι μάλλον είναι και μια απλή ανάγνωση, αλλά έχει ουσία. Ενεργειακά, εξοπλιστικά είναι αυτά που κυριαρχούν στην ατζέντα. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Αλλά ήθελα να βάλω και μια άλλη παράμετρο, γιατί όλα αυτά που γίνονται εδώ τα διαβάζει και η Άγκυρα, όπως και αντίστοιχα εμείς τα ίδια. Σας κάνει εντύπωση αυτό που λέμε, ότι αυτή τη φορά το πρόγραμμα ενός Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών μετά τον Μάρκο Πομπέο δεν πηγαίνει, για παράδειγμα, στην Άγκυρα, δεν έρχεται από εκεί, αλλά μόνο στην Ευρώπη, όπως το είχατε πει νωρίτερα. Και το άλλο που θα ήθελα να συμπληρώσετε, αν μπορείτε να το συμπληρώσετε στη σκέψη σας, είναι το εξής. Μέχρι τώρα έχουμε δει πολύ σφιχτούς εναγκαλισμούς του Αμερικανού Προέδρου με τον Τούρκο Πρόεδρο. Έχουμε δει ότι είναι καλός φίλος, κάτι φράσεις. Εντάξει, με το γνωστό λεξιλόγιο του Αμερικανού Προέδρου. Εδώ τώρα μπαίνει ένα λιθαράκι, να το πω έτσι, να χτιστεί μια τέτοια και μια πιθανή επίσκεψη, συνάντηση του Πρωθυπουργού.
1: Εννοείται με τον Πρόεδρο Τραμπ.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, αυτό θα το δούμε στην πορεία. Δεν μοιάζει να είναι τόσο εύκολο, αλλά ίσως οι πιθανότητες να αυξάνονται. Εδώ, σε αυτά που είπατε πολύ εύστοχα πριν, θέλω να συμπληρώσω το εξής, που συνδέεται με το πρόσωπο του Αμερικανού Προέδρου, είναι ότι η τουρκική προβολή ισχύως που είχαμε και έχουμε όλο αυτό το διάστημα, πρέπει να πούμε πως έχει βρει υποστήριξη στο πρόσωπο του Προέδρου Τραμπ. Αυτό η Τουρκία έχει επιχειρήσει να το εκμεταλλευτεί με έξυπνο τρόπο, θα έλεγα, και απαιτεί μεγαλύτερη προσοχή από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη για τον ρόλο της και για το εγώ της.
0: Μάστορες είναι σε αυτό, έτσι δεν είναι? Όπως λέμε πάντα, έτσι πολύ απλά. Είναι μάστορες αυτά.
1: Είναι καλοί πετράδες. Ναι. Η επίσκεψη Ρούμπιο, λοιπόν, ισορροπεί σε ένα βαθμό αυτή την εικόνα, για να έρθω σε αυτό που είπατε πριν, γιατί είναι ένας βασικότατος παίκτης της αμερικανικής διακυβέρνησης και όχι μόνο στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας, που ίσως να είναι και επόμενος υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών, αν δεν υπερισχύσει το σενάριο του Βάνς. Αλλά επομένως ο Ρούμπιο δεν είναι τυχαίος παίκτης.
0: Και το Στέδι Μπάρντε δεν είναι τυχαίος πυλώνας, έτσι? Και το Στέδι
1: Μπάρντε καθόλου. Οδηγεί πολλές φορές στο Λευκό Οίκο. Να δούμε και τα μηνύματα που θα στείλει από την ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ. Είναι ο πρώτος υπουργός εξωτερικών που μιλάει εκεί. Συνήθως μιλούσαν μόνο πρόεδροι. Να δούμε πώς θα προσεγγίσει το κεφάλαιο Δύση και Δυτική.
0: Επιμένετε πολύ σε αυτό, έτσι? Έχει πολύ μεγάλη σημασία.
1: Επιμένω πάρα πολύ, βεβαίως, πάρα πολύ επιμένω σε αυτό, γιατί αυτό θα οδηγήσει σε μια πραγματική κανονικότητα των ευρωατλαντικών σχέσεων, από την οποία κανονικότητα θα υποφεληθούμε εμείς πάρα πολύ.
0: Μάλιστα. Υποσχέθηκα να σας αποδεσμεύσω σύντομα, έτσι δεν είναι? Ευχαριστώ πολύ, κύριε Νταλή, που είστε μαζί μας.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε γερός. Καλή συνέχεια.
1: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.

Ακούσαμε και την άποψη του καθηγητή Διεθνών Σχέσεων Διεθνούς Πολιτικής Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, που είναι και πρόεδρος του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών, ήταν ο καθηγητής ο Σωτήρης Ντάλης. Νομίζω έχει αξία σε αυτά που υπόθηκαν στη συζήτησή μας αναφορικά με την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα, που είναι σε εξέλιξη. Ακούσατε και το κλείσιμο. Θα δούμε τι θα πει και στην ομιλία του το βραδάκι. 7 η ώρα, νομίζω, είναι η ομιλία στην ΕΠΝΙΚΑ. Έχουν πολύ μεγάλη σημασία όλα αυτά. Δεν τα προσπερνάμε και γι' αυτό και δεν βάλαμε άλλα θέματα στη συζήτηση μέχρι τώρα. Τα συμπεράσματα δικά σας. Πάντως, επειδή μου στέλνετε μηνύματα, δεν πρόκειται να ασχοληθώ με τον Καρβέλα και τη Βύση και αν είχε 300, να το πω έτσι, καλεσμένους και δεν κάτσαν μπροστά και πήγαν πίσω και δεν του δώσαν 200 χιλιάρικα, 300. Με συγχωρείτε αλλού. Δεν μπορώ να το παρακολουθήσω. Το θέμα με ξεπερνά.

Και όπως λέει ο Γιάννης ο Χαρούλης, σου μιλώ και ο Κογκινίζης. Και εγώ, ο Τέλης ο Αναστησιάς λέει, σου μιλώ και ο Κογκινίζης. Θα πάμε στο break μετά από το τραγούδι και θα πούμε σε λίγα λεπτά, θα ξανασυνδεθούμε για να φιλοξενήσουμε την αντιπρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Μείνετε στο Blender, μείνετε στον FM100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Αγαπημένες, ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
4: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
3: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
5: Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
6: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

Εδώ είμαστε, ξαναβάλαμε το Blender στην πρίζα του FM 100 του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Έχουμε άλλα 25 λεπτά μπροστά μας. Μπορούμε να πούμε πολλά, αλλά δεν τα πούμε όλα, το ξέρετε πολύ καλά. Ο Τέλης Αναστασιάδης ρυθμίζει τον ήχο, τα πάει μια χαρά και λέω να τον κρατήσω λίγο ακόμα. Ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης είναι στο μικρόφωνο. Σας θυμίζω πως σας ακούμε και εμείς στο 2-31-02-61-100 και 2-31-02-85-106. Μηνύματα, σχόλια, σκέψη, ό,τι νομίζετε. Πρωτίστως να το πω έτσι στο Messenger και στο Instagram με λατινικούς χαρακτήρες Λάζαρος Θεοδωρακίδης, αλλά και στο email μου 3alaz67@gmail.com. Πάντως δεν μπορώ να μην σχολιάσω την δήλωση που έκανε η Ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ελεονόρα Μελέτη, η οποία προκάλεσε μεγάλη συζήτηση και μεγάλες αντιδράσεις, γιατί λίγο πολύ είπε, όταν αναφερόταν στις εργασιακές σχέσεις, προκλήσει την εργασία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ουσιαστικά είπε πως, ξέρετε, πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από εργαζόμενους. Αναρωτήθηκε. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω.

Βλέπω τώρα εικόνες στο monitor από το Earth News που είναι σε εξέλιξη. Το δελτίο από τη Γαλλία που είναι απίστευτες εικόνες εδώ και αρκετές μέρες. Γιατί οι κινητοποίησεις των μαθητών είναι σε δεκάδες πόλεις. Έχουμε πάρα πολλά επεισόδια, τραυματισμούς. Μέχρι και παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου είδαμε για αυτές τις διαδηλώσεις. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Είναι ένα από τα σοβαρά ζητήματα που καίει αυτή τη στιγμή τη Γαλλία σε όλη την επικράτεια.

0: Πάμε τώρα να πούμε μια καλησπέρα. Την ευχαριστώ πολύ που είναι μαζί μας. Είναι η Αντιπρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, αγαπητή κυρία Άννα Σιδηροπούλου. Κυρία Σιδηροπούλου, καλησπέρα από το Blender. Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα και από εμάς εδώ, που είμαστε στις επάρξεις των φαρμακείων. Είμαστε καλά.
0: Στο φαρμακείο, αλλά τρέχετε για το Pharma Point. Αυτό το δίμερο, το μοναδικό που είναι για εσάς. Πόσα χρόνια το κάνετε εδώ, Φαρμακευτικό Συλλόγο, 20 χρόνια? Πόσα είναι?
1: Είναι αυτό το Pharma Point θα είναι το 26ο.
0: Ωραία. Καλά κουράγια. Ας ξεκινήσουμε αυτό, γιατί είναι μια μεγάλη, να το πω έτσι, πρωτίστως σε εισαγωγικά γιορτή, αλλά διοργάνωση που όλοι οι φαρμακοποιοί συγκεντρώνεστε εκεί, και φυσικά όχι μόνο από τη Θεσσαλονίκη, και από άλλα μέρη της χώρας,
1: ναι,
0: και εκπρόσωποι της φαρμακοβιομηχανίας και των υπολείπων κλάδων που στεγάζονται, να το πω έτσι, τα φαρμακεία και το βλέπουμε καθημερινά. Δώστε μου λίγο το πλαίσιο καταρχήν.
1: Πρώτα απ' όλα να θυμίσουμε ότι διοργανώνεται κάθε χρόνο από το Φαρμακευτικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, πάντα την ίδια εποχή, έτσι γύρω στα μέσα Οκτώβρη.
0: Ναι.
1: Είναι το μεγαλύτερο, όπως είπατε, φαρμακευτικό συνέδριο έκθεση της Βόρειας Ελλάδας και περιλαμβάνει τόσο το επιστημονικό όσο και το εμπορικό κομμάτι.
0: Ναι, γιατί αν ανατρέξει κανείς το πρόγραμμα όλο αυτό, θα λαχανιάσει τραπέζια πολύ ειδικά, να το πω έτσι πολύ απλά, αλλά τιμάται και τους ανθρώπους του φαρμακείου. Βέβαια, δεν είναι μόνο δική σας διοργάνωση, έτσι έχετε και τα τμήματα φαρμακευτικής και των υπολείπων, να μην τους αδικήσουμε.
1: Ναι, όχι, πάντοτε έχουμε δίπλα μας στο Πανεπιστήμιο, πάντοτε έχουμε δίπλα μας σε όλους τους συναδέλφους από όπου και αν βρίσκονται αυτοί, και από τη βιομηχανία εννοείται, και από το εμπόριο.
0: Ναι.
1: Και για πρώτη φορά φέτος η καινοτομία είναι ότι ενώ πραγματοποιήσαμε μέχρι τώρα τις αιμοδοσίες, τις εθελοντικές αιμοδοσίες στα γραφεία του συλλόγου μας, είπαμε φέτος να το ανοίξουμε λίγο περισσότερο, να το απευθύνουμε σε μεγαλύτερο ποσοστό κόσμου.
0: Θα μας πάρετε και το αίμα, κυρία Σιδηροπούλου, δηλαδή, στο Pharma Point.
1: Θα πάρουμε και λίγο αίμα. Και θα γίνει λοιπόν και η 24η για εμάς αιμοδοσία.
0: Ναι.
1: Πρώτη φορά στο Βελίδιο, σε συνδυασμό με το Pharma Point μας.
0: Τώρα, αυτό που μου κάνει εντύπωση, γιατί είναι ουσιαστικά και η κορονίδα, να το πω έτσι, ο τίτλος του Pharma Point του φετινού. Όλα αυτά στο Βελίδιο, έτσι, για να είμαστε και χρηστικοί, από το πρωί του Σαββάτου. Τι θα πει εξελίσσοντας φαρμακείο, ενδυναμώνοντας το φαρμακοποιό, λίγο, πώς το σκέφτεστε εσείς, χρόνια υπηρετείτε το χώρο? Όχι μόνο συνδικαλιστικά, βέβαια.
1: Φυσικά. Όπως ο ασθενής πρέπει να είναι στο κέντρο της θεραπείας του, έτσι και ο φαρμακοποιός πρέπει να είναι στο κέντρο της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Κάπως έτσι το σκεφτόμαστε εμείς. Ούτως ή άλλως θεωρούμε ότι είμαστε πολύ κοντά στον πολίτη. Κάθε μέρα μας επισκέπτονται με μεγάλη άνεση και εμπιστοσύνη οι συμπολίτες μας για να μας συμβουλευτούν για πράγματα που είτε δεν μπορούν είτε δεν θέλουν για τους δικούς τους λόγους να πάνε στο γιατρό. Καλός ή κακός.
0: Ναι.
1: Οπότε το θέμα είναι ότι εμείς είμαστε εδώ για αυτούς. Άρα λοιπόν ο μετασχηματισμός του κοινοτικού φαρμακείου σε πάροχο πρωτοβάθμιας περίθαλψης είναι κεντρικό στρατηγικό στόχο.
0: Αυτό είναι και ένα στοίχημα που το δίνετε χρόνια εσείς φαρμακοποιοί, γιατί παρακολουθώντας και τα προηγούμενα Pharma Point, αυτό ακόμη έχει εκκρεμότητες, έτσι, δεν έχει, ή να το πω έτσι, υλοποιηθεί σε όλο το σχέδιο που προβλέπετε εσείς?
1: Ξεκινώντας από την εποχή του κορονοϊού, που έτυχε να είμαστε τα μοναδικά καταστήματα σχεδόν μαζί με το σούπερ μάρκετ που ήμασταν ανοιχτά, και εξυπηρετήσαμε πάρα πολύ τότε τον κόσμο, και με τα Rapid και με ό,τι άλλο χρειάστηκε φυσικά. Μετά με το πρόγραμμα πρόληψης παχυσαρκίας, των καρδιακών νόσων και γενικά όλα αυτά τα προγράμματα τα οποία τρέχουν σε κύκλους στα φαρμακεία μας και για τα οποία μας απευθύνονται εμάς οι συμπολίτες μας και είναι φυσικά δωρεάν για αυτούς. Σιγά σιγά νομίζω ότι εγκαθιδρύουμε αυτό το ρόλο, γιατί μπαίνει και στη συνείδηση του κόσμου ότι εκτός από έμποροι, που σαφώς και έχουμε αυτό το ρόλο, είμαστε κυρίως σύμβουλοι υγείας και επιστήμονες και πάντα δίπλα τους.
0: Μάλιστα. Τώρα, θα κάνω μια παρένθεση, γιατί φαντάζομαι και στις συζητήσεις ή τουλάχιστον θα περάσει μέσα από τα τραπέζια του Pharma Point. Είμαστε στην εποχή των εμβολιασμών, όπως κάθε χρόνο, τέτοια εποχή που συμπίπτουν επίσης με το Pharma Point. Τις προηγούμενες μέρες ακούσαμε και τον πρόεδρο σας, τον Διονύση τον Ευγενίδη, μιλά για 300.000 εμβόλια περίπου εδώ στη Θεσσαλονίκη. Σε ποια φάση βρισκόμαστε τώρα, και κατά τη γνώμη σας, ποια είναι, να το πω, η στιγμή? Μας ακούτε, καταλαβαίνω, δεν είστε γιατρός, αλλά είστε φαρμακοποιός, έρχεστε σε επαφή, έχετε την εμπειρία. Ποια είναι κάτι καλή στιγμή, να το πούμε έτσι, να ξεκινήσει αυτός ο εμβολιασμός, βέβαια ανάλογα την ομάδα, έτσι?
1: Φέτος είμαστε πάρα πολύ καλά στα φαρμακεία μας. Ήδη έχουμε πάρει το 50% των εμβολίων, για να μην σας πω και παραπάνω.
0: Ναι.
1: Και μέσα στο πρώτο 15ήμερο πιστεύουμε ότι θα ολοκληρωθεί αυτό. Θα έχουν όλα τα φαρμακεία εμβολιαστεί με όλα τα εμβόλια. Φέτος έχουμε μεγαλύτερη ποικιλία εμβολίων, συνολικά στον αριθμό 6.
0: Ναι. Αναφορικά με την γρήπη πάντα μιλάμε, κυρία Σιδηροπούλου.
1: Πάντα μιλάμε για το αντιγρυπικό, που μπορούμε εμείς πιστοποιημένα και επίσημα να έρθει ο οποιοδήποτε πολίτης θέλει με το άμκα του και να να το κάνει στο φαρμακείο μας. Εξαιρούνται τα παιδιά, έτσι φυσικά.
0: Αλλήμον, αυτά μέχρι πάνω στο γιατρό και στον παιδίατρο.
1: Λοιπόν, αν λοιπόν και αυτό που με ρωτήσατε για την καλύτερη περίοδο,
0: ναι, θεωρώ με την εμπειρία σας, να το πω έτσι.
1: Από τα μέσα του Οκτώβρη, ναι, μέχρι και το τέλος του Νοέμβρη είναι η ιδανική περίοδο για να κάνει κάποιο τη δόση του αντιγρυπτικού εμβολίου.
0: Κυρία Σιδηροπούλου, ξέρετε, αυτό που είπατε τώρα κάθε χρόνο το λέω. Δηλαδή την εποχή που ξεκινάει το πετρέλαιο θέρμανση είναι και ο καιρό για τον εμβολιασμό που λέμε εδώ πέρα νωρίτερα στην αίθουσα σύνταξη. Σας ευχαριστώ.
1: Καιρός και απότομα, οπότε μετά θα τρέχουν όλοι μαζί.
0: Έτσι. Θα βρεθούμε εντελώς τυχαία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σιδηροπούλου, που είστε μαζί μας. Καλή επιτυχία στο PharmaPoint.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε γεροί.
1: Ευχαριστούμε, γεια σας.

Ακούσατε την Άννα Σιδηροπούλου, την αντιπρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Φυσικά μιλήσαμε για αυτό το δίμερο, το ειδικό των φαρμακοποιών, το PharmaPoint που λέμε, 26ο είπε, έτσι δεν είναι, 26ο που τρέχει στη σειρά, στο Βελίδιο, ένα μεγάλο ραντεβού για τους φαρμακοποιούς και όχι μόνο. Και μιλήσαμε φυσικά στο τέλος για τα εμβόλια. Οι σκέψεις δικές σας, εμείς προχωράμε.

Όσο ακούμε το λατρεμένο Λέιλα από τον αγαπημένο, πολύ αγαπημένο Eric Clapton, θα κάνω και μια μικρή βουτιά που ξεχώρισε κάποια γεγονότα στο ρου της ιστορίας. Ζούμε στην ιστοσελίδα σαν σήμερα και πάω κατευθείαν στο 1825. Κρατήστε το αυτό, γιατί μια μέρα σαν τότε, εκδόθηκε το πρώτο φύλλο της Γενικής Εφημερίδας της Ελλάδος. Δηλαδή ήταν ο πρόδρομος αυτό που λέμε η εφημερίδα της κυβερνήσεως. Το ΦΕΚ που λέμε. Περιμένουν όλοι το ΦΕΚ να δημοσιευτεί κάτι στο ΦΕΚ. Άμα δεν μπει κάτι στο ΦΕΚ, δεν υπάρχει θέμα. Αυτό μόνο που πρέπει να σχολιάσω είναι ότι ο διευθυντής ήταν ο Θεόκλητος Φαρμακίδης. Πολύ μεγάλη τομή για τα δημοσιονομικά, για τα δημόσια πράγματα της χώρας και συνεχίζεται. Μια λεπτομέρεια μόνο να σας πω. Είναι η μοναδική εφημερίδα, και το λέω αυτό ένας άνθρωπος που λατρεύει τις εφημερίδες, τις έχω υπηρετήσει χρόνια. Η μοναδική εφημερίδα που δεν μπορεί να δημοσιεύσει φωτογραφίες. Έτσι έγινε και με το χωροταξικό. Όταν δημοσιεύτηκε το χωροταξικό στο Αιγαίο, δεν μπορούσε να φιλοξενήσει τους χάρτες. Και κάτι πολύ σημαντικό ήταν η ιστορική απόφαση το 2020, πριν από 6 χρόνια μέρα σαν σήμερα, όταν η εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή κρίνει το τριμελές αφετείο κακουρημάτων. Ένοχος ανθρωποκτονίας, ο δολοφόνος του Παύλου Φίσα, ο Γιώργος Ρουπακιάς. Για να μην ξεχνιόμαστε.

Επιμένετε να μου στέλνετε μηνύματα. Εντάξει, ας πω και μια κουβέντα παραπάνω για το θέμα την κόντρα. Την κόντρα, την πρόχειρη, εγώ θα το πω έτσι. Βύση Καρβέλα, η οποία η κυρία Βύση έβγαλε μια ανακοίνωση, απάντησε στον Καρβέλα που του λέει απέτησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ και απείλησε να με καταστρέψει. Λέει, εσύ μιλάς για συντριβή. Εντάξει τώρα, έχουμε και άλλα πράγματα να ασχοληθούμε. Όπως για παράδειγμα αυτά που συμβαίνουν στη Μήλο, όπου εκεί μια πλαγιά ολόκληρη έφυγε, ξέρετε, χτίστηκε. Η White Coast, ας πούμε, έτσι λέγεται. Και τώρα ο Δήμος Μήλου υποστηρίζει ότι δεν φταίμε εμείς για αυτό που χτίστηκε. Ναι, ξαφνικά, ξέρετε, μανιτάρια αυτά που βγαίνουν μετά τη βροχή, σαλιγκάρια κτλ. Και ρίχνει τις ευθύνες στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Θα δούμε. Το θέμα, ξέρετε, ότι όταν χτίζεται κάτι, δύσκολα γκρεμίζεται.

Θέλω να κάνω ζούμε σε μια έκθεση που εγκαινιάζεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη, στο Θεόγλωσσο συγκεκριμένα ίδρυμα, εκεί στην Αγίου Δημητρίου, όπου εγκαινιάζεται μια μοναδική, καταπληκτική έκθεση με θεατρικά κουστούμια. Είναι το έργο 4 δεκαετιών, 5 δεκαετιών του Γιάννη Μετζικόφ, γι' αυτό και ο κόσμος λέγεται ένας Γιάννης Μετζικόφ, ένας θαυμαστός κόσμος, ένας κόσμος θαυμάτων, πραγματικά. Νομίζω είναι 43 τα κουστούμια τα θεατρικά που εκτίθενται στο Θεόγλωσσο, μαζί με και μια 600 αξεσουάρ, μάσκες, καρφίτσες, χίλια δυο άλλα, και 140 ζωγραφικά έργα του Γιάννη Μετζικόφ. Νομίζω είναι μια πολύ πολύ σημαντική στιγμή για να εκτεθούν. Είναι η πρώτη ατομική έκθεση εδώ στην Θεσσαλονίκη και έχει πολλά πράγματα να πει. Αν περνάει ο δρόμος σας, και αν δεν περνάει, αλλάξτε δρόμο, περάστε να τη δείτε.

Χθες το βράδυ που πέρασα, σήμερα δεν πέρασα, δεν πρόλαβα. Είναι δεμένα ακόμη στην παραλία, στη Λεωφόρο Νίκη, στην παραλία φυσικά, στη θάλασσα. Δεμένα τα αλλιευτικά, τα γρηγρή, μικρότερα σκάφη. Έκτη μέρα, έβδομη μέρα των κινητοποιήσεων των αλλιέων. Πολύ σημαντικό θέμα, σας το έλεγα και τις προηγούμενες μέρες. Όταν δεν βγαίνουν οικονομικά, δηλαδή μπαίνουν και μέσα λόγω των καυσίμων, τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά για τον κλάδο και φυσικά για πολλούς άλλους που συνδέονται με όλο αυτό. Οπότε ψαριές, τέλος μέχρι στιγμής. Πάντως σήμερα έχουμε μια σημαντική εξέλιξη. Θα ξεκινήσω πρώτα με το ψήφισμα του Δήμου Καλαμαριάς που στηρίζει τους αλλιείς. Ξέρετε, υπάρχει εκεί πέρα το αλλιευτικό λιμανάκι που φιλοξενούνται πολλά σκάφη και στη Μηχανιώνα. Εδώ στις κινητοποίησεις ήρθαν και από άλλες περιοχές της χώρας, και από την Αλεξανδρούπολη και από το Πορτολάγος και από την Καβάλα. Αλλά σήμερα έχουμε μια σημαντική εξέλιξη, γιατί έχουμε μια απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ουσιαστικά μιλάμε για έναν διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου. Στα 32 λεπτά ένα λίτρο λοιπόν για τον Απρίλιο και τον Μάιο και στα 24 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο του 2026. Έτσι αυξάνεται η επιδότηση του αλλιευτικού πετρελαίου για τους επαγγελματίες αλλιείς, ουσιαστικά με διπλασιασμό των ποσών που είχαν αρχικά προβλεφθεί. Είναι αυτό που λέει: ψάξεις, θα δουλάμε και κάτι θα βρεις πέρυσι, αν το στείλεις. Όλα αυτά ενισχύουν. Θα δούμε τώρα πώς θα αντιδράσουν οι αλλιείς. Πάντως στις 16 Οκτωβρίου λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για επαγγελματίες αλλιείς για τον εξυγχρονισμό των σκαφών τους στο πλαίσιο του προγράμματος συνολικού προϋπολογισμού 16 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα και αφορά, το ξαναλέω, όχι μόνο τον κλάδο, πρωτίστως τον κλάδο, αλλά και πολλούς άλλους συνδεδεμένους κλάδους.

Διαβάζω τώρα κάτι στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το ρεπορτάζ του φίλου συναδέλφου του Βασίλη του Λολίδη από την Καβάλα, που έχουμε μια ανάκληση των αδειών σε 11 γήπεδα του Δήμου Παγκαίου μετά το θάνατο του 16χρονου ποδοσφαιριστή. Θυμάστε πριν από λίγες μέρες αυτήν όλη την τραγωδία, τον τραυματισμό του, και μετά υπέκυψε στα τραύματά του ο Γκιάννα Ασλάν, ο 16χρονος, όλα αυτά συνέβησαν στη Θάσο. Τραγικό. Τώρα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, είναι ουσιαστικά να διαπιστωθεί αν οι εγκαταστάσεις θα αποκρίνουν στις ισχύουσες προδιαγραφές και απαιτήσεις της ΕΠΟ, της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας δηλαδή, και μεταξύ άλλων ως προς τις αποστάσεις, αποτυχία και άλλα σταθερά σημεία. Εγώ απλώς λέω το εξής: τι κρίμα να συμβαίνει, να καταγράφεται κάτι τέτοιο και μετά να τρέχουμε να βρούμε την άκρη, να προστατεύσουμε τα επόμενα. Και να αναφέρω απλώς τα γήπεδα. Η ανάκληση αφορά τα γήπεδα του Αγίου Ανδρέα, Κρουβουνίου, Αμισιανών, Ελεοχωρίου, Ελευθερών, του Κοκκινοχώματος, της Μέλισσας, της Νέας Περάμου, της Νικήσιανης, του Παλαιοχωρίου και της Καβάλας στα Αμισιανά.

Κι όμως έχουμε αντιδράσεις από, από τους αλλείς. Βλέπω στο ρεπορτάζ τώρα της συναδέλφου καλής φίλης της Αρτιστασούλα στη Βόρεια.gr που ουσιαστικά μεταφέρει τις αντιδράσεις των αλλείων. Μας κοροϊδεύουν, λέει, δεν δίνουν τα μισά από όσα ζητάμε. Άρα υπάρχει μια οργή των αλλείων για τα μέτρα που ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και αποφασίζουν για τις κινητοποίησεις σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Θα δούμε την εξέλιξή του. Εσείς συντονισμένοι στον FM 100 για να ενημερώνεστε.

Να πω και κάτι για όλους εσάς. Μετακινήστε με τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ. Διαβάζω στη Μακεδονία, στο macedonia.gr, πως ενισχύονται οι έλεγχοι των εισιτηρίων στη Θεσσαλονίκη. 96 πλέον οι ελεκτές και σύμφωνα με τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης ενισχύεται ο μηχανισμός ελέγχου των εισιτηρίων. Εντάσσει στο δυναμικό του άλλους 56 ιδιώτες ελεκτές. Άρα με την προσθήκη των υπολείπων 40 είμαστε στους 96. Σύμφωνα με τον ΟΑΣΤ, βασική επιδίωξη ενίσχυση των ελέγχων δεν είναι επιβολή προστήμων, αλλά ενημέρωση, ευαισθητοποίηση των επιβατών. Οκ. Okay. Και μετά στο τέλος εμείς βάζουμε πολλές τελίτσες, έτσι, όπως λέει και ο Τέλης ο Αναστασιάδης.

Επειδή όλα τα πολιτικά περιστρέφονται κυρίως γύρω από την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα, να ξεχωρίσω από τις σημειώσεις μου δύο σημαντικά χθες που είδαμε στην πολιτική. Καταρχήν να πω ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης σήμερα συγκαλεί την κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν θυμάμαι την ώρα, μπορεί και να είναι σε λίγη ώρα η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, για να συζητήσει ουσιαστικά την πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος και τον προγραμματισμό δραστηριότητάς της μέχρι τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού. Ξέρετε όλα. Κατατέθηκε και το επόμενο διάστημα θα το συζητήσουμε, στη Βουλή εννοώ. Αλλά και αυτά που είπε ο Αλέξης ο Τσίπρας, ο οποίος σε εισαγωγικά σας μεταφέρω και τη δήλωσή του, μιλώντας σε κομματική συνεδρίαση, είπε: ξεβολέψαμε την κυβέρνηση, ξεβολέψαμε και την αντιπολίτευση. Όλα αυτά. Και συνέχισε, όλοι σχεδόν είπε, μάλλον με αυτάρεσκα, έχουν ένα στόχο να μας νικήσουν, έστω και με μία ψήφο διαφορά. Ο στόχος μας είναι να νικήσουμε, ο δικός μας στόχος, λέει ο κύριος Τσίπρας, είναι να νικήσουμε τα προβλήματα που έχει η κοινωνία. Οκ, βάλτε τις θελίτσες σας.

Αυτά, ήρθε η ώρα να βγάλουμε το Blender από την πρίζα του FM100. Εσείς μείνετε συντονισμένοι. Θα είναι μαζί μας η Αλεξάνδρα Μαρτίδου για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Τι συμβαίνει εντός εκτός Θεσσαλονίκης, τι συμβαίνει εντός εκτός συνόρων. Και μετά από όλες τις Μαυρόπουλες με πολλή μουσική και φορτσάτος έρχεται εδώ στα μικρόφωνα του FM100. Να είστε καλά που ήσασταν μέχρι τώρα κοντά μας, αλλά συνεχίστε να το κάνετε μια χαρά επιλογή είναι FM100. Εγώ να ευχαριστήσω τον Τέλη Αναστασιάδη που ρύθμισε τον ήχο και τα πήγε περίφημα και το εύχομαι καλή συνέχεια. Ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης ήταν μέχρι τώρα στα μικρόφωνα του FM100. Μην αγχώνεστε, στις 23 ώρες πάλι μαζί θα είμαστε όταν θα ξαναβάλουμε αύριο στις 12 το Blender στην πρίζα του FM100. Και σας εύχομαι καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα αποτελεί απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ και πυλώνα σταθερότητα έστειλε ο Μάρκο Ρούμπιο σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση που είχε με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στον κάθετο διάδρομο και τη σημασία της Ελλάδας ως ασφαλή ενεργειακό κόμβο, ενώ έκανε αναφορά και στην αρχαία Ελλάδα εν ώψη της ομιλίας του το απόγευμα στην Πνίκα. Ο κύριος Γεραπετρίτης τόνισε ότι η συνεργασία με τις ΗΠΑ δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή, χαρακτηρίζοντας τη χώρα μας άγκυρα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και σημειώνοντας ότι οι σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ έχουν ισχυρά θεμέλια. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, το απόγευμα στις 7 αναμένεται να μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου, που θα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, μια ώρα πριν τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό, θα μιλήσει στην Πνίκα. Το διπλασιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, μετά τη σχετική δέσμευση στους επαγγελματίες αλίης. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2026 και στα 24 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Στο Σπλίτ της Κροατίας στρέφεται σήμερα το ενδιαφέρον των χωρών της Μέντε Νέα, καθώς σε λίγες ώρες αναμένεται να ξεκινήσει η σύνοδος του σχήματος με τη συμμετοχή του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα και της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Ως έναν εναλλακτικό πόλο μακράς πνοής, που είναι ο μοναδικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας και θα μπορεί να την κοιτάξει στα μάτια με όρους ισότιμης μάχης, παρουσίασε την Ελλάς ο πρόεδρος της Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας χθες σε σύσκεψη των συντονιστικών επιτροπών Αττικής του κόμματος. Βαρύτατη ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα άσκησε σήμερα η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη, της συζύγου του και των συγκατηγορουμένων του. Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας προχωρούν οι γονείς των μαθητών του Δευτέρου Πρωτύπου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης και του Πρώτου Πρωτύπου Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης, Μανώλης Ανδρώνικος, αύριο 5η στις 9 το πρωί, στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ζητώντας άμεση λύση στο πρόβλημα της μετακίνησης των μαθητών. Οι εκλογικές αρχές της ΑΕΤΙΣ ανακοίνωσαν την παράταση των προπαρασκευαστικών σταδίων της εκλογικής διαδικασίας των προεδρικών και βουλευτικών εκλογών, ο πρώτος γύρος των οποίων αναμενόταν να διεξαχθεί τη 13η Δεκεμβρίου, καθώς η χώρα της Καραϊβικής συνεχίζει να μαστίζεται από τη βία των συμμοριών. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα με το ενημερωτικό μαγκαζίνο και τον Κωνσταντίνο Λουτζιούδη, ακολουθεί ο Πόλης Μαυρόπουλος.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
5: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
6: Τικ-τακ, τικ-τακ.
7: Μεσημέρι στην πόλη.
6: Μπλα, μπλα, μπλα.
7: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
6: Λαλά.
7: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
6: Πω, πω, πω.
7: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
6: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
7: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.

0: Πολύ καλό σας μεσημέρι, 7 λεπτά μετά τη μία στο μεσημέρι της Τετάρτης. Καλώς ήρθατε, εσείς που ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας μεσημέρι στην πόλη. Ο Πόλης Μαυρόπουλος είναι στο μικρόφωνο μαζί με ο Γιώργος Μάγκος.
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Γιώργο, μπριγιόλ έβαλε στο μαγαλί σου.
1: Τι έβαλε. Έβαλα μπριγιόλ.

0: Καλώς ήρθατε. Ξεκίνημα με αυτήν την κομματά, το Coming Undone. Χαμός το ετόπιο Hollywood. Από πού να ξεκινήσουμε, πού να το πιάσουμε. Έχουμε την κόντρα. Έχουμε η κόντρα της απόλυτης.
1: Ξεκίνησε. Ξεκίνησε η κόντρα.
0: Με τον Καρβέλα τι γίνεται. Απίστευτα πράγματα. Και βέβαια αυτό για όλους εκείνους που ισχυριζόντουσαν ότι έλα μωρέ, εντάξει δεν έγινε τίποτα, τα παραλένε, τα κάνουν, τα ράουν, τα φουσκώνουν, τα κάνουν, τα ράουν. Και είπαμε και χθες, καπνός χωρίς φωτιά, ποτέ δεν υπάρχει.

Τώρα θα τα πούμε σε λίγο, γιατί σας έχουμε και κομματάρες όπως κάθε μέρα στην εκπομπή μας. Ακούστε λίγο και αυτό. Τώρα θα πει ο Γιώργος με λόγκο τα κόλλησες. Όχι, με ούχου. Μια κομματάρα. Απολαύστε το. Και είναι ένας ύμνος για όλες τις μητέρες εκεί έξω, όπου πρέπει και επιβάλλεται να είναι δυνατές. Ένα style 50's κομμάτι της soul, γραμμένο, κομμένο και ραμμένο για μια γυναίκα που κοβαλάει στους ώμους της την οικογένειά της με αγάπη, θάρρος και αλήγιστο πνεύμα.

Την καλησπέρα μου στον καλύτερο DJ, το λέω και θα το λέω, της πόλης, τους μουσικάρες του, τον Κώστα Γεωργιάδη. Μηνύματα στο Πόλης Μαυρόπουλος, στα λατινικά, στο Messenger και στο Instagram.

Να σας πω ότι έχουμε μικροκαθυστερήσεις. Μου δανείο στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη μετά το νέο ρίσιο, αρκετά μετά το νέο ρίσιο, κατεβαίνοντας πριν τον κόμβο του Πολυκύρου και ό,τι του θέματος επιτέλους πρέπει να αναφωνήσω, επιτέλους Γιώργο, πέρασα και ήταν στρωμένο αυτό το κομμάτι, ναι, για το οποίο εδώ έχουμε ξελαρικιστεί. Ήτανε 500 μέτρα, στρώσανε και πιο μεγάλο κομμάτι του δρόμου, επιτέλους. Ήτανε ένας καρόδρομος

0: λίγη υπομονή λοιπόν εκεί. Είναι μικρό το κομμάτι, περίπου 500 μέτρα, ίσως και λίγο παραπάνω, που θα το ταλαιπωρηθείτε λίγο. Η περιφερειακή αυτή την ώρα έχει το δικό της θεματάκι από δυτικά προς ανατολικά, από το 424 στρατιωτικό νοσοκομείο μέχρι και τον κόβο της Νεάπολης.
1: Αλλά δεν έχουμε,
0: δεν έχουμε τίποτα. Και το κέντρο κινείται πάρα πολύ καλά. Δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα.

από χθες λοιπόν ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος, αυτή η ίντρικα μεταξύ Καρβέλα, ο οποίος ανέβασε το δελτίο τύπου και έκανε μια σκληρή δήλωση, αποκαλύπτει την δική του εκδοχή των όσων συνέβησαν και την αντιπαράθεσή του, τα εξώδικα και όλα αυτά. Τονίζει ότι δεν πληρώθηκε η συμφωνημένη αμοιβή.

0: τραγούδι του μιλάει για μια καλλιτεχνική διαφωνία, για την πορεία που έχει επιλέξει η τραγουδίστρια, η Άννα Βίση δηλαδή, και επισημαίνει ότι ενημερώθηκε από άνθρωπο της παραγωγής ότι δεν τον ήθελαν δίπλα τους. Να πούμε ότι είναι χαρακτηριστικό ότι ο Καρβέλας εξέφρασε την πλήρη διαφωνία του για τη συναυλία στο ΆΚΑ και την τιμή των εισιτηρίων και σημείωσε ότι τα 47 από τα 50 τραγούδια που ερμήνευσε η Άννα Βίση είναι δικές του δημιουργίες και γι' αυτό έχει ξεσπάσει τώρα ένας μεγάλος πόλεμος. Και οι πολλοί μέσα στον χώρο το ψιλοπεριμέναμε, έτσι, αφού βλέπαμε ότι εδώ και πολύ καιρό, εδώ και μεγάλο διάστημα, μετά τις συμφωνίες Μαμούθ με το ζεύγος Κούστα και τις πολύ ιδιαίτερες σχέσεις, που πάει το πράγμα. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι κάπου εδώ ίσως ξεκινήσει και από καθήλωση της απόλυτης, που έτσι όλο αυτό έγινε πάρα πολύ ξαφνικά και έφτασε στο απόγειο της καριέρας της. Εντάξει, να σας πω κάτι που ίσως ήταν και λίγο υπερβολικό, αλλά τι να κάνουμε και τι να πούμε όταν ζούμε σε μια χώρα της υπερβολής. Τώρα η Ανούλα ανέβασε, βγήκε αυτή στην αντεπίθεση και είπε ότι απέτησε 1,5 εκατομμύριο και άλλα πολλά. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι θα γίνει και πού θα βγει αυτή η ιστορία. Το θέμα είναι ότι όλοι αυτό σκεφτόνται, αν απαγορεύσει ο Καρβέλας, γιατί έχει το δικαίωμα, απαγορεύσει στην Άννα Βίση να πει τα τραγούδια της, τι θα γίνει.
1: Γίνεται αυτό.
0: Και είπε, βέβαια γίνεται. Τα δικαιώματα ανήκουν στον δημιουργό. Τα πνευματικά δικαιώματα. Τώρα να δούμε. Γιατί αν το κάνει, είπε ο δικηγόρος της ο Μιχάλης Μητρακόπουλος ότι θα κινηθεί νομικά.
1: Ανοίγει μετά.
0: Θα πάει στη δικαιοσύνη για να μπορέσει να τα πει και καταλάβει τι θα λέει.
1: Τι ανοίγει μετά.

μεταξύ έχει χοντρίνει πάρα πολύ το πράγμα. Γιατί η Άννα Ιβίση, εκτός όλων, ανέφερε στο τέλος ότι εσύ μιλάς για συντριβή, εγώ για ντροπή. Πολύ σκληρό ροκ.

Χθες καλεσμένος στον Μαούτογλου ήταν και ο Λάκης Γαβαλάς. Ιδιαίτερα αγαπητό πρόσωπο και νομίζω πως δεν χρειάζεται να το συζητάμε και όλα, δεν χρειάζεται καμία αμφιβολία ότι στο κομμάτι της μόδας είναι πολύ μακριά άνθρωπος και είναι από τους top όλοι στην Ελλάδα, παγκοσμίως. Και σχολίασε τις ενδυματολογικές επιλογές της Άννας Βύση για τη συναυλία της, χαρακτηρίζοντάς τις χειρότερες από άλλες εμφανίσεις, ενώ τόνισε πως η κριτική του γίνεται με καλή πρόθεση. Και άλλωστε από την προηγούμενη κριτική του, αυτό ήταν ο λόγος που παρεξηγήθηκε και δεν μιλάνε και με τη Βύση. Και στη συνέχεια εξήγησε πως οι παρατηρήσεις του για την εμφάνιση της τραγουδίστριας δεν έχουν στόχο να την υποτιμήσουν, αλλά συνδέονται με τον τρόπο που ο ίδιος αντιλαμβάνεται τη συνολική εικόνα ενός καλλιτέχνου και ως παράδειγμα ανέφερε τη Σελίν Διόν. Και είπε ότι γι' αυτόν το λόγο με συναρπάζει πάντα η Σελίν Διόν. Από την παρουσία της, πώς βγαίνει από το ξενοδοχείο της, που διασκεδάζει, που τρώει, που εισέβεται ένα κοινό, πώς δείχνει ότι ένας άνθρωπος μπορεί να πέσει από την υγεία του και να ξανασηκωθεί. Δούλεψε πάρα πολύ, βγήκε και συναρπάζει με ρούχα, με κόμωση και με τα πάντα. Αυτά είπε για τη Σελίν Διόν που την έδωσε σε ένα φωτεινό παράδειγμα. Δυναμώστε λίγο την ένταση από το ραδιόφωνο σας και απολαύστε.

0: Γιώργο, δεν γίνεται, πρέπει να το κόψω.
1: Να το κόψω.
0: Να μιλήσω δηλαδή.
1: Όχι, μην το κόψω.
0: Άφησα πόση ώρα έτσι να το απολαύσω.
1: Όχι.
0: Τι ωραία εκτέλεση. Απίστευτη. Από τις πρώτες ειδήσεις στο διαδίκτυο είναι η απόφαση των Ράδιο Αρβίλα. Τον Ράδιο Αρβίλα του Αντώνη του Κανάκη. Δηλαδή αυτός παίρνει τις αποφάσεις και η εταιρεία του. Η απόφαση είναι να μην ανανεώσουν τη συνεργασία τους με τον Αντένα μετά από σχεδόν 30 χρόνια συνεργασίας. Και όπως διαβάζουμε, αποκλειστικά επικαλούνται λόγους αρχής. Εκδώσανε ανακοίνωση σήμερα και η ομάδα ευχαρίστησε τον όμιλο του Αντένα για τη συνεργασία και ευχήθηκε τα καλύτερα για το μέλλον. Να δούμε τώρα.
1: Αυτό θα τους δούμε. Τι σημαίνει.
0: Επικρατέστερο, τι σημαίνει, Γιώργο.
1: Όχι, θα τους δούμε κάπου σε άλλο κανάλι.
0: Θα τους δούμε σίγουρα. Ήδη είναι σε προχωρημένες συζητήσεις, εγώ από ό,τι γνωρίζω, με το Μέγκα. Γεια σου, Βουτυράκη, γεια μου, Βουτυράκης ξέρει τίποτα περισσότερο. Για κάνε ρεπορτάζ, για κάνε ρεπορτάζ. Χθες είχαμε την πολύ μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ εκτός έδρας με την Μπόσνα. Εκεί στο τέλος μας καρδιοχτύπησε. Λέγαμε μέχρι να τελειώσει το μάτς. Κέρδισε ο ΠΑΟΚ, τέλος καλό, όλα καλά. Χθες και στο κατάμιστο Μονουμεντάλο, 39χρονος ο αρχηγός της Αλμπισελέστε, ο ένας και μοναδικός, ο Λιονέλ Μέση, που λατρεύτηκε σαν θεός από δεκάδες χιλιάδες Αργεντινούς, εγώ θα έλεγα από εκατομμύρια φανατικούς φίλους του ποδοσφαίρου σε όλο τον κόσμο.
1: Το είδες.
0: Κατέφτασαν νωρίς, όχι βέβαια.
1: Όχι,
0: όχι. Δεν άντεξα, Γιώργο, είπα να κοιμηθώ.
1: Εγώ είδα κάτι στιγμιότυπα σήμερα το πρωί.
0: Α, είδες.
1: Που έκλαιγε, που ήταν συγκινημένος.
0: Συγκινημένος,
1: πολύ, πολύ, πολύ. Και δεν ξέρω αν είδες και μια διαφήμιση που έβγαλε το Μετρό, νομίζω. Της πόλης όπου είναι, όπου είχε μία στάση και περνούσε ένα σειρμός και σε κάθε θέση είχε μία χρυσή μπάλα, μία φανέλα και δεν τελείωναν.
0: Απίστευτο.
1: Τα τρόπαια.
0: Τι να πρωτοποιήσει για αυτόν τον άνθρωπο, εγώ θα. Αυτή είναι αυτό που λέμε, ότι είμαστε πολύ τυχεροί που είμαστε εδώ και βλέπουμε και ζούμε την εποχή αυτού του θρύλου, του κορυφαίου ποδοσφαιριστή κατ' εμέ όλων των εποχών, του Λιονέλ Μέση. Και φρόντισε βέβαια να αποζημιώσει κιόλα, Στην τελευταία του παράσταση είχε ένα γκολ, δύο ασίστ, αποθέωση, αγκαλιές, δάκρυα και τι δεν είχε. Και να πούμε πως έχει κατακλειστεί και το διαδίκτυο με όλες τις μαγικές ενέργειες του Λιονέλ Μέση, που βλέπεις και λες, δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό στην πραγματικότητα. Δηλαδή, πώς περνούσε, δηλαδή, τότε που ήταν και πιο μικρός, 5-6 αντιπάλους. Τα βάζαμε ολόκληρες ομάδες εκεί πέρα και τι να πρωτοποιήσει για το Μέση, τι να πρωτοποιήσει.
1: Υπάρχει ένα
0: μαγεία.
1: Βίντεο. Υπάρχει ένα βίντεο που εκτελεί ένα φάουλ που παίρνει τέτοιο φάουλ σε μπάλα. Με την Μπαρτσελόνα, νομίζω ήταν όταν έπαιζε, που γράφουν πώς θα πούμε στα παιδιά μας ότι αυτό δεν είναι AI.
0: Πώς,

0: την απάτη στον Ιεύκα από τον. Και συλλήφθηκε ο Φίλιππος Καμπούρης με τη σύζυγό του. Και τώρα όλο και ανακαλύπτονται και πράγματα και όλο και ανεβαίνει το ποσό. Το ζευγάρι που συνελήφθη στον Άλυμο, είπαμε αρχηγός είναι ο παρουσιαστής. Και τώρα διαβάσαμε για 5 εκατομμύρια ότι ανέβη το ποσό της απάντησης στον Ιεύκα. Πόσο?
1: 5,3.
0: Κάτσε περίμενε, γιατί νομίζω πως θα ανακαλύψουν και άλλα στην πορεία. Θα ανέβει το ποσό. Με αυτό θα πάμε στο πακετάκι μας.

Μιας και μιλήσαμε για απάτες, έχετε κατά νου ότι έχουμε ένα ακόμα φαινόμενο ηλεκτρονικής απάτης που έκανε την εμφάνισή του και οι αρχές κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και καλούν τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τα SMS στα κινητά τους. Ένα φαινόμενο που έχει ενταθεί όσο αυξάνεται η επιτήρηση στους δρόμους. Προσέχετε. Και ουσιαστικά οι απατεώνες επιχειρούν να δημιουργήσουν άγχος στους παραλήπτες, διαβάζω εδώ, και να τους κάνουν να αντιδράσουν βιαστικά χωρίς να ελέγξουν ψύχρεμα την εγκυρότητα του μηνύματος και να διαπιστώσουν αν πράγματι προέρχεται από κρατική υπηρεσία. Και ο στόχος είναι η πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς ή σε άλλες ευαίσθητες πληροφορίες. Έχετε το κατά νου, γιατί έχει βγει και μια σχετική ανακοίνωση. Προσοχή!

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Άκου, η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια, φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: Δείπνο ηλιθίων. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που αγαπήθηκε και βραβεύτηκε με το πρώτο βραβείο κοινού στα 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης συνεχίζει από τις 3 Οκτωβρίου στο Metropolitan, The Urban Theater. Δείπνο ηλιθίων. Σκηνοθεσία Πασχάλης Αραμπατζής. Προπόληση more.com.
4: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
5: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
4: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
6: Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
7: Όταν υπάρχει πολύ ανεβασμένη διάθεση,
8: πολύ ευχάριστη ραδιοφωνική συντροφιά,
7: πολύ ενδιαφέρουσες κουβέντες,
8: πολύ καλή μουσική,
7: τότε το πολύ γίνεται πόλη.
8: Μεσημέρι στην πόλη, με τον πόλη.
7: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.

0: Πολύ καλό σας μεσημέρι. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη σε FM 100. Γιώργο, σήμερα δεν είπαμε για το πιο σύγχρονο μετρό της Ευρώπης τίποτα. Γιατί μου έχει πει τώρα, κάτσα και πρόσεχα σήμερα πάλι. Και έχω να πω πάλι ότι και σήμερα ο σειρμός ήταν μέσα στη βρωμιά, κάτω στο πάτωμα. Και ας πω και κάτι, φταίμε και εμείς, έτσι. Δεν τα έχουμε μόνο τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι έπρεπε να το έχουν καθαρό. Δεν το έχουν, αλλά και εμείς. Όλοι εμείς οι ασυνείδητοι που ρίχνουμε το παραμικρό κάτω, είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Οπότε καινούργιο και το περιμέναμε πώς και πώς και έπρεπε και πρέπει να το προσέχουμε. Έτσι, γιατί τώρα αυτά κάτω εμείς τα ρίχνουμε. Δεν τα ρίχνουν άλλοι. Τέλος πάντων, αλλά από τη στιγμή που είμαστε τόσο ασυνείδητοι, ας μπει στον κόπο κάποιος από όλο αυτό το προσωπικό που είναι και πολύ εκεί πέρα, θέμα εκεί πέρα, να καθαρίσουν τέλος πάντων. Κατά τα άλλα, πρόσεχα και σήμερα ότι σε όλους αυτούς τους σταθμούς οι κυλιόμενες και πάλι δεν λειτουργούσαν σήμερα, πάλι είχαν τα προβλήματά τους. Ενώ πάλι έχουμε καθυστερήσεις, 8 λεπτό με 9 λεπτά και από τη Νέα Ελβετία, τι να κάνουμε. Μέχρι να αλλάξει αυτό, υπομονή. Αν αλλάξει,
1: Θα αλλάξει, λες,
0: Ξέρω εγώ, είμαι αισιόδοξο άνθρωπο και λέω θα αλλάξει. Όπως λέω ότι κάποια στιγμή θα γίνουν και όλα αυτά και δεν θα είναι κανονικότητα. Εκτός αν ισχύει αυτό που πάει και στη σκέψη μας, είναι και στο βάθος του μυαλού μας.
1: Ποιο?
0: Έτσι, στην πίσω μέρος του μυαλού μας. Ότι μπορεί να το κάνουν και για οικονομία. Ξέρω εγώ. Και εγώ θα ξαναπώ λίγες συνέστησεις και από όλους εμάς και να μην πετάμε σκουπίδια, αλλά και αυτό το σταυροπόδι, ρε παιδί μου, δηλαδή με έχει τρελάνει. Δηλαδή, κοριτσάκια τώρα, χθες.
1: Ναι.
0: Που έφευγα. Ένα κοριτσάκι κάθεσε απέναντί μου και στις διπλανές θέσεις από εδώ, αλαθείο. Μικρά ήταν.
1: Ναι, ναι.
0: 20-22 χρονών. Όλα σταυροπόδια, όλα γυρισμένα προς τα δω και δεν μπορούσε να περάσει ο κόσμος απέναντι. Δηλαδή και δεν φιλοτιμούνται να μαζέψουν τα πόδια τους. Εκεί. Τις τυπάει ο άλλος εκεί πέρα. Εκεί. Να τρελαθώ δηλαδή. Είναι να τρελαθείς. Τις κοιτάς, ξανακοιτάς, λέω, πρέπει να κάθεσαι να μαλώνεις. Όχι, δεν θα το κάνω.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν θα το κάνω.

0: μια καλησπέρα και στα εξωτικά κουφάλια και στον Νότι Τσίμνη. Γεια σου Νότι μου. Σήμερα στις 7 το απόγευμα, μην ξεχνάτε, εσείς που είστε ανατολικά, έχουμε το Fashion Walk Show. 7 το απόγευμα στην κεντρική πλατεία Θέρμης, σε αυτή τη γνωστή πλατεία Παραμάνα. Σε μια βραδιά γεμάτη μόδα, στυλ, λάμψη και εκπλήξεις. Μια διαφορετική βραδιά. Μια γιορτή της τοπικής αγοράς και των ανθρώπων της. Και θα είμαστε, Γιώργο, να ξέρεις.
1: Καλά, αυτό εννοείται.
0: Έλα και εσύ.
1: Χάνουμε με τίποτα.
0: Έλα, έλα, πάρε το αμάξι και έλα. Σιγά μην έρθεις. Πού να έρθεις εσύ, μόνο που το σκέφτεσαι έτσι, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Πώς το σκέφτομαι.
0: Σε βλέπω, το σκέφτομαι. Πολύ προβληματίστηκες. Μόνο όσο είπα, έλα, προβληματίστηκες.
1: Δεν προβληματίστηκα καθόλου. Είμαι έτοιμος.
0: Ο Σαλιάγκας θέσαι πάλι χαμός, πάλι μάλωσε με την Νόρα την Καούρη, ε. Την Νόρα την Καούρη που την έχει στο πάνελ. Δεύτερη φορά, χοντρός τζερτζελές. Η Νόρα Καούρη που τον κατέταξε, του Σαλιάγκα, στα πρόσωπα λέει που είναι love to hate. Δηλαδή σε εκείνο που αγαπάμε να μισούμε. Χαμός έγινε. Και τι δεν είπε ο Σαλιάγκας, λέει μην το λέτε αυτό, αφήστε μένα. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος, λέει, να κάνει καριέρα 30 χρόνια τηλεόραση, με νούμερα τηλεθέασης, επειδή το μισεί ο κόσμος. Είναι κουτό, λέει, κάνω 30 χρόνια καριέρα, κάποιοι με πληρώνουν και ακριβά, επειδή, λέει, με μισεί ο κόσμος. Και τον απάντησε πάντως αυτό ο κορίτσι, δηλαδή τον απαντάει και όλα και τον κάνει και τον εκτοξεύει τον Σαλιάγκα. Εσύ, λέει, το λες αυτό. Είπα ότι για κάποιους είσαι love to hate. Και αυτό ισχύει για πολλούς στην τηλεόραση, το απάντησε. Πάντως είναι γεγονός που είχαμε μια επική κόντρα. Δεύτερος γύρος ήτανε. Γιατί είχαμε και έναν πρώτο την περασμένη εβδομάδα. Εγώ δεν ξέρω. Βγάζω το καπέλο σε αυτό το κορίτσι. Δεν μασάει τίποτα. Του ταχώνει εκεί και δεν χαμπαριάζει τίποτα. Νόρα Καούρη, μπράβο της. Εμφανίστηκε ο πρώην κολλητός μου φίλος, ο Σπύρος ο Παπαδόπουλος, που σχολίασε ότι η τηλεόραση δεν αποτελεί μέρος της καθημερινότητάς του και εξήγησε ότι και εκείνος αλλά και άλλοι συνάδελφοί του δυσκολεύονται να δουν τον εαυτό του σε κάποια τηλεοπτική εμφάνιση. Πολλοί άνθρωποι, είπε, το έχουν αυτό. Δεν μπορώ να με βλέπω, ούτε να με ακούω μπορώ. Κοιτάχτηκε ο Σπύρος τον καθρέφτη, φαίνεται, και τα διαπίστωσε όλα αυτά.

0: Μιας και μιλήσαμε για απάτες και όλο αυτό που έγινε. Και έχουμε δίωξη για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης τον Φίλιππο Γκαμπούρη, σύζυγό του και τέσσερα και ακόμα τέσσερα κακουργήματα έχουν στις πλάτες τους. Να πούμε ότι είχαμε και άλλα πράγματα, ε. Από γνωστούς τραγουδιστές της rap, διαβάζω εδώ και trap σκηνής, μέχρι tiktokers, μοντέλα, influencers και πρώην παίκτες των τηλεοπτικών reality. Αυτά, όλα αυτά είναι που συνθέτουν την ανθρωπογεωγραφία των 18 προσώπων για τα οποία έχουν κατατεθεί μηνύσεις σχετικά με την πρόθεση παράνομου διαδικτυακού τζόγου. Άλλο αυτό πάλι, με το τζόγο, το διαδικτυακό, το τι γίνεται. Δεν μπορεί να το φανταστεί κανείς. Μάλλον μπορούν να το φανταστούν κάποιοι συγκεκριμένοι, όπως αυτοί εδώ οι 18 που στήσαν όλο αυτό. Με πολύ μεγάλους λογαριασμούς αυτοί όλοι, με πάρα πολλούς followers εννοώ μέσα στα social media, με όλους αυτούς που τους επηρεάζουν, όλοι με από 100.000 ακολούθους και πάνω. Ο άλλος είχε 620.000 followers. Απίστευτο πράγμα πραγματικά. Απίστευτο. Και μετά ο κόσμος αναρωτιέται όλα αυτά τα φιντάνια με τα λούσα, με τα ακριβά τα γούσα και αυτά, που βρίσκουν τα λεφτά. Ορίστε που τα βρίσκουν τα λεφτά. Εδώ τα βρίσκουν τα λεφτά, στο διαδικτυακό τον τζόγο. Να σας πω και κάτι, εξελίσσεται σε σύγχρονη μάστιγα, ε. Σε σύγχρονη μάστιγα, όπως ακριβώς σας το λέω.
1: Σκέψου ότι από τον καναπέ του σπιτιού σου παίζεις.
0: Από παντού παίζεις, από παντού. Και νομίζεις ότι επειδή παίζεις αέρα, μπορείς, έτσι το λέγω, με αέρα δεν παίζουν, νομίζω. Έτσι κάπως το λένε, έχουν και τις εκφράσεις αυτοί.
1: Έχουνε,
0: νομίζω ότι δεν θα τα πληρώσουν. Έλα όμως που πάνε από εκεί και αρχίζουν να τους απειλούν και θέλουν, δεν θέλουν, τα πληρώνουν και χρεώνονται και βάζουν υποθήκες και πάει λέγοντας.

Μπράβο τώρα ο Δημήτρης. Δημήτρη, άργησε σήμερα να έρθεις. Σου αφιέρωσα το κομμάτι στην αρχή. Δεν ξέρω, δεν άκουγες από την αρχή. Δύο κομμάτια βάλα για σένα σήμερα. Δεν τα άκουσα, θα τα ακούσεις αύριο, δεν πειράζει. Δεν βλέπω όμως μου γράφει να πάει και κανένα στη φυλακή εκτός από κανένα μικρό. Σε όνομα δηλαδή, σε μέγεθος και δημοτικότητα. Και αυτοί κάθονται λίγο και βγαίνουν. Και ξανά προς τη δόξα τραβούν. Άρε Ελλάδα μου γράφει. Έτσι ακριβώς. Άρε Ελλάδα.

0: Να μιλήσουμε λίγο και για τον θρύλο. Αφήσουμε λίγο τους απανταχού απατεώνες. Για τον θρύλο, τον Νόβακ Τζόκοβιτς που κατέκτησε το 7ο China Open της καριέρας του. Κράτησε το Άλεξ Ντεμινόρ στο μεγάλο τελικό του τουρνουά. Για μία ακόμα φορά βρέθηκε στην Κίνα. Και κατέκτησε ο Σέρβος το 7ο China Open της καριέρας του. Και συνολικά τον 102ο τίτλο του. Και πλέον βρίσκεται πίσω από τον Ρότζερ Φέντερερ που μετράει 103, ενώ την κορυφή κατέχει ο Τζίμι Κόνορς με 109. Αν συνεχίσει, νομίζω θα τους ξεπεράσει κάποια στιγμή ο Τζόκοβιτς.
1: Λες, είδαμε.
0: Και τον τρολάραν, Γιώργο. Τον έβλεπα μέσα κάποιος τον έβγαξε με άσπρα μαλλιά γερασμένα έτσι και να σηκώνει τρόπαια.

0: Γιώργο, διάβασα κάτι σχετικά με την πύρα.
1: Με την πύρα.
0: Ναι, και σε όλο τον κόσμο λέει η νόμιμη ηλικία για την αγορά πύρας και μένεται από τα 13 στα 25 έτη.
1: 13.
0: Από τα 13, ναι. Και διαβάζω εδώ τι γίνεται. Μπήκα στο τρυπάκι να δω τι γίνεται στην Ευρώπη, ρε παιδί μου, να δω τα όρια. Η Ερυθρέα, ας πούμε, ξεχωρίζει με το υψηλότερο καταγεγραμμένο όριο στα 25 έτη στην Ευρώπη. Είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο το γεγονός που έχουν επιλογή τα χαμηλότερα όρια ηλικίας για την αγορά αλκοόλ. Η, ας πούμε, Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Γερμανία, Λουξεμβούργο και Ελβετία και άλλες χώρες ορίζουν το όριο στα 16 έτη. 16. Αυτοί έχουν και κουλτούρα εκεί με την πύρα και τους αφήνουν από τα 16 να πίνουν πύρα. Απίστευτο.
1: Πάντως τώρα που είπες μπύρα, αύριο ξεκινάει το Beer Fest εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Το Beer Fest αύριο είναι.
1: Αύριο. 8 με 11.

0: παρουσιάζει.
1: Ήσυχο σε βλέπω, Γιώργο. Το βρήκε στο κομμάτι. Μπήκε τώρα. Μπορούσε να το κάνει σαζάμ να το βρει. Ησύχασε, έτσι. Πουλάκι μου,
2: Δεν το βρήκα. Δεν έκανα σαζάμ τώρα. Έστειλε ένα φίλο μου για να δω αν θα πάμε στο Beer Fest. Τώρα θα το κάνω.
1: Με το έχει κάνει, εσύ ξεχνά κιόλα. Πριν 10-15 μέρε δεν το έκανε και μόνο ότι το βρήκα. Έτσι νομίζω. Ξεχνάει κιόλα ο μικρούλης.
2: Δεν ξεχνάω πολύ, απλά έχω κάνει τόσο πολλά σαζάμ. Τα μισά τα βρίσκω, τα μισά δεν τα βρίσκω. Έχω χάσει την μπάλα πλέον.
1: Άμα την έχασα, θα σου φέρω μια μπάλα εκεί. Πέφτουν οι μπάλες έξω από το
2: βυθιστικό
1: του Άρη στο σπίτι μου. Έχω μαζέψει κάποιες. Θα σου φέρω μια μπάλα που την έχασες. Είμαστε στα 3 λεπτά πριν από τις 2.
2: Μια όμορφη μέρα σε όλους.
1: Καλή συνέχεια να έχετε. Εγώ και εσύ δεν μένει εμείς για πάντα μαζί. Η ζωή δεν αξίζει στιγμή. Αυτά, τι ωραία λόγια, Δεμένοι για πάντα μαζί, για αυτά τα λέμε. Και ακούμε καθημερινά πόσοι και πόσοι χωρίζουν. Στην αρχή όλα ωραία είναι, μετά τι γίνεται. Τέλος πάντων, να χαμογελάτε. Να αισιοδοξείτε και να θυμάστε ότι όλα μα όλα περνούν. Σας αφήνω με αυτή την κομματάρα. Γιώργο, να μην σου ρωτήσω, ποιο το κάνα ρεμίξ,
2: Παπαδάτος.
1: Και.
2: Και Κώστας.
1: Α, είπαμε το σκέφτος του Κώστα. Κώστας Γεωργιάδης.
2: Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ.
1: Καλή συνέχεια να έχετε.

0: μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
1: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agis Aranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
0: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
1: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
2: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com. Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: Ο πόνος της ανίατης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την Παρισία.
2: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
4: Κοίτα ψηλά. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
5: Ενημερωτικό μαγκαζίνο στον FM 100. Επικαιρότητα, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου και Κωνσταντίνο Λουτζιούδη.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τετάρτη 7 Οκτωβρίου σήμερα είναι το ενημερωτικό μαγαζίνο από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο Κωνσταντίνος Λουτζιούδης, στην παραγωγή ο Γιώργος Μάγκος. Στα μοντάζ ο Αντώνης Παπαδόπουλος. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις. Κοινή συνέντευξη τύπου παραχώρησαν ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίδης και ο Αμερικανός ομόλογος του Μάρκο Ρούμπιο, στην οποία τόνισαν τις στενές και ιστορικές ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Παράλληλα, υπεγράφει συμφωνία μεταξύ ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα. Ο κύριος Ρούμπιο βρίσκεται από χθες στην Αθήνα με γεμάτη ατζέντα εν όψη του 6ου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Αν καταστεί αναγκαίο, είμαστε σε κατάσταση να βοηθήσουμε ναυτικά τις Ηνωμένες Πολιτείες στα στενά του Ερμούζου, εφόσον υπάρξει βιώσιμη ειρηνευτική διαδικασία, είπε ο κύριος Γεραπετρίτης. Είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα παραμένει σπουδαίος σύμμαχος, τόνισε ο Αμερικανός Υπουργός. Ο κύριος Ρούμπιο, σύμφωνα με το πρόγραμμά του, θα συναντηθεί στις 7 το απόγευμα στο Μαξίμου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση. Με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα, άσκησαν από το βήμα της Βουλής Ιρένα Δούρο εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, που δήλωσε πως απαιτείται άμεση αλλαγή ρότας στην εξωτερική πολιτική, και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Θανάσης Παφίλης, που χαρακτήρισε τον Αμερικανό Υπουργό ανεπιθύμητο γεράκι του πολέμου. Την πλήρη απογοήτευσή τους για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για το αλλιευτικό πετρέλαιο εκφράζουν οι αλλοίς στη Θεσσαλονίκη, δηλώνοντας εμφατικά πως η κυβέρνηση τους εμπέζει και ζυγίζοντας τις επόμενες κινήσεις τους. Το Υπουργείο ανακοίνωσε το διπλασιασμό της επιδότησης στο αλλιευτικό πετρέλαιο για Απρίλιο και Μάιο στα 32 λεπτά το λίτρο και για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο στα 24 λεπτά. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση άφησε ανοιχτό παράθυρο για νέα μέτρα εντός του Οκτωβρίου. Μας κοροϊδεύουν μπροστά στα μάτια μας, αν αυτοί πανηγυρίζουν, εμείς είμαστε απογοητευμένοι, δηλώνουν οι αλλοίες. Προσφυγή στην αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης κατά της απόφασης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία ανακλήθηκε η λειτουργία της ιδιωτικής κλινικής που λειτουργούσε παράνομα αγκολογικό τμήμα, κατέθεσε ο ιδιοκτήτης της δομής. Σύμφωνα με το e-makedonia.gr, η προσφυγή αφορά και στις δύο κλινικές σε Θεσσαλονίκη και Θέρμη που σφραγίστηκε το προηγούμενο διάστημα. Στο μεταξύ, από χθες, σε σπίτια συγγενών τους και άλλες δομές υγείας μεταφέρονται ασθενείς που παρέμεναν στην κλινική. Με την οικογένεια του Αναστάσιου Κουτσόπουλου, του 21 ετών φοιτητή από την Καρδίτσα, ξεκίνησαν οι καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων στη σημερινή συνεδρίαση για την τραγωδία των Τεμπών. Ο πατέρας κατέθεσε πως το γιος του επέζησε τη σύγκρουση και επιβίωσε από τη φωτιά που ακολούθησε. Αναφέρθηκε επίσης στο ηχητικό του 112 που ενεργοποιήθηκε από το κινητό του Αναστάσιου μετά τη σύγκρουση και στο οποίο, όπως κατέθεσε, ακούγεται η φωνή του γιού του. Μια σημαντική παρέμβαση βιώσιμης κινητικότητας, όπως αναφέρει, υλοποίησε ο Δήμος Θεσσαλονίκης στη Συμβολή της Τσιμισκή με την Αγία Σοφίας. Η διάβαση πεζών διευρύνθηκε σε όλο το πλάτος του πεζοδρόμου της Αγίας Σοφίας, ενοποιώντας ουσιαστικά τις ροές των πεζών και αντιμετωπίζοντας το συνωστισμό που δημιουργούνταν στο σημείο, ιδιαίτερα τις ώρες αιχμής. Ο Δήμος επισημαίνει πως πρόκειται για μια παρέμβαση με προτεραιότητα στους πεζούς και τα αμαία και διευκολύνει την ασφαλέστερη διέλευσή τους. Στην ενίσχυση του μηχανισμού ελέγχου εισιτηρίων προχωρά ο ΟΑΣΤ, εντάσσοντας στο δυναμικό του 56 επιπλέον ιδιώτες ελεγκτές στους ήδη 40 που υπάρχουν. Όπως επισημαίνει ο οργανισμός, βασική επιδίωξη δεν είναι η επιβολή προστίμων, αλλά η ενημέρωση των επιβατών με στόχο την καθιέρωση της επικύρωσης του εισιτηρίου ως αυτονόητης πρακτικής και τον περιορισμό της εισιτηριοδιαφυγής. Αντιμέτωποι με 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα είναι ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι υπόλοιποι 8 κατηγορούμενοι για την απάτη κατά του ΕΦΚΑ. Μεταξύ αυτών διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση και οι 10 παραπέμφθηκαν σε ανακριτή. Κατά τη μεταγωγή του από τη Γαδά στην Ευελπίδων, ο Φίλιππος Καμπούρης δήλωσε πως είναι αθώος, ενώ χαρακτήρισε τις κατηγορίες εναντίον του σκευωρία. Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας προχωρούν οι γονείς των μαθητών του 2ου Πρότυπου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης και του 1ου Πρότυπου Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης Μανώλης Ανδρόνικος αύριο 5η στις 9 το πρωί στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ζητώντας άμεση λύση στο πρόβλημα της μετακίνησης των μαθητών. Οι επιστήμονες Ανρί Καγκάν και Κένσο Σοάι τιμήθηκαν με το βραβείο Νόμπελ Χημίας 2026 για την ανακάλυψή τους σχετικά με τα μη γραμμικά φαινόμενα και την αυτοκατάλυση στην ασύμμετρη οργανική σύνθεση.
7 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο της πόλης Οστρολέκα στην Πολωνία. Ο δράστης έχει συλληφθεί. Ραδιοφωνικό δίκτυο μετέδωσε ότι ο δράστης είναι 19χρονος μαθητής του σχολείου και ότι υπάρχουν 2 σοβαρά τραυματίες ανάμεσα στα θύματα. Συναγερμός έχει σημάνει από το Ισραήλ, καθώς η χώρα συμπληρώνει σήμερα 3 χρόνια από τη φωνική επίθεση της 7ης Οκτωβρίου του 2023 με το Συμβούλιο

0: όπως λέγαμε και νωρίτερα, συναντήθηκε ήδη ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών με τον Έλληνα ομόλογό του κύριο Γεραπετρίτη. Το απόγευμα είναι προγραμματισμένη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου. Πάμε να δούμε πώς σχολίασε το θέμα ο γνωστός διεθνολόγος, καθηγητής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, Δημήτρης Τριανταφύλου.
1: Είναι μια διαδικασία αυτός ο νόητος διάλογος που έχει ξεκινήσει εδώ και 8 χρόνια. Και αυτό πρέπει να λάβουμε υπόψη. Ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2018, όταν στην πρώτη διοίκηση Τραμπ, όταν ο Μάικ Πομπέο ήταν υπουργός εξωτερικών. Και συναντήθηκε με τον Έλληνα ομολογό του τότε, τον Γιώργο Κατρούγκαλο. Συνέχισε το 19 πάλι με τον Πομπέο και πια με τον κύριο Δένδια. Συνέχισε αυτός ο διάλογος και με τη διοίκηση Biden τρεις φορές, ο κύριος Μπλίνκεν και με τον κύριο Δένδια, και τελευταίο συνάντηση με τον κύριο Γεραπετρίτη. Και τώρα συνεχίζεται υπό τη δεύτερη διοίκηση Τραμπ με την επίσκεψη του κύριου Ρούμπιο. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει διακομματικά στην Αμερική μια στήριξη σε αυτήν την προσπάθεια να ενισχυθούν οι σχέσεις Αμερικής και Ελλάδος διαχρονικά. Ναι. Και αυτό προκύπτει γιατί όντως υπάρχει να έχουν ραγίσει κατά κάποιο τρόπο οι σχέσεις της Αμερικής με την γειτονική μας χώρα, την Τουρκία. Συνεχίζει η Τουρκία να είναι σημαντικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Απλώς η σχέση εμπιστοσύνης που είχε επί δεκαετίες η Τουρκία δεν υπάρχει. Μην ξεχνάμε ότι τον Ιούλιο του 2016, όταν έγινε η απόπειρα πραξικοπήματος στη Τουρκία, για μερικές ώρες η Αμερική δεν είχε πρόσβαση στα πυρηνικά της όπλα στη βάση του Ισιρλίκ. Ναι. Αυτό από μόνο της σηματοδοτεί ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.
0: Πάμε τώρα στο θέμα των αλλήλων. Όπως λέγαμε και νωρίτερα, είναι απογοητευμένοι από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Αλλήλων Νέας Κρίνης Καλαμαριάς, Δημήτρης Τσιμπούρας.
2: Δυστυχώς για άλλη μια φορά μας κοροϊδεύει το Υπουργείο. Το είπα και ζωντανά στον κύριο Πρωτοψάλτε το πρωί στον Αντένα, γιατί εγώ το έμαθα η ώρα 7 το πρωί.
3: Πώς τον είπατε?
2: Για άλλη μια φορά το κούτε.
3: Τον κύριο?
2: Τον κύριο Πρωτοψάλτε. Είναι ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
3: Ναι, ναι.
2: Δυστυχώς μας κοροϊδεύουν μπροστά στα μάτια μας. Εγώ είμαι απογοητευμένος, αλλά είμαι και πιο αποφασισμένος. Φυσικά όμως δεν είμαι μόνος μου. Γιατί εντάξει, ναι, μεν εκπροσωπώ εγώ στο σύλλογο το δικό μου, αλλά πανελλαδικά υπάρχουν άλλοι συλλόγοι, άλλοι εκπρόσωποι. Θα συσκεφτούμε μέσα στη μέρα να δούμε τι θα κάνουμε και τι θα γίνει.
3: Εσείς τι επιδότηση ζητούσατε?
2: Εμείς ζητήσαμε 50 με 55 λεπτά το λίτρο για όλους τους μήνες. Και εκείνοι βγαίνουν και πανηγυρίζουν. Είναι δυνατόν? Μας κοροϊδεύουν. Μας κοροϊδεύουν, κύριε Κοντεβουγουλίδη, μπροστά στα μάτια μας. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο είχε δώσει 520 εκατομμύρια ευρώ, ήταν το ΕΠΑΛ 21-27. Από αυτά τα λεφτά οι αλλοίς πήρανε ψίχουλα, για να ξέρει ο κόσμος, πήρανε γύρω στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Τα υπόλοιπα λεφτά, γιατί δεν υπάρχει άλλο αυτό το ταμείο, πήγανε για άλλες δράσεις. Δώσανε 180 εκατομμύρια ευρώ στο λιμενικό για να πάρει τζιπάκια και αυτοκίνητα. Δηλαδή, όποιος ήθελε λεφτά τραβούσε από αυτό το ταμείο που ήταν για τους αλλοί.
0: Να δούμε τώρα τι γίνεται και με την εστίαση, όπου και εκεί λόγω των συνεχιζόμενων κινητοποιήσεων βέβαια των αλλιέων έχουμε ελλείψεις σε φρέσκα ψάρια. Για το θέμα μίλησε ο πρόεδρος της Ένωσης Εστιατόρων Καφέ Μπαρ Θεσσαλονίκης, Μιχάλης Επιτροπίδης.
4: Υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις εδώ και μερικές μέρες. Περισσότερο στις ψαροταβέρνες.
3: Ναι, λογικό. Είναι οι ψαροταβέρνες οι οποίες το βασικό μενού τους είναι ψάρια.
4: Πάλι υπάρχουν ελλείψεις. Δεν μπορούν δηλαδή να δουλέψουν. Στεκόμαστε δίπλα στους αλλοίς και στα δίκαια αιτήματά τους. Οι αυξήσεις που ήταν το τελευταίο χρόνο ήταν πάνω από 100%. Βλέπουμε το γάβρο και τη σαρδέλα, το οποίο ήταν φτηνό ψαράκι, το είδαμε να διπλασιάζεται και να τριπλασιάζεται τον τελευταίο χρόνο. Εδώ πρέπει σίγουρα χρειάζονται άμεσες και ουσιαστικές λύσεις ώστε να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας και να μην επιβαρεθεί άλλο στο τέλος ο καταναλωτής, έτσι. Γιατί αυτές οι αυξήσεις όλες θα πάνε στον καταναλωτή κάποια στιγμή.
3: Επομένως, η κυβέρνηση πρέπει. Ήδη έχουν πάει. Η μερίδα, μια μερίδα γάβρο, μια μερίδα σαρδέλας, πόσο κοστίζει σήμερα σε μια απλή ψαροταβέρνα?
4: Θα το βρείτε από 7 έως 10.

Κάτι το οποίο όταν αγοράζουμε 10 τη σαρδέλα το κιλό και εμείς βγάζουμε 3 μερίδες το κιλό.

0: Να γυρίσουμε σελίδα και να πάμε στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που, όπως είπαμε, θα έχουν προγραμματίσει για αύριο γονείς των μαθητών του 2ου Πρότυπου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης, καθώς και του 1ου Πρότυπου Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης Μανώλης Ανδρώνικος. Το θέμα έχει να κάνει με τη μετακίνηση των μαθητών. Η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Πρότυπου Γυμνασίου, η κυρία Σωτήρια Σπυροπούλου, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας, κυρία Σπυροπούλου.
1: Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξη.
0: Εμείς που είστε μαζί μας, και το θέμα της μεταφοράς μαθητών είναι ένα θέμα που χρονίζει. Κάθε χρόνο τα ίδια έχουμε, και ενώ είχαμε διαβεβαιώσεις ότι είχαν ξεκινήσει διαδικασίες από πολύ νωρίς φέτος, πάλι έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Τι ακριβώς συμβαίνει στο δικό σας σχολείο?
1: Εμείς έχουμε 4 προκηρύξεις που προκήρυξε η περιφέρεια και έχουν βγει άγονες. Οπότε εδώ και ένα μήνα το πρόβλημα παραμένει. 90 παιδιά από το πρώτο γυμνάσιο, από το δεύτερο γυμνάσιο, το δικό μας δηλαδή, που είμαι εγώ η πρόεδρος, και 50 από το λύκειο, το πρώτο λύκειο, το πρότυπο, όπως είπατε, Μανώλης Ανδρώνικος, είναι αυτή τη στιγμή μεταφερόμενα από εμάς τους γονείς από όλα τα σημεία της Θεσσαλονίκης, του νομού, γιατί εδώ πέρα πηγαίνουν παιδιά από όλη τη Θεσσαλονίκη, όχι και παιδιά της γειτονιάς, mm-hmm. που έχουν δώσει εξετάσεις και μάλιστα απαιτητικές εξετάσεις για να πετύχουν. Και τώρα οι γονείς πληρώνουν όλο αυτό. Δεν μιλάω μόνο για χρήματα, γιατί μιλάμε τώρα από τη λυπή μέχρι τη μηχανιώνα πρόβλημα. Mm-hmm. Μιλάμε και για χρόνο.
0: Το σχολείο είναι στην περιοχή της Τούμπας, αν δεν κάνω λάθος.
1: Είναι στην κάτω Τούμπα, στη Λάνθους.
0: Ναι. Και περνάνε όλο αυτό το Γολγοθά οι γονείς.
1: Όλο το Γολγοθά οι γονείς και τα παιδιά, βέβαια. Γιατί ένα παιδάκι τώρα που είναι στο δρόμο 3 ώρες, έτσι κι αλλιώς με το λεωφορείο δεν είναι γέρος. Τώρα όμως πληρώνουν το ίδιο πρόβλημα, το ίδιο τίμημα και οι γονείς που φεύγουν από τις δουλειές τους. Που φεύγουν, εγώ τώρα ήρθα από την Επανομή για να παραλάβω παιδιά.
0: Μάλιστα. Επειδή, όπως είπατε, είχατε διαβεβαιώσει και είχαμε και εμείς συζητήσεις, ναι, που είχαμε με την περιφέρεια, ότι ναι, είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό τα σχολεία που δεν εξυπηρετούνται.
1: Δεν είναι έτσι. Αυτή τη στιγμή τα σχολεία που γνωρίζουμε, πέρα από τα δύο δικά μας, ναι, που συστεγάζονται στην Κλεάνθους, έχουμε και τα σχολεία της Επανομής, τα πράσινα φανάρια, το 5ο Δημοτικό, αυτά που γνωρίζω εγώ, το Πανόραμα και φυσικά τα ειδικά σχολεία. Δεν έχουν καλυφθεί τα ειδικά. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για παιδιά με μαξίδια.
0: Ναι. Κατανοητό. Άρα αυτό σας αναγκάζει αύριο να βγείτε στο δρόμο,
1: αύριο,
0: έτσι?
1: Αύριο πηγαίνουμε στην περιφέρεια και θα κάνω και έκκληση μέσα από την εκπομπή σας σε όλους τους γονείς, όχι μόνο αυτούς που τους αφορά άμεσα η μετακίνηση, σε όλους τους γονείς να μας στηρίξουν και να κατέβουν μαζί μας σε διαμαρτυρία. Θα καταθέσουμε υπόμνημα, θα επιδιώξουμε συνάντηση και πιστεύουμε να γίνει κάτι με τη βοήθειά σας και τη στήριξή σας, βέβαια.
0: Εμείς είμαστε στο πλευρό σας, φυσικά, όταν μιλάμε για τέτοια θέματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Σπυροπούλου.
1: Πάρα πολύ, εμείς.
0: Και θα τα ξαναπούμε αν χρειαστεί. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να γυρίσουμε σελίδα τώρα, κυρίες και κύριοι, και να πάμε στην Ένωση Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας Θράκης, η οποία ζητά ουσιαστικά από την κυβέρνηση Travel Watch κατά το MedWatch. MedWatch, θυμίζουμε, είναι το εργαλείο του Υπουργείου Παιδείας, το AI εργαλείο που με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης κάνει ελέγχους και ξεσκαρτάρει τι συμβαίνει και αν υπάρχουν παραπλανητικές ή παράνομες διαφημίσεις από ιατρία και ό,τι έχει να κάνει με τον ιατρικό κόσμο. Κάτι ανάλογο ζητούν και η Ένωση Τουριστικών Πρακτόρων για όσους διοργανώνουν παράνομες εκδρομές. Πάμε να ακούσουμε τον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης, τον Στέφανο Χατζημανόλη.
2: Είναι μια αντανάκλαση αυτού που έχουμε λίγο πολύ αντιληφθεί όλοι που έπρεπε να γίνει στο κομμάτι το ιατρικό, για να μπορέσει να προφυλαχθεί ο θνητικός καταναλωτής, ο συμπολίτης μας, από όλο αυτόν τον τσαρλατανισμό του διαδικτύου. Μία αντανάκλαση είναι στο τουριστικό κομμάτι. Εμείς αρκετά χρόνια τώρα αναφερόμαστε στην προϊστάμενη τουριστική αρχή μας, που είναι το Υπουργείο Τουρισμού, αλλά και ο ΕΟΤ, όπου κάνουμε δεκάδες καταγγελίες για άτομα τα οποία δεν πληρούν καμία προδιαγραφή, είναι εκτός δηλαδή επαγγελματικού πλαισίου, και προσπαθούν με παραπλανητικές μεθόδους να διοργανώσουν ή να εκτελέσουν ταξιδιωτικές υπηρεσίες. Μας έδωσε τη δυνατότητα η επικαιρότητα, η πολύ δυσάρεστη επικαιρότητα, να το ζητήσουμε από την Υπουργό μας, την κυρία Κεφαλογιάννη, έτσι ώστε με μια απλή μετατροπή να υπάρξει ο αντίστοιχος απαραίτητος έλεγχος στο διαδίκτυο. Η επιστολή μας προσπάθησε να είναι επιγραμματικά ουσιαστική κατά τον τρόπο τον οποίο περιγράψατε, αποκλείεται να μην το έχουν ζήσει οι ακροατές μας, ανοίγοντας και κινούμενοι μέσα στο διαδίκτυο, έχουν συχνά πυκνά τέτοιες επικοινωνίες και προσωποποιημένες αναφορές για ταξίδια, ταξιδικές υπηρεσίες, ημερήσεις εκδρομές, εκκλησιαστικούς χώρους, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε.
0: Και είναι η ώρα να πάμε και στην αθλητική επικαιρότητα. Ο Σάκης Αγκίνας είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Σάκη.
3: Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνε. Με δύο νίκες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις συνέχισαν χθες την πορεία τους ο Ηρακλής και ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ για τη δεύτερη αγωνιστική του Euro Cup κέρδισε στο Σαράγεβο την Μπόσνα με 75-72 σε ένα αμφίροπο παιχνίδι. Πήγε καλάθι με καλάθι μέχρι το τέλος. Με τον Ταϊρή, τον Όσμαν και τον Καλάθι να είναι πρωταγωνιστές στο τελευταίο λεπτό, ο ΠΑΟΚ πήρε μια σημαντική νίκη παρά την μέτρια εμφάνισή του στο Σαράγεβο και έκανε το 2-2 την διοργάνωση του EuroCup. Ο Ηρακλής έκανε πρεμιέρα χθες στο FIBA EuroCup αντιμετωπίζοντας την MZT Σκοπίων στα Σκόπια και με πολύ καλή άμυνα, επίσης ένα σπυρό και αφύρωπο παιχνίδι. Έφυγε με το διπλό από τα Σκόπια με 64-59, κέρδισε ο Γυραιός. Αξιοσημείωτο στο παιχνίδι είναι το προφητικό πανό το οποίο σήκωσαν στις κερκίδες οι Σκοπιανοί, το οποίο απεικόνιζε ένα χάρτη των Σκοπίων, το οποίο τα σύνορα έφταναν μέχρι τη Χαλκιδική. Υπάρχει ενημέρωση από την πρεσβεία, θα γίνει και διάβημα από την πρεσβεία, την ελληνική πρεσβεία στα Σκόπια. Επίσης, οι άνθρωποι του Ηρακλή ενημέρωσαν επί τόπου πριν από την έναρξη του αγώνα τη Βουλγάρα κομισάριο του αγώνα για να κατέβει το πανό. Δεν συνένεσε η ίδια, κατέγραψε βέβαια το πανό το οποίο ήταν εκτός των κανονισμών και της FIBA, δεν επιτρέπονται πανό με πολιτικό περιεχόμενο. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν συνένεσε στο να κατέβει το πανό, το οποίο παρέμενε στις κερκίδες των Σκοπιανών καθώς διάρκεια του αγώνα. Και επίσης η ΚΑΕ Ηρακλής σήμερα θα προβεί σε επίσημη καταγγελία για το απαράδεκτο αυτό περιστατικό στην FIBA. Κωνσταντίνε.
0: Ωραία. Περισσότερα στις 6 εδώ στην κερκίδα του FM100, στην αθλητική εκπομπή. Σε ευχαριστώ πολύ, Σάκη. Καλή συνέχεια και σε εσένα. Και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και σήμερα το ενημερωτικό μαγκαζίνο από το Δημοτικό Ραδιόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί σύνδεση με Deutsche Welle για δελτίο ειδήσεων και στις 2.30 κοντά σας η Παλμύρα Αρσλάνογλου με τη βιταμίνη P.
4: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Μαύρη επέτειος για την 7η Οκτωβρίου στο Ισραήλ, εκδηλώσεις μνήμης, κριτική στην κυβέρνηση. Ο τουρκικός τύπος για την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα, στο επίκεντρο άμυνα και ενέργεια. Η Γερμανία μπλοκάρει επένδυση της Κόσκο στο Αμβούργο, επικαλείται λόγους ασφαλείας. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. 3 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ και τις απαγωγές Ισραηλινών πολιτών. 3 χρόνια οδύνης, απώλειας και μιας ανάμνησης που δεν πρόκειται να ξεχαστεί, σχολιάζει ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισακ Χέρτσοκ. Σε μήνυμά του, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς αναφέρει ότι η Γερμανία παραμένει σταθερά στο πλευρό του Ισραήλ. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, επισημαίνει ότι η απίστευτη θηριωδία και ο τρόμος της 7ης Οκτωβρίου δεν επιτρέπεται να επαναληφθούν. Σε ανακοίνωσή της, η φιλοϊρανική οργάνωση Χεσμπολάχ του Λιβάνου επιχειρεί να δικαιολογήσει την πολύ νεκρή επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Από το πρωί έχουν αρχίσει στο Ισραήλ οι εκδηλώσεις μνήμης για το κλίμα που επικρατεί, μας ενημερώνει από την Ιερουσαλήμ ο Καβρίλ Χαρίτος.
5: Με πολλά ερωτήματα να παραμένουν αναπάντητα σχετικά με τις ευθύνες της ηγεσίας της κυβέρνησης, του στρατού και των υπηρεσιών ασφαλείας της χώρας, χιλιάδες Ισραηλινοί πολίτες συμμετέχουν από το πρωί στις σημερινές εκδηλώσεις μνήμης προς τιμήν των θυμάτων της τρομοκρατικής επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου πριν από 3 χρόνια. Οι σημερινές εκδηλώσεις διοργανώνονται από τις οικογένειες και τους συγγενείς των θυμάτων της επίθεσης και άρχισαν συμβολικά στις 6:29 το πρωί με επιμνημόσυνες εκδηλώσεις του οικισμού θυμούς που έζησαν τα γεγονότα στην περιμετρική ζώνη της Γάζας. Σε εξέλιξη είναι από το πρωί 4 αυτοκινητοπομπές από διαφορετικά σημεία της χώρας με κύριο αίτημα τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής που θα αποδίδει ευθύνες. Στις 12 το μεσημέρι τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στα νοσοκομεία και στα πανεπιστήμια, μια κίνηση που αποτελεί πρωτοβουλία των διοργανωτών. Ομάδα συμμετεχόντων στις σημερινές εκδηλώσεις έριξε κόκκινη μπογιά στο νερό του συντριβανιού της πλατείας Ντίζενγκοφ στο κέντρο του Τελαβίβ, ενώ χαρακτηριστικό είναι το έντονο αντικυβερνητικό κλίμα στις ομιλίες των συγγενών των θυμάτων που επιρρύπτουν ευθύνες στη διακυβέρνηση του Νετανιάχου. Σε αντίθεση με τις προχθεσινές επίσημες εκδηλώσεις που είχαν διοργανωθεί για πρώτη φορά από τους κρατικούς φορείς και την κυβέρνηση, οι σημερινές εκδηλώσεις προέρχονται από την κοινωνία των πολιτών και θα ολοκληρωθούν απόψε με μεγάλη συναυλία στο κέντρο του Τελαβίβ. Από την Ιερουσαλήμ, για την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, Γαβριήλ Χαρίτος.
4: Σημαντική τακτική νίκη για τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν. Ο δήμαρχος της Σμύρνης, Εμίλ Τουγκάι, που έχει αποχωρήσει από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα της Αντιπολίτευσης, προσχωρεί στο κυβερνών κόμμα ΑΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, το παράδειγμά του θα ακολουθήσουν άλλοι τοπικοί άρχοντες σε δήμους της Σμύρνης. Κατά αυτόν τον τρόπο, το κόμμα του Ερντογάν αποκτά για πρώτη φορά δήμαρχο στη Σμύρνη, πόλη που θεωρείται παραδοσιακό προπύργιο της αντιπολίτευσης. Στο μεταξύ, ο τουρκικός τύπος σχολιάζει σήμερα την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, περισσότερα από την Κωνσταντινούπολη και την Αριάννα Φερεντίνου.
6: Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης γενικά βλέπουν αρνητικά την παρουσία του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα και μάλιστα χωρίς να ακολουθήσει επίσκεψη στην Τουρκία, όπως ήθιστε ως τώρα. Θεωρούν ότι με την επίσκεψή του στην Αθήνα, ο Αμερικανός αξιωματούχος θα ενισχύσει τις σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ με στόχο την επωνόμευση της Τουρκίας. Η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Γενής ΑΦΑΚ αναφέρει ότι οι σχέσεις Τουρκίας και Ελλάδας αντιμετωπίζουν μια νέα δοκιμασία σχετικά με το προτινόμενο έργο υποβρυχίου καλωδίου ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ της Ελλάδας και της Κύπρου και του Ισραήλ. Στο πλαίσιο του έργου, το καλώδιο θα διέρχεται από την τουρκική υφαλοκρηπίδα που δημιουργήθηκε βάσει της Συμφωνίας Τουρκίας-Λιβύης. Αυτό σημαίνει, λέει η εφημερίδα, ότι τα μέρη θα πρέπει να λάβουν την άδεια της Άγκυρας ή με πιο διπλωματικούς όρους θα συντονιστούν με την Τουρκία. Η απόφαση της Ελλάδας να αναβιώσει το έργο έχει φέρει την κυβέρνηση σε δύσκολη θέση, λέει η Γενής ΑΦΑΚ εν ώψη των εκλογών. Η ακραία εθνικιστική εφημερίδα Αιντιλίκ παρουσιάζει την επίσκεψη Ρούμπιο ως μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου που περιλαμβάνει εξοπλισμούς, στρατιωτικές βάσεις και ενεργειακά έργα. Η εφημερίδα προβάλλει την άποψη ότι η Αθήνα προωθεί την ενεργειακή και στρατιωτική της θέση με σκοπό να ενισχυθεί απέναντι στην Τουρκία. Τα F-35, ο κάθετος ενεργειακός διάδρομος, τα όπλα από τις ΗΠΑ ανήκουν στην ίδια αντίληψη. Για την Deutsche Welle, από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
4: Η γερμανική κυβέρνηση προβάλλει βέτο σε μια σημαντική επένδυση της κινέζικης Costco στο Αμβούργο. Πρόκειται για την εξαγορά της γερμανικής εταιρείας Logistics Zippel με 350 εργαζόμενους. Η γερμανική αρχή ανταγωνισμού είχε ήδη δώσει το πράσινο φως. Ωστόσο, η κυβέρνηση αποφάσισε να σταματήσει την κινέζικη επένδυση με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, επικαλούμενη λόγους ασφαλείας, όπως δήλωσε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο Βερολίνο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Συνεχίζουμε με σύντομες ειδήσεις. Τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις νέες μαζικές ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο και άλλες πόλεις της Ουκρανίας τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με τοπικές πηγές. Κύριος στόχος των Ρώσων ήταν οι ενεργειακές υποδομές, δηλώνει ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Το βραβείο Νομπέλ Χημίας απονέμεται φέτος στον Γάλλο Ανρί Καγκάν και τον Ιάπωνα Κένσο Σοάι για την έρευνά τους που έδωσε απάντηση σε ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της χημίας, την προέλευση της ομοχειρομορφίας. Οι ανακαλύψεις θεωρούνται ιδιαίτερα χρήσιμες για τη φαρμακευτική βιομηχανία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας καλούν τη Ρωσία να δώσει περισσότερες πληροφορίες για το θανατηφόρο κρούσμα πνευμονικής πανόλης που εντοπίστηκε σε ερευνητικό εργαστήριο στο Ιρκούτσκ της Σιβηρίας. Δημοσιεύματα κάνουν λόγο και για ένα δεύτερο κρούσμα. Και τέλος, 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι στην πόλη Οστρολέκα της Πολωνίας, μόλις 19 ετών ο φερόμενος ως δράστης. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
7: Το θέμα της ημέρας.
4: Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Γερμανίας, Φρανκ Βάλτερ Στάινμαϊερ, πραγματοποιεί από σήμερα και μέχρι την Παρασκευή επίσημη επίσκεψη στη γειτονική Γαλλία. Είναι η πρώτη επίσκεψη Γερμανού Προέδρου από το 2013. Τότε ο Γιώαχιμ Γκάουκ είχε επισκεφθεί μεταξύ άλλων το Ραντούρ-Σουρ-Γκλάν, όπου τα SS είχαν σφαγιάσει αμάχους στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Σήμερα το πολιτικό πλαίσιο είναι διαφορετικό. Σε ευρωπαϊκό έδαφος γίνεται πόλεμος, ενώ η Γερμανία αλλά και η Γαλλία αισθάνονται να απειλούνται από τη Ρωσία. Στο εσωτερικό των δύο χωρών επικρατεί ένταση. Στη Γερμανία οι χριστιανοδημοκράτες του καγκελάριου Μέρτς έχουν υποστεί εκλογικές απώλειες σε όλα τα μέτωπα. Στη Γαλλία βρίσκεται στην εξουσία μια κεντρώα κυβέρνηση μειοψηφίας, ενώ ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν δεν μπορεί να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές του 2027. Όπως λέει στην Deutsche Welle ο Στέφαν Ζάιντεντορφ, αναπληρωτής διευθυντής του Γαλλογερμανικού Ινστιτούτου στο Λούτφιγκσμπουργκ, και στις δύο χώρες οι εσωτερικοπολιτικοί συσχετισμοί έχουν πλέον ιδιαίτερο βάρος. Οι κυβερνήσεις είτε δεν τολμούν είτε δεν έχουν το περιθώριο να προωθήσουν φιλόδοξες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες. Προβλήματα ανακύπτουν και στις διμερείς σχέσεις. Κοινά εξοπλιστικά προγράμματα έχουν καταρρεύσει. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η Γαλλία πιέζει για κοινά ευρωπαϊκά ομόλογα και κοινή ανάληψη χρέους, κάτι που απορρίπτει το Βερολίνο. Επιπλέον η Γερμανία δηλώνει αντίθετη σε μια σημαντική αύξηση του νέου πολυετούς προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως προτείνει η Κομισιόν. Τι θα συνέβαινε αν άλλαζαν δραματικά οι πολιτικοί συσχετισμοί σε μία από τις δύο χώρες? Στη Γερμανία μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα μια κυβέρνηση υπό την ηγεσία της AfD. Αντιθέτως, στη Γαλλία οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η Μαρίν Λεπέν θα μπορούσε να κερδίσει τις προεδρικές εκλογές του 2027. Ο Στέφαν Ζάιντορφ εκτιμά ότι μια ενδεχόμενη προεδρία Λεπέν θα προκαλούσε δυσκολίες, όχι όμως και την απόλυτη καταστροφή. Όπως επισημαίνει, μπορεί κανείς να φανταστεί ότι η Λεπέν θα επιχειρήσει να οξύνει το πολιτικό της προφίλ στο εσωτερικό με μια ρητορική ευρωσκεπτικιστική και αντιγερμανική. Θα πρέπει να προετοιμαστούμε και για το ενδεχόμενο να γίνουν πιο δύσκολες οι πολιτικές διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, οι γαλλογερμανικές σχέσεις δεν περιορίζονται στην πολιτική. Περιλαμβάνουν αδελφοποιήσεις πόλεων, ανταλλαγές μαθητών και ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργασιών. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν σταθερά ότι για τους Γάλλους οι Γερμανοί είναι ο πιο σημαντικός εταίρος και το αντίστροφο.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Δείπνο ηλιθίων. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που αγαπήθηκε και βραβεύθηκε με το πρώτο βραβείο κοινού στα 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης συνεχίζει από τις 3 Οκτωβρίου στο Metropolitan, The Urban Theater. Δείπνο ηλιθίων. Σκηνοθεσία Πασχάλης Αραμπατζής. Προπόληση more.com.
2: Άκου, η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100. TV 100.
4: Ο πόνος της ανίατης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την παρησία.
5: Το άκουσες, το είπες.
6: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
5: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
6: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
5: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
7: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
8: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
9: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

0: Δεν φαντάζομαι να είστε τίποτα από εκείνους εργαζόμενους που καταπιέζουν και κάνουν bullying στους εργοδότες τους, γιατί μας τα είπε η Ελεονόρα Μελέτη και τώρα ψάχνω να δω τι γίνεται στην πραγματικότητα. Δηλαδή είστε ή δεν είστε, είμαστε ή δεν είμαστε τέτοιοι εργαζόμενοι. Ούλετε και μάλα χαίρε, καλώς ανταμώσαμε και σήμερα. Τι είναι αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο μας, ρε παιδί, πραγματικά δηλαδή, λες είναι δυνατόν να το έχει πει αυτό έτσι δημόσια? Γιατί το είπε και από το Βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεν το είπε έτσι σε μια παρέα μεταξύ της, μεταξύ με παρέας θα το πει και να μείνει εκεί πέρα. Ρε τι ζούμε, και βέβαια όλους αυτούς τους έχουμε στείλει με ψήφο εκεί, είναι αυτό που λένε τι ψηφίσατε ρε παιδιά, κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Εύχομαι όμως πραγματικά να σας βρίσκω πάρα μα πάρα πολύ καλά. Εδώ θα είμαστε για να αλλάξουμε όλη αυτή την εικόνα και να δούμε τι πραγματικά συμβαίνει μέχρι και τις 4, όπως κάνουμε ακριβώς κάθε μεσημέρι. Εάν είστε έτοιμοι για να ρίξουμε μια ματιά στους δρόμους της πόλης μας, πάμε τώρα.
1: Και τώρα, η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τη βιταμίνη P.

0: Thank you very much.
1: Εμείς ευχαριστούμε και τον Παναγιώτη και τον Βλάση για αυτή την παραγωγή. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης μας. Στα γνωστά είμαστε στην περιφερειακή μας από το κομμάτι της Ευκαρπίας για όσους έρχονται προς τα, από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Μέχρι την Πολύχνη είναι οι καθυστερήσεις. Καλή είναι η εικόνα στο υπόλοιπο ρεύμα. Στο αντίθετο ρεύμα, εκεί στην Τούμπα και στην Τριανδρία βλέπουμε κάποιες μικροκαθυστερήσεις, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Κωνσταντίνου Καραμαλή διατηρεί κάποιες καθυστερήσεις μέχρι και τη Μαρτίου και εκεί στα φανάρια της Μαρτίου γενικότερα και στα δύο ρεύματα έχουμε καθυστερήσεις. Ανοπόλη Κούκλα, Εγνατία Κούκλα, Τσιμισκή με κάποιον όγκο οχημάτων από την Παλαιόν Πατρών Γερμανού και μετά. Λεωφόρος Νίκης Κουκλάρα, Μοναστηρίου, εδώ πίσω λίγο πριν από τα στούντιο της ΔΕΠΘΕ του FM100. Έχει κάποιες καθυστερήσεις, όχι κάτι σημαντικό. Οπότε νομίζω ότι είμαστε πάρα μα πάρα πολύ καλά για να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας συνάντηση και μουσικά. Και αν θέλετε να το πάμε όμορφα, να ξεκινήσουμε ιδανικά με Ian Icon, με Louise τα φωνητικά.

Τραγουδάρα είναι αυτή πραγματικά, η Ian Icon. Ο δημιουργός της καρδιάς μας, υπέροχος, υπέροχο τραγούδι.

Όλα στη φορά τελικά, έτσι. Τα είπαμε χθες για την Αναβής και τον Νίκο Καρβέλα, έτσι εντάχει. Πώς έφτασαν σε αυτό το σημείο, δεν ξέρω. Αλλά αυτές οι δημόσιες δηλώσεις, να ο άνθρωπός μου, να ο ένα, να το άλλο, να το παράλλο.

Εσύ μιλάς για συντριβή, εγώ μιλάω για ντροπή, είναι η απάντηση. Ο Νίκος Καρβέλας λέει, γράφει επίσημη ανακοίνωση, όπως έγραψε και αυτός, πριν τη συναυλία άφηνε όλους και κυρίως εμένα, λέει, να πιστεύουμε πως ήταν περήφανος για αυτό που παρουσίαζα. Κάτι που ο ίδιος θεωρούσε ως φυσική μου εξέλιξη μετά από τις συναυλίες στο Ηρώδιο και το Καλή Μάρμαρο. Ήταν δε πλήρως ενήμερος και σύμφωνος για το όραμα του ΟΑΚΑ, αυτό που σήμερα υποτιμητικά αποκαλεί φαραωνικό υπερθέαμα. Ποτέ δεν εξέφρασε σε μένα κάποια ένσταση ούτε για την παραγωγή και τον τρόπο παρουσίασης του έργου του, αλλά ούτε για τις τιμές των εισιτηρίων, όπως υποκριτικά αναφέρεται στη δήλωσή του. Καταλαβαίνετε τώρα, έτσι βγαίνουν όλα στη φόρα και ξεφτιλίζονται οι άνθρωποι χωρίς να έπρεπε εμείς να τα μαθαίνουμε όλα αυτά, αλλά εκεί φτάνουμε. Τεράστια είναι η ανακοίνωση, να μην τη διαβάσω όλη, θα τη δείτε εξάλλου να την διαβάσετε και εσείς. Όπως θα διαβάσετε και του Νίκου Καρβέλα και ο καθένας σας βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Γιατί... Ποτέ δεν ξέρεις που κρύβεται πραγματικά η αλήθεια. Εξάλλου, χθες σας είπαμε ότι ενώ τις προηγούμενες ημέρες πήγαινε κανονικά στις πρόβες που γινόταν ο Νίκος Καρβέλας, το βράδυ του Σαββάτου που ήταν η συναυλία δεν παρουσιάστηκε παρά μόνο λίγα λεπτά για λίγα λεπτά και δεν τον είδανε καθόλου στους χώρους.

Ωραία. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτε άλλο, ούτε θα ασχοληθούμε παραπάνω με το θέμα. Ας το βρουν και στην τελική, ας πάνε και στα δικαστήρια να το λύσουν εκεί, εφόσον τα δικαστήρια είναι αρμόδια για τέτοιες περιπτώσεις. Για μας, να, έτσι κι αλλιώς θα είναι 200, θα είναι 300, θα είναι 1,5 εκατομμύριο,

Έτσι με ωραίους ρυθμούς, σε αυτούς τους ωραίους ρυθμούς θα μείνουμε και σε αυτή την ωραία διάθεση, γιατί πραγματικά δεν αξίζει να βλέπεις δεξιά και αριστερά τι γίνεται και πραγματικά πρέπει να αρχίσουμε να προσέχουμε και λίγο το μέσα μας, τον εαυτό μας, να είμαστε εμείς καλά. Γιατί ποιος άλλος θα το κάνει εξάλλου. Βεβαίως, εκτός αν είσαι εργαζόμενος, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να κάνεις όλα αυτά που είπε η Ελεονόρα Μελέτη. Πραγματικά δεν μπορώ να το βγάλω από το μυαλό μου όλα αυτά. Δεν μπορώ να τα βγάλω από το μυαλό μου αυτά που είπε, αυτά που κατέθεσε. Και τα ντρέπονται κιόλας και τα κάνουν και δημόσια, δηλαδή. Α, ξαναψηφίστε την τώρα, εντάξει. Γιατί αυτή είναι η κίνηση και φυσικά μέχρι τις εκλογές τα πάντα ξεχνιούνται. Απλά αυτοί τα λένε αυτά που είναι να πούνε, δηλώνουν δημόσια τη θέση τους. Και όπως είπαμε, όλοι πλέον παίρνουμε θέση και πρέπει να την παίρνουμε και να είμαστε ξεκάθαροι.

Πόσο όμορφο είναι όταν τραγούδια που έχουμε αγαπήσει, που έχουμε περάσει πάρα πολλά ακούγοντάς τα, να τα βλέπεις και πάλι και να τα ακούς και πάλι στο σήμερα με μια πιο φρέσκια νότα, με μια πιο φρέσκια εκτέλεση και να προσαρμόζονται στο σήμερα και να γίνονται αποδεκτά και από τους νεότερους αλλά και από τους παλαιότερους.

Δεν έχει αλλάξει τίποτα από ό,τι φαίνεται στα παιδιά, στους μαθητές. Είχαμε ένα άγριο περιστατικό ξυλοδαρμού μιας 13χρονης από 8 άτομα. Της έστησαν ενέδρα για να την χτυπήσουν. Εξιχνιάστηκε όμως από την αστυνομία το περιστατικό επίθεσης. Αυτό είχε γίνει στα μέσα Σεπτεμβρίου. 7 κορίτσια, 5 13χρονες, 1 12χρονη και 1 14χρονη και ένας 16χρονος ήταν αυτοί οι οποίοι επιτέθηκαν στη 13χρονη για να λύσουν προσωπικές τους διαφορές. Τι θα πει προσωπικές διαφορές σε αυτήν την ηλικία, ακόμα δεν μπορώ να το καταλάβω. Το χειρότερο είναι ότι επιτέθηκαν σε μια κοπέλα της ηλικίας τους, σε μια συνομήλικη τους, αλλά και ότι το βιντεοσκοπούσανε κιόλας. Μάλιστα ο 16χρονος, που φαίνεται να ήταν και πιο δυνατός, εμπόδισε την έξοδο του θύματος από το χώρο και την απείλησε και με τη ζωή της. Φυσικά η ανήλικη είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο προκειμένου να φροντιστούν τα τραύματά της. Είναι διανόητο στις μέρες μας ακόμη να μην έχει δοθεί λύση για τη βία στα σχολεία, για τη βία στα νέα και μικρά παιδιά. Είναι αδιανόητο να φοβάσαι να βγεις από το σπίτι σου, να φοβούνται να βγουν τα παιδιά από το σπίτι τους γιατί δεν ξέρουν τι μπορεί να προκύψει ή να είναι αναγκασμένα να φέρονται κάπως όπως επιτάσσεται από κάποιους άλλους προκειμένου να έχουν μια ησυχία στην καθημερινότητά τους.

Βεβαίως πρέπει να αρχίσουμε να ελέγχουμε λίγο τα νεύρα μας. Έτσι δεν γίνεται με το που βλέπεις τον άλλον ή έχεις μια διαφωνία στον δρόμο να θες να κατεβείς να τον δείρεις. Αυτό συνέβη πριν από λίγο στην Θεσσαλονίκη. Έτσι, συμβολή των οδών Βενιζέλου και Βασιλέου Ηρακλείου. Ένας άντρας από Γιοταχή είχε μια οδηγική διαφωνία μαζί με έναν άλλον οδηγό που οδηγούσε ένα μίνι βαν. Κατέβηκε από το αυτοκίνητό του, κινήθηκε απειλητικά προς τον οδηγό του μίνι βαν, τον φώναζε να κατέβει κάτω. Τον απειλούσε βεβαίως. Φέρεται ότι άνοιξε κιόλας την πόρτα του βαν προσπαθώντας να τον βγάλει έξω. Ο άλλος οδηγός άρχισε να φεύγει προς τα πίσω. Ευτυχώς υπήρξαν περαστικοί οι οποίοι μαζεύτηκαν και προσπάθησαν να σταματήσουν τον καυγά. Παρόλα αυτά, ο οδηγός του Γιοταχή επιτέθηκε στον άλλο οδηγό, επιχειρώντας να τον χτυπήσει και με γροθιά στο πρόσωπο. Μετά μπήκε στο όχημά του και αποχώρησε από το σημείο. Δεν καλέστηκε η αστυνομία για το συγκεκριμένο θέμα, οπότε κατάλαβα ότι κάπου εδώ έληξε κιόλας αυτό. Αλλά παιδιά, φτάνει λίγο να μαζευτούμε. Δεν γίνεται να κατεβαίνουν τα αυτοκίνητά μας και να μαλώνουμε όλη την ώρα. Σε λίγο θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και σε όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο με τον Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε για το κύριο μενού της σημερινής μας βιταμίνης. Σας θέλω εδώ.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, κοινή συνέντευξη τύπου παραχώρησαν ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Αμερικανός ομόλογός του Μάρκο Ρούμπιο, στην οποία τόνισαν τις στενές και ιστορικές ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Παράλληλα, υπεγράφει συμφωνία μεταξύ ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα. Ο κύριος Ρούμπιο βρίσκεται από χθες στην Αθήνα με γεμάτη ατζέντα εν ώψη του 6ου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με το πρόγραμμά του, στις 7 το απόγευμα θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο άσκησαν από το Βήμα της Βουλής Ιρένα Δούρο εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, που δήλωσε πως απαιτείται άμεση αλλαγή ρότα στην εξωτερική πολιτική, και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Θανάσης Παφίλης, που χαρακτήρισε τον Αμερικανό Υπουργό ανεπιθύμητο γεράκι του πολέμου. Την πλήρη απογοήτευσή τους για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για το αλλιευτικό πετρέλαιο εκφράζουν οι αλλοιείς στη Θεσσαλονίκη, δηλώνοντας εμφατικά πως η κυβέρνηση τους εμπέζει και ζυγίζοντας τις επόμενες κινήσεις τους. Το Υπουργείο ανακοίνωσε το διπλασιασμό της επιδότησης στο αλλιευτικό πετρέλαιο για Απρίλιο και Μάιο στα 32 λεπτά το λίτρο και για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο στα 24. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση άφησε ανοιχτό παράθυρο για νέα μέτρα εντός του Οκτωβρίου. Προσφυγή στην αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης κατά της απόφασης της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία ανακλήθηκε η λειτουργία της ιδιωτικής κλινικής όπου λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό τμήμα, κατέθεσε ο ιδιοκτήτης της δομής. Σύμφωνα με το e-makedonia.gr, η προσφυγή αφορά και τις δύο κλινικές σε Θεσσαλονίκη αλλά και Θέρμη που είχε σφραγιστεί το προηγούμενο διάστημα. Στο μεταξύ, από χθες σε σπίτια συγγενών τους και άλλες δομές υγείας μεταφέρονται ασθενείς που παρέμεναν στην κλινική. Συμπληρωματικά απολογήθηκαν στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης οι δύο κατηγορούμενοι για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Αμέσως μετά, ο 29χρονος και η 26χρονη επέστρεψαν στις φυλακές, καθώς δεν μεταβλήθηκε το καθεστώς προσωρινής κράτησής τους. Σε κατάσταση έκτακτης κινητοποίησης, οι κτηνιατρικές αρχές της ΣΕΡΕΣ, έπειτα από τον επίσημο εντοπισμό νέου κρούσματος ευλογιάς των νεκροπροβάτων σε κτηνοτροφική μονάδα στα Άνω Πορόγια του Δήμου Συντικής. Το προηγούμενο διάστημα είχαν καταγραφεί εστίες και σε άλλες κοινότητες όπως στη Λιβαδιά και στο Μεγάλο Χώρι. Οι επιστήμονες Ανρί Καγκάν και Κένσο Σοάι τιμήθηκαν με το βραβείο Νόμπελ Χημίας 2026 για την ανακάλυψή τους σχετικά με τα μη γραμμικά φαινόμενα και την αυτοκατάλυση στην ασύμμετρη οργανική σύνθεση. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Ο πόνος της ανίατης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την Παρισία.
3: Άκου, η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας
6: στη Magenta TV,
5: κανάλι 665, στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731 και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
7: Βραδινή ώρα ενημέρωσης στον FM 100 από τις 9 έως τις 10 το βράδυ με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.
8: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

Μπήκαμε και στο κύριος μενού και τι έχουμε να δούμε. Έχουμε τα γνωστά τα της κίνησης, όπου βεβαίως έχουμε τη γνωστή καθυστέρηση από την Ευκαρπία στην περιφερειακή μας μέχρι και την έξοδο της Νεάπολης. Στο αντίθετο ρεύμα από την Τριανδρία ξεκινούν οι καθυστερήσεις και για λίγα μέτρα μέχρι την ανηφόρα του Σέιξου. Κωνσταντίνου Καραμαλή διατηρεί όγκο οχημάτων χωρίς όμως να υπάρχουν ιδιαίτερες καθυστερήσεις, δηλαδή με χαμηλές ταχύτητες και κάποια μικρή αναμονή στα φανάρια. Η Εγνατία γύρω από την Καμάρα και στα δύο ρεύματα έχει αυξημένη κίνηση. Νικολάου Γερμανού, γιατί μου ήρθε τώρα, γιατί είναι ο δρόμος που ζήσαμε πάρα πολλά έτη εκεί με τον FM 100. Η Λεωφόρος Νίκης όμως έχει αυξημένη κίνηση από τη Βογατσικού και μετά. Η Τσιμισκή Κουκλάρα, πολύ όμορφη, πολύ κούκλα. Παλαιού σταθμού με καλή εικόνα, Μοναστήριου, έτσι εδώ λίγο πριν τα φανάρια του FM 100 έχει αρκετές καθυστερήσεις, οπότε δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Στην Μίκη Θεοδωράκη υπάρχει κινητικότητα, έτσι και πριν τα φανάρια της Βενιζέλου και πριν τα φανάρια της Δαβάκη αλλά και των Ακριτών για όσους έρχονται προς το κέντρο τώρα. Ο τείχος στο Facebook φυσικά και είναι από νωρίς στη διάθεσή σας, οπότε έρχομαι να δω και εσείς που είστε και τι κάνετε, γιατί αυτό είναι που μας κρατάει σε επαφή και σε επικοινωνία. Και βέβαια έτσι βλέπω και εγώ που είστε και τι κάνετε. Η υπεραγάπη μας είναι εδώ, έτσι πάντα έρχεται από νωρίς. Ευαγγελία και ο Γιώργος εδώ, η Ελευθερία μου εδώ, πολλά πολλά φιλιά. Στον Παντελή, στον Τζάτσο μας εκεί, πολλά φιλιά. Η Ελένη εδώ, πολλά φιλιά και στην Τασούλα και στο Δημήτρη και στην Ελένη φυσικά, στο Γιάννη το Ροκ, στη Δώρα μας στην Τούμπα, στη Νίκη, στο Μάνο, στο Μάριο και στο Θάνο, έτσι να τα βάζουμε στη σειρά. Η Ευγενία μας από το κέντρο εδώ, ο Παντελής μου επίσης πολλά φιλιά από το κέντρο. Η Σύση μας είναι στην Τούμπα, η Γεωργία μας είναι εδώ και ο Γιάννης η καρδιάς μας φυσικά είναι εδώ. Βλέπω και τα μηνυματάκια σας, έτσι από νωρίς τα ξεκινήσατε. Καλημέρα σε όλους. Είναι πολύ πολύ σημαντικό να ανταμώνουμε και να είμαστε και υγιείς. Φυσικά φροντίζουμε πάντα να κρατάμε τον οργανισμό μας υγιή, με φρούτα και λαχανικά. Μην ξεχνιόμαστε, έτσι να τα λέμε και ενδιάμεσα για να μην ξεχνιέστε. Πάτε τώρα ένα φρούτο για κάτι για να ενισχύσετε λίγο τον οργανισμό σας.

Μπράβο ρε Βαγγέλη, μου έφτιαξες τη μέρα τώρα. Λοιπόν, φυσικά και μου στέλνει μήνυμα ο Βαγγέλης, του στείλουμε πολλά πολλά φιλιά στο τηλεφωνικό μας κέντρο και λέει, μου θύμιζες τώρα με τα φρούτα και λαχανικά την υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, την Θεανό Φωτίου. Τότε το 2015 ήταν που είχε πει, είχε δηλώσει ότι μια οικογένεια μπορεί να τρώει γεμιστά για πολλές ημέρες με πολύ χαμηλό κόστος δηλαδή. Μην νομίζετε ότι τα λένε οι σημερινοί και δεν τα λέγανε οι χθεσινοί ή οι προχθεσινοί. Τα ακούγαμε κατά διαστήματα, απλά έχουμε και κοντή μνήμη και τα ξεχνάμε και εύκολα.

Έτσι, όλα τα έχουμε ακούσει πλέον σε αυτή τη χώρα. Ας θυμηθούμε το «Μαζί τα φάγαμε». Μας τα είχε πει και ο Άδωνης του Αδόνιδος, αν θυμάστε. Είχε πει ότι αν κάποιος δεν έχει να πάρει ακριβό κρέας, μπορεί να επιλέξει κάτι πιο οικονομικό. Και μάλιστα είχε σχολιάσει ότι ο καταναλωτής έχει τη δύναμη να μην αγοράζει αν κάτι είναι ακριβό. Ακούσατε, τα θυμόμαστε, αυτά τα ξεχνάμε. Επίσης είχε πει ο Άδωνης του Αδόνιδος ότι το να τρώνε τόστα παιδιά είναι μια χαρά λύση. Υπήρχε επίσης και η δήλωση του 2022 του Μπάμπη Παπαδημητρίου ότι η βενζίνη στα 2 ευρώ επηρεάζει όσους έχουν καγένε. Εσένα που τώρα έχει πάει στα 2,20 ας πούμε και δεν μπορείς να μετακινηθείς, σου είπε ο άλλος να πάρεις τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δηλαδή τέτοιες δηλώσεις έχουμε διαρκώς και είναι κατά των πολιτών, εννοείται. Ή τουλάχιστον μας θεωρούν ηλίθιους, αλλά θα σου λέει αφού περνάει και το λέω και δεν έχει γίνει τίποτα και με ξαναψηφίζουν, γιατί να μην τα πω. Να κάνω και τη δουλειά μου, να πάρω και αυτά που πρέπει να πάρω και να συνεχίσω να διατηρώ τη θέση μου, αν είναι υπουργός ειδικά. Μια χαρά δουλεύει για την κυβέρνηση, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, έτσι είναι, έτσι είναι.

Μεγάλο θέμα για τους οδηγούς ταξί σε Λαγκαδά, Βόλβη και Χαλκιδόνα. Θα λέγαμε ότι βρίσκονται σε απόγνωση οι ιδιοκτήτες και οδηγοί ταξί που εδρεύουν σε αυτούς τους δήμους που προανέφερα. Υπάρχει ένας νόμος που τους διαχωρίζει από τους συναδέλφους τους στην περιφερειακή ενότητα της Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να υφίστανται αποκλεισμούς από το μεταφορικό έργο. Δηλαδή, είναι 150 ιδιοκτήτες και οδηγοί ταξί, μέλη του Συλλόγου Αυτοκινητιστών, Ταξί Προαστίων και Υπαίθρου νομού Θεσσαλονίκης, οι οποίοι δέχονται έναν αποκλεισμό έργου σε σχέση με τους συναδέλφους τους εδώ στη Θεσσαλονίκη, αλλά και ολόκληρης της Ελλάδας, οι οποίοι ζητούν να μπορούν να μεταφέρουν παιδιά αμαία από γειτονικές με την έδρα τους περιοχές. Ελπίζω να λυθεί πολύ πολύ γρήγορα αυτό, γιατί είναι ένας παλιός νόμος που ίσως θα έπρεπε να διορθωθεί και να αλλάξει, πρέπει να διορθωθεί και να αλλάξει. Δηλαδή, ένας οδηγός ταξί που εδρεύει στο Λαγκαδά μπορεί να πάρει ένα παιδάκι αμαία και να το που μένει στο Λαγκαδά και να το μεταφέρει στο σχολείο του στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν μπορεί να πάρει ένα άλλο παιδάκι που μένει στη Λυτή και να το πάει κάπου αλλού. Ο Λαγκαδάς, όπως έχουμε πει, είναι πολύ, και το γνωρίζουμε όλοι, είναι πολύ κοντά. Είναι 18 χιλιόμετρα από την πόλη μας, από τη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν είναι μέσα στη διοικητική μονάδα, και αυτό είναι που δημιουργεί τα προβλήματα.

Θεωρητικά θα βγει και πιο οικονομικά όλο το σύνολο, αν θα μπορούσαν να το κάνουν αυτοί έτσι και για την περιφέρεια. Να το δούμε και αυτό το θέμα, θα το δουν και το βλέπουν σίγουρα και οι δημοσιογράφοι του FM100, οπότε θα έχουμε και εξελίξεις σίγουρα στο θέμα αυτό και θα τις παρακολουθήσουμε.

Από όποια δεκαετία και αν το ακούσει αυτό το τραγούδι, πάντα θα λες ότι είναι εξαιρετικό. Φυσικά θυμόμαστε την Diana Ross και Supremes στην πρώτη εκτέλεση. 96 ελεγκτές έχουμε πλέον στα λεωφορεία ΟΑΣΤ. Υπάρχουν και αρκετοί επιβάτες εντοπίστηκαν χωρίς εισιτήριο. Ήταν 40 οι ελεγκτές, προσθέθηκαν άλλοι 56, έφτασαν το σύνολο τους 96. Η αλήθεια είναι ότι το εισιτήριο πλέον σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε δεν είναι πλέον ακριβό, είναι στα 60 λεπτά και 30 λεπτά για όσους μπορούν να έχουν μειωμένο εισιτήριο να βγάζουν. Να υπενθυμίσουμε ότι το πρόστιμο για μη κατοχή ή μη επικύρωση εισιτηρίου είναι στα 100 ευρώ για αυτούς που είναι να πληρώσουν ολόκληρο και 50 για αυτούς που είναι να πληρώσουν μειωμένο κόμιστρο. Τώρα υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Σου κόβουν ένα πρόστιμο, σου σε ελέγχουν, βλέπουν ότι δεν έχεις το εισιτήριο επάνω σου. Σου έρχεται το πρόστιμο και σου λένε, εάν μέσα στις επόμενες 10 ημερολογιακές μέρες πας και κάνεις ενεργοποιήσεις μια κάρτα περιορίστων διαδρομών για 30 μέρες τουλάχιστον, το πρόστιμο μειώνεται στο μισό. Οπότε, αν είναι να πληρώσεις 100 ευρώ και πας και πληρώσεις την... Σε συμφέρει πάλι, πάλι σε συμφέρει. Είναι καλή πρόταση αυτή από τον ΟΑΣΤ, μπορώ να πω. Να πάρεις και την διαδρομή των 30 ημερών.

0: Λίτωρνσε, πλήρωνες και το μισό το πρόστιμο, οπότε εντάξει, πάλι κοντά στο κατοστάρικο θα είσαι, αλλά τουλάχιστον λες ρε παιδί μου, δεν πλήρωσα, θα έχω και για ένα μήνα δωρεάν μετακινήσεις, έτσι κι αλλιώς. Αν πληρώσεις και κάνεις καθημερινή χρήση, νομίζω ότι συμφέρει να έχεις μια κάρτα και για το μετρό και για το... Λέω και για το λεωφορείο, για τις μετακινήσεις με το λεωφορείο. Το θέμα είναι να βολεύεσαι, να εξυπηρετήσει και να μπορείς να τα αξιοποιήσεις. Δηλαδή το μετρό, ας πούμε, αν θα αρχίσει να εξυπηρετεί ακόμη μεγαλύτερο όγκο πληθυσμού, τα πράγματα θα αλλάξουν πολύ και θα διευκολύνει πάρα πολύ κόσμο. Είναι και οικονομικό, μια χαρά είναι. Δεν ξέρω τώρα αν μας ετοιμάζουν και τίποτα αυξήσεις, θα τα μάθουμε και αυτά. Σε λίγο θα πάμε και στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Προς το παρόν, εμείς θα συνεχίσουμε έτσι με τις βουτιές στο παρελθόν, με τραγούδια που μας έχουν φτιάξει τη διάθεση. Πάντως να σας πω ότι σχετικά με τον ΟΑΣΤΕ, αν σας κοπεί πρόστιμο, μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα του και να το πληρώσετε και από εκεί. Υπάρχουν τραπεζικοί λογαριασμοί όπου μπορείτε να καταθέσετε εκεί τα χρήματα. Έτσι, αυτά τα λέω τώρα για την πληροφόρησή σας, για την ενημέρωσή σας, γιατί ξέρω ότι έχουν βρεθεί αρκετοί που δεν είχαν πληρώσει το κόμιστρο. Και επειδή το πρόστιμο είναι στα 100 ευρώ, νομίζω ότι είναι μια καλή περίπτωση να αρχίσετε να οργανώνεστε. Τι όμορφα λουλούδια είναι αυτά! Τι όμορφα λουλούδια είναι αυτά! Κάτσε λίγο. Για πες μας, Δέσποινα. Τι ωραία λουλούδια είναι αυτά!
1: Για σένα είναι.
0: Για μένα είναι.
1: Μάλιστα.
0: Αλήθεια, λες.
1: Ναι.
0: Αχ, ευχαριστώ.
1: Ορίστε.
0: Εγώ νόμιζα δικά σου είναι. Αχ, να πω ότι είναι υπέροχα τα λουλούδια που στείλατε. Θα δω και την κάρτα σας τώρα. Ευχαριστώ, Δέσποινα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την υπέροχη κίνηση. Πραγματικά μας φτιάχνουν τη διάθεση αυτές οι κινήσεις. Πραγματικά πανέμορφο μπουκέτο.

0: Βιταμίνη B.
1: Ακούγεται δυνατά.
2: Θεσσαλονίκη. FM 100.
0: Άκου. Η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
4: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
3: Μόνο χαρίζεται.
4: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
3: Δώσε αίμα.
4: Αιμοπετάλια.
3: Μυελό των οστών.
4: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
4: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
4: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
5: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
0: Βιταμίνη B.
1: Μόνο.

Είναι από αυτά τα τραγούδια που έτσι θέλοντας και μη θα κουνηθεί στο ρυθμό τους. Και κάπως έτσι μπήκαμε στην τελική ευθεία της σημερινής μας βιταμίνης. Εύχομαι πραγματικά να σας βρίσκω πολύ πολύ καλά. Έχει αλλάξει η εικόνα της πόλης μας. Είναι αναμενόμενο τέτοιες ώρες. Συνήθως έχουμε αυξημένη κίνηση και στην περιφερειακή μας. Από το ύψος της Πηλαίας, για αυτούς που κινούνται με μέτωπο προς τα δυτικά, μέχρι και την ανηφόρα του Σέιξου. Το κομμάτι της Ευκαρπίας μέχρι την Πολύχνη, για αυτούς που κινούνται στο αντίθετο ρεύμα. Κωνσταντίνου Καραμαλή, με αυξημένο όγκο οχημάτων μέχρι τη Μαρτίου, μετά είναι αρκετά καλύτερη εικόνα για όσους έρχονται προς το κέντρο. Γύρω από την Καμάρα είναι στην Εγνατία τα μποτιλιαρίσματα. Τσιμισκή διατηρεί καλή εικόνα, με το μεγαλύτερο όγκο οχημάτων της να βρίσκεται στο κομμάτι της πλατείας Αριστοτέλους. Η Λεωφόρος Νίκης από τη Βογατσικού και μετά με κίνηση. Μοναστηρίου είναι μποτιλιαρισμένη, μέχρι τα Φανάρια Βαρδαρίου θα μου είστε προβληματισμένοι, αλλά μετά θα ανοίξει ο δρόμος σας, γιατί είπαμε η Εγνατία έχει καλή εικόνα. Τι έγινε χθες στα Σκόπια, εκεί όπου πήγε η Ρακλάρα μας να παίξει με την Μίζη Τάφα Σκοπίων? Ευτυχώς στάθηκαν όρθιοι και έδειξαν στάθηκαν στο ύψος τους οι Ηρακλειδείς μας, οι παίκτες του Ηρακλή. Ύστερα από το πανό που εντόπισαν μέσα στο γήπεδο, από νωρίς ήταν κρεμασμένο με εθνικιστικό περιεχόμενο, έτσι ένα τεράστιο πανό στο κέντρο του γήπεδου, και μάλιστα ήταν και χαμηλά στην κερκίδα για να υπάρχει ορατότητα από τις κάμερες. Στο γήπεδο εκεί των Σκοπίων, όπου διεξήχθη η πρώτη αγωνιστική του FIBA Europe Cup. Το πανό γράφει καθαρά, στα Σκοπιανά βέβαια το γράφει, αλλά τι γράφει? Το ιερό σου όνομα θα το υπερασπιστούμε σε όλο τον κόσμο. Και είχε αυτό που ονειρεύονται τη Μεγάλη Μακεδονία, που έφτανε μέχρι και τη Χαλκιδική, το χάρτη που αποτύπωνε αυτήν την εικόνα. Φυσικά γίνανε κινήσεις από την ελληνική ομάδα προς τη FIBA, αλλά για κάποιους λόγους που δεν μπορώ να τους εξηγήσω, μόνο πονηρά μπορώ να σκεφτώ, το πανό δεν κατέβηκε ποτέ.

Γιώργος Πανταζόπουλος, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ηρακλή, έκανε τις κινήσεις του για το συγκεκριμένο πανό. Αλλά από ό,τι καταλάβαμε, και τα Υπουργεία Εξωτερικών και η ΦΥΜΠΑ και η Πρεσβεία άργησαν πάρα πολύ να αντιδράσουν, δεν μπόρεσαν να το καταφέρουν, γιατί κάποια στιγμή μπήκαν οι εθνικιστές μπροστά, λέει, και δεν μπορούσαν να το κατεβάσουν το πανό. Θα γινόταν αυτό εδώ στην Ελλάδα, ας πούμε, και δεν θα είχε κατέβει το πανό αν ήθελαν. Αν θέλουν να κατέβει, κατεβαίνει το πανό. Και μάλιστα, τι φοβηθήκατε τώρα και δεν το κατεβάσατε. Τέλος πάντων, πολύ μεγάλο θέμα είναι αυτό και δεν πρέπει να κλείσει. Πρέπει να πάρει θέση και η ελληνική κυβέρνηση γι' αυτό. Δεν μπορούμε να τα αφήνουμε συνέχεια να πέφτουν όλα κάτω. Πρέπει κάποια στιγμή να πάρουμε και κάποιες θέσεις.

26 Οκτωβρίου είναι αργία για τη Θεσσαλονίκη και εκείνη την ημέρα θα διοργανωθεί μια πολύ μεγάλη συναυλία προς τιμή του Δημήτρη Μητροπάνου. 6 καλλιτέχνες θα ενώσουν τις φωνές τους. Η Μελίνα Ασλανίδου, η Πέγκη Ζήνα, ο Γιάννης Κότσιρας, ο Δημήτρης Μπάσης, ο Μίλτος Πασχαλίδης και ο Κώστας Τριανταφυλλίδης. Στο ΠΑΟΚ Sports Arena γίνει τιμητική έτσι, συναυλία για τον Δημήτρη Μητροπάνο. Ένα από τους σπουδαιότερους ερμηνευτές που πέρασε από το ελληνικό στερέωμα. Άφησε ανοιχτή τη σφραγίδα του. Άκου, ακόμα ζω. Και φυσικά οι άνθρωποι ζουν μέσα από τα τραγούδια τους, μέσα από τις μνήμες που τους κρατάμε εμείς ζωντανούς. Την καλλιτεχνική επιμέλεια και τη διεύθυνση της ορχήστρας θα έχει ο Γιάννης Παπαζαχαριάκης, καλλιτεχνική διεύθυνση παραγωγής ο Μιχάλης Κουμπιός, η ορχήστρα του Δημήτρη Μητροπάνου, ο Γιώργος Κατσίκας, ο Άρης Κούκος, ο Βαγγέλης Μαχαίρας, ο Μίμης Ντούτσουλης, ο Γιάννης Παπαζαχαριάκης, ο Γιώργος Παπαχριστούδης, ο Χρήστος Περτσινίδης, ο Γιάννης Σινάνης, ο Ανδρέας Τράπαλης, ο Νίκος Χατζιορδάνου, Τάσος Δράζιος, Σάκης Πυριόχος. Νομίζω ότι είναι τεράστια η παρέα και θα είναι όλοι εκεί. Ωραία βραδιά ετοιμάζεται. Ο Δημήτρης Μητροπάνος λέει δεν ανήκει μόνο στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού, ανήκει στις ζωές μας και φυσικά τα τραγούδια του συνεχίζουν και μας συντροφεύουν σε όλες μας τις εκφάσεις, ό,τι και αν θέλουμε να κάνουμε, πάντα ένας Μητροπάνος ταιριάζει. Άκου λοιπόν, ακόμη ζω, ακόμα ζω, άκου, έχω φωνή, έτσι πως μας αρέσει να τον απολαμβάνουμε και να το θυμόμαστε.

Ένα από τα πλέον αγαπημένα τραγούδια του Δημήτρη Μητροπάνου έγινε ο τίτλος της συναυλίας που θα πραγματοποιηθεί στη μνήμη του και έτσι νομίζω ότι όσοι αγαπούν τα τραγούδια του Δημήτρη Μητροπάνου θα περάσουν καταπληκτικά το βράδυ της 26ης Οκτωβρίου. Όλα έτσι πολύ συντονισμένα και όμορφα τα φτιάχνουν στο PAOK Sports Arena θα γίνει αυτό. Τώρα βγήκε η είδηση, οπότε αρχίστε να ψάχνετε για την έκδοση εισιτηρίων γιατί ξέρω και είμαι σίγουρη θα εξαντληθούν πολύ πολύ σύντομα. Ακούστε τώρα τι έπαθε μια γυναίκα 84 ετών η οποία εμπιστεύτηκε έναν άνθρωπο, ένα 46χρονο. Όμως δεν έχω πει ακόμα το αντίο. Εκμεταλλεύτηκε αυτό στη φιλική του σχέση. Πήρε τα κλειδιά του σπιτιού της και έκλεψε από το εσωτερικό του σπιτιού χρηματικό ποσό της τάξης των 12.000 ευρώ, κοσμήματα αξίας περίπου 100.000 ευρώ, ενώ μαζί με συνεργούς πήγαν σε υποκατάστημα της τράπεζας στον Πειραιά χρησιμοποιώντας πλαστή ταυτότητα και σήκωσαν ένα ποσό πάνω από 63.000 ευρώ με ανάληψη αλλά και με συναλλαγές μέσω e-banking. Ευτυχώς εξιχνιάστηκε η υπόθεση, αλλά θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Υπάρχουν πάντα οι επιτίδοι που θα κοιτάξουν με κάποιον τρόπο να πλησιάσουν έναν άνθρωπο μεγαλύτερης ηλικίας, να είναι γνωστοί και φιλικοί και όλα τα σχετικά και σιγά σιγά αφού κερδίσουν την εμπιστοσύνη να αφήσουν τους ανθρώπους αυτούς χωρίς χρήματα και το κάνουν χωρίς κανένα ενδιασμό. Αυτό είναι το χειρότερο από όλα. Δηλαδή έχεις έναν άνθρωπο 84 ετών και του παίρνεις όλα τα χρήματα, όλη την περιουσία του γιατί απλά μπορείς και γιατί απλά σε εμπιστεύτηκε. Οπότε πολύ μεγάλη προσοχή σε ποιους βάζουμε στο σπίτι μας, σε ποιους εμπιστευόμαστε τα κλειδιά μας, σε ποιους εμπιστευόμαστε τα μυστικά μας και τους λέμε «Να, εδώ βάζω εκεί, εκεί κάνω το άλλο». Όχι, δεν χρειάζεται να τα ξέρουν όλα όλοι. Είναι πολύ πολύ σημαντικό να προσέχουμε. Έχουμε όλους αυτούς τους επιτίδιους που γενικώς προσπαθούν να μπουν στα σπίτια μας με τους διάφορους τρόπους, είτε θα κάνουν ότι είναι από το ΔΔΕ και τη ΔΕΗ, είτε γιατί θα πούνε ότι κάποιο πρόβλημα υπάρχει, όχι ότι με το αέριο έχετε πρόβλημα. Τα έχουμε πει επανειλημμένως όλα αυτά. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή σε ποιους ανοίγουμε και βάζουμε την πόρτα μας και αν βάζουμε στο σπίτι μας μέσα, σε ποιους ανθρώπους εμπιστευόμαστε και τους βάζουμε μέσα. Ευτυχώς εξιχνιάστηκε η υπόθεση, δεν λέτε τώρα, γιατί φαντάζεται την γυναίκα αυτή τι θα πάθαινε και τι ένιωσε όταν συνειδητοποίησε τι της συνέβη. Βεβαίως αυτός τα απέσπασε τα κλειδιά της οικίας της, αλλά όπως και να έχει θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Ένα τραγούδι που έχουμε πολύ καιρό να τα ακούσουμε, το στείλω στην Ξάνθη, στο μαράκι μας που στέλνει τα πολύ ωραία της και τα υπέροχα αυτά πάντα που μου στέλνει για να έχουμε για την εκπομπή πράγματα. Οπότε σε απολαύσουμε Αντέλα.

0: Λοιπόν, αναφερθήκαμε χθες στους τραγουδιστές, στους TikTokers και τα μοντέλα, 18 στο νούμερο, στο σύνολο δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί που μηνύθηκαν για παράνομο τζόγο. Να πούμε ότι ένας από τους λογαριασμούς, δεν μας έχουν δώσει τα ονόματα και τη λίστα έτσι στο... Δεν μας τα έδωσαν για να τα έχουμε, να σας τα ανακοινώσουμε κιόλας. Αλλά υπάρχει, ας πούμε, λογαριασμός. Ένας από αυτούς είχε λογαριασμό στο TikTok. Βέβαια, αυτοί έχουν και μεγάλη απήχηση και στο Instagram και μεγάλη απήχηση σε ηλικίες των 18 ετών τώρα, υπολογίστε εκεί πέρα, στα νέα παιδιά δηλαδή. Τραγουδιστής της τραπ σκηνής ξεπέρασε τους 620.000 followers είχε στο Instagram. Άλλοι τρεις βρίσκονται πάνω από τις 400.000 με followers. 10 από τους 18 λογαριασμούς ξεπερνούν τους 100.000 ακολούθους, με αρκετούς να κινούνται στην περιοχή των 180 με 340.000 ακολούθους. Καταλαβαίνετε γιατί ποσοστό μιλάμε. Αυτοί λοιπόν προωθούσαν τον παράνομους ιστότοπους τζόγου και έπαιρναν και ιδιαίτερα υψηλές αμοιβές και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις λέει έφτασαν για τις εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Τώρα, οι αρχές διερευνούν τον τρόπο με τον οποίο γίνονταν οι συνεργασίες, τα ποσά που καταβάλλονταν και το περιεχόμενο που αναρτούσαν οι λογαριασμοί, καθώς και κατά πόσο μέσω αναρτήσεων, βίντεο ή συνδέσμων κατεύθυναν τους χρήστες σε ιστοσελίδες τυχερών παιχνίων που δεν διάθεταν νόμιμη άδεια στην Ελλάδα. Μεγάλο θέμα, πολύ μεγάλο θέμα και αυτό επίσης δεν πρέπει να μείνει έτσι. Από πότε φτάσαμε και όλα στα 4 λεπτά, 3,5 λεπτά πριν από τις 4, αυτό σημαίνει ότι κάπου εδώ ολοκληρώσαμε και τη σημερινή μας συνάντηση. Θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 10, ωραία θα ήταν, στις 2.30, να ήμασταν από τις 10 ως τις 4, τι ωραία που θα ήταν. Θα είμαστε εδώ όμως για να τα πούμε όλα με την ησυχία μας, να τα δούμε αναλυτικά. Φυσικά θα πρέπει να φροντίσουμε να είμαστε υγιείς πάνω απ' όλα, να είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση. Αυτό σημαίνει ότι ενισχύουμε τον οργανισμό μας με φρούτα και λαχανικά. Να μην προσέχετε τον εαυτό σας, όσοι μπορούμε και όσοι μπορέσετε και όσοι μπορούμε να αγιωθούμε θα είναι το καλύτερο. Να βγάλουμε τα παπουτσάκια μας δηλαδή και να κάτσουμε κάτω από ένα δέντρο, να το αγκαλιάσουμε κιόλας ακόμη καλύτερα. Στις 4 ακριβώς θα είναι εδώ ο Κωνσταντίνος Λουτζιούδης με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο και αμέσως μετά στην παρέα σας η Δέσποινα Αυγερίδου για 2 ολόκληρες ώρες. Έως αύριο στις 2:30, έρωστε κυρίες και κύριοι.
1: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, την πλήρη απογοήτευσή τους για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση για το ελευτικό πετρέλαιο εκφράζουν οι αλλοίς, ενώ θέτουν ως διορία την αυριανή μέρα, προκειμένου εκπρόσωποι τους να συναντηθούν με την ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου. Όπως λένε, σε περίπτωση που δεν υπάρξει ανταπόκριση και ξεκάθαρες λύσεις, οι κινητοποιήσεις θα ξεπεράσουν κάθε προσδοκία. Οι ιχθυόσκαλες όλη την επικράτεια θα παραμείνουν κλειστές και δεν θα κυκλοφορεί κανένα αλίευμα στην αγορά. Νωρίτερα, η κυβέρνηση είχε ανακοινώσει το διπλασιασμό της επιδότησης στο αλιευτικό πετρέλαιο για Απρίλιο και Μάιο στα 32 λεπτά το λίτρο, ενώ άφησε ανοιχτό παράθυρο για νέα μέτρα εντός του Οκτωβρίου. Τη διαβεβαίωση ότι δεν υπάρχει κίνδυνος όπως δεν υπήρχε και τα προηγούμενα χρόνια από τα ευρήματα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης δίνει ο Διευθυντής του Έργου Επέκτασης της Προβλήτας 6 του Οργανισμού Λιμένου σχετικά με τις περίπου 1.000 βόμβες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που εντοπίστηκαν στο βυθό του Λιμένα. Σύμφωνα με τον ίδιο, καθοριστική σημασίας είναι η άμεση και αποφασιστική συνδρομή της πολιτείας, ένα ζήτημα που υπερβαίνει την αρμοδιότητα του οργανισμού. Προσφυγή στην αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης κατά της απόφασης της περιφέρειας με την οποία ανακλήθηκε η λειτουργία της ιδιωτικής κλινικής που λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό τμήμα, κατέθεσε ο ιδιοκτήτης της δομής. Σύμφωνα με το e-makedonia.gr, η προσφυγή αφορά και στις δύο κλινικές, σε Θεσσαλονίκη και Θέρμη, η οποία είχε σφραγιστεί το προηγούμενο διάστημα. Στο μεταξύ, από χθες σε σπίτια συγγενών τους και άλλες δομές υγείας μεταφέρονται ασθενείς που νοσηλεύονταν στην κλινική. Τις στενές και ιστορικές ελληνοαμερικανικές σχέσεις υπογράμμισαν μετά τη συνάντηση που είχαν ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Αμερικανός ομόλογος του Μάρκο Ρούμπιο. Παράλληλα, υπέγραψαν συμφωνία μεταξύ ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και εθνοφρουράς της Φλόριντα. Ο κύριος Ρούμπιο βρίσκεται από χθες στην Αθήνα εν ώψη του 6ου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με το πρόγραμμά του, στις 7 το απόγευμα θα συναντηθεί στο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα άσκησαν από το βήμα της Βουλής Ιρένα Δούρου εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ που δήλωσε πως απαιτείται άμεση αλλαγή ρότας στην εξωτερική πολιτική και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Θανάσης Παφίλης που χαρακτήρισε τον Αμερικανό υπουργό ανεπιθύμητο γεράκι του πολέμου. Αναστάτωση το μεσημέρι στο συνεδριακό κέντρο στη Λάρισα που διεξάγεται η δίκη των Τεμπών όταν ο Πάνο Ρούτσι λιποθύμησε χρειάστηκε να καταφθάσει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που το μετέφερε στο νοσοκομείο. Το δικαστήριο μετά από αυτό το συμβάν διέκοψε για τη Δευτέρα. Σε ενίσχυση του μηχανισμού ελέγχου εισιτηρίων προχωρά ο ΟΑΣ εντάσσοντας το δυναμικό του 56 επιπλέον ιδιώτες ελεγκτές στους ήδη 40 που υπάρχουν. Όπως επισημαίνει ο οργανισμός, βασική επιδίωξη δεν είναι η επιβολή προστίμων, αλλά η ενημέρωση των επιβατών με στόχο την καθιέρωση της επικύρωσης του εισιτηρίου ως αυτονόητης πρακτικής και τον περιορισμό της εισιτηριοδιαφυγής. Συναγερμός έχει σημάνει από το Ισραήλ καθώς η χώρα συμπληρώνει σήμερα 3 χρόνια από τη φωνική επίθεση της 7ης Οκτωβρίου του 2023 με το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας να προειδοποιεί για αυξημένο κίνδυνο επιθέσεων εναντίον Ισραηλινών και Εβραίων σε όλο τον κόσμο. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα ακολουθεί εκπομπή αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
0: Η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
3: Τικ τακ, τικ τακ.
4: Μεσημέρι στην πόλη.
3: Μπλα μπλα μπλα.
4: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
3: Λαλά.
4: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
3: Πο πο πο.
4: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
3: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
4: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
5: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου. Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.

0: λίγα λεπτάκια μετά τις 4, κυρίες και κύριοι, να είμαστε και εδώ και σήμερα μαζί στο δικό μας το απογευματινό ραντεβού, μεσοβδόμαδα, με όλα τα ωραία, τα συναρπαστικά, τα ενδιαφέροντα, τα συγκλονιστικά που τρέχουν στην πόλη. Τρέχουμε και εμείς να τα προλάβουμε, γιατί είμαστε σε πλήρη άνθηση λόγω φθινοπόρου. Έχουμε και τα Δημήτρια, τα οποία έχουν τόσο ωραίες παραγωγές. Θα τα δούμε όλα, θα τα συζητήσουμε όλα. Φυσικά θα συναντήσουμε αγαπημένους πρωταγωνιστές που θα μας πούνε τα δικά τους τα νέα και θα μας παρουσιάσουν τις παραστάσεις τους. Είναι το αφιερωμένο που μόλις ξεκίνησε εδώ στον FM 100. Δέσποινα Βγερίδου στο μικρόφωνο για τις επόμενες 2 ώρες και έχουμε πολλά και ωραία να πούμε. Αλλά επειδή είμαι και Δέσποινα και καλή οικοδέσποινα, δεν θα πω άλλα. Πρέπει να καλωσορίσω τους σημερινούς μου καλεσμένους, άρτιοι εφηθέντες εξ Αθηνών, κυρίες και κύριοι, έχοντας στις αποσκευές τους μία επιτυχία έτσι. Και δεν μου αρέσει εμένα να λέω ότι έρχεται το έργο και έκανε επιτυχία κτλ. Αλλά όταν έχει κάνει, καλό είναι να το αναφέρουμε και να έχουμε μεν τις προσδοκίες, αλλά το κοινό της Θεσσαλονίκης θα το δει και θα αποφασίσει. Πριν να το δω, δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη. Εντάξει, τα είπαμε, τα συμφωνήσαμε.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
0: Πολύ σωστά ομιλώ, βεβαίως. Να παρουσιάσω λοιπόν τους σημερινούς μου καλεσμένους. Να ξεκινήσω από τις κυρίες, θα μου επιτρέψετε.
1: Παρακαλώ.
0: Ναι. Η κυρία Ματίνα Περιουδάκη και ο κύριος Γιώργος Τζαβάρας είναι εδώ στο στούντιο και το έργο λέγεται Εγυμνιστέ.
1: Εγυμνιστέ.
0: Εγυμνιστέ. Λοιπόν, εγώ δεν την πρόλαβα την καθαρεύουσα στο σχολείο, δεν είμαι τόσο παλιά. Αλλά εν πάση περιπτώσει μου αρέσει, διότι έχει και μια αστική ευγένεια. Ρε παιδί μου, το να μιλάσει στην καθαρέμουσα.
2: Αλλά κρύβει και ένα λαθάκι στην πραγματικότητα.
0: Για πες
2: τι. Ή γυμνιστέ. Και όχι έγυμνιστέ.
1: Αν ήταν άρενε.
0: Αλλά έχει δίκιο.
2: Το
0: ναι.
2: Έχω επιλέξει αυτό το λάθος.
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
2: Γιατί.
0: Εσκεμένα δηλαδή.
2: Ναι. Γιατί υπάρχει αυτό το περίεργο πράγμα που ούτως εμείς επιλέξαμε
0: σε αυτή την παράσταση. Την βλέπω κιόλας τη Ματίνα.
2: Ναι. Πώς να το κάνουμε.
0: Μα με έχουν βάλει αυτούς τους υπολογιστές. Μα και δεν το έχουν κάνει για να μην βλέπω τους καλεσμένους.
1: Όχι, εντάξει. Βλέπεστε τώρα. Εντάξει. Ωραία.
0: Για πες Ματίνα.
2: Κανονικά είναι ή γυμνιστέ. Αλλά το βάλαμε εμείς. Αυτό το λάθος το κρατήσαμε. Είχε ξεκινήσει από κάτι άλλο και το κρατήσαμε γιατί επιλέξαμε τους γυναικείους ρόλους να τους παίξουν 2 άντρες.
1: Σωστά.
2: Ο ένας είναι ο φίλος μας ο Γιώργος Τζαβάρος που βρίσκεται εδώ και ο άλλος ο κύριος Γιώργος Σίμωνας
1: που έχει γράψει και το έργο.
0: Βεβαίως,
1: τα είπαμε μαζί.
0: Μάλιστα. Όταν πρωτοείδατε το ρόλο, καλά, εσείς είστε flexible έτσι κι αλλιώς ηθοποιοί, έτσι σας αρέσει να πειραματίζεστε, να κάνετε άλλα πράγματα.
1: Εντάξει. Ως ένα βαθμό, θα πούμε.
0: Όταν το είδατε ή σας το είπαν ή το διαβάσατε, δεν ξέρω πώς έγινε το όλο αυτό, και σας είπαν ότι θα κάνετε και τους γυναικείους ρόλους, ποια ήταν η πρώτη αντίδραση?
1: Καταρχήν ήταν μεγάλη χαρά.
0: Ωραία, χαίρομαι.
1: Δηλαδή, χρόνια δεν. Υπάρχει το στοιχείο της παρενδυσίας στη ζωή μας, της απόκρισης, προσπαθούμε να ντυνόμαστε το άλλο φίλο
0: και όσο
1: να κάνουμε.
0: Όσο πιο μακριά από εμάς, τόσο πιο ενδιαφέρον.
1: Σωστά,
0: ναι.
1: σωστά. Όχι, και έχει και μια χαρά όλο αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Και μια.
0: Απελευθέρωση.
1: Ασυζητητή. Ναι. Αλλά είναι και αυτή η λέξη που δεν μ' αρέσει κάπως να την χρησιμοποιώ, αλλά μ' αρέσει η έννοια. Αυτή μια συνέστηση. Μπαίνεις έτσι στην διαδικασία για λίγο να αισθανθείς.
0: Να δεις τα παπούτσια ενός άλλου.
1: Και του άλλου φίλου, βέβαια.
0: Ναι.
1: Και δει του άλλου φίλου σε μεγάλη ηλικία εν προκειμένου. Mm-hmm.
2: Αυτό.
1: Γιατί οι γυναίκες αυτές οι δύο είναι έτσι μεγάλες γυναίκες.
0: Πόσο μεγάλες?
1: Δεν είναι 80.
2: Είναι. Θέλουμε να πούμε τι είναι τώρα. Δεν ξέρω
1: πολύ πιο
2: αν δεν τα έχουν καταφέρει κάπου οι συνάδελφοι.

0: Ντυμένες έτσι με τα ταγεράκια τους. Τις αγαπώ αυτές τις κυρίες.
1: Βέβαια και εμείς τις αγαπάμε.
0: Πάρα πολύ.
1: Πρώτα απ' όλα έρχονται και στο θέατρο πάρα πολύ και μας τιμούν πάρα
0: θέατρο,
1: πολύ.
0: Βέβαια, ναι, ναι.
1: Έτσι, αλήθεια είναι.
0: Έχει στην Αθήνα, τη Κόλωνα και ό,τι.
1: Καλέ, βέβαια, έρχονται.
0: Ό,τι αυτό έρχονται. Ναι.
1: Και έχουν και μια πολύ καλή προαίρεση συνήθως όταν έρχονται.
0: Ναι.
1: Και τιμούν και το θέατρο έτσι, με όλη αυτή την προετοιμασία που κάνουν με
0: γιατί
1: τα καφέ.
0: Βάζουν τα καλά τους.
1: Βεβαίως.
0: Και μ' αρέσει όλη αυτή η ερωτελεστία του θεάτρου έτσι να πηγαίνεις. Να...
1: Είναι και ωραίο και συγκινητικό,
0: ναι,
1: δεν είναι.
0: Πολύ, πολύ. Ναι, να βάζεις τα καλά σου, δεν μια παράσταση.
1: Το έργο λοιπόν αυτό. Ας, ναι. Να τα πιάσουμε.
0: Παρακαλώ, για να τα πιάσουμε λίγο τα
1: να
0: πράγματα.
1: Να τα πιάσουμε από την αρχή. Ήτανε, αυτό ξεκίνησε από ένα αστείο. Από μια πλάκα
0: ναι.
1: που ο Γιώργος ο Σίμωνας και ο Γιώργος ο Τζαβάρας που σας μιλάει.
0: Μάλιστα.
1: Εκτός από συνάδελφοι.
0: Είστε και φίλοι.
1: Είμαστε και φίλοι, ναι.
0: Okay.
1: Που ξεκινήσαμε βέβαια συνάδελφοι και ναι. στην πορεία γίναμε και φίλοι. Υπάρχουν πολύ ευτυχές.
0: Στο θέατρο γνωριστήκατε.
1: Βεβαίως. Mm-hmm. Ευτυχές και πολύ σπάνιο θα πω. Mm-hmm. Ειδικά από μια ηλικία και μετά. Πάνω από τα 40 mm-hmm. δεν κάνεις mm-hmm. εύκολα φίλους. Mm-hmm. Νομίζω.
2: Αλλά εμείς γίναμε όλοι.
1: Καλή γίναμε. Τι ωραία. Εξαιρετικά. Καταπληκτικά. Όχι, είναι αλήθεια λοιπόν αυτό. Και έτσι όταν είχαμε δυσκολίες μεταξύ μας και λέγαμε πού τι γίνεται, τι θα κάνουμε, τι θα κάνουμε. Υπήρχε μια μόνιμη αποδός, μην ανησυχείς, εγυμνιστέ έρχονται. Αυτό ήταν.
2: Έρχονται, ήταν το...
1: Ένα έργο που δεν υπήρχε στο μυαλό μας. Ήταν που μας έδινε έτσι μια χαρά, ας πούμε, να συνεχίσουμε. Γιατί μην ανησυχείς, εμείς θα κάνουμε το εγυμνιστέ.
0: Έχει ωραία ιστορία.
1: Βέβαια.
2: Πολύ,
1: οπότε μια μέρα ο Γιώργος μου λέει, κοίταξε να δεις. Εγώ
0: με κούρασε όλο αυτό.
1: Θα το γράψω.
2: Εγώ το γράφω ήδη σχεδόν.
1: Το γράφω.
2: Γιατί ήταν και γρήγορος.
1: Ναι, ναι, το έγραψα πάρα πολύ γρήγορα. Και θα το κάνουμε του χρόνου και τα λοιπά. Και θα παίξουμε τους ρόλους και θα είναι αυτό. Ενώ ξέραμε τον τίτλο μόνο. Και μας παρουσίασε το έργο. Πολύ ωραία, μεγάλη χαρά. Ανάλαφρο έργο, πολύ. Κυλάει γρήγορα, ναι. ρέει όμορφα και το παρακολουθεί κανείς εύκολα και ναι. μέσα σε όλη αυτή την ευκολία και τη χαρά και την ατμόσφαιρα που υπάρχει έτσι, mm-hmm. θετική υπάρχει μέσα και έτσι μια συγκίνηση εγώ θα πω mm-hmm. που είναι ωραίο πάντα mm-hmm. να υπάρχει σε ένα έργο είτε είναι κωμωδία είτε δεν είναι.
0: Δεν μπορεί να είναι μόνο μερές.
2: Μα δηλαδή, και τώρα είναι ένας χρόνος σχεδόν που κάνουμε, κλείνουμε για αυτή την παράσταση.
1: Σωστά, ναι. Μα,
2: διότι πέρυσι τέτοιο καιρό κάναμε πρεμιέρα στην Αθήνα στο θέατρο Rabbit Hall που πήγε πολύ καλά.
0: Και πήγε πολύ καλά αυτό που είπα και στην αρχή. Δηλαδή αυτό που έφτασε σε εμάς είναι ο απόϊχος που λέμε μάλλον το προήμιο του intro ας πούμε της παράστασης με το που διαβάσαμε για το πρόγραμμα των Δημητρίων ότι είναι μια πολύ ωραία παράσταση, πολύ επιτυχημένη.
2: Ναι, έχει τρυφεράδα αυτή η παράσταση έχει και πια μια έτσι όντως συγκίνηση γιατί εκτός των ηλικιωμένων γυναικών μιλάμε και για τον έρωτα.
1: Βεβαίως.
2: Έτσι, είναι δύο ηλικιωμένες κυρίες οι οποίες συναντούν δύο μεσήλικες άνδρες σε μια παραλία γυμνιστών. Οπα. Τυχαία βρισκόμενες αυτές. Βέβαια.
1: Τυχαία.
2: Αυτή δεν κάνω σπόιλερ.
0: Ναι.
2: Μάλλον μία από τις δύο κάνει γυμνισμό. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει.
0: Να μαντέψω πια. Να μαντέψω πια λεβάντα.
2: Έτσι ακριβώς. Πού το.
1: Είναι στο κούτελό μου το γράφει.
0: Κρόλ περνάει από
2: εδώ. Το βλέμμα, το βλέμμα.
1: Όχι. Λοιπόν, οπότε αυτές οι κυρίες συναντούν τους άνδρες αυτούς τους μεσήλικες και έχουν έτσι μια αλληλεπίδραση μαζί και συμφωνούν. Να βγουν σε ένα ραντεβού χιαστεί η μία με τον έναν και η άλλη με τον άλλον. Και αυτό έτσι είναι περίπου και το σενάριο που διατρέχει την παράστασή μας. Που είναι μια κωμωδία και που έχει και πολύ ουσία και μια συγκίνηση. Θα πούμε εμείς που τώρα κλείνουμε ένα χρόνο και αυτές οι παραστάσεις είναι οι τελευταίες μας.
2: Ακριβώς, οι τελευταίες. Αύριο και μεθαύριο, 8 και 9 του μήνα.
0: Ναι. Δεν θα το παίξετε ξανά στην Αθήνα. Όχι.
1: Δεν ξέρω, έτσι φαίνεται πως όχι.
0: Okay.
2: Το λέει γιατί το συζητούσε. Όχι, εγώ δεν θα ήθελα να τελειώσει, λέει ο Γιώργος.
1: Ναι, είναι αλήθεια. Είναι σπάνιο αυτό. Ναι. Από μια ηλικία και μετά έχει συνειδητοποιήσει ότι τα πράγματα τελειώνουν, παίρνουν τον δρόμο του, α πούμε. Αλλά επέτρεψε και εγώ στον εαυτό μετά από κάποια χρόνια να πω ότι ναι, θα ήθελα να το ξανακάνω.
2: Θα κάνουμε κι άλλα. Θα κάνουμε κι
1: άλλα. Θα κάνουμε άλλα, ίσως. Αλλά η κυρία Λεβάντα έτσι μου είναι πολύ σημαντική.
0: Το εγυμνιστέ sequel. Βέβαια, το μέρος ναι. Β.
1: Εγυμνιστέ επιστρέφουση.
0: Επιστρέφουση.
2: Θα πρέπει να δούμε.
1: Μα τι να πούμε και.
0: Εγυμνιστέ are back. Πιο...
1: Να πούμε ότι στην παράσταση, σε περίπτωση που έχετε κάποιο θέμα με το γυμνισμό, δεν βγαίνει κανένας γυμνός. Να το πούμε αυτό. Όχι, καλό είναι γιατί να ξέρω ότι μπορεί να.
0: Η παράσταση είναι κατάλληλη.
1: Βεβαίως. Πολύ τους κατάλληλη. Καμία βομολογία δεν υπάρχει. Και καθόλου.
2: Μπορεί και να υπάρχει, αλλά όχι.
0: Καλά, τα ψηλά. Ναι, τώρα, ναι.
1: Ματίνα, δεν θα πούμε το δικό σου ρόλο στην παράσταση.
2: Ο δικός μου ρόλος είναι. Έχει μια. Θα το έλεγα. Μαζί με τους θεατές γίνομαι παρατηρητής ως σερβιτόρα βέβαια, η οποία είναι σαν να κατοικούσε και

0: από πάντα που έρχονται αυτοί οι συνεργάτες.
1: Σε αυτή την παραλία.
0: Σε αυτή την παραλία, ναι, που έχει μια καντίνα εκεί και παρέχει τις υπηρεσίες της. Πέραν αυτού, όμως, είναι ένα, θα έλεγα, έχει έναν παράδοξο χαρακτήρα, γιατί από τη μία είναι το πιο, ας πούμε, φαινομενικά γεωμένο άτομο που βλέπουμε, από την άλλη έχει και κάτι ονειρικό η παρουσία της. Και είναι μάρτυρας μαζί με τους θεατές, σιωπηλός παρατηρητής, θα το έλεγα εγώ, ας πούμε.
1: Των όσων τεκταίνουν.
0: Ακριβώς. Ναι.
2: Love you.
0: Που με έναν τρόπο γίνεται φίλη τους, κλείνει το μάτι με τους θεατές και συνυπάρχει για να βοηθήσει την εξέλιξη της ιστορίας.
1: Και για μας, για μένα και τον Γιώργο που είπε, υποδιόμεθα και τις κυρίες και τους γυμνιστές. Προσωπικά θα πω ότι η Ματίνα είναι έτσι μια σταθερή και ωραία παρουσία να υπάρχει μαζί μας. Πάντα μας δίνει έτσι μια, μας δίνει δύναμη και χαρά και υπάρχει και αλληλεπίδραση και με εμάς αλλά και με το κοινό.
0: Η οποία γράφτηκε ως ένα βουβό πρόσωπο.
1: Βεβαίως, έτσι γράφτηκε.
0: Το οποίο ενδιάμεσα
2: στην πορεία απέκτησε φωνή, κυρίες και κύριοι.
0: Ενδιάμεσα των πράξεων κάνει, ας πούμε, μουσικό διάλειμμα, θα το πούμε με έναν τρόπο.
1: Τραγουδάει,
0: έτσι, ατμοσφαιρικά και περισσότερο.
1: Έχει εξαιρετική φωνή και τραγουδάει.
2: Α, μα τι να δεν, αυτό δεν το ήξερα.
1: Βεβαίως, ναι.
2: Τι τραγουδά, ελληνικό ρεπερτόριο, ξέρω τι.
0: Συγκεκριμένα, θα σα το δώσω το. Γιατί Ρόι Όρμπινσον. Και τα τρία κομμάτια μεταξύ
1: τους. Είναι ενορχιστρωμένα με ένα μοντέρνο σχετικά τρόπο.
0: Έχουμε κάνει
1: σχετικά, όχι πολύ. Μπι-ντουμπ-ντουμπ και τέτοια. Δεν έχουμε τέτοια. Είναι πιο έτσι αρτιστικ, θα πω.
2: Ταιριάζει.
1: Ναι,
2: μάλιστα.
1: Μα τι να θα πούμε.
0: Τι άλλο θες να πούμε.
1: Τους συντελεστές δεν θα τους πούμε.
2: Συντελεστές. Συγγνώμη να πω κάτι. Δεν έχουμε πει πού παίζετε.
1: Όση
2: ώρα μιλάμε και δεν είπαμε το θέατρο.
1: Το είπαμε. Δεν κάνουμε εμείς να κάνουμε πρόοδο στον παραστάσιο.
2: Όχι. Και εγώ φταίω. Γιατί εγώ έπρεπε ως παρουσιάστρια να το πω από την αρχή.
0: Μαζί.
2: Είναι ένα, δύο, τρία.
0: Παρέα γι' αυτό.
2: Αμαλία.
1: Παίζουμε πότε. Αύριο και μεθαύριο. Στις 9 η ώρα. Στις 9 η ώρα. Σωστά.
0: Πολύ χαρά Αμαλία.
1: Θα είμαστε εκεί.
2: Αμαλία στην Παρασκευοπούλου με Αμαλία στο Ιστορικό Θέατρο Αμαλία. Έτσι, ένα κενισμένο, ολοκένουργιο, σας περιμένει.
1: Ναι. Και εμάς μας περιμένει. Και εμάς και εσάς και τους θεατές, βεβαίως.
0: Τι άλλα ωραία πράγματα.
2: Τους συντελεστές.
1: Σκηνοθεσία Τόνια Ράλι.
0: Εγώ ήμουν μαζί της ως βοηθός σκηνοθέτης.
1: Ματίνα Περιουδάκη, σερβιτόρα και βοηθός σκηνοθέτης.
0: Όπως κάναμε και με την Τόνια μαζί μουσικές επιλογές. Και ο Γιάννης Αγγελόπουλος, Γιάν Βαν Αγγελόπουλος, έχει κάνει τις διασκευές των κομματιών.
1: Βεβαίως, που ακούγονται.
0: Στο φροντιστήριο ήταν η Ιωάννα Μακαβέη και η Ιώση Αντωνοπούλου.
1: Βεβαίως, και στο ενδυματολογικό κομμάτι. Σωστά.
0: Ναι, πολύ σωστά.
1: Σωστά τα λέω.
0: Ο κύριος Σίμωνας έκανε τη σκηνογραφία.
1: Ναι.
0: Μαζί με τα...
1: Ο κύριος Γιώργος Σίμωνας τα έχει κάνει όλα.
0: Όπως καταλαβαίνετε, βάλαμε τα χέρια μας. Είναι ένα πολύ handmade θέατρο.
2: Αυτό που έλεγε και ο Σαββόπουλος, ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρέες. Ότι όταν είναι. Και από αυτά που άκουσα, δεν σας γνωρίζω, δεν σας γνώρισα σήμερα, αλλά από αυτό που βλέπω και αυτά που ακούω, βλέπω ότι είστε μια παρέα.
1: Είμαστε. Αυτό είναι αλήθεια.
2: Και ότι είστε αγαπημένοι και ότι θέλετε, ρε παιδί μου, να κάνετε κάτι ωραίο έτσι και να το ευχαριστηθείτε πρώτα εσείς και μετά να το ευχαριστηθεί και το κοινό.
0: Και αγαπημένοι λοιπόν, και ρομαντικοί θα πω.
2: Και ακούγοντας την ιστορία ότι θα γράψουμε ένα έργο το αυτό και που το γράψετε τελικά. Εντάξει, τι άλλο. Δηλαδή, νομίζω ότι κατάλαβαν και οι ακροατές ότι είναι κάτι που έγινε με μεράκι, με αγάπη.
1: Βεβαίως, πάρα πολύ.
2: Για το θέατρο και για την τέχνη.
1: Και σημασία δεν έχει μόνο ότι ξεκίνησε με αυτές τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις. Σημαντικό, νομίζω, ίσως και σημαντικότερο, είναι ότι φτάνει μετά από ένα χρόνο να τελειώνει με τις ίδιες συνθήκες και προϋποθέσεις.
2: Αυτό
1: γιατί
2: είναι...
1: καλό να ξεκινάς καλά, αλλά ακόμα καλύτερο είναι να τελειώνεις.
2: Να τελειώνεις και να μιλιέσαι με τους υπόλοιπους όταν τελειώσει.
1: Βέβαια.
2: Έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Ναι. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Εγώ τώρα θέλω να σας ρωτήσω έτσι ο καθένας από εσάς να μου πει μια δική του προσωπική εμπειρία από την πόλη της Θεσσαλονίκης. Τι ήταν το πρώτο που σας ερχόταν στο μυαλό όταν ξέρατε ότι θα έρθετε Θεσσαλονίκη, τι είναι αυτό που θέλετε να κάνετε, αν είχατε περισσότερο χρόνο, τι θα θέλατε να κάνετε, τι θα κάνετε, πέρα από το φαγητό, το κλισέ που θα μου πείτε σίγουρα.
0: Που ήδη προλάβαμε και κάναμε.
1: Τίποτα.
2: Τι προλάβατε.
0: Πάγαμε πριν έρθουμε. Αυτό μόνο, τίποτα άλλο.
1: Ξεκίνα. Ή θες να ξεκινήσεις, ό,τι θέλεις.
0: Εγώ, η αλήθεια είναι ότι έχω έρθει στη Θεσσαλονίκη κυρίως για παραστάσεις. Οπότε γενικώς έχω μια πολύ καλή μνήμες και εμπειρία.
2: Ποια ήταν η τελευταία παράσταση, δηλαδή, διαθύμεσέ μας.
0: Ποια ήταν η τελευταία. Ήταν, όχι, ήταν ο Ρέστης του Ευρυπίδη. Α, έχουν περάσει και καιρός, αλλά ναι. Την έχω πει. Το 22.
2: Ποιον ο Ρέστη, ποιον ο σκηνοθέτη, ποιος ο Ρέστης.
0: Με τον Κακλέα είχαμε.
2: Α, με τον Κακλέα, ναι, ναι, μάλιστα.
0: Με τον Άρη Σερβιτάλη και τη Μέρη Μινά ήμασταν τότε. Ναι, ναι, ναι. Στο χορό ήμουν εγώ. Mm-hmm. Είχαμε περάσει πάρα πολύ. Ήταν
2: στο μια... θέατρο δάσους παίξατε. Ναι, ναι, ναι, καλοκαιράκι.
0: Ναι, ναι. Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Mm-hmm. Γενικά, ναι, θεωρώ ξεχνιασιά και ανεμαλιά, ανεμελιά από ό,τι μου βγάζει. Και μια οικειότητα, γιατί εγώ έρχομαι και από τον Πειραιά.
2: Οπότε κάπως υπάρχει μοιάζουν μια... με τις Θεσσαλονικές μοιάζουν. Εγώ λέω, εγώ είμαι ΠΑΟΚ βέβαια έτσι ως Θεσσαλονικιά, διότι μια...
1: ΠΑΟΚ στο μπάσκετ φέτος, top, top, χαμός.
2: Στο μπάσκετ, γιατί στο ποδόσφαιρο...
1: Εγώ με τον μπάσκετ, είμαι μπασκετικός, τι να κάνω, αυτό ασχολούμαι, αυτό λέω.
2: Λοιπόν, αλλά λέω ότι αν είχα γεννηθεί στην Αθήνα θα ήμουν σίγουρα Ολυμπιακός. Δηλαδή δεν μπορούσα να είμαι κάτι άλλο. Είμαι λαϊκό παιδί εγώ, ναι.
1: Αναλόγως και που θα είχατε γεννηθεί.
2: Όχι, τώρα τι... όποια να είχα γεννηθεί, Ολυμπιακός θα ήμουν.
1: Μισό λεπτό. Για παράδειγμα, που είναι αληθινό γεγονός αυτό που θα πω, ο αδερφός της γιαγιάς μου έπαιζε τερματοφύλακας στον Παναθηναϊκό.
2: Ωραία.
1: Και είμαστε όλοι οικογένεια Παναθηναϊκή. Εντάξει, είχατε λόγο, ρε παιδί.
0: Συγγνώμη, τώρα θα ασκήσω. Ο αδελφός του παππού μου, Γιώργος Σιδέρης.
2: Έλα, ναι. Ο γνωστός.
0: Ο γνωστότατος.
1: Ο γνωστό, να, χαμός.
0: Εμένα δεν ήταν αυτός. Ο γνωστέλιος Σιδέρης, ναι, βέβαια. Το έχω καμάρει και το λέω.
2: Κοίτα να
0: δεις.
1: Θεσσαλονίκη, λοιπόν. Θεσσαλονίκη. Τι ωραία. Η Θεσσαλονίκη είναι πάρα πολύ ωραία γιατί... όχι όλοι, αλλά ένα μεγάλο μέρος της το περπατάς. Mm-hmm. Περπατάς, βλέπεις, mm-hmm, ειδικά, εγώ τελευταία φορά που ήρθα ήταν με τους παίχτες που παίζαμε στο Radio City.
2: Μάλιστα.
1: Παίξαμε ένα μήνα, μείναμε, mm-hmm, στη Θεσσαλονίκη. Τι ωραία, πήγαιναμε κάθε μέρα βόλτα, περπατούσα την παραλία, mm-hmm, πήγαινα, ερχόμουν, παραστάσεις κάθε μέρα πηγαίναμε, αυτό, βλέπαμε κόσμο, τρώγαμε από εδώ, από εκεί. Είναι ωραία, πάτε, ξέρω, η θάλασσα είναι, το νερό είναι που το κάνει. Ενώ κάτι έχει, κάπου θες να πας.
0: Έχουν μια θερμότητα.
1: Ναι, όχι, είναι πιο νοικοκυριμένα τα πράγματα.
2: Ναι, είναι αυτό που λες, ότι είναι μαζεμένα. Δηλαδή, εγώ αν βγω μια βόλτα στην Τζιμισκή ή στην παραλία και αυτά, θα πω και δύο-τρεις καλημέρες.
1: Σωστά,
2: θα δω και δύο-τρεις γνωστούς. Αυτό στην Αθήνα δεν μπορείς να το κάνεις.
1: Η Αθήνα πια έχει μεγαλώσει πάρα πολύ.
2: Δεν θα συναντήσεις τυχαία κάποιον, ας πούμε. Εντάξει.
1: Ναι, μόνο σε μεμονωμένες περιοχές.
0: Εντάξει, εμείς πρέπει να το δημιουργούμε αυτό, βέβαια, την αίσθηση αυτής της οικειότητας και της εμπιστοσύνης στην πραγματικότητα.
1: Σωστά.
0: Την οποία η αλήθεια είναι ότι η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη που κάπως εμένα μου βγάζει μια ασφάλεια, μια τριζιστασιά, να το πω.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Εντάξει, έχει όλα και τις παθογένειες μιας μεγάλης πόλης, αλλά έχει και το λίγο έτσι πιο οικογενειακό μιας πιο επαρχιακής πόλης.
1: Φυσικά.
2: Δηλαδή μοιάζει πιο πολύ, ας πούμε, με Σέρες, Κοζάνη, παρά με είναι την κάπου, Αθήνα, ναι, σε κάποιες περιοχές και σε κάποιες συμπεριφορές.
1: Νομίζω είναι κάπου ανάμεσα. Και αυτό
2: ναι,
1: είναι ενδιαφέρον.
2: Κάπου ανάμεσα, ναι. Και είναι αυτό που λέει η Ματίνα, εμείς το δημιουργούμε αυτό το μικροκλίμα, ας πούμε, και το... που θα μπορούσε να είναι από ένα στέκι που έχουμε και μαζευόμαστε χωρίς να δώσουμε ραντεβού. Δηλαδή, που μου αρέσει εμένα πάρα πολύ αυτό, ότι θα περάσω από εκεί, κάποιον θα βρω, παιδί μου, να πιω μια μπύρα το βράδυ. Αυτά είναι ωραία. Και μπορούν να συμβούν μόνο εδώ, στο κέντρο. Δηλαδή, εγώ αν έμενα τώρα στην Αθήνα και έμενα εγώ στο Χαλάνδρι και ο άλλος έμενε, ξέρω εγώ, στο Περιστέρι, πού να βρεθούμε.
1: Πολύ δύσκολο.
2: Ναι,
1: πρέπει να κανονιστεί αυτό κτλ. Ναι.
2: Ενώ εδώ είναι πιο εύκολα τα πράγματα.
1: Αυτά είναι ωραία φαινόμενα και. Κάπως συγκινητικά θα πω, εκλείποντα σιγά σιγά φαινόμενα. Κρίμα, αλλά θα δούμε. Μπορεί να μας εκπλήξουν και οι νεότερες γενιές, οι πολύ νεότερες, να το γυρίσουν τελείως πιθανότατα. Μακάρι.
2: Μακάρι, μακάρι.
1: Μακάρι, λέμε εμείς που το έχουμε συνηθίσει. Γιατί δεν το έχουμε συνηθίσει, που σου λέει τι μας λέτε τώρα, βλακίες, ας πούμε, δεν ξέρω τι.
2: Κοίταξε, μπορεί να ανακαλύψουν και κάτι άλλο που εμάς δεν μας πάει καν το μυαλό.
1: Να ανακαλύψουν κάτι που να τους φέρει ακόμα πιο κοντά.
2: Που να είναι καλύτερο από αυτό που κάναμε εμείς. Πάρα πολύ ωραία. Θέλω να μου πείτε τώρα το χειμώνα σας πώς το βλέπετε, έτσι κλείνοντας, να μου πείτε τα σχέδιά σας. Τι γελάτε, καλέ.
1: Κρύο.
2: Κρύο, λέει. Χωρίς θέρμας.
0: Εντάξει,
2: εκεί που φτάσαν τα καύσιμα.
0: Τι να πούμε για το χειμώνα. Εγώ έχω τη χαρά να συνεργάζομαι με τα παιδιά, την ομάδα Νοσταλγία, και κάνουμε επανάληψη πάλι την κατάρρευση του Fitzgerald, διασκευή του Γιώργου Σίμωνα.
1: Να μου επιτρέψετε να πω που δεν παίζω σε αυτήν την παράσταση. Επειδή δεν παίζω. Είναι μια εξαιρετική παράσταση.
2: Πες μας,
1: την οποία εγώ την έχω δει τρεις φορές. Τρεις.
2: Για πες.
0: Ναι, είναι... θα επαναληφθεί Δευτέρα και Τρίτη στο θέατρο Rabbit.
1: Στο θέατρο Rabbit Hole. Όσοι ακούνε τέλος πάντων και έχουν φίλους στην Αθήνα, του πούνε να έρθουν, γιατί είναι πραγματικά μια εξαιρετική.
2: Πού είναι το Rabbit Hole, πού είναι.
1: Είναι στο Μεταξουργείο.
2: Α, στο Κεραμικό.
1: Βέβαια.
2: Α, ωραία.
1: Στο Κεραμικό.
2: Τι παίζει εκεί.
0: Κεραμικό 20 είναι εκεί.
2: Ωραία.
1: Η κατάρρευση.
0: Η ομάδα Νοσταλγίος, ο Γιώργος Σίμωνας και η Τόνια Ράλι, οι οποίοι διαχειρίζονται το χώρο αυτό. Φυσικά υπάρχουν και καλεσμένοι άλλοι που ας πούμε η Κατερίνα Μαυρογεώργη έχουν, έχουν ας πούμε το ρεπερτόριό τους στις υπόλοιπες μέρες και έχουμε και κάποιες άλλες παραστάσεις.
1: Βεβαίως.
0: Η Τόνια είναι σε δημιουργία καινούργιας παράστασης, οπότε κάπως ομαδικά θα είμαστε. Εγώ θα είμαι Δευτέρα Τρίτη στο θέατρο αυτό. Τις υπόλοιπες μέρες εγώ μάλλον θα ετοιμάσω ένα project, ένα θεατρικό εργαστήρι που θα έχει έτσι πιο ερευνητικό χαρακτήρα, το οποίο, αν πάνε τα πράγματα καλά, θα ξεκινήσει το Δεκέμβρη και βλέπουμε τι άλλο. Έχω γράψει και κάτι το οποίο θέλω να κάποια στιγμή να ανεβάσω και να είμαι εκτός σκηνής.
2: Ωραία πράγματα.
0: Και να είμαι απ' έξω και καλά να είμαστε, να τα μοιραζόμαστε και να τα...
1: Βεβαίως.
2: Υπέροχα.
1: Να σου πω και εγώ τι θα κάνω το χειμώνα.
2: Ό,τι θέλεις, ναι.
1: Λοιπόν, μετά από εδώ που θα παίξουμε τις πορείες μας, θα πάω στο Περού, στη Λίμα. Όπου με την ομάδα που έχουμε με κάποιους συνεργάτες και φίλους, τον Αλέξανδρο Βαμβούκο που είναι και Θεσσαλονικεύς, και την Ηλένα Παζαριζή, θα παρουσιάσουμε στο Biennale της Λίμα ένα πρωτότυπο έργο που λέγεται «Έξι μέρες το τέλος ενός σπίτι» και αναφέρεται στο τέλος του Edgar Allan Poe. Αυτό θα το παρουσιάσουμε, ναι, στο Περού θα γίνει αυτό. Αλήθεια είναι, δεν λέω ψέματα.
2: Μας πέταξε τη βόμβα τώρα.
0: Βεβαίως.
2: Τι θα κάνεις, λέει, και με ένα ύφος, τίποτα ξέρω.
1: Εντάξει,
2: θα, μέχρι το Περού θα πεταχτώ.
0: Ξεκίνησε το πιο άμεσο.
2: Έναν Edgar Allan Poe θα κάνουμε.
1: Ναι, θα κάνουμε αυτό.
2: Τίποτα,
1: λοιπόν,
2: κάτι απλό.
1: Θα γυρίσουμε μετά, θα είμαι σε μια παράσταση χριστουγεννιάτικη.
2: Πώς έγινε αυτή με το Περού, ας πούμε, αυτό το πλαίσιο
1: της Biennale. Τελείως τυχαίως, στέλνοντας αιτήσεις και τα λοιπά. Κάπως ευωδόθηκε.
2: Πολύ ωραία. Έχεις ξαναπάει στο Περού?
1: Όχι, δεν έχω ξαναπάει.
2: Ούτε εγώ έχω πάει στο Περού.
0: Όλοι θα θέλανε. Εσύ θα πας.
1: Ναι, θα πάω. θα πάω για δουλειά, βέβαια. Αλλά ωραία. Εντάξει.
2: Ενώ
1: θα πάμε και που θα γυρίσουμε.
2: Θέλετε έτσι καμία.
1: Ναι. Είναι δύσκολα τα ταξίδια προς τα εκεί. Οπότε θα γίνει αυτό.
2: Από χθες, ξέρεις, κάνω προτάσεις. Χθες είχα τον σολίστα του Νίκου Παπάζογλου, τον αείμνηστο, ναι. Και κάνουν τώρα μία συναυλία. Και μου έλεγε τι ωραία πράγματα θα κάνουν και τα λοιπά. Λέω, θέλετε κομφερασιά να έρθω να ανοίγω το πρόγραμμα. Τώρα σε εσένα λέω, θέλετε γραμματέα.
1: Θα σου πήγαινε αρκετά, θεωρώ.
0: Και εγώ το πιστεύω.
1: Πραγματικά.
2: Ταξικονομήθηκε.
1: Όχι. Σωστά. Αυτά. Μετά θα παίξω σε μια παράσταση λοιπόν για παιδιά και νέους που θα είναι στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Χριστουγεννιάτικη και λέγεται ο Τέταρτος Μάγος.
2: Μάλιστα.
1: Είναι οι τρεις μάγοι και ο Τέταρτος.
2: Νάτος. Ναι. Αυτός. Τέτοιος.
1: Εγώ δεν είμαι ο Τέταρτος. Είμαι με τους τρεις σήμερα. Να το πω. Ο Τέταρτος είναι ο Χάρης ο Χιώτης. Και το κάνει η Σοφία Υπάσχου και είμαστε τέσσερις άνθρωποι εκεί. Έτσι. Πάλι ωραία παρά είμαστε και τραγουδάμε. Αυτά κάνουμε από εδώ. Θα παίξουμε. Ωραία είναι και αυτά. Και μετά, δεν ξέρω, sabbatical, το λέτε. Κάτι θα γράψω, θα δούμε.
0: Δεν είμαι στο χαμό που γίνεται. Ας κρατάμε κουράγιο και κέφι όσο γίνεται.
2: Αυτό βλέπω ότι έχετε και κέφι. Τα κουράγια τα βρίσκετε, είμαι σίγουρη. Ακόμη και όταν τις μέρες που βαριέστε ή ότι είστε κουρασμένοι και αυτά, τα βρίσκετε τα κουράγια σας και τα μετουσιώνετε σε κέφι. Δημιουργικοί είστε. Γράφετε, τραγουδάτε, παίζετε. Βέβαια. Στο Περού πάτε. Αυτά κάνετε. Φοβερό. Ας επιστρέψουμε στο σήμερα όμως. Μάλλον στο αύριο και μεθαύριο. Αύριο, θέατρο Αμαλία. Αμαλία, κυρίες και κύριοι. Εγυμνιστέ του Γιώργου Σίμωνα, με Γιώργο Τζαβάρα στον ρόλο Λεβάντα Ήφαιστου, Γιώργο Σίμωνα Λουίζα Λορέντζο.
1: Βεβαίως.
2: Και Ματίνα Περιουδάκη στο ρόλο της σερβιτόρας, στο ρόλο κλειδί της σερβιτόρας.
1: Πολύ, πολύ σωστά.
2: Σωστά
0: πολύ
2: τα σωστά. Είπα.
0: Πολύ ωραία τα είπατε.
2: Λοιπόν, 8 και 9 Οκτωβρίου, λοιπόν, αύριο και μεθαύριο. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που βρήκατε χρόνο έτσι ανάμεσα στην πρόβα που θα κάνετε σε λίγο, φαντάζομαι. Έτσι,
1: βεβαίως,
2: θα κάνετε τη γενική σας σήμερα. Και στο τρέξιμό σας στη Θεσσαλονίκη, να έρθετε εδώ να μας τα πείτε από κοντά. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Με το καλό.
2: Πέρασα πάρα πολύ όμορφα. Είμαστε πράγματα για εσάς. Χάρηκα που σας γνώρισα και φυσικά θα έρθω να δω την παράσταση.
1: Τι ωραία. Σας περιμένουμε.
2: Να είστε καλά.
0: Καλό απόγευμα.
2: Επίσης.

0: αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Αγαπημένες, ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
5: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
4: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
6: Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
7: Θεσσαλονίκη. FM 100.

Αυτά λοιπόν με την παράσταση Εγυμνιστέ που θα δούμε αύριο και μεθαύριο στο Θέατρο Αμαλία στο πλαίσιο των Δημητρίων. Πάμε όμως να ρίξουμε έτσι μερικές ματιές στη σημερινή μέρα, να δούμε όλα τα ωραία που μας περιμένουν και να πάμε να περάσω μια βόλτα από το Θέατρο Αυλαία, όπου η θεατρική ομάδα Καότικα παρουσιάζει την devised παράσταση The Bus. Στο πλαίσιο μάλιστα του Θεσσαλονίκη Fringe Festival που λέγαμε χτες, γι' αυτό θα σας πω περισσότερα και σε λίγο. Να σταθώ όμως λίγο στην παράσταση θέλω, στο The Bus, που με αφετηρία τον μικρό κόσμο ενός αστικού λεωφορείου, αλλά και έμπνευση από τον Κάφκα και τον μύθο του Σύσυφου, το έργο συνδυάζει σωματικό θέατρο, χιούμορ και ποιητικές εικόνες, εξερευνώντας την επανάληψη, την απομόνωση, την αλωτρίωση και το παράλογο της σύγχρονης ζωής. Πολύ ενδιαφέροντες συνδυασμοί και παράσταση Device Theater. Λοιπόν, σήμερα το The Bus λοιπόν και αύριο μας περιμένει στο Θέατρο Αυλαία στις 7 το απόγευμα.

Για δεύτερη εβδομάδα παίζει το θεατρικό έργο Το Μισό του Μηδέν του Μινά Βιντιάδη. Μάλιστα, χθες έγινε και η παρουσίαση του βιβλίου που μόλις κυκλοφόρησε από την ΚΑΠΑ Εκδοτική στον Ιαννό στις 7 το απόγευμα. Παρουσία και των ηθοποιών και του σκηνοθέτη της παράστασης του Γιώργου Κιουρτσίδη σε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα όπου ανακαλύψαμε και άλλα πράγματα μέσα από τις ωραίες ιστορίες που μας είπαν και ο συγγραφέας αλλά και οι συντελεστές της παράστασης. Το Μισό του Μηδέν, λοιπόν, σε σκηνοθεσία, όπως είπα, του Γιώργου Κιουρτσίδη, παίζει στο Μικρό Θέατρο της Μονής Λαζαριστών. Είναι από τις νέες παραγωγές του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Είναι ένα σύγχρονο νεοελληνικό έργο που κινείται στο χώρο του κοινωνικού και ψυχολογικού θεάτρου, εξερευνώντας την μοναξιά, την απώλεια και την αναζήτηση νοήματος μέσα από τις συγκρούσεις και τα μυστικά των ανθρώπινων σχέσεων. Σε έναν παγωμένο χρόνο, λοιπόν, να συμβαίνουν όλα αυτά, σκέψεις, εικόνες και διάλογοι που συνθέτουν έναν εσωτερικό λαβύρινθο, όπου τα όρια ανάμεσα στη φαντασία και την πραγματικότητα γίνονται κάπως ασαφή.

Δημητρίων συνέχεια, κυρίες και κύριοι, και σήμερα έχουμε Billy Cobham Quintetto live στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Ο θρυλικός Billy Cobham και το κουιντέτο του, Quintetto όπως το λέμε, υπόσχονται στο κοινό της Θεσσαλονίκης μια συναρπαστική μουσική εμπειρία, γεμάτη εκρηκτική ενέργεια, δεξιοτεχνία φυσικά, δυναμικούς ρυθμούς, αλλά και ελεύθερο αυτοσχεδιασμό. Όπως είπα, η παράσταση αυτή είναι στο πλαίσιο των Δημητρίων. Ένας από τους σημαντικότερους και πιο επιδραστικούς drummers στην ιστορία της jazz ανεβαίνει λοιπόν στη σκηνή του Συνεδριακού Κέντρου, Ιωάννης Βελίδης, σήμερα το βράδυ στις 9.

Λοιπόν, νομίζω ότι το θέμα της ημέρας, στα gossip τουλάχιστον πήγαδα και στα lifestyle ή όπως θέλετε στη μουσική μας βιομηχανία, όποια έχουμε τέλος πάντων, είναι αυτή η αντιπαράθεση, η κόντρα να την πω, δεν ξέρω πώς να την πω, Βύση Καρβέλα και όλα αυτά τα οποία διαβάζετε σήμερα από το πρωί, ακούτε αν βλέπετε τηλεόραση ή στα ραδιόφωνα. Λοιπόν, αυτή η Βύση χωρίς Καρβέλα γίνεται, όμως δεν ξέρω, αυτές οι σκέψεις λοιπόν έτσι μου ήρθαν σήμερα το πρωί και το ψάξα λίγο το θέμα, γιατί δεν είναι και η πιο συνηθισμένη είδηση αν σκεφτεί κανείς ότι αυτούς τους δύο τους έχουμε συνδέσει στο μυαλό μας μαζί. Η Βύση τραγουδάει σχεδόν αποκλειστικά Καρβέλα όλα αυτά τα χρόνια. Τι γίνεται λοιπόν αν τα σπάσουν εντελώς, που σε τέτοιο δρόμο φαίνεται να βρίσκονται, η κόντρα τους είναι μεγάλη και στην απάντηση που έδωσε μάλιστα σήμερα η Βύση είπε θα πάμε κόντρα και όπου βγει. Πού μπορεί να τους βγάλει αυτή η κόντρα, μπορεί ο Καρβέλας ας πούμε να πει ως δημιουργός των τραγουδιών ότι απαγορεύει στην Βύση να τραγουδήσει τα τραγούδια του, έχει αυτό το δικαίωμα? Το ψάξα λοιπόν λίγο τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Τα τραγούδια τα ερμηνεύει φυσικά η Βύση, τα πνευματικά δικαιώματα όμως ανήκουν στο δημιουργό. Ο Νίκος Καρβέλας ως συνθέτης και σε πολλά από αυτά ως στιχουργός διατηρεί πνευματικά δικαιώματα πάνω στα έργα του. Η Βύση μπορεί να είναι η φωνή που τα έκανε τεράστιες επιτυχίες, αυτό όμως δεν την καθιστά αυτομάτως και ιδιοκτήτρια των πνευματικών δικαιωμάτων τους. Ο ελληνικός νόμος δίνει στο δημιουργό το δικαίωμα να επιτρέπει ή να απαγορεύει μεταξύ άλλων τη δημόσια εκτέλεση του έργου του. Εδώ όμως αρχίζουν τα δύσκολα, κυρίες και κύριοι, διότι στη μουσική βιομηχανία τα δικαιώματα δημόσιας εκτέλεσης συνήθως αδειοδοτούνται και εισπράττονται μέσω οργανισμών συλλογικής διαχείρισης. Έτσι σε μια συναυλία, ας πούμε, για παράδειγμα, ο κάθε τραγουδιστής ξεχωριστά δεν τηλεφωνεί και δεν ζητάει την άδεια σε κάθε συνθέτη πριν ανέβει στη σκηνή για να πει τα τραγούδια του. Ο διοργανωτής όμως εξασφαλίζει τις απαραίτητες άδειες και φυσικά καταβάλει τα προβλεπόμενα πνευματικά δικαιώματα. Γι' αυτό και το «Ο Καρβέλας έγραψε τα τραγούδια, άρα αύριο απαγορεύει στη Βύση να τα πει» είναι πολύ πιο σύνθετο νομικά από όσο ακούγεται. Το ΟΑΚΑ λοιπόν, στο ΟΑΚΑ, όπως είπε ο Καρβέλας στη δική του επιστολή, 47 από τα 50 τραγούδια ήταν δικά του. Η σημερινή σύγκρουση λοιπόν αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον λόγω ενός αριθμού, αυτού του αριθμού που επικαλείται ο Καρβέλας. Αν ο αριθμός αυτός ανταποκρίνεται στο πρόγραμμα της συναυλίας, αποτυπώνει φυσικά με τον πιο καθαρό τρόπο πόσο στενά δεμένες παραμένουν οι δύο καλλιτεχνικές διαδρομές. Και στη μέση είναι και 500.000 ευρώ που φέρεται να έλαβε ο Καρβέλας. Η υπόθεση εδώ αποκτά περισσότερο ενδιαφέρον γιατί στη δημόσια αντιπαράθεση που μπήκε αυτό το ποσό είναι το ποσό που εισέπραξε ο Καρβέλας, αλλά μην μπερδεύουμε δύο διαφορετικά πράγματα. Άλλο τα πνευματικά δικαιώματα που αποδίδονται έτσι και αλλιώς στο δημιουργό, επειδή τα έργα του εκτελούνται δημοσίως, και άλλο μια ενδεχόμενη, όπως μάλλον θα υπήρξε εδώ, ξεχωριστή οικονομική συμφωνία για συγκεκριμένη συναυλία, παραγωγή ή συνεργασία. Αν λοιπόν πέρα από τα πνευματικά δικαιώματα υπήρχε επί χρόνια και ιδιαίτερη συμφωνία στις δύο πλευρές, τότε το πραγματικό αντικείμενο της σύγκρουσης μπορεί να βρίσκεται ακριβώς εκεί. Μπορεί ο Καρβέλας τελικά να της πει, έτσι για να μην σας μπερδεύω και εσάς, δεν ξανατραγουδάς τα τραγούδια μου. Μπορεί να επιχειρήσει να προστατεύσει, να περιορίσει τη χρήση των έργων του, εφόσον έχει τη σχετική νομική δυνατότητα. Δεν σημαίνει όμως ότι αρκεί μια δημόσια δήλωση του τύπου «Δεν θέλω να τα τραγουδά πλέον». Το καθοριστικό ερώτημα είναι ποιος διαχειρίζεται σήμερα τα συγκεκριμένα δικαιώματα, πόσες άδειες έχουν δοθεί, ποιες συμβάσεις βρίσκονται σε ισχύ και τι ακριβώς προβλέπουν. Και αν τελικά η Βύση μείνει χωρίς τα τραγούδια του Καρβέλα, τι θα τραγουδά? Αυτό είναι ίσως το πιο γοητευτικό και ειρωνικό ταυτόχρονα ερώτημα της ιστορίας. Φυσικά η Άννα Βύση διαθέτει και τραγούδια άλλων δημιουργών και μπορεί να αποκτήσει και νέο ρεπερτόριο. Και ποιος δεν θα ήθελε να γράψει για τη Βύση? Κανείς δεν μπορεί να της απαγορεύσει να τραγουδά γενικά. Όμως μια συναυλία της χωρίς τα τραγούδια του Νίκου Καρβέλα θα ήταν μια εντελώς διαφορετική συναυλία. Γιατί δεν μιλάμε για 10-20 κομμάτια, έτσι. Μιλάμε για τραγούδια που σημάδεψαν δεκαετίες και που έγιναν το σήμα κατά τεθέν της Άννας Βύση. Η Βύση έκανε τα τραγούδια του Καρβέλα κομμάτι της συλλογικής μας μνήμης. Μέχρι στιγμής βέβαια ο Νίκος Καρβέλας δεν έχει ανακοινώσει ότι απαγορεύει στην Άννα Βύση να ερμηνεύσει τα τραγούδια του,
Επομένως θα ήταν πρόωρο να παρουσιαστεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Εγώ όμως μπήκα σε σκέψεις από το πρωί και ήθελα να τις μοιραστώ μαζί σας. Σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει. Σε περίπτωση που λέμε τώρα. Ας παίξω τα τραγούδια του Καρβέλα όσο ακόμη μπορώ, έτσι.

0: Σε περίπτωση που θέλετε να ακούσετε τα νεότερα από την επικαιρότητα, που είμαι σίγουρη ότι θέλετε, σε δύο λεπτά και θα είναι ο Κωνσταντίνος Λουτζιώδης εδώ στο στούντιο να μας τα πει όλα. Και αμέσως μετά έχουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής, αφιερωμένο μέρος Βου, κυρίες και κύριοι, πάντα εδώ στον FM 100.
1: Ωραίο τελικά να έχεις δίπλα σου ένα χέρι.

χέρια όλου του κόσμου. Μια κουβέντα, μια αγκαλιά, ένας άνθρωπος δικός μου, ένας άνθρωπος δικός μου.

Δε θα φταίς, δε θα φοβάμαι. Θα είμαστε κι οι δυο μαζί, όπου κι αν είσαι, όπου κι αν είμαι. Θα είμαστε κι οι δυο μαζί.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τις ισχυρές ελληνοαμερικανικές σχέσεις επιβεβαίωσαν ο Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Μάρκο Ρούμπιο κατά τις κοινές δηλώσεις τους μετά τη συνάντησή τους στο Υπουργείο Εξωτερικών. Οι δύο υπουργοί εξέπεμψαν μηνύματα αλληλοστήριξης, τονίζοντας ότι η συμμαχία και η συνεργασία των δύο χωρών βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο, εστιάζοντας στους τομείς της άμυνας, της ενεργειακής ασφάλειας και της ναυτιλίας. Ο κύριος Ρούμπιο στις 18:30 θα μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ και στις 19:00 θα συναντηθεί στο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο άσκησαν από το Βήμα της Βουλής η Ρένα Δούρο εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, που δήλωσε πως απαιτείται άμεση αλλαγή ρότα στην εξωτερική πολιτική, και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Θανάσης Παφίλης, που χαρακτήρισε τον Αμερικανό Υπουργό ανεπιθύμητο γεράκι του πολέμου. Την πλήρη απογοήτευσή τους για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση για το αλευτικό πετρέλαιο εκφράζουν οι αλλοίς, ενώ θέτουν ως διορία την αυριανή μέρα προκειμένου εκπρόσωποι τους να συναντηθούν με την ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου. Όπως λένε, σε περίπτωση που δεν υπάρξει ανταπόκριση και ξεκάθαρες λύσεις, οι κινητοποιήσεις θα ξεπεράσουν κάθε προσδοκία. Οι ιχθυόσκαλες σε όλη την επικράτεια θα παραμείνουν κλειστές και δεν θα κυκλοφορεί κανένα αλίευμα στην ελληνική αγορά. Προσφυγή στην αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης κατά της απόφασης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία ανακλήθηκε η λειτουργία της ιδιωτικής κλινικής που λειτουργούσε παράνομα, ογκολογικό τμήμα, κατέθεσε ο ιδιοκτήτης της δομής. Σύμφωνα με το e-makedonia.gr, η προσφυγή αφορά και τις δύο κλινικές σε Θεσσαλονίκη και Θέρμη που είχε σφραγιστεί το προηγούμενο διάστημα. Στο μεταξύ, από χθες σε σπίτια συγγενών τους και άλλες δομές υγείας μεταφέρονται οι ασθενείς που νοσηλεύονταν στην κλινική. Τη διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος, όπως δεν υπήρχε και τα προηγούμενα χρόνια, από τα ευρήματα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, δίνει ο διευθυντής του έργου επέκτασης της προβλήτας 6 του οργανισμού Λιμένος, σχετικά με τις περίπου 1.000 βόμβες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που εντοπίστηκαν στο βυθό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τον ίδιο, καθοριστική σημασία είναι η άμεση και αποφασιστική συνδρομή της πολιτείας σε ένα ζήτημα που υπερβαίνει την αρμοδιότητα του οργανισμού. Η Ευρώπη οφείλει να ανταποκριθεί στη σημερινή συγκυρία και να αναζητήσει τρόπους στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων έναντι των αυξημένων τιμών ενέργειας στα πλαίσια της διατήρησης της δημοσιονομικής σταθερότητας, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που έλαβε μέρος στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του σχήματος MED9 στο Split της Κροατίας. Αναστάτωση το μεσημέρι στο συνεδριακό κέντρο στη Λάρισα, που διεξάγεται η δίκη των Τεμπών, όταν ο Πάνο Ρούτσι λιποθύμησε. Χρειάστηκε να καταφτάσει στο ενοφόρο του ΕΚΑΒ, που το μετέφερε στο νοσοκομείο. Το δικαστήριο, μετά από αυτό το συμβάν, διέκοψε για την Δευτέρα. Ξεκίνησε αποκάλυψη των περίτεχνων ψηφιδωτών του Γαλεριανού Συγκροτήματος, όπως ανακοίνωσε η Εφορία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης. Τα ψηφιδωτά είχαν καλυφθεί με σκόνη και χώματα τα τελευταία χρόνια, καθώς βρίσκονται εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες. Η διαδικασία ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος της χρονιάς. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
2: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο. 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
3: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα, ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
1: Θεσσαλονίκη, FM 100.
4: Να κλαις αυτούς που δεν...

εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, λίγα λεπτάκια μετά τις 5, πάντα στον FM 100 και στο αφιερωμένο, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, με όλα.

Δημητρίων συνέχεια και θα σας πάω μέχρι το Μέγαρο Μουσικής. Interiors Dark, Dark Times, χορός σήμερα στο Μέγαρο Μουσικής στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων. Μία διακαλλιτεχνική, συγγνώμη, παράσταση που ενώνει χορό, ποίηση, μουσική, κείμενο αλλά και multimedia και θεατρική έκφραση. Στο Μηδείο, στην μικρή αίθουσα, σήμερα στις 8.30. Το Interiors Dark Times είναι το δημιουργικό αποτέλεσμα της συνεργασίας Ελλάδας και ενός σερβικού χορευτικού συνόλου του Κόντρα Θεατάρ και της σκηνοθέτριας Μάγιας Μίτιτς. Η καλλιτεχνική συμβολή της μάλιστα οδήγησε την παράσταση σε ένα επόμενο επίπεδο, εντάσσοντας κείμενο αλλά και multimedia, όπως είπα, και θεατρικές πτυχές ως νέα στοιχεία του έργου. Αυτή η πρωτότυπη παράσταση που ενώνει όλες αυτές τις τέχνες, εμβαθύνοντας στην κοινωνική αντίληψη της ψυχικής ασθένειας και προσφέροντας μια ομή μα ταυτόχρονα συμπονετική ματιά στις αόρατες ανθρώπινες μάχες.

Μ' αρέσει που κινούμαστε σε ρυθμούς Δημητρίων. Ναι, είναι ωραία. Και θα μείνω σε ρυθμούς Δημητρίων και θα μείνω και στο Μέγαρο, όπου στη Μεγάλη Αίθουσα και στις 8.30 σήμερα έχουμε τους στοιχειωμένους του Δημήτρη Μαραμή, αυτή την μουσικοθεατρική τριλογία, πάντα στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης φυσικά. Το έργο «Οι στοιχειωμένοι» συνδέει τη σύγχρονη μουσική γραφή με την ελληνική και βαλκανική παράδοση, αντλώντας έμπνευση από τα γνωστά δημοτικά τραγούδια, το «Γιοφύρι της Άρτας», το «Τραγούδι του νεκρού αδερφού» και το «Θρύλο» από το «Στοιχείο της Χάρμενας». Δημήτρης Μαραμής, λοιπόν, σήμερα στο Μέγαρο Μουσικής, που παρουσιάζεται για πρώτη φορά αυτή η μουσικοθεατρική τριλογία. Αυτό το έργο που ακουμπάς το σήμερα, αλλά με τον βαθύ πυρήνα της ελληνικής παράδοσης, έτσι, ναι, εν υπάρχει στο έργο, βασισμένο σε αυτά τα αριστουργηματικά δημοτικά τραγούδια και με τη μουσική γλώσσα του Δημήτρη Μαραμή, που κινείται ανάμεσα σε εναλλασσόμενους ρυθμούς και αδιάκοπη μελωδική ροή.

0: Γεια σου, τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σε είδα πάλι ξαφνικά.

Φάει Eternal Summer, για πάντα καλοκαίρι λοιπόν, έτσι σήμερα και αύριο. Είναι η θεατρική performance που παίζει σήμερα στο Θέατρο Αυλαίας στις 9 και 4. Και αυτή στο πλαίσιο του Θεσσαλονίκη Fringe Festival, αντλώντας έμπνευση από τον Σέξπιρ και τον Καριωτάκη. Τι ωραία συνύπαρξη είναι αυτή. Η παράσταση συνδυάζει ποίηση και ζωντανή πρωτότυπη μουσική σε έναν σκηνικό διάλογο για τη μνήμη, τη φθορά, τον θάνατο και τη δύναμη του έρωτα. Στα ελληνικά με αγγλικούς υπέρτιτλους. Θα υπάρχουν και ελληνικοί υπέρτιτλοι για το αγγλικό τμήμα της παράστασης. Ευκαιρία να κάνετε πράκτης και στα αγγλικά σας. Τι θα συνέβαινε λοιπόν αν ο θάνατος μπορούσε να ξυπνήσει, να μιλήσει και να αποκαλύψει τον έρωτα, κυρίες και κύριοι? Να σας πω ότι αυτή η παράσταση έχει ήδη παίξει στο National Theatre of Kenya στο Ναϊρόμπι. Διερευνά την λεπτή γραμμή ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο, προτείνοντας μια σκηνική εμπειρία όπου η ποίηση και η μουσική συναντούν αυτό που μένει ζωντανό. Όπως είπα, η performance αντλεί έμπνευση από το έργο του William Shakespeare και του Κώστα Καριωτάκη, φέρνοντας σε συνάντηση δύο ποιητές που συνομιλούν σίγουρα πέρα από τον χρόνο και τη γεωγραφία.

Φάκελος Μέριλιν Μονρό για λίγο ακόμη στο φουαγέ του Θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών για δεύτερη χρονιά. Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου μπαίνει στα παπούτσια της θρυλικής Μέριλιν και επιστρέφει για ακόμη μια φορά στη σκηνή. Σε αυτό το έργο της Ροδής Στεφανίδου σε σκηνοθεσία του Έγκε Φεζολάρη με αφηγητή μαζί της επισκηνής τον Χρήστο Παπαδημητρίου. Υπέροχοι δυο τους στη σκηνή με αυτή την χημεία που τους συνδέει και τον ρόλο αυτό που τόσο αγάπησε η Αλεξάνδρα και θα την κάνουμε Θεσσαλονικιά στο τέλος. Αλεξάνδρα, να μου το θυμηθείτε, χαιρόμαστε πολύ που την έχουμε εδώ σε αυτή την παράσταση που πραγματικά έτσι την ένιωσε και την πόνεσε την Μέριλιν και μας έδωσε και εμάς πολλές άγνωστες πτυχές του χαρακτήρα της και της πολυτάραχης σύντομης ζωής της. Η παράσταση ανεβαίνει με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση του εμβληματικότερου ίσως μύθου του Hollywood, της Μέριλιν Μονρό. Μια παράσταση φόρος τιμής για μια μοναδική προσωπικότητα που πέθανε όπως έζησε. Έρμεο, ρημαγμένη, γυμνή, με το ακουστικό του τηλεφώνου πάνω στο μαξιλάρι, τα χάπια παραδίπλα σε ένα άδειο σπίτι μόνη στο δωμάτιό της.

0: αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
1: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
2: Τα πρωινά του Σαββάτου και της Κυριακής ξεκινούν στον FM 100. 8 με 10 το πρωί μπαίνουμε σε ρυθμό σουκού. Αγαπημένο πρωινό ξεκίνημα με τον Εμίλιο Τσαρουχά.
3: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
4: Τώρα που σε έχω αγκαλιά.

Σας είπα πριν ότι θα αναφερθώ και πάλι στο Θεσσαλονίκη Fringe Festival. Είδαμε ήδη δύο εκδηλώσεις του σήμερα στο Αυλαία. Το Θεσσαλονίκη λοιπόν Fringe Festival δεν είναι μόνο στο Αυλαία. Μετατρέπει τη Θεσσαλονίκη σε μια μεγάλη σκηνή σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας. Έχουμε 19 παραστάσεις από 9 χώρες που παρουσιάζονται σε 8 διαφορετικούς χώρους της πόλης, φέροντας σε όλους μας το κοινό δηλαδή της Θεσσαλονίκης θέατρο, χορό, κωμωδία, μουσική, τσίρκο, σωματικό θέατρο και άλλες πρωτοποριακές μορφές έκφρασης. Οι χώροι που φιλοξενούν το Θεσσαλονίκη Fringe Festival είναι το Θέατρο Αμαλία, το Θέατρο Αυλαία, όπως είπαμε, το Θέατρο Arbox Fargani, το Yappy Bar, ο Πολυχώρος In Situ Stage, η Μικρή Σκηνή, το Pickup Κάτω και ο χώρος τέχνης Transdance. Αυτοί είναι οι 8 χώροι που φιλοξενούν το Θεσσαλονίκη Fringe Festival, το οποίο ξεκινά σήμερα. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε σε αυτό το φεστιβάλ που θα γεμίσει την πόλη με πολύ ωραίες και ενδιαφέρουσες παραγωγές και ολοκληρώνεται την Κυριακή που είναι 11 Οκτωβρίου.

Μία έκθεση θα εγγενιαστεί σε λίγο στο Τελόγλου και την άφησα έτσι προς το τέλος για να σας βάλω έτσι να αρχίσετε να ετοιμάζεστε. Προλαβαίνετε άνετα, τα εγγένεια είναι στις 8 και δεν νομίζω ότι θέλετε να τη χάσετε αυτή την έκθεση και τα σημερινά εγγένεια που επίσης παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Είναι η έκθεση Μετζικόφ, ένας κόσμος θαυμάτων. Έχουμε μιλήσει για αυτή την έκθεση, φιλοξενήσαμε και τον κύριο Μετζικόφ, τον Γιάννη Μετζικόφ, τον σπουδαίο Έλληνα ζωγράφο, ενδυματολόγο και σκηνογράφο που έχει κάνει μερικά από τα ωραιότερα κοστούμια του ελληνικού θεάτρου. Κοστούμια λοιπόν, σκηνικά, αξεσουάρ, μακέτες αλλά και πίνακες αποκαλύπτουν την εφήμερη μαγεία του θεάτρου και διασώζουν την υλική μνήμη σημαντικών σκηνικών δημιουργιών. Η έκθεση εντάσσεται και αυτή στο πρόγραμμα των 61ων Δημητρίων και καθ' όλη τη διάρκεια των Δημητρίων η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Σήμερα λοιπόν τα εγγένεια στις 8, τα εγγένεια θα πραγματοποιηθούν από την κυρία Μαριάννα Λάτσι, μιας και υπάρχει ειδικό αφιέρωμα στο θεατράνθρωπο Νίκο Κούρκουλο, τον σύζυγο, τον αείμνηστο για ξέχαστο Νίκο Κούρκουλο και σύζυγο της Μαριάννας Λάτσι. Αποκαλύπτουν λοιπόν όλα αυτά τα σκηνικά, τα αξεσουάρ, τα κοστούμια κυρίως, αλλά και οι μακέτες, αποκαλύπτουν τη φευγαλαία διαδρομή της σκηνικής δημιουργίας, διασώζουν την υλική υπόσταση των μεγάλων ρόλων και προσφέρουν μια μοναδική οπτική εμπειρία. Η ξεχωριστή και μοναδική πορεία του ζωγράφου, ενδυματολόγου και σκηνογράφου του Γιάννη Μετζικόφ αποτυπώνεται στην παρούσα έκθεση μέσα από ένα σημαντικό σύνολο κοστούμιών και πινάκων του. Και όπως μας είπε και ο ίδιος, κάποια από τα κοστούμια που θα δούμε εδώ δεν έχουν βγει ποτέ, είναι στην Εθνική Λυρική Σκηνή, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και παραχωρήθηκαν φυσικά στον Μετζικόφ και δεν βγαίνουν αυτά εύκολα τα κοστούμια γιατί θεωρούνται άλλη πολιτιστική κληρονομιά. Βγήκαν λοιπόν και έρχονται στο Τελόγλιο. Είναι κοστούμια που σηματοδοτούν σημαντικές συνεργασίες του Μετζικόφ με το Εθνικό Θέατρο, όπως είπαμε, σε παραστάσεις Μίδιας, Ειδίπος Τύρανος, Προμηθέας Δεσμότης, Όρνηθες, Θεσμοφοριάζουσες, με την Εθνική Λυρική Σκηνή για τη Λίμνη των Κύκνων, τη Σαλόμη, με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, τη Σελεστίνα Αριάδνη στην Άξο και το Κρατικό Θέατρο. Ιδιαίτερη αναφορά, όπως είπα, γίνεται στον Νίκο Κούρκουλο, άνθρωπο του θεάτρου, ηθοποιός, στάρ του κινηματογράφου και διευθυντή για χρόνια του Εθνικού Θεάτρου, ο οποίος συνέβαλε καθοριστικά κιόλας στην αναζωογόνηση του θεσμού. Σήμερα λοιπόν τα εγγένεια στις 8 η ώρα από την κυρία Μαριάννα Λάτσι.

Από έκθεση σε έκθεση θα σας πάω τώρα. Μια σημαντική οικαστική έκθεση για τον Μανώλη Αναγνωστάκη, που λειτουργεί στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης και μάλιστα με ελεύθερη είσοδο και μπορείτε να την επισκεφτείτε. Ξεκίνησε την Δευτέρα που μας πέρασε. Μέσα λοιπόν από το εκθεσιακό υλικό οι επισκέπτες θα γνωρίσουν σημαντικούς σταθμούς της δημιουργικής απορίας του σπουδαίου Θεσσαλονικιού ποιητή, τη σχέση του με την πόλη αλλά και τα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα της εποχής του, καθώς και την μέγιστη συμβολή του στην μεταπολεμική ελληνική ποιήση. Στο πλαίσιο μάλιστα της έκθεσης διοργανώνονται και ανοιχτές ξεναγήσεις για το κοινό με δήλωση συμμετοχής. Τις ξεναγήσεις πραγματοποιεί ο Μίλτος Πολυβίου, ο πρόεδρος του Ομίλου Φίλων του ποιητή Μανώλη Αναγνωστάκη, προσφέροντας την δική του ματιά στη ζωή και το έργο του.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας.

Λίγα λεπτάκια είμαστε πριν από τις 6, κυρίες και κύριοι, και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής και για σήμερα. Βλέπω, σηκώνεται ο Κωνσταντίνος Λουτζιώτης, πανέτοιμος να μας πει δελτίο ειδήσεων σε λίγα λεπτά. Ναι, για σένα λέω. Έχουμε κανένα νεότερο, τίποτα συγκλονιστικό? Πα, ησυχία. Εντάξει. Οκ, μην ανησυχείτε. Λοιπόν, εμείς τα δικά μας νεότερα θα τα πούμε αύριο. Σε λίγο το δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά αθλητική ενημέρωση με τον Σάκη Γκίνα από το αφιερωμένο και την Δέσποινα Βγερίδου. Πολλά πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά σας.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τις ισχυρές ελληνοαμερικανικές σχέσεις επιβεβαίωσαν ο Γιώργος Γεραμπετρίτης και ο Μάρκο Ρούμπιο κατά τις κοινές δηλώσεις τους μετά τη συνάντηση που είχαν στο Υπουργείο Εξωτερικών. Οι δύο άντρες εξέπεψαν μηνύματα αλληλοστήριξης, τονίζοντας ότι η συμμαχία και η συνεργασία των δύο χωρών βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο, εστιάζοντας τους τομείς της άμυνας, της ενεργειακής ασφάλειας και της ναυτιλίας. Ο κύριος Ρούμπιο σε μισή ώρα θα μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ και στις 7 θα συναντηθεί στο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο άσκησαν από το Βήμα της Βουλής ένα δούρο εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ που δήλωσε πως απαιτείται άμεση αλλαγή ρότας στην εξωτερική πολιτική και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Θανάσης Παφίλης που χαρακτήρισε τον Αμερικανό Υπουργό ανεπιθύμητο γεράκι του πολέμου. Την πλήρη απογοήτευσή τους για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση για το αλλιευτικό πετρέλαιο εκφράζουν οι αλλοίς, ενώ θέτουν ως διορία την αυριανή μέρα προκειμένου εκπρόσωποι τους να συναντηθούν με την ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου. Όπως λένε, σε περίπτωση που δεν υπάρξει ανταπόκριση και ξεκάθαρες λύσεις, οι κινητοποιήσεις θα ξεπεράσουν κάθε προσδοκία σε εθνικό επίπεδο. Προσφυγή στην αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης κατά της απόφασης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία ανακλήθηκε η λειτουργία της ιδιωτικής κλινικής που λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό τμήμα κατέθεσε ο ιδιοκτήτης της δομής. Σύμφωνα με το e-makedonia.gr η προσφυγή αφορά και τις δύο κλινικές σε Θεσσαλονίκη και Θέρμη που είχε σφραγιστεί το προηγούμενο διάστημα. Τη διαβεβαίωση ότι δεν υπάρχει κίνδυνος όπως δεν υπήρχε και τα προηγούμενα χρόνια. Από τα ευρήματα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης δίνει ο διευθυντής του έργου επέκτασης της προβλήτας 6 του λιμανιού σχετικά με τις περίπου 1.000 βόμβες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που εντοπίστηκαν στο βυθό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τον ίδιο, καθοριστική σημασίας είναι η άμεση και αποφασιστική συνδρομή της πολιτείας, ένα ζήτημα που υπερβαίνει την αρμοδιότητα του οργανισμού λιμένος. Αθώος κρίθηκε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Θεσσαλονίκης ο 46χρονος που καταγγέλθηκε από την πρώην σύντροφό του για απόπειρα ανθρωποκτονίας και για εμπρισμό του σπιτιού της στις Σέρες. Το κατηγορητήριο περιλαμβανόταν, περιλαμβανόταν και επεισόδια ενδοοικογενειακής απειλής. Μια σημαντική παρέμβαση βιώσιμης κινητικότητας, όπως αναφέρει η υλοποίηση ο Δήμος Θεσσαλονίκης στη συμβολή της Τσιμισκή με την Αγία Σοφίας. Η διάβαση πεζών διευρύνθηκε σε όλο το πλάτος, ενοποιώντας ουσιαστικά τις ροές των πεζών και αντιμετωπίζοντας το συνωστισμό που δημιουργούνταν στο σημείο, ειδικά τις ώρες αιχμής. Ο Δήμος επισημαίνει πως πρόκειται για μια παρέμβαση με προτεραιότητα στους πεζούς και τα αμαία και διευκολύνει την ασφαλέστερη διέλευσή τους. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα ακολουθεί αθλητική εκπομπή στην κερκίδα του FM 100 με το Σάκη Γκίνα.
2: Ενημέρωση, πολιτική, πολιτισμός, ψυχαγωγία, μουσική, επικοινωνία.
3: Έχεις 100 λόγους για να ακούς πάντα FM 100.
4: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας.
5: Στη Magenta TV,
4: κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731 και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
3: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
6: Δείπνο ηλιθίων. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που αγαπήθηκε και βραβεύθηκε με το πρώτο βραβείο κοινού στα 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης συνεχίζει από τις 3 Οκτωβρίου στο Metropolitan, The Urban Theater. Δείπνο ηλιθίων. Σκηνοθεσία Πασχάλης Αραμπατζής. Προπόληση more.com.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

0: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε Διαρκείας.
1: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
0: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
1: στο παρκέ,
0: στην πόλη,
1: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
0: σχόλια,
1: αναλύσεις,
0: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
1: Με τον Σάκη Γκίνα.

Η επικαιρότητα κινείται γύρω από το μπάσκετ χθες και σήμερα, μετά τις νίκες του ΠΑΟΚ εχθές στο Σαράγεβο επί της Μπόσνα με 75-72 και του Ηρακλή στα Σκόπια επί της MZT Σκοπιών με 64-59. Σήμερα η Θεσσαλονίκη θέλει μια τρίτη νίκη από τον Άρη αυτή τη φορά, ο οποίος ετοιμάζεται για το ευρωπαϊκό 2-2 στο κατάμεστο Παλέ κόντρα στην Μπούργος στις 8. Είναι προγραμματισμένο το τζάμπολ σε αυτό το παιχνίδι στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του πρώτου ομίλου του EuroCup. Ο Άρης, ο οποίος έχει οδηγό την νίκη στο Λεμάν βέβαια, στην πρεμιέρα που έκανε στο EuroCup, και θέλει να ξεχάσει, να αποτελέσει μια κακή παρένθεση για τον Άρη, ήταν στην πρεμιέρα της Basket League με την Γκαρδίτσα.

0: Σε λιγότερο από 2 ώρες λοιπόν θα γίνει το τζάμπολ στο νέο, ανανεωμένο, μεγαλύτερο σε χωρητικότητα Palette Sport πλέον, το οποίο θα υποδεχθεί τον Άρη για το ευρωπαϊκό του παιχνίδι σήμερα. Ο συνάδελφος ο Σταμάτης Μουρελής, με πολλές δεκαετίες εμπειρίας στο ρεπορτάζ του Μπασκετικού Άρη, θα μας πει περισσότερα πράγματα για το σημερινό παιχνίδι. Σταμάτη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε ένας φίλος ακροατές. Καλησπέρα.
0: Ένα ευρωπαϊκό μάτς για τον Άρη, το γήπεδο θα είναι κατάμεστο. Και βέβαια, Σταμάτη, έχουμε μια αντιφατικά συναισθήματα. Η νίκη στην

0: πρεμιέρα στη Γαλλία επί, επί της Λεμάν και η ήττα η οποία ήταν ένα σοκ θα έλεγα με την, από την καρδίτσα. Και εκεί πρέπει να ισορροπήσει ο Άρης σήμερα και να επανέλθει στις επιτυχίες.
1: Ναι, όπως τα εμείς. Είναι βέβαια να πούμε ιστορικό παιχνίδι, γιατί η ομάδα του Άρη για πρώτη φορά θα ονομαστεί στο ανακαινισμένο παλέ, ένα παλέ το οποίο αυξήθηκε και η χωρητικότητά του, όπως ανέφερες. Πλέον φτάνει στις 6.200-300 θέσεις πλέον, με την νέα κερκίδα που τοποθετήθηκε και τις αλλαγές που έγιναν. Ένα παιχνίδι στο οποίο θα είναι παρόν ο ιδιοκτήτης της ομάδας, ο κύριος Ιάολα και ο Νίκος Γκάλης, και ένα παιχνίδι, όπως είπε, στο οποίο πρέπει να ισορροπήσει τα συναισθήματα από τη χαρά στη Γαλλία και τη λύπη και το σοκ στην καρδίτσα. Έτσι, ο σοκ ήταν μεγάλο ομολογουμένως στην καρδίτσα από την ίδια τοπική ομάδα. Για έναν Άρη, ο οποίος φέτος έχοντας και το μεγαλύτερο μπάτι στην ιστορία του, σαφέστατα αυτά τα παιχνίδια θα πρέπει να τα κερδίζει πολύ πιο άνετα, θα πρέπει να τα κερδίζει μάλλον αρχικά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Mm-hmm. Εντάξει, το κλίμα είναι καλό γιατί η ομάδα παίζει εντός, το πρώτο παιχνίδι εντός έδρας είναι. Το γήπεδο θα είναι γεμάτο. Την παρουσίαση και Γκάλη για πάντα έχει έτσι ένα θετικό αντίκτυπο στην ομάδα. Αλλά εντάξει, τώρα ό,τι και να λέμε εμείς από την απέξω, οι παίκτες είναι αυτοί οι οποίοι αντιλαμβάνονται την κατάσταση και ότι πρέπει να κερδίσουν και να συνεχίσουν την νικηφόρα στο EuroCup. Το EuroCup είναι ο βασικός στόχος της ομάδας, έτσι, αυτό να μην το ξεχνάμε. Όχι ότι η Ελλάδα μπαίνει στην άκρη, αλλά το EuroCup είναι κάτι παραπάνω. Έτσι, ενδιαφέρει περισσότερο την ομάδα.
0: Στα μάτια ο Άρης δεν θα έχει σε άλλο ένα παιχνίδι τον Γιώβιτς και δεν υπάρχουν άλλες αλλαγές στην τελική δωδεκάδα σε σχέση με τα τελευταία μάτς εννοώ. Έτσι,
1: ναι,
0: δεν είναι.
1: Ναι. Ο Γιώβιτς είναι εκτός, καθώς ταλαιπωρήθηκε τις προηγούμενες ημέρες. Δεν είναι ακόμα έτοιμος γιατί έχει κάνει πολλές προπονήσεις. Εκτός είναι μακροχρόνια Τανούρης και ο Πουλιανίτης, οι οποίοι δεν έχουν παίξει φέτος. Ο Πουλιανίτης έχει μπει για αυτές τις προπονήσεις. Ο Τανούλης ακόμα είναι στο στάδιο της αποθεραπείας. Εντάξει, δύο παίκτες οι οποίοι θα έχουν φέτος στον Άρη βοηθητικό ρόλο. Είναι αλήθεια, αλλά του Γιώβιτς η απουσία θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είναι κρίσιμη, γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος τον περιμένει πάνω στο EuroCup να δώσει πολλά με την εμπειρία του. Έτσι, ο διεθνής Σέρβος καλαδοσφαιριστής. Οι υπόλοιποι είναι κανονικά. Έτσι, λογικά δεν θα έχουμε κάποιες εκπλήξεις, δηλαδή ενώ ότι ο Χατζηλάμπρο ο νεαρός θα κοπεί και στη 12 θα είναι ο Ποχωρίδης. Η ομάδα όπως πήγε στο Λεμάν, όπως πήγε στην καρδίτσα, έτσι θα είναι και σήμερα.
0: Σταμάτη Μπούργος, η οποία ξεκίνησε και αυτήν και φορά την πορεία της στο EuroCup, στην πρώτη αγωνιστική, κέρδισε την Τσεντεβίτα Ολύμπια με 85-81 στην έδρα της. Τι ομάδα είναι, τώρα ξέρεις περισσότερα για την αντίπαλο του Άρη.
1: Κοίτα, είναι μια ομάδα που γενικά παραδοσιακά την τελευταία δεκαετία η Μπούργος υπήρχε στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, πέρασε κάποια οικονομικά προβλήματα και έπεσε κατηγορία. Φέτος πλαίσια ανέβηκε και έχει κάνει φέτος το καλοκαίρι μια γενναία οικονομική αύξηση στο μπάτζετ, δηλαδή ένα ρόστερ το οποίο είναι αρκετά καλό και όχι μόνο για τα επίπεδα του EuroCup ή μάλλον της Ισπανίας να πω καλύτερα, αλλά και δεν πήρε το EuroCup. Μια ομάδα που αρέσει να παίζει ένα πολύ γρήγορο μπάσκετ, το κλασικό ισπανικό, με πολλές επιθέσεις, πολλές κατοχές, γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας, πίεση στην μπάλα στον αντίπαλο. Είναι μια επικίνδυνη ομάδα. Έτσι, δεν πρέπει να την υποτιμήσει ο Άρης. Μπορεί το όνομα να μην είναι πολλά για τον κόσμο. Δεν είναι στα μεγάλα ονόματα δηλαδή, που έχουμε συζητήσει τα τελευταία χρόνια. Έτσι, αλλά είναι μια ομάδα που ήδη έχει κάνει, όπως είπες, μια νίκη στην έδρα της με τη Σεντεβίτα Ολύμπια. Στο ισπανικό πρωτάθλημα έχασε την πρεμιέρα με την Μπασκόνια εντός έδρας και προχθές κέρδισε εκτός έδρας. Δηλαδή είναι μια ομάδα που άμα δεν την προσέξεις θα σε τιμωρήσει. Mm-hmm. Είναι δεδομένο. Έχει ένα πολύ καλό ρόστερ, ένα γεμάτο ρόστερ, παίκτες σε όλη τη θέση. Έχει και δύο αποστολές πολύ σημαντικές, παίκτες που το καλοκαίρι έφερε, όπως ο Τσάντσαρ π.χ. που αγωνιζόταν στο Denver Nuggets. Γενικά δηλαδή ανοίξαν το πορτοφόλι Ισπανίοι της Μπούργος φέτος γιατί θέλουν τη διάκριση, οπότε αυτό νομίζω πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη από τους κυπέλλους.
0: Και μόνο ότι είναι ισπανική ομάδα στα μάτια αυτό την καθιστά επικίνδυνη και μόνο αυτό το στοιχείο. Κλείνοντας στα μάτια, επειδή είμαστε των άκρων και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στον Άρη, συμβαίνει σε όλες τις ομάδες στην Ελλάδα, ήταν σφοδρότατη η κριτική κατά του Σπανούλη μετά την ήττα από την Καρδίτσα, σε ακραίο επίπεδο θα έλεγα. Ο ίδιος όμως φαντάζομαι ότι δεν καταλαβαίνει από τέτοια και επίσης υπέγραψε τριετές συμβόλαιο, έτσι δεν είναι?
1: 3 στις 2 έχει ο Σπανούλης. Η κριτική ήταν όχι κυρίως μόνο στο Σπανούλη, αλλά και προς τους παίκτες. Γιατί η εικόνα των παιχτών στο παρκέ δεν ήταν καθόλου μα καθόλου αυτή που θέλει να βλέπει ο κόσμος. Έτσι ταξιδέψανε πάνω από 1000 άτομα στην Καρδίτσα και η εικόνα ομολογωμένως τους απογοήτευσε όλους. Εντάξει, ο Σπανούλης δέχεται κριτική γιατί άμεσα πρέπει να φέρει αποτελέσματα. Όπως είπε στην Ελλάδα, είμαστε λίγο τον Άβρο και θέλουμε κατευθείαν μια ομάδα με 13 παίκτες να κερδίζει που βρει μπροστά τη. Αλλά απ' την άλλη, όταν έχει ένα μπάτζα 10 εκατομμυρίων, είτε όπως αυτή με την Καρδίτσα, απαγορεύονται. Έτσι, δέχεται κριτική ο Σπανούλης, δεχτείται κριτική παίκτες, καλούνται να αντιδράσουν. Έτσι, καλούνται να αντιδράσουν σήμερα, να δείξουν ότι έχουν ξεπεράσει αυτό που έγινε στην Καρδίτσα. Ήταν μια άσχημη παρέμβαση που θα συμβεί σε μια χρονιά μέσα σε μια ομάδα. Έτσι, δεν υπάρχει ομάδα η οποία θα πάει χωρίς ΙΤΑΚ, όλοι θα χάσουν κάπου. Να αντιδράσουν όμως, γιατί σήμερα το παιχνίδι είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Δεν υπάρχουν περιθώρια. Ο Άρης έχει μια εβδομάδα δύσκολη. Έχει σήμερα την Μπούργος και το Σάββατο παίζει με την ΑΕΚ. Επί και στα δύο να αντιδράσει ο Άρης. Κριτική θα λέγανε τις παλιές πάντα, το ξέρει. Από τη στιγμή που πέρασε τον Άρη, ξέρει τι εστιάρες. Ξέρει ότι θα δεχτεί πάρα πολύ σκληρή κριτική με το καλημέρα. Αλλά κοίταξε, ο Σπανούλης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ενώ θα μπορούσε να μείνει για παράδειγμα στον Παναθηναϊκό αθλητής που κυριαρχούσε τότε, πήρε την απόφαση να πάει στον Ολυμπιακό και να τον ξεκινήσει από την αρχή. Δεν είναι αυτό που λέω καμιά φορά, δεν είναι το ίδιο πετσί με εμάς ο Σπανούλης. Λατρεύει την πίεση, λατρεύει το βάρος, ζει από αυτό, κερδίζει από αυτό, άρα μόνο καλό νομίζω ότι μπορεί να έκανε ως ένα βαθμό που μπορεί να ότι μια ήττα κάνει καλό. Νομίζω ότι οι Καρδίτσα μπορούν να βγουν πολλά καλά για την συνέχεια της σεζόν.
0: Και όσο σταμάτηκε ένα τριετές συμβόλαιο, δεν το υπέγραψε ο Σπανούλης τυπικά. Η διοίκηση του Άρη, και νομίζω ότι το επιβεβαιώνεις και εσύ, έχει στο πλάνο της έναν Σπανούλη στον πάγκο για 3 χρόνια, ό,τι και να γίνει. Σε κάθε περίπτωση όμως...
1: Για πέντε χρόνια.
0: σε κάθε περίπτωση όμως, Σταμάτη, όπως είπες προηγουμένως, είναι καθοριστικό το σημερινό παιχνίδι, αλλά και το παιχνίδι με την ΑΕΚ, διότι σε μια ομάδα με το βάρος της φανέλας του Άρη δεν επιτρέπονται συνεχόμενα στραβοπατήματα. Άρα αυτό καθιστά από μόνο το παιχνίδι σήμερα εξαιρετικά κρίσιμο.
1: Έτσι, είναι πολύ κρίσιμο το παιχνίδι. Η διοίκηση θέλει να καθίσει πάνω για 5 χρόνια, μπορεί και παραπάνω. Έτσι, το συμβόλαιο είναι 3-2. Δεν υπάρχει θέμα, βέβαια, μπορεί κάποιοι να φωνάζουν, ας πούμε, το ξέρεις και εσύ πολύ καλά από τα χρόνια σου στην εμπειρία, στην δημοσιογραφία, ότι φωνές πάντα δεν υπάρχουν. Έτσι, πρωταθλήματα να παίρνει σε μια γκέλα, πάντα θα βρεθεί κάποιος να πει φύγε εσύ, έλα εσύ. Δεν υπάρχει θέμα φυσικά στη διοίκηση, έτσι, για το Σπανούλη. Θα στηριχτεί και τα 3 χρόνια στο συμβολέο του Βασίλη Σπανούλη. Από εκεί πέρα όμως πάλι δεν πάμε να είναι σήμερα καθοριστικό παιχνίδι, γιατί θα γεμίσει το γήπεδο, θα είναι ο διοκτήτης εδώ, θα είναι ο Γκάλης εδώ. Και είναι κρίσιμο και από βαθμολογική πλευρά. Δηλαδή, ο Άρης, αν θέλει να προχωρήσει την διοργάνωση που θέλει, πρέπει να στοχεύει στην πρώτη θέση του ομίλου. Για να το κάνει αυτό, δεν πρέπει να χάσει από τέτοια παιχνίδια όπως είναι Μπουργός. Έτσι, δηλαδή, αν πούμε ότι ο αντίπαλος στον Όμιλο είναι από το Ιερουσαλήμ, προφανώς και θες να πας στα μεταξύ σου παιχνίδια με τους Ισραηλινούς, χωρίς ήττα. Άρα, σήμερα είναι πολύ δύσκολο το παιχνίδι, είναι πολύ κρίσιμο το παιχνίδι. Εγώ επαναλαμβάνω ότι η Μπουργός είναι μια επικίνδυνη ομάδα. Είναι μια ομάδα που δεν την υπολογίζουν πολύ, αλλά είναι μια ομάδα πιστεύω που θα είναι στην τετράδα της πρόκρισης. Και η οποία αν δεν υποτιμήσει, εγώ θα σε κάνει ζημιά. Δεν υπάρχει τέτοιο.
0: Είναι μονόδρομος η νίκη. Αυτή η φράση κλισέ είναι απολύτως αντιπροσωπευτική για το σημερινό αγώνα του Άρη. Σταμάτη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.

0: Και μια και μιλήσαμε για τον Βασίλη Σπανούλη, τον προπονητή του Άρη, πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε στη Media Day της ΚΑΕ Άρης και για το, κυρίως μάλλον, για το απόψινό παιχνίδι με την Μπούργος.
1: Θεωρώ ότι αυτό το παιχνίδι πλέον πέρασε, αλλά πρέπει να μας γίνει μάθημα και πρέπει να είναι ένα παιχνίδι που θα είναι για μας ένα καλό μάθημα και ένας οδηγός για το μέλλον. Πιστεύω ότι μετά από μια πολύ καλή εμφάνιση με τη Λεμάν στην πρεμιέρα, για 3-10 λεπτά που παίξαμε εκεί πέρα, παρουσιαστήκαμε στο πρώτο δεκάλεπτο σωστή στην καρδίτσα, αλλά μετά κάπου παίξαμε λίγο αλαζονικά, υπερεκτιμήσαμε τις δυνατότητές μας και δεν παίξαμε σύμφωνα με τον τρόπο που έχουμε δείξει ότι μπορούμε να παίξουμε. Και αυτό το πληρώσαμε. Πρέπει να, όπως είπα και πριν, να είναι ένα μάθημα για το μέλλον. Και τώρα πρέπει να το αφήσουμε πίσω και να ετοιμαστούμε για το αυριανό παιχνίδι, που είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Είναι το πρώτο παιχνίδι μέσα στο γήπεδό μας, με τον κόσμο μας. Ξέρω ότι είχαμε πολύ κόσμο στην καρδίτσα να μας υποστηρίξει. Υπάρχει μια ελπίδα, ένα όραμα και ένα πάθος και μέσα στην ομάδα και στον κόσμο, το οποίο δεν το μετουσιώσαμε όπως θέλαμε μέσα στο παιχνίδι με την καρδίτσα. Σίγουρα είναι μεγάλη χρονιά. Δεν υπάρχει απογοήτευση τόσο νωρίς χρονιά. Υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Είναι μια ολοκένουργια ομάδα. Θα μου πεις ότι θα μπορούσε να γίνει αργότερα αυτό. Έγινε νωρίς. Εγώ λέω πάντα ότι όλα τα πράγματα στη ζωή και στον αθλητισμό γίνονται για κάποιο λόγο. Και το, το λόγο αυτό θα το δούμε στο τέλος χρονιάς.
2: Γεμάτο γήπεδο, όπως είπατε νωρίτερα, παρουσία του Ρίτσα Τσιάο, παρουσία του Νίκου Γκάλι. Αναμφίβολα υπάρχει ένα επιπλέον κίνητρο από τη μέση.
1: Κίνητρο έχουμε πάντα. Σίγουρα όταν έρχεται ο Νίκος ο Γκάλις και ο ιδιοκτήτης και είναι sold out εδώ και τόσο καιρό τα παιχνίδια, αυτό μόνο δίνει ένα επιπλέον κίνητρο, όπως είπε, στην ομάδα και στους παίχτες. Μεγάλη ομάδα χωρίς κόσμο δεν υπάρχει. Μεγάλη ομάδα χωρίς πίεση δεν υπάρχει. Πρέπει τα παιδιά να μάθουν να παίζουν μια καλώς εννοούμενη πίεση, η οποία θα τους βγαίνει σε καλό και σε κίνητρο και σε συγκέντρωση.
2: Στο ένα σημείο, τα δύο σημεία, πόσα προλάβατε, γιατί είναι σύντομος ο χρόνος, που ζητήσατε από τους παίκτες να προσέξουν ιδιαίτερα μετά το παιχνίδι κοντρά στην καρδίτσα? Ποια είναι?
1: Για μένα το παιχνίδι με την καρδίτσα το έχουμε αναλύσει, έχει τελειώσει, έχει γίνει στο παρελθόν και όπως είπα πριν, θα είναι ένα παιχνίδι που θα είναι μάθημα για μας. Που και πέρα ετοιμαζόμαστε για ένα διαφορετικό παιχνίδι με την Μπούργος. Κάναμε μια πολύ καλή προπόνηση χθες, αναλύσαμε το παιχνίδι στο βίντεο και είμαστε έτοιμοι για την επόμενη πρόκληση.
2: Ο Ρουγκός πώς την περιμένει?
1: Είναι μια ισπανική ομάδα, αθλητική ομάδα. Όχι τόσο αθλητική, αλλά ταλαντούχα ομάδα. Έχει ένα παίκτη στον οποίο στηρίζεται πάρα πολύ, στον Στιούαρτ, που είναι ο ηγέτης αυτής της ομάδας. Την έχουμε αναλύσει, την έχουμε δει και θα είμαστε έτοιμοι αύριο.
3: Όχι ξεκινώντας των παιχτών, ο Γιώβιτς υπάρχει έτσι
1: λοιπόν? Όχι, δεν είναι έτοιμος ακόμα, είναι αρκετά πίσω. Δυστυχώς το πρόβλημα που είχε με τον Έρπη τον έχει επηρεάσει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ πίσω και αγωνιστικά και θα δούμε πώς θα πάει.
2: Ποιο στατιστικό θα σας κάνει πιο χαρούμενο στο αυριανό παιχνίδι? Το λέω αυτό γιατί μετά το τουρνουά της Κύπρου η πρώτη σας δήλωση ήταν ότι οι πόντοι που εξασφαλίστηκαν στο transition παιχνίδι και μέσα από την άμυνα, και είχατε μιλήσει για 56 πόντους, αν δεν κάνω λάθος, σε δύο παιχνίδια. Ποιο στατιστικό θα σας κάνει χαρούμενο αν το δείτε να ανεβεί εντυπωσιακά στο αυριανό παιχνίδι?
1: Θα ξεκινήσω ότι δεν είναι κανένα στατιστικό. Είναι τα παιδιά να παίξουν με αυτοπεποίθηση, κίνητρο και συγκέντρωση. Πιστεύω για μένα αυτό είναι το μεγαλύτερο στατιστικό, γιατί είναι κάτι που μας έλειψε στο τελευταίο παιχνίδι. Πιστεύω ότι όταν έχεις κίνητρο, έχεις συγκέντρωση. Και όταν έχεις συγκέντρωση, δείχνεις ότι έχεις κίνητρο. Οπότε είναι δύο πράγματα που μας έλειψαν. Γι' αυτό και είδαμε ότι κάναμε 21 λάθη, χτυπούσαν οι μπάλες στα πόδια μας, στα κεφάλια μας. Δείχναμε λες και ήμασταν σε άλλο γήπεδο και αυτό δεν μου άρεσε καθόλου. Δηλαδή, δείξε μια ομάδα που δεν είχε συγκέντρωση. Και όταν δεν έχει συγκέντρωση, όταν πας στο παιχνίδι χωρίς την πνευματική συγκέντρωση που πρέπει να έχεις, μετά είναι δύσκολο να γυρίσεις αυτό μέσα στο παιχνίδι. Οπότε, εγώ απαιτώ συγκέντρωση από τους παίχτες, απαιτώ κίνητρο, ενθουσιασμό, πάθος, γιατί αυτό περισσεύει αυτή η ομάδα και αυτός ο σύλλογος.
4: Η ομάδα θα συζητάει στιγμή στο Ρόμπινσον, γιατί έχουμε δει μια συνέπεια και επιθετικά και αμυντικά σε όλα τα παιχνίδια που έχουμε
1: δει. Η ομάδα βασίζει σε όλους τους παίχτες. Βλέπουμε ότι χωρίς να έχουμε place για τον Ζερμάια, αποδίδει, γιατί υπάρχει ομαδική λειτουργία. Αλλά περιμένω πολλά από περισσότερα παιδιά που έχουν την ικανότητα και μας το έχουν δείξει όλο αυτό το μήνα. Και είμαι σίγουρος ότι θα το κάνω.
5: Άκου δυνατά Πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
6: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
7: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
6: Μόνο χαρίζεται.
7: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
6: Δώσε αίμα.
7: Αιμοπετάλια.
6: Μυελό των οστών.
7: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
6: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
7: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
6: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
7: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
8: Μεσημέρι στην πόλη.
9: Μπλα μπλα μπλα.
8: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
9: Λαλά.
8: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
9: Πο πο πο.
8: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
9: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
8: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
10: Θεσσαλονίκη FM 100. Αθλητική ενημέρωση.

Και από το μπάσκετ πάμε στο ποδόσφαιρο. Στη Νέα Μεσημβρία βρέθηκε και σήμερα ο Ιβάν Σαββίδης, ο οποίος τον τελευταίο καιρό πηγαίνει πολύ συχνά στην προπόνηση του ΠΑΟΚ. Παρακολούθησε την προπόνηση ο πρόεδρος της ΠΑΕ, έχει συναντήσει με στελέχη της ομάδας, ενημερώθηκε για τα τρέχοντα ζητήματα, έδωσε οδηγίες και κατευθύνσεις και είχε τετ α τετ με τον Αλέσιο Λύση, ενώ μίλησε και στους ποδοσφαιριστές, τους οποίους είπε μεταξύ άλλων: «Είμαι πάντα δίπλα σας, αυτό το γνωρίζετε, και πάντα να θυμάστε τους στόχους που έχουμε θέσει. Θέλουμε να πάρουμε το πρωτάθλημα και να παίξουμε στο Champions League της ερχόμενης περίοδου. Πραγματικά πιστεύω σε εσάς, πιστεύω στην ομάδα και το νιώθω ότι όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε. Θέλω να το πιστεύετε κι εσείς», είπε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος ΠΑΕ, ο οποίος τόνισε επίσης ότι θα υπάρχουν μεγάλα μπόνους σε περίπτωση επίτευξης των προαναφερθέντων στόχων, δηλαδή της κατάκτησης του πρωταθλήματος, που θα σημαίνει και παράλληλα την έξοδο στο Champions League. Ο πρόεδρος ΠΑΕ επίσης επέστησε την προσοχή σε όλους εν ώψη της επανέναρξης του πρωταθλήματος αυτό το Σαββατοκύριακο, αυτό το τρίμερο, γιατί ο ΠΑΟΚ παίζει Δευτέρα, μετά την μεγάλη διακοπή των τριών εβδομάδων, λέγοντας ότι τη Δευτέρα έχουμε μπροστά μας ένα παιχνίδι που κανείς δεν έχει δικαίωμα να σκεφτεί ότι είναι εύκολο, και τόνισε ότι η ομάδα πρέπει σε κάθε παιχνίδι να μπαίνει με την κατάλληλη νοοτροπία για να δώσει μία μάχη και να πάρει τους τρεις βαθμούς.

Η παρουσία του Ιβάν Σαββίδη στη Νέα Μεσημβρία σηματοδότησε και αλλαγές στο οργανόγραμμα της ΠΑΕΠΑΟΚ, της ομάδας του αγωνιστικού τμήματος, ανακατατάξεις θα μπορούσαμε να πούμε, καθώς σήμερα με πληροφορίες δεν είναι επίσημο ακόμα, αλλά φαίνεται δεδομένο ότι επιστρέφει ο Δημήτρης Σαραϊδάρης στην πρώτη ομάδα σε σημαίνοντα ρόλο. Ήταν μέχρι πρότινος team manager στη δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ, πολύ έμπειρος διεθνής διαιτητής στο team του κύρου Βασάρα, με μεγάλη εμπειρία και στα παραγωγικά του ποδοσφαίρου και στην ΚΕΔ. Στον ΠΑΟΚ γενικός αρχηγός από το 2017 έως και το 2020, ήταν παρόν και συμμετείχε σε μεγάλες επιτυχίες, κατάξυ των κυπέλων, του πρώτου double του ΠΑΟΚ το 2019. Επανέρχεται σε ενεργό ρόλο στο ποδοσφαιρικό τμήμα, προκειμένου να πλαισιώσει τον Αντελίνο Βιερίνια και τον Γιώργο Θεοδωρίδη και να μπορέσει με την εμπειρία του να επιλύει άμεσα ζητήματα που θα προκύπτουν. Και μάλιστα η επάνωδος του έμπειρου Δημήτρη Σαραϊδάρη στο αγωνιστικό τμήμα, στην πρώτη ομάδα, δεν θα είναι και μόνη, καθώς αναμένουμε ανακοινώσεις ακόμα και μέσα στην εβδομάδα που διανύουμε, με νέα στελέχη τα οποία θα έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό την εμπειρία και τα οποία θα πλαισιώσουν το αγωνιστικό τμήμα της πρώτης ομάδας.

Ο ΠΑΟΚ παίζει τη Δευτέρα με την Καλαμάτα στην Τούμπα. Ο Άρης παίζει την Κυριακή στις 6 στο Κλειάνης Βικελίδης με τον Βόλο, με αντίπαλο τον Βόλο, ο οποίος τιμωρήθηκε και πρόσφατα με αφαίρεση την περασμένη εβδομάδα 3 βαθμών. Άρα είναι τελευταίος πλέον με μείον 1, με αρνητική βαθμολογία στην Super League. Στον Άρη είναι πιθανή η απουσία του Μανού Γκαρθία για τον επόμενο ένα μήνα. Σίγουρα θα παίξει την Κυριακή στο παιχνίδι με τον Βόλο και από ό,τι φαίνεται στον Άρη δεν θα ρισκάρουν την επιστροφή του, την πρόωρη επιστροφή του, για να μην υποστεί κάποια μεγαλύτερη ζημιά. Οριστικά από το παιχνίδι της Κυριακής με τον Βόλο στο Βικελίδης είναι και ο Γιαννιώτας, ο οποίος είναι τραυματίας, ενώ αμφίβολη είναι ο Χόγκλα, ο οποίος είχε μία ίωση, μπήκε με την ομάδα, αλλά θα τσεκάρει την πορεία του και τις επόμενες μέρες ο Μιχάλης Γρηγορίου. Αμφίβολος είναι και ο Ρίτσαρτς, ο οποίος έκανε ατομικό πρόγραμμα.

Ο Ηρακλής από την πλευρά του αντιμετωπίζει την Κυριακή στις 5 στο Καφτατζόγλιο. Επιτέλους επιστρέφει ο Γυραιός μετά από την επιστροφή του στην Super League, επιστρέφει και στη φυσική του έδρα. Ουσιαστικά θα είναι το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι του Ηρακλή για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Αντιμετωπίζει στις 5 στο ανακαινισμένο Καφτατζόγλιο με καινούριο κλωοτάπητα τον Λεβαδιακό. Ένα επικίνδυνο παιχνίδι βέβαια, γιατί ο Λεβαδιακός σε ανοιχτό γήπεδο είναι επικίνδυνος. Δεν είναι η περσινή ομάδα, αλλά εξακολουθεί να είναι μια ομάδα η οποία έχει αυξημένο βαθμό δυσκολίας στην αντιμετώπιση της, και ιδίως όταν της δίνεις ανοιχτό χώρο και γήπεδο. Βέβαια ο Ηρακλής του Ματζάρη είναι μια σφιχτή ομάδα, άρα προφανώς δεν θα δώσει τόσο χώρο στο Λεβαδιακό ώστε να μπορέσει να αξιοποιήσει τα επιθετικά πλεονεκτήματά του κυρίως στη μετάβαση στις αντεπιθέσεις. Το θέμα εδώ είναι η ορισμός από τον κύριο Λανουά, καθώς το δίδυμο του Βόλου στον αγώνα με τον Ατρόμητο, που ξεσήκωσε θύελλα διαμαρτυριών από πλευράς Ηρακλή με την ακύρωση του Μάρκες, του γκολ του Μάρκες στις καθυστερήσεις ως επιθετικού φάουλ από τον διαιτητή Κατόπι, βέβαια ο οποίος έδειξε σέντρα αρχικά, αλλά ο κύριος Ζαμπαλάς, ο οποίος ήταν στο ΒΑΡ, τον κάλεσε να δει ξανά τη φάση και επέμενε ότι είναι, όπως αποκαλύφθηκε στους διαλόγους που ζήτησε και πήρε η ΠΑΕ Ηρακλής, ο Ζαμπαλάς στο ΒΑΡ επέμενε και στην άποψή του ότι υπάρχει επιθετικό φάουλ, συνεπώς το γκολ ακυρώθηκε. Και αυτούς τους δύο λοιπόν, τον κύριο Ζαμπαλά και τον κύριο Κατόπι, για τους οποίους ο Ηρακλής είχε εκδώσει και ανακοίνωση για το τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Ατρόμητο στο Πανθεσσαλικό, ο κύριος Λανουά τους έβαλε στο ΒΑΡ και στο ΑΒΑΡ στο παιχνίδι της Κυριακής στο Καφτατζόγλιο με διαιτητή τον Ευαγγέλου. Ως εκ τούτου είναι λογικό να υπάρχει στον Ηρακλή μια ανησυχία λόγω του ορισμού του κυρίου Λανουά, των δύο προαναφερθέντων, του κυρίου Κατόπι και του κύριου Ζαμπαλά, πρωταγωνιστές στην ακύρωση του γκολ του Μάρκες στον αγώνα με τον Ατρόμητο στο Πανθεσσαλικό, λόγω του ορισμού τους στη θέση του ΒΑΡ και του ΑΒΑΡ για τον αγώνα της Κυριακής.

Παρίς και δεν είχε κάποιον άλλο να βάλει ο κύριος Λανουά. Έβαλε τους δύο διαιτές για τους οποίους διαμαρτυρήθηκε με σφοδρότητα ο Ηρακλής μετά το παιχνίδι με τον Ατρόμητο στο Πανθεσσαλικό.

Και επειδή πρέπει να μπαίνουμε σιγά σιγά καθώς το παράθυρο της εθνικής ομάδας, το οποίο ήταν και μεγάλο, είχε διάρκεια 3 εβδομάδων, έκλεισε προσωρινά, θα ξανανοίξει το Νοέμβριο. Πρέπει να επιστρέφουμε σιγά σιγά στην καθημερινότητα της Super League, η οποία αρχίζει ξανά με την διεξαγωγή της 6ης αγωνιστικής το τριήμερο, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Το Σάββατο παίζουν Αστέρας Ατρόμητος στις 7.30 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ΑΕΚ Όφη την ίδια ώρα στη Νέα Φιλαδέλφια, και την Κυριακή στις 5 Πανετολικός Κηφισιά, Πανετολικός με γηπεδούχο την Κηφισιά, την ίδια ώρα στο Καφτατζόγλιο Ηρακλής Λεβαδιακός, στις 7 Άρης Βόλος στο Βικελίδης, στις 9 το μεγάλο αθηναϊκό ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Καραϊσκάκι, με πολύ μεγάλη σημασία, καθώς εάν ο Ολυμπιακός δεν καταφέρει να κερδίσει, βγαίνει νωρίς, ειδικά αν χάσει, βγαίνει νωρίς εκτός της μάχης του πρωταθλήματος, ενώ ο Παναθηναϊκός καθίσταται ένα από τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτησή του. Και την Δευτέρα πέφτει η αυλαία της 6ης αγωνιστικής με τον αγώνα ΠΑΟ Καλαμάτα στις 6 στην Τούμπα. Η Καλαμάτα, η οποία είναι μια δυσκολοκατάβλητη ομάδα, το απέδειξε σε όλα τα παιχνίδια μέχρι τώρα, ακόμα και στο τελευταίο της αγώνα με τον Παναθηναϊκό, παίζοντας στη Νέα Ιωνία, ουσιαστικά τυπικά γηπεδούχος μόνο, έχασε 0-1 με το ζόρι από τον Παναθηναϊκό.

Και βέβαια θα κλείσουμε με την μεγάλη αποχώρηση του Λιονέλ Μέση από την Εθνική Αργεντινής, στο φιλικό χθες με τον Μπενίν στο Buenos Aires, στο κατάμεστο Μομεντάλ του Buenos Aires. Ο Λιονέλ Μέση αποχαιρέτησε τους φιλάθλους της Εθνικής Αργεντινής αλλά και τους θαυμαστές τους σε όλο τον κόσμο στο 3-0 επί του Μπενίν. Μάλιστα πέτυχε και το τρίτο και τελευταίο του γκολ με την φανέλα της Εθνικής Αργεντινής με πέναλτι στο φιλικό με το Μπενίν, σε μια καριέρα μαγική που ξεκίνησε από τις φτωχογειτονιές του Ροζάριο, εκεί όπου χθες το βράδυ πριν από την έναρξη του φιλικού αγώνα προς τιμήν του Λιονέλ Μέση πετούσε ένα αεροπλάνο με μια τεράστια φανέλα με το νούμερο 10 του Μέση. Ένα παιδί που ξεκίνησε με πολύ σοβαρά προβλήματα αυξητικής ορμόνης, κινδύνευε να μείνει πάρα πολύ, είχε συμπτώματα νανισμού. Κανείς δεν πίστευε ότι θα παίξει ποδόσφαιρο. Όταν διαπιστώθηκε το πρόβλημα που είχε, το πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας που είχε σε ηλικία 8-9 ετών, υποβλήθηκε σε μια θεραπεία πολύ πρωτοποριακή για την εποχή. Έκανε ενέσεις ενώ ακόμα ήταν μικρό παιδί στα αποδυτήρια πριν βγει να παίξει με τους συμπαίκτες του, και παρά τις αντίθετες προβλέψεις όλων κατάφερε να γίνει ο κορυφαίος. Και να μπει στο πάνθεο πλέον του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, δίπλα στους γίγαντες, στον Πελέ, στον Κρόιφ και στον Μαραντόνα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Η Αθήνα μας έδωσε τη δημοκρατία. Τόνισε ο Μαρκ Ρούμπιο στην ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ που ξεκίνησε στις 6.30 και είναι σε εξέλιξη. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών χρησιμοποίησε την ιστορική παρακαταθήκη της αρχαίας Ελλάδας ως αφετηρία για να αναπτύξει ένα ευρύτερο μήνυμα σχετικά με την κοινή κληρονομιά Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Δύση σε μια νέα εποχή ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Θα ακολουθήσει η συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Νωρίτερα σήμερα, μαζί με τον Έλληνα ομολογό του Νίκο Δένδια, επιβεβαίωσαν κατά τις κοινές δηλώσεις τους τις ισχυρές ελληνοαμερικανικές σχέσεις, τονίζοντας ότι η συμμαχία και η συνεργασία των δύο χωρών βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο. Την πλήρη απογοήτευσή τους για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση για τον αλλιευτικό πετρέλαιο εκφράζουν οι αλλοίες, ενώ θέτουν ως διορία την αυριανή μέρα, προκειμένου εκπρόσωποι τους να συναντηθούν με την ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου. Όπως λένε, σε περίπτωση που δεν υπάρξει ανταπόκριση και ξεκάθαρες λύσεις, οι κινητοποιήσεις θα ξεπεράσουν κάθε προσδοκία. Προσφυγή στην αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης κατά της απόφασης της περιφέρειας με την οποία ανακλήθηκε η λειτουργία της ιδιωτικής κλινικής που λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό τμήμα, κατέθεσε ο ιδιοκτήτης της δομής. Σύμφωνα με το e-makedonia.gr, η προσφυγή αφορά και στις δύο κλινικές σε Θεσσαλονίκη αλλά και στη Θέρμη που είχε σφραγιστεί το προηγούμενο διάστημα. Τη διαβεβαίωση ότι δεν υπάρχει κίνδυνος, όπως δεν υπήρχε και τα προηγούμενα χρόνια, από τα ευρήματα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης δίνει ο διευθυντής του έργου επέκτασης της προβλήτας 6 του λιμανιού σχετικά με τις περίπου 1.000 βόμβες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που εντοπίστηκαν στο βυθό του λιμένα. Σύμφωνα με τον ίδιο, καθοριστική σημασίας είναι η άμεση και αποφασιστική συνδρομή της πολιτείας σε ένα ζήτημα που υπερβαίνει την αρμοδιότητα του οργανισμού λιμένος. Αντιμέτωποι με 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα είναι ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι υπόλοιποι 8 κατηγορούμενοι για την απάτη κατά του ΕΦΚΑ. Μεταξύ αυτών, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση και οι 10 παραπέμφθηκαν στον ανακριτή. Αναστάτωση το μεσημέρι στο συνεδριακό κέντρο στη Λάρισα που διεξάγεται η δίκη των Τεμπών, όταν ο Πάνο Ρούτσι λιποθύμησε. Χρειάστηκε να καταφθάσει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που το μετέφερε στο νοσοκομείο. Το δικαστήριο μετά από αυτό το περιστατικό διέκοψε για τη Δευτέρα. Με πανό και συνθήματα, χιλιάδες μαθητές και φοιτητές κατέβηκαν και σήμερα στους δρόμους της Γαλλίας, από το Παρίσι ως το Στρασβούργο και την Τουλούζη, διαμαρτυρώμενοι για την κατάσταση στην παιδεία και στέλνοντας μήνυμα κατά της κυβέρνησης. Συνολικά περισσότεροι από 250.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα. Ακολουθεί η εκπομπή «Δέστο από άλλη μεριά» με τη Μέρη Λεριά. Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Το άκουσες. Το είπες.
2: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
0: Βραδινή ώρα ενημέρωσης των FM 100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου. FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
3: Δέστο μουσικά. Δέστο θετικά. Δέστο ραδιοφωνικά.
2: Δέστο από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
0: Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.

Με Ζαφ και Αύγουστο, έτσι ακριβώς έχουμε ξεκινήσει. Το ημερολόγιο βέβαια δείχνει 7 Οκτωβρίου. Τετάρτη, μαζί παρέα συντονισμένη, FM 100 Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, είμαι η Μέλλεργιά. Και έως και τις 9 σου λέω δες το από άλλη μεριά. Όσο πιο θετικά, όσο πιο αισιόδοξα μπορούμε. Με αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες, με νέα της πόλης, με ό,τι τρέχει σε ειδήσεις και παρουσιάζει ενδιαφέρον, αλλά με μια θετική διάθεση. Βομβαρδιζόμαστε καθημερινά από δυσάρεστες ειδήσεις. Είναι πολύ εύκολο το να εντοπίσεις δυσάρεστες ειδήσεις. Το δύσκολο είναι να μείνεις στα θετικά, να μείνεις στα αισιόδοξα και σε όλα αυτά τα οποία μπορούν πραγματικά έτσι λίγο να γαλινέψουν την ψυχούλα σου, αλλά και να σε γεμίσουν μια αισιοδοξία, την οποία όσο μεγαλώνεις, τόσο περισσότερο χάνεις. Επικοινωνούμε στο 2310-285-106, είναι στη διάθεσή σου. Και φυσικά να σου υπενθυμίσω ότι μας βρίσκεις στα social, Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη, Instagram FM 100 SKG, αλλά και μας ακούς διαδικτυακά. tv100.gr. Εκεί λοιπόν μπορείς να ακούσεις FM 100 live, αλλά και να παρακολουθήσεις TV 100. Λοιπόν, στα 8 λεπτά μετά τις 7, πάμε να υποδεχθούμε Μάγδα Βαρούχα και Δε Σε Χαρίζω.

Μάγδα Βαρούχα και δεν σε χαρίζω. Σήμερα γιορτάζουν ο Βάχος, ο Πολυχρόνης, η Πολυχρονία, ο Σεριανός, η Σεριανή, αλλά και ο Σέργιος και η Σεργία. Ως προς τα των ημερών, παγκοσμίων ημερών και λοιπόν εορτών, να σου πω ότι σήμερα είναι Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την νευραλγία του τριδήμου. Επίσης, Παγκόσμια ημέρα Βάμβακος, Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία, αλλά και ημέρα της εργασίας στην Αυστραλία. Πολλά και διάφορα έχουν συμβεί στα τη σημερινή ημερομηνία, γεγονότα, κοινωνικά, ιστορικά, γεννήσεις, απώλειες. Να σταθώ λοιπόν σε κάποια από αυτά και να τα μοιραστώ μαζί σου. Να σου πω ότι σαν σήμερα το 1825 εκδίδεται το πρώτο φύλλο της Γενικής Εφημερίδος της Ελλάδος, προδρόμου της εφημερίδας της κυβερνήσεως. Διευθυντής της ο Θεόκλητος Φαρμακίδης. Επίσης, σαν σήμερα το 1955 ο Άλαν Γκίνσμπεργκ διαβάζει το ποίημά του το Ρουλιαχτό σε βραδιά ποίησης στο Σαν Φραντζίσκο. Το ποίημα γνωρίζει αμέσως μεγάλη επιτυχία, κάνοντας γνωστό στο ευρύ κοινό το κίνημα Beat. Επίσης, σαν σήμερα, ιστορική απόφαση το 2020, εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή κρίνει το τριμελές εφετείο κακουργημάτων, ένοχος ανθρωποκτονίας, ο δολοφόνος του Παύλου Φίσα, Γιώργος Ρουπακιάς. Σαν σήμερα γεννιέται το 1885 ο Νίλς Μπορ, Δανός φυσικός που βραβεύτηκε με Νόμπελ το 1922 για τη μελέτη του στην κβαντική θεωρία. Επίσης, να σου πω ότι σαν σήμερα φεύγει από την ζωή ένας από τους κορυφαίους Αμερικανούς συγγραφείς και ποιητές, το 1849 ο Έντγκαρ Άλαν Ποέ. Λοιπόν, πάμε να υποδεχθούμε Νίνα Μαζάνη και Θαύμα της Φύσης.

Νίνα Μαζάνη και θαύμα της φύσης. Τώρα στα της θερμοκρασίας. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Θεσσαλονίκη, στο κέντρο της πόλης, κυμαίνεται από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Το βράδυ και λίγο αργότερα μετά τις 9 θα έχουμε μια σχετικά μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Θα φτάσει στους 19 βαθμούς Κελσίου, χωρίς βροχοπτώσεις, χωρίς διάθεση για βροχή σήμερα. Για αύριο τώρα Πέμπτη 24 βαθμούς Κελσίου maximum, Παρασκευή 26, το Σάββατο γύρω στις 24. Γενικότερα ζεστός καιρός, ήπιος για τον μήνα που διανύουμε και για τον μήνα που βρισκόμαστε. Η αλήθεια είναι ότι ανεβαίνει το ποσοστό της υγρασίας κυρίως τις βραδινές ώρες και αυτό είναι κάτι το οποίο νιώθουμε και μπορεί λίγο να κρυώσουμε, μπορεί λίγο να κρυολογήσουμε. Βέβαια είναι και μία περίοδος αυτή όπου πραγματικά οι περισσότεροι είναι κρυωμένοι, έτσι. Είναι κρυωμένοι με καταρροή, μπορεί να είναι βήχας, μπορεί να είναι πονόλαιμος. Όπως και να έχει, νομίζω ότι οφείλεται και στη σχετική υγρασία, το ποσοστό της οποίας είναι περίπου στο 62% αυτή την ώρα. Θα δούμε και λίγο αργότερα πόσο θα έχει ανέβει το ποσοστό της υγρασίας. Πάντως θέλει προσοχή, διότι έχει ηλιοφάνεια την ημέρα. Βγαίνουμε μπορεί με κοντομάνικα, δινόμαστε πιο ελαφρέα, με ρούχα, αλλά το σίγουρο είναι ότι λίγο αργότερα πέφτει η θερμοκρασία, ανεβαίνει το ποσοστό της υγρασίας και κρυολογούμε. Μαρίνα Σάτι, Λίον Οφ Άθενς και εδώ.

Βέβαια, έρχεται ένα τετραήμερο στα του καιρού τώρα που θα έχει κακοκαιρία, θα έχει βροχές. Εγώ πάντως βλέπω ότι το Σάββατο θα έχουμε βροχές με κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Η ηλιοφάνεια με συννεφιά την Κυριακή 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Και για αύριο συννεφιά με ηλιοφάνεια. Θα δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθεί το σκηνικό του καιρού για τις επόμενες ημέρες μέχρι και το τέλος της εβδομάδας. 23.10 τώρα, 2.85.106 είναι στη διάθεσή σου και μαζί παρέα συντονισμένη έως και τις 9. Δες το από άλλη μεριά. Έρχεται η Ελάης, μια νέα ερμηνεύτρια και ίσως.

Καλά, και ίσο στη Γαλλία τώρα να πάμε. 17.000 γυναίκες θύματα πλατφόρμας με κλεμμένες γυμνές φωτογραφίες. Δύο αδέλφια λοιπόν ηλικίας 21 και 25 ετών συνελήφθησαν στην Γαλλία καθώς φέρονται να διαχειρίζονταν διαδικτυακή πλατφόρμα που διακινούσε κλεμμένο προσωπικό και γυμνό περιεχόμενο περισσότερων από 17.000 γυναικών και ανήλικων κοριτσιών. Την είδηση έκανε γνωστή την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου η εισαγγελέα του Παρισιού, Λορ Μπεκιό, σύμφωνα με την οποία οι δύο άνδρες συνελήφθησαν την Τρίτη στη Βόρεια Γαλλία. Η πλατφόρμα με την ονομασία New Delix Teens φέρεται να πουλούσε πακέτα με κλεμμένο προσωπικό και σεξουαλικό περιεχόμενο, το οποίο είχε αποκτηθεί από διαφορετικές πηγές. Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, το υλικό προερχόταν μεταξύ άλλων από παραβιάσεις λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, grooming, αλλά και περιπτώσεις εκδικητικής πορνογραφίας. Θύματα φέρεται να ήταν περισσότερες από 17.000 γυναίκες διαφορετικών εθνικοτήτων, μεταξύ των οποίων και ανήλικες. Κάτι σου λείπει, παν-παν, Καλλιόπη Μητροπούλου από τις πολύ ωραίες συνεργασίες, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα των 7.30 και επιστρέφω.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
2: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα, ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

Εμμανουέλα, Ρόι 612 και σαν εσένα έχουμε επιστρέψει σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα μαζί παρέα FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Στο δεύτερο ημίωρο εδώ βρισκόμαστε και εδώ θα βρισκόμαστε έως και τις 9 με επικοινωνία στο 2310-285-106. Μην ξεχνά στα social, Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη αλλά και Instagram FM 100 SKG. Θα υποστεί σήμερα την βραχνιασμένη μου φωνή. Λοιπόν, βρίσκομαι στο Fact, το συγκεκριμένο λογαριασμό στο Instagram, όπου μεταξύ των άλλων έχει έτσι διάφορες ειδήσεις, όχι πάντα επίκαιρες, αλλά και ειδήσεις που μπορεί έτσι να έχουν και μια νοσταλγική διάθεση, να μας ταξιδεύουν στο παρελθόν, όπως αυτό ή την ανάρτηση που αφορά στις τιμωρίες, λέει, που μισούσαμε ως παιδιά, αλλά σήμερα θα λατρεύαμε. Υποχρεωτικός μεσημεριανός ύπνος. Τον πολεμούσες κάθε απόγευμα, τώρα θα έδινες το μισθό μιας εβδομάδας για να απολαύσεις ένα μεσημεριανό ύπνο. Κάτσε ακίνητος και μη μιλάς. Ποπό, 10 λεπτά ησυχία σε μια καρέκλα. Σήμερα το λέμε διαλογισμό και υπάρχει και εφαρμογή γι' αυτό. Πήγαινε στο δωμάτιό σου, κλειστή πόρτα, μην δεν ειδοποιήσεις και κανείς να μην σου ζητά τίποτα. Σκέτη πολυτέλεια πραγματικά, τώρα που το καλοσκεφτόμαστε. Τιμωρία όλο το Σαββατοκύριακο. Σήμερα κυρώνουμε επίτηδες τα σχέδιά μας για να μείνουμε σπίτι και αυτό το λέμε αυτοφροντίδα. Πραγματικά έρχεται το Σαββατοκύριακο και μπορεί να έχεις ακυρώσει τα πάντα τα οποία σχεδίασες. Βραδινή έξοδο, καφέδες, βόλτα, διότι πραγματικά αισθάνεσαι κουρασμένη, κουρασμένος και δεν έχεις διάθεση για τίποτα. Επίσης τιμωρία, δεν έχει γλυκό. Συγχαρητήρια, μόλις ξεκίνησες δίαιτα χωρίς να το καταλάβεις. Για ύπνο από νωρίς. Πόπο, ωραία τιμωρία αυτή. Στο κρεβάτι λοιπόν από τις 8, χωρίς να σε χρειάζεται κανείς. Σήμερα ακούγεται σαν όνειρο. Παίξε έξω μέχρι να ανάψουν τα φώτα. Σήμερα το λέμε επαφή με τη φύση και πληρώνουμε για χαλάρωση στο δάσος. Χωρίς τηλεόραση. Σήμερα πληρώνουμε εκατομμύρια, εκατοντάδες ευρώ για ψηφιακή αποτοξίνωση που μοιάζει ίσως ακριβώς έτσι. Βέβαια, χωρίς κινητό θα ήταν το σωστό. Για ύπνο χωρίς φραδινό. Σήμερα έγινε τάση ευεξίας και λέγεται διαλυματική νηστεία. Να πας δηλαδή για ύπνο χωρίς να έχεις φάει, νηστικός, νηστική, και αυτό είναι πραγματικά κάτι το οποίο σου κάνει καλό στον οργανισμό, στην υγεία σου. Αλκατράς, τυφώνες.

μαζί σου θα ζω. Αλκατράς, τυφώνες συνέχεια στο Thriller, δεν το λες. Όλο αυτό το οποίο έχει δημιουργηθεί στην κόντρα μεταξύ Νίκου Καρβέλα και Άννας Βύση σε σχέση με την αποζημίωση, το μεγάλο αυτό οικονομικό ποσό το οποίο τίθεται επιτάπητος μεταξύ της εταιρείας παραγωγής και των δικηγόρων. Να δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθεί. Το σίγουρο πάντως είναι ότι πρόκειται για μια διαμάχη την οποία δεν την περιμέναμε. Άννα Βύση, Νίκος Καρβέλας, τόσα χρόνια πραγματικά αχώριστη. Και παρόλο που μια σχέση είχε περάσει έτσι διάφορα σκαμπανεβάσματα, ποτέ δεν έφτασε σε σημείο να υπάρχουν μηνύσεις και διαφωνίες που θα έπρεπε να βρουν το δρόμο μέσω της νομικής οδού. Λοιπόν, μωτές παντού από τα αγαπημένα μας.

Ακροατές και παντού, την καλησπέρα μου να στείλω στην Γεωργία, την καλησπέρα μου στην Άννα, 23-12-15-106, την καλησπέρα μου στην Ελένη. Επικοινωνούμε τηλεφωνικά, επικοινωνούμε και στα social, Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη, Instagram FM 100 SKG είναι στη διάθεσή σου. Αυτό το γλυκό, θα λέγαμε, απογευματάκι προσφαδάκι της Τετάρτης μεσοβδόμαδα, εάν βρίσκεσαι σε μια έτσι πενθήμερη, νομίζω, εργασιακή σχέση, το αντιλαμβάνεσαι όλο αυτό, ότι είναι Τετάρτη, διότι κοντεύει η Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο. Εξάλλου, όλη την εβδομάδα το Σαββατοκύριακο περιμένει. Τώρα, εάν εργάζεσαι Σαββατοκύριακο, νομίζω ότι δεν σου λέει τίποτα το γεγονός ότι είναι Τετάρτη. Βέβαια, εάν εργάζεσαι Σαββατοκύριακο, σαφώς θα ξεκουράζεσαι κάποιες ημέρες στη διάρκεια της εβδομάδας, τα λεγόμενα ρεπό. Όπως και να έχει, για όσο αυτή τη στιγμή είναι στον επαγγελματικό του χώρο, εργάζονται. Καλή συνέχεια, καλό κουράγιο, καλή δύναμη. Μέχρι τις 9 ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ. Καλή δύναμη και καλό κουράγιο σε όσους βρίσκονται και σε νοσοκομιακούς χώρους, εφημερεύουν, σε αυτούς που βρίσκονται στα μέσα μαζικής μεταφοράς, σε οδηγούς ταξί. Την καλησπέρα μας και εκεί. 23-10-25-106 στη διάθεσή σου. Μιχάλης Καραγκούνης προς το παρόν και Έρωτας.

Μιχάλης Καραγκούνης, έρωτας. Τώρα, 17η γιορτή Μελιού στο πάρκο του Ξαρχάκου. Μια γλυκιά γιορτή για ακόμη μια χρονιά. Θεσμός στην πόλη μας. Ξεκινάει αύριο, 8 Οκτωβρίου, θα διαρκέσει έως και τις 11 Οκτωβρίου, στο πάρκο Ξαρχάκου απέναντι από τη Χάνθ. Ο Δήμος λοιπόν Θεσσαλονίκης και η 5η Δημοτική Κοινότητα, σε συνεργασία με τον Μελισσοκομικό Σύλλογο Νομού Θεσσαλονίκης, αλλά και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, διοργανώνουν για ακόμη μία χρονιά τη γιορτή Μελιού από αυτή την Πέμπτη έως και την Κυριακή. Για 4 ημέρες οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τα προϊόντα της ελληνικής μελισσοκομείας, να δοκιμάσουν διαφορετικές ποικιλίες μελιού απευθείας από τους παραγωγούς, αλλά και να ενημερωθούν για τη μελισσοκομεία και τη σημαντική συμβολή της μέλισσας στη φύση και το περιβάλλον. Η είσοδος φυσικά είναι ελεύθερη για το κοινό. 17η γιορτή Μελιού και μια έτσι γλυκιά γιορτή για να γνωρίσεις όλα αυτά τα οποία αφορούν στο μέλι, αφορούν στις μέλισσες, με διάφορες εκδηλώσεις και διαδραστικές που αφορούν και στην ενημέρωση. Συνάντηση του κοινού με τους ανθρώπους της μελισσοκομείας, αναδεικνύοντας ένα από τα σημαντικότερα προϊόντα της ελληνικής γης, αλλά και τον καθοριστικό ρόλο των μελισσών στην διατήρηση της βιοποικιλότητας. Γιώργος Αλκαίος έρχεται αμέσως τώρα και πάλι.

ξαναλέω, είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι. Πάλι ανάβω ένα τσιγάρο, να σε κάψω.

Γιώργος Αλκαίος, πάλι είναι και αυτές οι ιστορίες που νομίζω ότι έχουν τελειώσει, αλλά τελικά δεν τελειώνουν και έρχονται πάλι. Εμείς εδώ μαζί, πάλι και ως και τις 9 δηλαδή θα είμαστε συντονισμένοι, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Και να σε πάω τώρα στην Ιαπωνία. Εκεί λοιπόν στην Ιαπωνία υπάρχει ένα σπα όπου μπορείς να κάνεις μπάνιο σε πραγματικό κόκκινο κρασί. Η Ιαπωνία ανεβάζει τη χαλάρωση με κρασί σε άλλο επίπεδο. Στο Γιούνεσούν, στο Χακόν, οι επισκέπτες μπορούν να μπουν σε ζεστό λουτρό με κόκκινο κρασί κάτω από ένα τεράστιο μπουκάλι που δεσπόζει πάνω από την πισίνα. Και οι παράξενες εμπειρίες δεν σταματούν εκεί. Υπάρχουν επίσης λουτρά με καφέ, πράσινο τσάι, μετατρέποντας μία απλή επίσκεψη σε σπα σε πραγματικά μικρή όμορφη περιπέτεια. Γλυκό μεθύσι λοιπόν, στα Βέντο και Ευαγγέλια.

Στα βέντο Ευαγγελία και ένα γλυκό, γλυκό, γλυκό με φύση. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε αυτή την πρώτη μας ώρα. Λίγο πριν το δελτίο ειδήσεων που έρχεται για τη δική σου ενημέρωση, ακριβώς στις 8, με τον Κωνσταντίνο Λουτζιούδη. Εμείς φυσικά έχουμε δρόμο μπροστά μας έως και τις 9 συντονισμένοι πάντα. FM 100. Μπορεί ο καιρός λίγο να δρώσει, το ποσοστό της υγρασίας ανεβασμένο, κυρίως μετά τις 7 το απόγευμα. Με τη θερμοκρασία να μην ξεπερνά τους 21 βαθμούς Κελσίου, αλλά τι λέτε για μια γρανίτα από λεμόνι, παρέα με τη Μαρσό.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στην καθοριστική επίδραση της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών αναφέρθηκε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ με φόντο την Ακρόπολη. Οι Έλληνες στις αρχαιότητες φαίνεται να ασκούν μια σχεδόν μυστικιστική δύναμη πάνω στη μνήμη μας, μας καλούν να επιστρέφουμε σε αυτούς ξανά και ξανά, τόνισε. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Νωρίτερα σήμερα, μαζί με τον Έλληνα ομολογό του Νίκο Δένδια, επιβεβαίωσαν με τις κοινές δηλώσεις τους τις ισχυρές ελληνοαμερικανικές σχέσεις, τονίζοντας ότι η συμμαχία και η συνεργασία των δύο χωρών βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο. Την απογοήτευσή τους για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση για το αλλιευτικό πετρέλαιο εκφράζουν οι Αλλοίες, ενώ θέτουν ως διορία την αυριανή μέρα προκειμένου εκπρόσωποι τους να συναντηθούν με την ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου. Όπως λένε, σε περίπτωση που δεν υπάρξει ανταπόκριση και ξεκάθαρες λύσεις, οι κινητοποιήσεις θα κορυφωθούν. Προσφυγή στην αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης κατά της απόφασης της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία ανακλήθηκε η λειτουργία της ιδιωτικής κλινικής που λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό τμήμα, κατέθεσε ο ιδιοκτήτης της δομής. Σύμφωνα με το e-makedonia.gr, η προσφυγή αφορά και τις δύο κλινικές σε Θεσσαλονίκη και Θέρμη που σφραγίστηκε το προηγούμενο διάστημα. Τη διαβεβαίωση ότι δεν υπάρχει κίνδυνος, όπως δεν υπήρχε και τα προηγούμενα χρόνια από τα ευρήματα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, δίνει ο διευθυντής του έργου επέκτασης της προβλήτας 6 του λιμανιού σχετικά με τις περίπου 1.000 βόμβες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που εντοπίστηκαν στο βυθό του λιμένα. Σύμφωνα με τον ίδιο, καθοριστική σημασία είναι η άμεση και αποφασιστική συνδρομή της πολιτείας. Στη Χαλκιδική αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις 11.30 το πρωί θα συναντηθεί με πολίτες στην Αρναία, ενώ στις 12.30 μετά το μεσημέρι θα μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός στις Σκουριές. Συνεχίζονται οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στην 5η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης αύριο. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στην Οδό Σόλωνος, στο τμήμα της από τη Μητροπούλου μέχρι την Μπότσαρη. Την Παρασκευή προχωρούν στην Οδό Μητροπούλου. Η Ρωσία έχει ξεκινήσει επιχειρήσεις σαμποτάζ εναντίον δανεικών εταιριών που προμηθεύουν την Ουκρανία, αφού κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι ευρύτερες προσπάθειες αποσταθεροποίησης δεν κατάφεραν να περιορίσουν τη δυτική στρατιωτική υποστήριξη προς τη χώρα, δήλωσε αξιωματούχος των υπηρεσιών πληροφοριών της Δανίας. Κυρίες και κύριοι, ακούστε όλη την επικαιρότητα αναλυτικά στην βραδινή ώρα ενημέρωσης στις 9 με τη Λίνα Πέτκου.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.

0: αρώμα σου.
1: Και την Ισερμογέννη και φίλαμε, και έτσι ακριβώς έχουμε ξεκινήσει στην δεύτερη μας ώρα, στα 4 λεπτά μετά τις 8. Εάν μόλις τώρα έχεις έρθει στην παρέα μας, εδώ βρισκόμαστε και εδώ θα βρισκόμαστε έως και τις 9. Ό,τι συμβαίνει δηλαδή κάθε απόγευμα, δε στο από άλλη μεριά. Βραδάκι Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου, επικοινωνώντας το 2310-285-106. Μην ξεχνάς ότι μας βρίσκει στα social, Facebook, FM100 Θεσσαλονίκη, Instagram, FM100SKG. Και φυσικά μας ακούς πάντα διαδικτυακά 24 ώρες 24ωρο στη διεύθυνση tv100.gr. Πάμε να υποδεχθούμε Ακύλα με το νέο του σίγκλ «Μαζί και αντίθετα».

Κυλάς μαζί και αντίθετα, εξάλλου έτσι τον είχαμε πρωτογνωρίσει. Μετά ήρθε το Φέρτο, το οποίο ήταν λίγο πιο δυναμικό, αρκετά πιο δυναμικό. Λοιπόν, από τις ειδήσεις οι οποίες έτσι κάνουν το γύρο του διαδικτύου και γενικότερα δείχνουν να απασχολούν, είναι η είδηση που αφορά στη διαμάχη μεταξύ του Νίκου Καρβέλα και της Άννας Βύση. Άννα Βύση και Νίκος Καρβέλας που μοιράστηκαν μια ζωή μαζί, αλλά ήρθαν πλέον σε ρήξη. Διαβάζω εδώ στο ladylike.gr ατάκες, λέει, αγαπησιάρικες που μοιράστηκαν παλιά μεταξύ τους. Μεταξύ των άλλων, λοιπόν, πριν το πάμε κόντρα και όπου βγει, οι ατάκες τους ξεχύλιζαν από αγάπη. Ήταν πάντα ο άνθρωπός μου. Καμία δεν μπορούσε να κάνει όσα εκείνη κάνει, δήλωνε ο Νίκος Καρβέλας. Τον Νίκο τον ξέρω χρόνια. Αυτόν αγάπησα, αυτόν ερωτεύτηκα, αυτόν πιστεύω και θα συνεχίσω να τον πιστεύω. Άννα Βύση. Εγώ αυτή τη συγκίνηση των 50 χρόνων σου, των 50 χρόνων μας που συμπληρώθουν τα πρώτα 50 λεπτά της γνωριμίας μας, όταν μπήκε στο σπίτι μετά από τον πατέρα σου και σε ερωτεύτηκα κεραυνοβόλα και θανατηφόρα. Και τα γιορτάζω αυτά τα 50 χρόνια, δήλωνε κάποια στιγμή ο Νίκος Καρβέλας. Για να συμπληρώσει η Άννα Βύση, ο Νίκος Καρβέλας δεν είναι να τον ευχαριστώ, είναι μέσα μου. Νομίζω ότι θα συνεχιστεί όλο αυτό το σύριαλ, παρόλο που το θέμα έχει πλέον βρει το δρόμο του, δηλαδή ουσιαστικά έχει διευθετηθεί, έχει πληρωθεί το οικονομικό ποσό το οποίο ζήτησε ο Νίκος Καρβέλας, έχει τακτοποιηθεί δηλαδή το θέμα, αλλά ίσως υπάρξει συνέχεια μέσω της νομικής οδού, θα δούμε αν τελικά όλο αυτό έχει και συνέχεια. Πάντως το σίγουρο είναι ότι απογοήτευσε όλο αυτό, διότι ένα ζευγάρι που έχει συνδέσει το όνομά του με την αιώνια αγάπη, αγάπη μέσα από σεβασμό, από εκτίμηση, από αλληλοεκτίμηση ακόμη καλύτερα και πιο σωστά, και από αλληλοσεβασμό, να φτάνει τελικά στα δικαστήρια και να κατηγορεί ο ένας τον άλλον για οφειλές, για αμοιβές, για υπέρογκα ποσά. Και βέβαια να μπλέκονται σε όλο αυτό εταιρείες παραγωγής και δικηγόροι. Ίσως αύριο, Νίκος Απέργης, Duff Lawrence.

Ίσως αύριο, Νίκος Απέργης, τα Φλόρενς, πολλά μπορούν να συμβούν αύριο, αισιόδοξο μου ακούγεται όλο αυτό. Και από τη γιορτή του Μελιού, να σου πω, να σε ενημερώσω για τις γιορτές Κάστανου που τρέχουν σε όλη την Ελλάδα. 42η γιορτή Κάστανου, λοιπόν, στην Καστάνη της Αρκαδίας, η οποία πραγματοποιείται τέλη Οκτωβρίου, 24 και 25 Οκτωβρίου, Σάββατο και Κυριακή αντίστοιχα, αλλά γενικότερα το φθινόπωρο διοργανώνονται παραδοσιακές γιορτές Κάστανου σε διάφορα χωριά της Ελλάδας. Έτσι λοιπόν 9, 10 και 11 Οκτωβρίου, δηλαδή αυτό το τριήμερο, με μουσική, χορό και τοπικά προϊόντα στη Ροδαυγή Άρτας, 16η γιορτή Κάστανου. Στο Άνω Κεράσοβο, 18η γιορτή, 17 και 18 Οκτωβρίου αντίστοιχα. Για Καστάνιτσα Αρκαδία, 42η γιορτή σου ανέφερα, τέλη Οκτωβρίου. Καριτσά Δήμου Αγιά στη Λάρισα, επίσης 24 και 25 Οκτωβρίου. Γρίβα Κιλκής, 25 Οκτωβρίου. Και Άνω Δολιανά Αρκαδία, 22η γιορτή, 7 Νοεμβρίου, αρχές Νοεμβρίου. Πάντως τρέχουν πάρα πολλές ανά την Ελλάδα. Το Κάστανο, το οποίο είναι αγαπημένο, έτσι, και σιγά σιγά θα αρχίσουν και αυτά. Νομίζω ότι υπάρχουν ακόμη κάστανα τα οποία πουλούνται στους δρόμους, ζεστά και εξαρροψημένα. Δήμος Αναστασιάδης, απόφασή σου.

μαζί. Απόφασή σου, Δήμος Αναστασιάδης, στο νέο του τραγούδι. Τώρα χωρίς ηθοποιούς, χωρίς στούντιο. Η τεχνητή νοημοσύνη κατακτά τον κινηματογράφο στην Ασία. Πλέον ούτε η βιομηχανία του κινηματογράφου είναι ικανή να γλιτώσει από την τεχνητή νοημοσύνη. Το φαινόμενο λοιπόν αυτό επιβεβαιώνεται με τον εορτασμό των 61ων γενεθλίων της Σιγκαπούρης με δύο ταινίες, οι χαρακτήρες των οποίων δεν υποδίονταν από ανθρώπους, αλλά από δημιουργήματα της AI. Η μία ταινία, το Μπερσάμα Ματζουλάχ, παρουσιάζει τη χώρα της Νοτιοανατολικής Ασίας, πολιορκημένη από ζόμπι. Η άλλη, το Trace Project, αφηγείται την εμπνευσμένη ιστορία ενός νεαρού που μεγαλώνει και γίνεται ο πρώτος αστροναύτης της Σιγκαπούρης στον Άρη. Τα σενάρια γραμμένα από ανθρώπους, αλλά όλα τα υπόλοιπα στοιχεία των ταινιών δημιουργήθηκαν με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με το περιοδικό Fortune. Στην Κίνα, πάνω από το 95% των περισσότερων από 120.000 κινέζικων μικροδραμάτων που κυκλοφόρησαν στο πρώτο τρίμηνο του 2026 δημιουργήθηκαν με τεχνητή νοημοσύνη. Το You and Only You, μια σειρά μικρής διάρκειας, 10 επεισοδίων, προβλήθηκε στον τηλεοπτικό σταθμό TVB του Hong Kong, αν το είπα και σωστά, τον τηλεοπτικό σταθμό δεν τον γνωρίζω, και αποτελεί την πρώτη του είδους της στο Hong Kong με χαρακτήρες δημιουργημένους καθαρά από τεχνητή νοημοσύνη. TVB ίσως είναι. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι πλέον μπαίνουν, έχουν εισβάλει οι χαρακτήρες AI και στον κινηματογράφο, ίσως βέβαια και αργότερα και σε κάποιες τηλεοπτικές σειρές. Ήδη αυτό συνέβη σε μια σειρά διάρκειας 10 επεισοδίων και θα δούμε πώς θα έχει και η συνέχεια. Λοιπόν, πάμε να υποδεχθούμε Πέτρο Ιακωβίδη και τέλεια.

Τέλεια, τέλεια, Πέτρος Ιακωβίδης, στα 23 λεπτά μετά τις 8. Λοιπόν, φθινόπωρο, βρήκα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο σε σχέση με το μπαλκόνι και με το χρώμα και το φθινόπωρο. 5 λουλούδια, λέει, που αξίζει να βάλετε στις λάστρες σας, αν είσαι και εσύ φαν γενικότερα των λουλουδιών. Νομίζω ότι το φθινόπωρο έχουν την τιμητική τους, και το φθινόπωρο και την άνοιξη. Αν και νομίζω ότι γενικότερα το φθινόπωρο η φύση έχει την τιμητική της, με τόσο υπέροχα χρώματα. Τυχαίροι όσοι μπορείτε να εκδράμετε, να φύγετε, να ξεφύγετε, να χαλαρώσετε. Γενικότερα έτσι να ασχοληθείτε με πράγματα τα οποία αφορούν στα της φύσης, να έρθετε κοντά στη φύση. Τι γίνεται λοιπόν με τα φυτά τα οποία μπορούμε να φυτέψουμε το φθινόπωρο? Χειμερινό ρέικι, αλλιώς έρικα, όπως είναι συνηθισμένο, σε διάφορους χρωματικούς τόνους. Εγώ τώρα να σου πω την αμαρτία μου, το πήρα αυτό το φυτό και το έχω εκεί στο μπαλκόνι, στο τραπεζάκι, και να ξυπνάω το πρωί και να το βλέπω, διότι μου φτιάχνει τη διάθεση όλο αυτό γενικότερα, όχι το συγκεκριμένο φυτό, αλλά να υπάρχει κάτι να βλέπω με το που θα ξυπνάω. Η έρικα, που είναι γνωστή και ως ρέικι, αποτελεί ένα μικρό πολυετή αϊθαλή θάμνο με πλούσια ανθοφορία. Και είναι και ένα φυτό το οποίο με αντέχει, πολύ βασικό. Είναι καλύτερο, λέει, να το μεταφυτεύετε κάθε άνοιξη, ενώ το Σεπτέμβριο είναι καλό να το λιπάνετε με ένα οργανικό λίπασμα, προκειμένου να ενθαρρύνετε την ανθοφορία του. Κερασοφόρος πανσές. Εδώ τώρα έχει σε μοβ με κίτρινο, έτσι ένα συνδυασμός. Χρυσάνθεμο, το οποίο συναντά σε διαφορετικούς χρωματικούς τόνους. Το πιο συνήθες είναι το κίτρινο και αυτό αντέχει. Αστέρες είναι κάτι πολύ μικρά μοβ λουλουδάκια, τα οποία στο κέντρο ο πυρήνας τους είναι κίτρινος. Προέρχονται από τη Βόρεια Αμερική και είναι και πολυετή μάλιστα. Μορφαίνουν τα μπαλκόνια μας. Και τέλος, πετούνια. Την ξέρεις την πετούνια? Έχει αυτά τα ρόσα άθνη. Είχα πάρει κάποια στιγμή πετούνια, δεν μου κράτησε. Πιστεύω με την Έρικα να είμαι πιο τυχερή. Τα προσέχω γενικότερα τα φυτά. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό. Στέλιος Ρόκος είναι εδώ με νέο τραγούδι, μία έτσι μπαλάντα ερωτική, που μιλάει για τον έρωτα και τη μοναδικότητά του. Στέλιος Ρόκος, εσένα ή τίποτα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
2: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
1: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
2: στο παρκέ,
1: στην πόλη,
2: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
1: σχόλια,
2: αναλύσεις,
1: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
2: Με τον Σάκη Γκίνα.
3: Ο πόνος της ανίατης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την Παρισία.
0: Θεσσαλονίκη. FM 100.

Γυρισμός, εδώ είμαστε και θα έχουμε επιστρέψει σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα μαζί παρέα στο τελευταίο μας ημίωρο, πάντα FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Πολλά τα νέα τραγούδια αυτή την περίοδο και έτσι που έχουν τραβήξει την προσοχή μας. Σίγουρα η συνεργασία μεταξύ του Γιώργου Σαμπάνη και του Νίκου Μακρόπουλου στο Χάρτιρες Αγάπες. Εγώ να σου υπενθυμίσω ότι κάθε Σάββατο απόγευμα από τις 6 έως και τις 7 μαζί παρέα ενημερωνόμαστε σε σχέση με ό,τι καινούριο υπάρχει και αφορά στην ελληνική δισκογραφία και στην ελληνική μουσική σκηνή. Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος, Χάρτινες Αγάπες.

Για τη χάρη να σ' αγάπη κυνηγάς. Νίκος Μακρόπουλος, Γιώργος Σαμπάνης, Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος και την υπογραφή του Γιώργου Σαμπάνη. Για ακόμη μια φορά σε ένα τραγούδι επιτυχία στη μουσική, στους στίχους η Ελένη Γιανατσούλια. Και χάρη να σ' αγάπη που νομίζω θα ταυτιστεί πολλοί κόσμος με το συγκεκριμένο τραγούδι και τους στίχους του συγκεκριμένου τραγουδιού. Τώρα, στα των αγορών και του shopping therapy, Black Friday είναι από τα καλά τα οποία συμβαίνουν, νομίζω όχι τον μήνα αυτό, αλλά σιγά σιγά κοντοζυγώνει. Black Friday 2026, έχω εντοπίσει εδώ το σχετικό άρθρο σε σχέση με τις προσφορές και πότε ξεκινούν. Η Black Friday λοιπόν φέτος είναι στις 27 Νοεμβρίου, με τις προσφορές να ξεκινάνε νωρίτερα στην Ελλάδα, δηλαδή από αρχές Νοεμβρίου. Τα ηλεκτρονικά και τα φυσικά καταστήματα ρίχνουν τις τιμές από την αρχή της εβδομάδας που ουσιαστικά ξεκινάει Black Friday. Η λεγόμενη Μαύρη Παρασκευή, που είναι κάτι σαν γιορτή του εμπορίου, ξεκίνησε από τις ΗΠΑ. Στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτε άλλο από μία μέρα με πολύ μεγάλες εκπτώσεις και σούπερ προσφορές, κυρίως σε εμπορικά καταστήματα. Μάλιστα, αν και ξεκίνησε από τις μεγάλες αλυσίδες και τα πολυκαταστήματα, πλέον έχει εξαπλωθεί σε πολλά μαγαζιά, ακόμα και σε συνοικιακά μαγαζιά δηλαδή βλέπεις Black Friday και προσφορές. Ο θεσμός του Black Friday γεννήθηκε στη Φιλαδέλφεια τις δεκαετίες του 1950 και του 1960. Ήταν ένας πολύ έξυπνος τρόπος για να επιμηκυνθεί η περίοδος των χριστουγεννιάτικων αγορών. Εκείνη την ημέρα λοιπόν πλήθη αγοραστών και τουριστών κατέκλυζαν το κέντρο εν ώψη και του αγώνα αμερικανικού ποδοσφαίρου που γινόταν το Σάββατο. Η κίνηση ήταν χαοτική, οι αστυνομικοί δούλευαν διπλοβάρδιες και κανείς δεν έπαιρνε άδεια. Και ακριβώς επειδή Black Friday ήταν μετά την ημέρα των ευχαριστειών, το γνωστό σε όλους μας Thanksgiving, οι αστυνομικοί χαρακτήριζαν την ημέρα ως μαύρη. Κάπως έτσι προέκυψε λοιπόν ο τίτλος. Βέβαια υπάρχουν πολλές εξηγήσεις για τη συγκεκριμένη ημέρα. Λίγο διαφοροποιείται ίσως κατά καιρούς, αλλά το θέμα είναι ότι αυτή η δημοφιλής εξήγηση, ότι η μέρα λέγεται μαύρη, ωστόσο προήλθε από μεταγενέστερη ερμηνεία, λέει, του 80, σύμφωνα με την οποία τα καταστήματα περνούσαν από τις ζημιές στο κόκκινο στα κέρδη, δηλαδή στο μαύρο. Όπως και να έχει, όποια εξήγηση και αν διεπιλέξουμε, το θέμα είναι ότι έρχεται η Black Friday από αρχές Νοεμβρίου και πραγματικά έτσι μερικές φορές είναι πολύ, μια πολύ καλή περίοδος για αγορές, κυρίως ως προς τα ηλεκτρονικά είδη, δηλαδή τηλεοράσεις, πλυντήρια, μικροσυσκευές, μεγαλοσυσκευές, έχουν την τιμητική τους, κινητά τηλέφωνα επίσης. Και σίγουρα είναι μια πολύ καλή περίοδος ακόμη και για προσφορές που μπορεί να υπάρξουν σε καταστήματα ρούχων, σε υποδήματα και ούτω καθεξής. Οπότε αν σκέφτεσαι για αγορές, να σου πω ότι μια πολύ καλή ευκαιρία είναι να περιμένεις μέχρι αρχές Νοεμβρίου. Δηλαδή λιγότερο από ένα μήνα, διότι το ημερολόγιο δείχνει 7 Οκτωβρίου. Οπότε αρχές Νοεμβρίου ξεκινάει και η εκπτωτική περίοδος. Δηλαδή όλοτε κάτι θα θέλουμε να αγοράσουμε σε σχέση με το φθινοπόρο, του χειμώνα. Τώρα μπορεί να είναι ένα ρούχο, μπορεί να είναι υποδήματα, παπούτσια, μπορεί να είναι ίσως κάποια μικροσυσκευή, δεν έχει σημασία. Οπότε ας κάνουμε λίγο υπομονή. Νίκος Οικονομόπουλος, με λίγα λόγια.

θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια, αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

λόγια Νίκος Οικονομόπουλος. Με λίγα λόγια, με πολλά λόγια. Λοιπόν, αεροπορικά ταξίδια τώρα. Τι αλλάζει, λέει, από το 2027, για εσάς που λατρεύετε τα ταξίδια. Θα μου πεις, τα ταξίδια αρέσουν στους περισσότερους, αλλά δεν ευνοούν πάντα οι συνθήκες, κυρίως οι οικονομικές. Με νέους κανονισμούς, λοιπόν, οι αεροπορικές εταιρείες θα έχουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις απέναντι στους επιβάτες, από την καταβολή αποζημιώσεων και την επιστροφή χρημάτων, έως την εξυπηρέτηση σε περιπτώσεις καθυστερήσεων, ακυρεώσεων, αλλά και χαμένων ανταποκρίσεων. Πρόσθετα, το νέο πλαίσιο προβλέπει μέτρα για την παροχή γευμάτων και ξενοδοχειακής διαμονής όταν προκύπτουν προβλήματα στις πτήσεις. Ενώ καθιερώνει σαφέστερους κανόνες και για τις χειραπασκευές, τη δωρεάν διόρθωση ορθογραφικών λαθών στα ονόματα των εισιτηρίων και την πολύ ωραία αναμονή μέσα στο αεροσκάφος. Ποιες είναι, λοιπόν, μερικές από τις σημαντικότερες αυτές αλλαγές στα αεροπορικά ταξίδια? Αποζημίωση για καθυστέρηση άνω των 3 ωρών. Αποζημιώσεις από 250 έως 600 ευρώ ανάλογα με την απόσταση του ταξιδιού. Προβλέπεται 250 ευρώ για διαδρομές έως 1500 χιλιόμετρα και 400 ευρώ για ενδοενωσιακά ταξίδια άνω των 1500 χιλιόμετρων. Επιστροφή χρημάτων μετά από 5 ώρες καθυστέρησης, επιστροφή χρημάτων μετά μέσα σε 7 ημέρες, είναι μερικοί τους κανόνες. Τέλος τα υποχρεωτικά vouchers, επιστροφή χρημάτων για χρησιμοποιητά vouchers, 3 ώρες περιθώριο για εναλλακτική μεταφορά. Ο επιβάτος μπορεί να κλείσει μόνος του άλλη πτήση. Επίσης, δυνατότητα αποβίβασης μετά από 2 ώρες. Φαγητό και ποτό κατά την πολύ ωραία αναμονή. Δωρεάν ίντερνετ και 2 τηλεφωνικές κλήσεις. Στη βοήθεια που οφείλει να παρέχει η αεροπορική εταιρεία, εντάσσονται πλέον ρητά η πρόσβαση στο διαδίκτυο και 2 τηλεφωνικές κλήσεις. Δωρεάν ξενοδοχείο όταν απαιτείται διανυκτέρευση, έως 3 διανυκτερεύσεις σε έκτακτες περιστάσεις και είναι μεγάλος ο κατάλογος, 25 στον αριθμό τελικά, συνολικά οι αλλαγές, αλλά είναι σημαντικές για τα ταξίδια μας, τα μελλοντικά μας ταξίδια. Ηλίας Φρετός και

Μέγας Βρετός και μάτια μου, με τη θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης στους 19-20 βαθμούς Κελσίου. Η υγρασία αυξημένη στο 62%. Τώρα σε υπόλοιπες περιοχές, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία στους 20 βαθμούς Κελσίου, δυτικά Κορδελιό 21 βαθμούς Κελσίου, Άνω Πόλη, Κάστρα 19 βαθμούς Κελσίου, Πηλαία 16 βαθμούς Κελσίου και υγρασία στο 54%. Για αύριο τώρα Πέμπτη, να σου πω ότι η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου, υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, ενώ την Παρασκευή η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 26 βαθμούς Κελσίου. Υψηλές θερμοκρασίες θα έχουμε εδώ, βλέπω, και το Σάββατο και την Κυριακή. Το περίεργο είναι ότι λίγο πριν είχα δει τη θερμοκρασία και έδινε για το Σάββατο βροχοπτώσεις. Τελικά δεν έχει βροχές το Σάββατο, έχει την Κυριακή βροχοπτώσεις, όπως και να έχει. Το Σαββάτο δίνει υψηλές θερμοκρασίες από 20 μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, κάπως έτσι διαμορφώνεται το σκηνικό του καιρού μέχρι και το τέλος της εβδομάδας, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, θα τα ξαναπούμε για τις τυχόν αλλαγές και στη θερμοκρασία αλλά και στο ποσοστό της υγρασίας. Πάμε να υποδεχθούμε τώρα Χάρη Βαρθακούρη. Προς το τέλος βρισκόμαστε, κάτι από την προηγούμενη τηλεοπτική σεζόν, από την αγαπημένη σειρά Να Μ' Αγαπάς και Αντέχω. Βέβαια, φέτος επίσης πολλές οι τηλεοπτικές σειρές. Έχω ρίξει έτσι μια ματιά, κάποια τα παρακολουθώ. Έχει ξεκινήσει το Μπλε Ώρες, το οποίο νομίζω προβάλλεται 4 φορές την εβδομάδα. Το Dirty, μια δυνατή παραγωγή που μας μεταφέρει στη νύχτα της δεκαετίας του 80. Το Μπλε Ώρες το σήμερα, στο τώρα, από την ομάδα του Ανδρέα Γεωργίου και του Κούλι Νικολάου και της Βάρας Δημητρίου στο σενάριο και στη σκηνοθεσία, κάτι αντίστοιχο δηλαδή με το Γη της Ελιάς. Επίσης, στις αγαπημένες έτσι, τηλεοπτικές σειρές, χθες λίγο το είδα, είναι οι Κόρες της Αρετής. Για να είμαι ειλικρινής, δεν μπαίνω στη διαδικασία του να παρακολουθήσω τα σύριαλ, τα οποία έτσι πολλά ξεκινάνε και στις 8 και στις 9, σαφώς δεν προλαβαίνω στις 9. Η αλήθεια είναι ότι με αγχώνει πάρα πολύ εμένα όλο αυτό, ότι θα πρέπει να παραμείνω κάθε βράδυ, κάθε μια συγκεκριμένη ημέρα, νύχτα, ώρα, για να παρακολουθήσω. Δηλαδή αυτό το στοιχείο που υπάρχει και ότι θα πρέπει να έχεις μια consistency, μια συνέπεια. Αυτό όλο με αγχώνει πραγματικά πάρα πολύ, δεν θα τα καταφέρω, οπότε δεν παρακολουθώ τίποτα και είμαι έτσι μέσω των spoilers, όλα αυτά που τρέχουν και αφορούν κυρίως τα social media. Λοιπόν, πάμε να υποδεχθούμε Χάρη Βαρθακούρη. Προς το τέλος, να σου ευχηθώ έτσι ένα όμορφο βραδάκι, όσο καλύτερο γίνεται, ξεκούραστο, χαλαρό. Όσους τώρα επιστρέφουν σπίτι, καλή ξεκούραση. Όσους ακόμη βρίσκονται κάπου εκεί στο δρόμο και σιγά σιγά καθοδόν για το σπίτι, για να κλείσουν οι επαγγελματικές υποχρεώσεις, και για τους υπόλοιπους που μπορεί να μαγειρεύουν για αύριο, να ετοιμάζονται, να προετοιμάζονται, ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Μένεις εδώ, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων στις 9 και αμέσως μετά βραδινή ώρα ενημέρωσης με τη Λίνα Πέτκου. Ευχές για να είσαι καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας, να σας αγαπάτε. Χάρης Βαρθακούρης και Αντέχω.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο υποδέχτηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις σε ιστορικό υψηλό και τόνισε τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών και Μέσης Ανατολής. Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε ιστορική τη συμμαχία των δύο χωρών, σημειώνοντας ότι Αθήνα και Ουάσιγκτον συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό τόσο για τις προκλήσεις όσο και για τις λύσεις τους. Το επίκεντρο της συνάντησης, η ενέργεια, η ασφάλεια και η στρατηγική συνεργασία. Νωρίτερα στην ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ με φόντο την Ακρόπολη, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στην καθοριστική επίδραση της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Έλληνες της αρχαιότητας φαίνεται να ασκούν μια σχεδόν μυστικιστική δύναμη πάνω στη μνήμη μας, μας καλούν να επιστρέφουμε σε αυτούς ξανά και ξανά, τόνισε χαρακτηριστικά. Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στη Δυτική Θεσσαλονίκη στο ρεύμα προς την Οδό Μοναστηρίου μετά από περιστατικό στη γέφυρα των Αγίων Πάντων. Φορτηγό φορτωμένο σε γερανοφόρο όχημα επιχείρησε να περάσει κάτω από τη γέφυρα, αλλά λόγω του ύψους του φορτίου σφήνωσε. Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της τροχιάς, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία απεγκλωβισμού του οχήματος. Ανοίγει ο δρόμος για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατίθεται στην αγορά από τις 15 Οκτωβρίου. Τροπολογία τριών υπουργείων προβλέπει ότι η επιδότηση θα μετακυλιέται εξ ολοκλήρου στους καταναλωτές μέσω διελιστηρίων και εταιριών εμπορίας. Το ποσό της ενίσχυσης ανά λίτρο θα καθοριστεί με κοινή υπουργική απόφαση, ενώ προβλέπεται δυνατότητα παράτασης του μέτρου και μετά τις 31 Οκτωβρίου. Την πλήρη απογοήτευσή τους για τα μέτρα της κυβέρνησης στο ναυτικό πετρέλαιο εκφράζουν οι αλλοίοι, ζητώντας συνάντηση με την ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου έως αύριο. Προειδοποιούν ότι αν δεν υπάρξουν ξεκάθαρες λύσεις, θα προχωρήσουν σε πανελλαδικές κινητοποιήσεις με κλειστές ιχθυόσκαλες και χωρίς αλλιεύματα στην αγορά. Νωρίτερα, η κυβέρνηση ανακοίνωσε διπλασιασμό της επιδότησης για Απρίλιο και Μάιο στα 32 λεπτά το λίτρο. Προσφυγή στην αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης κατά της απόφασης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία ανακλήθηκε η λειτουργία της ιδιωτικής κλινικής που λειτουργούσε παράνομο ογκολογικό τμήμα, κατέθεσε ο ιδιοκτήτης της δομής. Η προσφυγή αφορά και τις δύο κλινικές σε Θεσσαλονίκη και Θέρμη. Στο μεταξύ, από χθες, σε σπίτια συγγενών τους και άλλες δομές υγείας μεταφέρονται ασθενείς που νοσηλεύονταν στην κλινική. Στη Χαλκιδική αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις 11.30 θα συναντηθεί με πολίτες στην Αρναία, ενώ στις 12.30 θα μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός στις Κουριές. Στη Γαλλία συνελήφθησαν δύο αδέλφια 21 και 25 ετών που φέρονται να διαχειρίζονταν διαδικτυακή πλατφόρμα με κλεμμένο προσωπικό υλικό περισσότερων από 17.000 γυναικών και κοριτσιών. Οι γαλλικές αρχές κατέσχεσαν παράλληλα κρυπτονομίσματα αξίας περίπου 700.000 ευρώ. Στην υπόθεση συμμετείχαν και οι αμερικανικές αρχές. Εκατοντάδες φοιτητές στη Λιέγη διαδήλωσαν για τα προβλήματα του εκπαιδευτικού συστήματος στη γαλλόφωνη κοινότητα του Βελγίου, διαμαρτυρώμενοι για την αύξηση των διδάκτρων και τις υπερπλήρεις αίθουσες. Οι κινητοποιήσεις συνοδεύτηκαν από ένταση με την αστυνομία να προχωρά σε ελέγχους. Οι φοιτητές ζητούν διάλογο και αλλαγές στην εκπαίδευση να εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στους μαθητές που διαδηλώνουν στη Γαλλία. Ακολουθεί η βραδινή ώρα ενημέρωσης.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας.
3: Στη Magenta TV,
2: κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση, TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.

0: τα πρωινά του Σαββάτου και της Κυριακής ξεκινούν στον FM 100. 8 με 10 το πρωί μπαίνουμε σε ρυθμό σουκού. Αγαπημένο πρωινό ξεκίνημα με τον Εμίλιο Τσαρουχά.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

0: Βραδινή ώρα ενημέρωσης στον FM 100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι λίγο μετά τις 9 και αυτή είναι η ώρα της βραδινής ενημέρωσης στον FM 100, το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Για την επόμενη ώρα κρατάμε όσα έγιναν σήμερα, όσα βρίσκονται στην επικαιρότητα και όσα αξίζει να γνωρίσουμε πριν κλείσει η μέρα. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής η Λίνα Πέτκου, στη ρύθμιση του ήχου και την παραγωγή ο Γιώργος Μάγκος. Και πάμε να ξεκινήσουμε με τους τίτλους επικαιρότητας. Τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο υποδέχτηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις σε ιστορικό υψηλό και τόνισε τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών και Μέσης Ανατολής. Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε ιστορική τη συμμαχία των δύο χωρών, σημειώνοντας ότι η Αθήνα και ο Ουάσιγκτον συμφωνούν στις προκλήσεις και τις λύσεις. Νωρίτερα στην ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στην καθοριστική επίδραση της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού. Οι Έλληνες της αρχαιότητας φαίνεται να ασκούν μια σχεδόν μυστικιστική δύναμη πάνω στη μνήμη μας. Ανοίγει ο δρόμος για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από τις 15 Οκτωβρίου. Η επιδότηση θα μετακυλείται στο σύνολό της στους καταναλωτές, ενώ το ακριβές ποσό ανά λίτρο θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση. Το μέτρο θα ισχύσει αρχικά ως τις 31 Οκτωβρίου με δυνατότητα παράτασης. Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στη Δυτική Θεσσαλονίκη στο ρεύμα προς τη Μοναστηρίου μετά από περιστατικό στη γέφυρα των Αγίων Πάντων, φορτηγό που ήταν φορτωμένο σε γερανοφόρο όχημα, επιχείρησε να περάσει κάτω από τη γέφυρα αλλά σφήνωσε. Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της τροχέας σε εξέλιξη διαδικασία απεγκλωβισμού του οχήματος. Στη Χαλκιδική αύριο Κυριάκος Μητσοτάκης, στις 11.30 θα συναντηθεί με πολίτες στην Αρναία, ενώ στις 12.30 θα μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός στις Κουριές. Την απογοήτευσή τους για τα μέτρα της κυβέρνησης στο αλλιευτικό πετρέλαιο εκφράζουν οι αλλοίς, ζητώντας συνάντηση με την ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου έως αύριο. Προειδοποιούν ότι αν δεν υπάρξουν ξεκάθαρες λύσεις θα προχωρήσουν σε πανελλαδικές κινητοποιήσεις με κλειστές ιχθυόσκαλες και χωρίς αλλιεύματα στην αγορά. Προσφυγή στην αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης κατά της απόφασης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ανάκληση της λειτουργίας της ιδιωτικής κλινικής κατέθεσε ο ιδιοκτήτης της. Η προσφυγή αφορά στις δύο κλινικές στη Θεσσαλονίκη και στη Θέρμη που είχαν σφραγιστεί το προηγούμενο διάστημα. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η μεταφορά ασθενών που νοσηλεύονταν στην κλινική σε σπίτια συγγενών και άλλες δομές. Τη διαβεβαίωση ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τα ευρήματα που εντοπίστηκαν στο βυθό του λιμάνιου Θεσσαλονίκης δίνει ο διευθυντής του έργου επέκτασης της έκτης προβλήτας του ΟΛΦ. Στη δικαιοσύνη, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και 9 ακόμη συλληφθέντες για την υπόθεση μεγάλης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για βαριές κατηγορίες, ενώ όλοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή. Στη Γαλλία, δύο αδέλφια συν 21 και 25 ετών που φέρονται να διαχειρίζονταν διαδικτυακή πλατφόρμα με κλεμμένο προσωπικό υλικό περισσότερων από 17.000 γυναικών και κοριτσιών. Οι γαλλικές αρχές κατέσχεσαν παράλληλα κρυπτονομίσματα αξίας περίπου 700.000 ευρώ. Στην υπόθεση συμμετείχαν και οι αμερικανικές αρχές, ενώ η γαλλική εισαγγελία καλεί τα πιθανά θύματα να απευθυνθούν στην υπηρεσία καταπολέμησης του κυβερνοεγκλήματος. Και πάμε να ξεκινήσουμε με ένα θέμα που εξακολουθεί να απασχολεί πολλές οικογένειες ακόμα και τώρα στις αρχές Οκτωβρίου. Η αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας συνεχίζεται και μαζί της συνεχίζεται και η αγωνία για το κόστος. Και τα στοιχεία της αγοράς δείχνουν ότι η φοιτητική κατοικία γίνεται όλο και

0: Τι συμβαίνει λοιπόν στη φοιτητική αγορά κατοικίας της Θεσσαλονίκης, πόσο δύσκολο είναι να βρει κανείς ένα αξιοπρεπές σπίτι με συγκεκριμένο budget? Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να απαντήσουμε σε όλα αυτά με τη βοήθεια ενός ανθρώπου που γνωρίζει από πρώτο χέρι την φοιτητική στέγη, τον κύριο Θάνο Τσουλκανάκη, πρόεδρο Μεσητών Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα σας.
1: Χαίρετε, καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Κύριε Τσουλκανάκη, έχουμε μπει πλέον στον Οκτώβριο. Υπάρχουν φοιτητές που ψάχνουν σπίτι ακόμη στη Θεσσαλονίκη ενδεχομένως. Τι συναντούν, τι ψάχνουν και τι βρίσκουν?
1: Όλο αυτό το οποίο περιγράψατε, δηλαδή το κυνήγι του θησαυρού, το να μπορέσουν να βρουν μια αξιοπρεπή φοιτητική στέγη σε μια ασφαλή γειτονιά με ένα τίμημα το οποίο θα μπορεί να ανταποκριθεί μέσα ελληνική οικογένεια. Mm-hmm. Και αυτό δυστυχώς, όπως είπατε και επιβεβαίνω και εγώ τα στατιστικά του φυτόγατου, ότι είναι πάρα πολύ αυξημένο και είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανταποκριθούν οι γονείς. Γιατί και εγώ είμαι γονιός δύο φοιτητών και το βλέπω και εγώ στο δικό μου οικονομικό προϋπολογισμό. Αυτό που με προβληματίζει και ως γονιό αλλά και ως πρόεδρος του Συλλόγου Μεσών Θεσσαλονίκης είναι το τι θέλουμε να πετύχουμε τελικά με όλες αυτές τις αυξήσεις.
0: Ναι.
1: Τι θέλουμε να κάνουμε ως κοινωνία και ως ιδιοκτήτες? Θέλουμε να έχουμε ένα πολύ αυξημένο εισόδημα που προφανώς δεν θα το εισπράξουμε στο τέλος? Γιατί εγώ υπενθυμίζω πάντα στους πελάτες μας ότι η μίσθωση είναι μαραθώνιος, δεν είναι σπριν. Mm-hmm. Θέλουμε να φέρουμε σε απόγνωση τα ελληνικά και νοικοκυριά και να τρέχουμε στα δικαστήρια για να πάρουμε τα μισθώματά μας? Ή θέλουμε να έχουμε έναν αξιοπρεπή μισθωτή, ο οποίος θα μας λέει ευχαριστώ κάθε μήνα που μας βάζει το ενίκιο?
0: Πού βρίσκονται σήμερα οι πιο οικονομικές επιλογές? Υπάρχουν περιοχές όπου μια οικογένεια μπορεί να βρει ένα αξιοπρεπέ σπίτι με, να πω, ένα ποσό 400-450 ευρώ? Ή έχουμε ξεφύγει?
1: Όχι.
0: Πλέον από αυτό?
1: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει. Και εμείς ως σύλλογος τον Ιούνιο που μας πέρασε στο Βελίδο βγάλαμε μια έρευνα σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονία και καταθέσαμε τη δικιά μας εκτίμηση για τις σημερινές τιμές των ακινήτων και είπαμε και λέμε και εγώ σήμερα δημόσια ότι είναι αυξημένες από 10 έως 15% ανάλογα την περιοχή σε σχέση με ό,τι πραγματικά θα έπρεπε να ήταν. Αυτή είναι η δικιά μας εκτίμηση. Mm-hmm.
0: Για να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο, μια γκαρσονιέρα, ένα διάρρη, τι χρήματα χρειάζεται να διαθέσει μια οικογένεια για να νοικιάσει ένα τέτοιο σπίτι, εάν το βρει?
1: Πάντα μιλάμε για κάτι αξιοπρεπές, έτσι?
0: Φυσικά.
1: Δεν είναι υπόγεια, εντάξει, να λέμε, τώρα μου πει κάποιος ότι βρήκα ένα με 300 ευρώ, αλλά ήταν υπόγειο και είχε...
0: Ναι, κατανοητό αυτό που λέτε.
1: Δεν είναι κατοικία. Ωραία. Άρα κλείνω αυτή την παρένθεση, λέμε ότι για να βρούμε ένα αξιοπρεπές σπίτι τουλάχιστον πρέπει να ξεκινήσουμε με 500 ευρώ.
0: Ναι.
1: Και θα ανεβεί τιμή ανάλογα την τοποθεσία του, τον όροφο ή κάποια έξτρα πιθανό χαρακτηριστικά να έχει, όπως να είναι επιπλωμένο ή να έχει, ξέρω, μια θέση στάθμευση για κάποια παιδιά που έχουν κάποιο όχημα. Δηλαδή ξεκινάμε από εκεί και ανεβαίνουμε για ένα σπίτι ενός υπνοδωματίου.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, σιγά σιγά απομακρύνονται από το κέντρο οι οικογένειες και οι φοιτητές που ζητούν ένα αξιοπρεπές σπίτι και πηγαίνουν σε περιφερειακές περιοχές προκειμένου να μειώσουν το κόστος. Ποιες περιοχές είναι αυτές?
1: Και όχι μόνο, και διαθεσιμότητα δεν υπάρχει. Δηλαδή, mm-hmm. και να θες να πληρώσει το κόστος. Δηλαδή, κάποιες εύκολες οικογένειες που ήρθαν και φέτος, είχα πελάτες, μου λένε δεν έχω μπάτζετ, βρέσουν κάτι κάτω, δεν βρίσκεις. Mm-hmm. Δεν έχει. Τώρα, μας βοήθησε σίγουρα το μετρό τα τελευταία χρόνια που πλάθινε την πόλη. Δημιούργησε φύτο περιοχές άλλες γειτονιές όπως είναι η Βούλγαρη που έχει πάρα πολύ μεγάλες ζήτηση. Είναι μια καλή όμορφη περιοχή με προσβάσιμη στα πάντα και πολύ γρήγορα, πολύ εύκολη πρόσβαση με μετρό στο κέντρο. Ευελπιστούμε και είμαστε σίγουροι ότι του χρόνου θα μπει και η Καλαμαριά στο κόλπο που λέμε, γιατί φέτος δεν την είχαμε.
0: Ναι.
1: Πραγματικά, δηλαδή δεν μπορούσαν οι γονείς να πιστούν ότι θα έχουμε το μετρό που βλέπετε. Υπήρχε με το μετρό μια βεβαιότητα όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Καλαμαριά επίσης θα σας πω ότι πρόκειται να μας δώσει σύντομα και πολλές καινούργιες κατοικίες ενός υποδοματίου, γιατί οι κατασκευαστικές εταιρείες ακούσανε τη ζήτηση και κατασκευάζουν τέτοια κίνητα.
0: Ναι.
1: Παλιά δεν γίνονταν ποτέ.
0: Mm-hmm.
1: Οι ανακαινιστικές εταιρείες παίρνουν μεγάλα διαμερίσματα των 100-150 τετραγωνικών μετακόμενων στα 2 και στα 3, άρα και από εκεί θα προκύψουν καινούργια κατοικία. Οπότε θεωρώ ότι του χρόνου, συν κάποιες σημαντικές επενδύσεις μεγάλες που έχουν γίνει από εταιρείες κυρίως από το Ισραήλ, άρα θεωρώ ότι του χρόνου, πρώτο Θεός, θα έχουμε λίγο αυξημένη διαθεσιμότητα. Αυτό θα παρουσιάσει, θεωρώ ότι στο δίκαιο προσφάσεις, ίσως να προσπαθήσει όχι να μειώσει τις τιμές, mm-hmm. να μην τις αυξήσει άλλο.
0: Κύριε Τσουλκανάκη, έχετε γνώση αν έχει αυξηθεί η συγκατοίκηση, δηλαδή δύο ή περισσότεροι φοιτητές να νοικιάσουν, αν καταφέρουν να βρουν ένα μεγαλύτερο σπίτι, επειδή το κόστος μιας αυτόνομης κατοικίας είναι δύσκολο να καλυφθεί?
1: Εντάξει, η αριθμή είναι ένα σωρός τρόπος να πούμε ψέματα.
0: Ναι.
1: Ναι, αυξήθηκε στο 100% η συγκατοίκηση, αλλά αυξήθηκε από το 1, πήγε στο 2.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, είναι πάρα πολύ μικρή ακόμα η συγκατοίκηση, δεν έχει

0: κυρίως η κατοίκηση υπάρχει κυρίως σε αδέρφια ή συγγενείς, τελείως αδέρφια, δηλαδή είναι εξαιρετικά μειωμένη. Και εμένα με προβληματίζει γιατί δεν το ζητάνε. Εξαιρετικά μειωμένα από τους γονείς. Δεν υπάρχουν θέματα ασφαλείας, δεν νιώθουν καλά, δεν ξέρω, δεν μπορώ να το δικαιολογήσω.
1: Αυτή τη στιγμή για έναν γονιό, έναν φοιτητή που ψάχνει ή προσπαθεί τέλος πάντων να βρει να κλείσει ένα σπίτι, τι είναι αυτό που θα του λέγατε, ποια συμβουλή θα πρέπει να ακολουθήσει πρώτα, τι πρέπει να κοιτάξει πρώτα?
0: Ναι, θα σας πω, επειδή έχω διεισδύσει από διάφορη περίεργη, όταν υπάρχει γενικά μια κρίση και ένα πρόβλημα σε ένα χώρο όπως είναι ο δικός μας, διεισδύουν διάφορη περίεργη στο ελεύθερο διαδίκτυο.
1: Ναι.
0: Οπότε εγώ αυτό το οποίο θα τους πω, με πολύ αγάπη, σίγουρα αν θέλουν να πάνε να δουλέψουμε ένα σοβαρό και αναγνωρισμένο μυστικό γραφείο, αλλά αν δεν θέλουν να το κάνουν, να ψάξουν πολύ, εφόσον μπορούν αυτό το οποίο θα βρουν, να, με αυτόν τον οποίο θα συναλλαχθούν, τουλάχιστον να ζητήσουν την ταυτότητά του και τα στοιχεία του ακινήτου, ότι είναι όντως δικό του. Δηλαδή, είναι εκτιματολογικό φίλο να δούμε ότι ξέρω του Παπαδόπουλου το σπίτι
1: ανοίξει. Αυτό είναι το ζήτημα, δηλαδή.
0: Αν ανοίξουμε αυτή την κουβέντα, δεν θα τελειώσουμε. Πιστεύω ότι έχουν γίνει ή απάτες.
1: Ναι.
0: Άλλη εκπομπή, αν θέλετε. Έχουν γίνει φοβερά πράγματα. Άμα ξεκινήσω, θα σα πω φοβερά πράγματα. Αλλά δεν ξέρω αν έχω το χρόνο. Έχουν γίνει πραγματικά φοβερά πράγματα. Άρα. Διασταυρώνουμε πρώτα με ποιος είναι αυτός που είναι απέναντί μας. Ήταν η ταυτότητά του, όπως αυτός είναι στη δικιά μας. Διασταυρώνουμε αν το ακίνητο είναι όντως δικό του. Το πιο απλό πράγμα είναι να εκτυπώσει ένα εκτιματολογικό φύλλο, ο οποίος να φαίνεται ότι το ακίνητο όντως είναι δικό του. Ένα τρίτο, το οποίο θα ήθελα να πω, ότι οπωσδήποτε να γίνει ένας τυπικός τεχνικός έλεγχος στο σπίτι. Δηλαδή, πάρτε έναν ηλεκτρολόγο να κοιτάξει λίγο τρία πράγματα. Ένα εντραπικό να κοιτάξει άλλα δύο, αν έχετε κάποιες υποψίες. Δηλαδή, μην υπογράψετε πριν το λίγο ελάχιστα ελέγξετε το σπίτι. Εντάξει, σίγουρα αν συνεργαστείτε με ένα μυστικό γραφείο, οι μεσίδες έχουν δικούς ανθρώπους
1: που θα ελέγξουν.
0: Ναι. Και ένα τελευταίο επίσης θα συμβουλεύω ότι ποτέ δεν δίνουμε χρήματα στο χέρι. Για πάρα πολλούς λόγους. Και για νομικούς, όπως δεν πρέπει, αλλά και για άλλους λόγους. Τα χρήματα πάντα στην τράπεζα για να βρούμε το δίκαιο μας, αν χρειαστεί να το βρούμε. Αυτές είναι κάποιες συμβουλές που θα ήθελα να δώσω. Έτσι, βασικοί κανόνες.
1: Άρα πρέπει να είμαστε πλήρως προετοιμασμένοι για το τι θα ακολουθήσει, τι πρόκειται να δούμε με βάση αυτά που μας λέτε. Γιατί έχουν συμβεί πάρα πολλά.
0: Έχουν συμβεί πάρα πολλά και θα συνεχίσουν να συμβαίνουν. Ο κόσμος είναι μέσα στο λογικό για να μας επιτρέψετε την έκφραση αφελής.
1: Ναι.
0: Έχω ακούσει πράγματα που δεν μπορώ να τα δικαιολογήσω ότι γίνονται. Ευκολόπιστος.
1: Αυτό πώς το δικαιολογείτε εσείς?
0: Όταν υπάρχει πίεση για κάτι, δυστυχώς στην Ελλάδα δεν είμαστε εκπαιδευμένοι να βλέπουμε μόνο το τυρί, δεν βλέπουμε τη φάκα πίσω από το τυρί.
1: Mm-hmm.
0: Όταν υπάρχει μια πίεση, ασκείται μια πίεση σε κάτι, σε κάτι που υπάρχει πρόβλημα όπως είναι ο κλάδος μας. Εκεί πέρα θα βρεθούν αυτοί οι ευκολόπιστοι, αυτοί οι άνθρωποι που θα είναι από μακριά και δεν θα μπορέσουν να έρθουν στη Θεσσαλονίκη, από φωτογραφίες, από οτιδήποτε, θα δώσουν χρήματα σε κάποιον που δεν γνωρίζουν.
1: Ναι, δυστυχώς συμβαίνει. Κύριε Τσουλκανάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία.
0: Παρακαλώ,
1: να είστε καλά, καλό βράδυ.
0: Παρακαλώ να είστε και εσείς καλά. Γεια σας, γεια.

0: Πάμε τώρα σε ένα θέμα που αφορά τους αλλοιείς και τις κινητοποιήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη σε ολόκληρη την χώρα. Μετά τη σημερινή πανελλαδική τηλεδιάσκεψη, οι αλλοιείς αποφάσισαν να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, κρατώντας τα αλλιευτικά σκάφη δεμένα στα λιμάνια και προχωρώντας σε αποκλεισμούς λιμενικών εγκαταστάσεων. Την ίδια ώρα ζητούν και συνάντηση με το αρμόδιο Υπουργείο και προειδοποιούν ότι αν δεν πραγματοποιηθεί η συνάντηση αύριο, οι κινητοποιήσεις θα κλιμακωθούν. Αναφέρουν μάλιστα ότι οι ιχθυόσκαλες σε όλη τη χώρα θα παραμείνουν κλειστές και δεν θα κινούνται τα αλλιεύματα. Όπως δηλώνουν, τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τη μείωση του κόστους του ναυτικού πετρελαίου απέχουν από τις πραγματικές ανάγκες του κλάδου και ζητούν συγκεκριμένες λύσεις. Για τις θέσεις των αλλιέων αλλά και για το τι αποφασίζουν από εδώ και πέρα, μίλησε στον FM 100 ο πρόεδρος αλλιέων Νέας Κρίνης Καλαμαριάς, ο κ. Δημήτρης Τσιπούρας. Να τον ακούσουμε.
1: Δυστυχώς για άλλη μια φορά μας κοροϊδεύει το Υπουργείο. Το είπα και ζωντανά στον κύριο Πρωτοψάλτε το πρωί στον Αντένα, γιατί εγώ το έμαθα η ώρα 7 το πρωί.
2: Πώς τον είπατε?
1: Για άλλη μια φορά το κούτε.
2: Τον κύριο?
1: Τον κύριο Πρωτοψάλτε. Είναι ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
2: Ναι, ναι.
1: Δυστυχώς μας κοροϊδεύουν μπροστά στα μάτια μας. Εγώ είμαι απογοητευμένος, αλλά είμαι και πιο αποφασισμένος. Φυσικά όμως δεν είμαι μόνος μου. Γιατί εντάξει, ναι, μεν εκπροσωπώ εγώ το σύλλογο το δικό μου, αλλά πανελλαδικά υπάρχουν άλλοι συλλόγοι, άλλοι εκπρόσωποι. Θα συσκεφτούμε μέσα στη μέρα να δούμε τι θα κάνουμε και τι θα γίνει.
2: Εσείς τι επιδότηση ζητούσατε?
1: Εμείς ζητήσαμε 50 με 55 λεπτά το λίτρο για όλους τους μήνες. Και εκείνοι βγαίνουν και πανηγυρίζουν. Είναι δυνατόν? Μας κοροϊδεύουν. Μας κοροϊδεύουν, κύριε Κοντεργουλίδη, μπροστά στα μάτια μας. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο είχε δώσει 520 εκατομμύρια ευρώ, ήταν το ΕΠΑΛ 21-27. Από αυτά τα λεφτά, οι αλλοίς πήρανε ψίχουλα, για να ξέρει ο κόσμος. Πήρανε γύρω στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Τα υπόλοιπα λεφτά, γιατί δεν υπάρχει άλλο αυτό το ταμείο, πήγανε για άλλες δράσεις. Δώσανε 180 εκατομμύρια ευρώ στο λιμενικό για να πάρει τζιπάκια και αυτοκίνητα. Δηλαδή, όποιος ήθελε λεφτά τραβούσε από αυτό το ταμείο που ήταν για τους αλλοίς.
0: Οι κινητοποιήσεις των αλλιέων όμως δεν αφορούν μόνο τους ίδιους, γιατί οι επιπτώσεις έχουν αρχίσει να φαίνονται και στην αγορά, με την εστίαση να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στην προμήθεια φρέσκων αλλιευμάτων. Τι σημαίνει αυτή η κατάσταση για τα εστιατόρια και την αγορά της Θεσσαλονίκης, περιέγραψε στον FM 100 ο Μιχάλης Επιτροπίδης, ο πρόεδρος της Ένωσης Εστιατόρων, Ψητοπολών και Καφέ Μπαρ του Νομού Θεσσαλονίκης.
3: Υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις εδώ και μερικές μέρες. Περισσότερο στις ψαροταβέρνες.
2: Ναι, λογικό. Είναι οι ψαροταβέρνες οι οποίες το μενού τους, το βασικό μενού τους είναι ψάρια.
3: Πάλι υπάρχουν λύσεις. Δεν μπορούν δηλαδή να δουλέψουν. Στεκόμαστε δίπλα στους αλλοιείς και στα δίκαια αιτήματά τους. Οι αυξήσεις που ήταν το τελευταίο χρόνο ήταν πάνω από 100%. Βλέπουμε το γάβρο και τη σαρδέλα, το οποίο ήταν φτηνό ψαράκι, το είδαμε να διπλασιάζεται και να τριπλασιάζεται τον τελευταίο χρόνο. Εδώ πρέπει σίγουρα χρειάζονται άμεσες και ουσιαστικές λύσεις ώστε να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας και να μην επιβαρεθεί άλλο στο τέλος ο καταναλωτής. Έτσι. Γιατί αυτές οι αυξήσεις όλες θα πάνε στον καταναλωτή κάποια στιγμή.
2: Επομένως, η κυβέρνηση πρέπει. Ήδη έχουν πάει. Μια μερίδα γάβρο, μια μερίδα σαρδέλας. Πόσο κοστίζει σήμερα σε μια απλή ψαροταβέρνα?
3: Θα το βρείτε από 7. Έως 10.
2: Ναι.
3: Κάτι το οποίο όταν αγοράζουμε 10 τη σαρδέλα το κιλό και εμείς βγάζουμε 3 μερίδες το κιλό.
0: Πάμε τώρα σε μια υπόθεση που απασχολεί τις τελευταίες ημέρες στη Θεσσαλονίκη και αφορά στην ιδιωτική κλινική, καθώς έχουμε εξελίξεις στην ιδιωτική κλινική στην οποία λειτουργούσε παράνομο ογκολογικό τμήμα. Ο ιδιοκτήτης λοιπόν της κλινικής προσέφυγε σήμερα στην αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, ζητώντας ουσιαστικά να ανατραπεί η απόφαση της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας. Η προσφυγή, σύμφωνα με πληροφορίες, αφορά τόσο στην κλινική του Ευαγγελισμού στη Θεσσαλονίκη, όσο και στην αντίστοιχη δομή στη Θέρμη, η οποία είχε σφραγιστεί επίσης το προηγούμενο διάστημα. Να θυμίσουμε λίγο συνοπτικά τι είχε γίνει, πώς φτάσαμε στη σημερινή εξέλιξη. Η κλινική της Θεσσαλονίκης σφραγίστηκε στις 29 Σεπτεμβρίου μετά τους ελέγχους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, εκεί λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Η υπόθεση προκάλεσε και την παρέμβαση της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, η οποία έδωσε εντολή για κατεπήγουσα προκαταρκτική εξέταση. Από εκεί και πέρα, η διαδικασία για τη διακοπή της λειτουργίας της κλινικής είχε ήδη ξεκινήσει και σήμερα έχουμε την πρώτη διοικητική αντίδραση από την πλευρά της ιδιοκτησίας. Η προσφυγή λοιπόν κατατέθηκε στην αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης και ζητά την ανάκληση της απόφασης για το κλείσιμο και των δύο κλινικών. Προς το παρόν πάντως δεν αλλάζει κάτι στις διαδικασίες που έχουν ξεκινήσει μετά την απόφαση της περιφέρειας για την σφράγιση. Η προσφυγή και τα επιχειρήματα της ιδιοκτησίας θα εξεταστούν στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας και εφόσον χρειαστεί και σε δικαστικό επίπεδο. Την ίδια ώρα έχει ξεκινήσει η μεταφορά των ασθενών που παρέμεναν στην κλινική ήδη από χθες. Κάποιοι μεταφέρθηκαν σε σπίτια συγγενών τους, κάποιοι άλλοι σε διαφορετικές δομές υγείας. Η υπόθεση λοιπόν περνά σε μία νέα φάση. Από τη μία βρίσκεται η προσφυγή της ιδιοκτησίας απέναντι στην απόφαση της περιφέρειας και από την άλλη συνεχίζονται οι διαδικασίες για τη μεταφορά των ασθενών καθώς και η εισαγγελική έρευνα για όσα έχουν διαπιστωθεί στην κλινική. Αναμένεται επομένως να υπάρξουν και νέες εξελίξεις. Και πάμε τώρα σε ένα θέμα ιδιαίτερα δύσκολο και ευαίσθητο που αφορά σε οικογένειες ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στην περίοδο της πανδημίας. Στα δύο μεγάλα κημητήρια της Θεσσαλονίκης, στον Εύωσμο και στην Πηλαία, έχει προκύψει ένα σοβαρό ζήτημα με τις εκταφές ανθρώπων που έφυγαν από ή με κορονοϊό. Απόπειρες εκταφής δεν ολοκληρώθηκαν, καθώς οι σωροί λόγω των ιδιαίτερων συνθήκων ταφής εκείνης περίοδου παρέμεναν σχεδόν ακέραιες. Το αποτέλεσμα είναι να δημιουργείται ένα πρόβλημα που αφορά στη λειτουργία των κημητηρίων και τη διαχείριση του διαθέσιμου χώρου. Για το τι ακριβώς συμβαίνει, πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα και ποιες λύσεις βρίσκονται στο τραπέζι, θα μιλήσουμε με τον συνάδελφο Χρήστο Πέτρου από την TV100. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Ελίνα. Αναστάτωση σε συγγενικά πρόσωπα αλλά και στους υπεύθυνους διαχείρισης των κημητηρίων φέρνει μία νέα απόφαση του Υπουργείου Υγείας για τις εκταφές νεκρών που νόσησαν από κορονοϊό και έφυγαν από τη ζωή. Αρχικά είχε αποφασιστεί η δεκαετής παραμονή των σωρών που συνδέονται με τη συγκεκριμένη αιτία θανάτου.
0: Ναι.
4: Μέσα στο 2025 με νέα υπουργική απόφαση αυτό άλλαξε με αποτέλεσμα να επανέλθουν οι αρχικοί κανονισμοί. Στα κημητήρια Εύωσμου, για παράδειγμα, όπου έχουν ενταφιαστεί 1.200 συνάνθρωποι μας χάνοντας την μάχη με τον κορονοϊό, έγιναν με τη σύμφωνη γνώμη των συγγενών τους 800 εκταφές. Ωστόσο, καμία σωρός δεν είχε αποσυνδεθεί.
0: Mm-hmm.
4: Ο κανονισμός προβλέπει συνολικά 4 έτη και στη συνέχεια υποχρεωτική εκταφή. Αν ληφθεί υπόψη ότι οι περισσότεροι θάνατοι σημειώθηκαν την περίοδο 2020-2021, η τετραετία έχει παρέλθει και τώρα με αυτή την εξέλιξη που υπάρχει, ο Σύνδεσμος Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης που είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των συγκεκριμένων κημητηρίων
0: mm-hmm.
4: αναμένεται να προχωρήσει στην τοποθέτηση ενός βελτιωτικού, είναι ένα ένζυμο που θα τοποθετηθεί στο χώμα και το οποίο αναμένεται να επιταχύνει την αποσύνθεση των σωρών.
0: Μάλιστα.
4: Ωστόσο, δημιουργείται ένα άλλο ερώτημα, τι θα γίνει αν μέσα σε ένα εξάμηνο από τη στιγμή που θα τοποθετηθεί αυτό το υλικό, αν δεν υπάρξει αποσύνθεση. Και έχει αποστείλει ο Σύνδεσμος Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης έγγραφο προς τα αρμόδια Υπουργεία, ζητώντας συγκεκριμένες έγγραφες δεσμεύσεις, γιατί οι υπεύθυνοι των κημητηρίων έρχονται αντιμέτωποι και με την αγανάκτηση των οικείων προσώπων των νεκρών, γιατί ο εφιάλτης της απώλειας αλλά και του αποχαιρετισμού με βάση υγειονομικά πρωτόκολλα φαίνεται ότι ξυπνά. Ξέρουμε τι ίσχυε, θυμόμαστε όλοι τι ίσχυε εκείνη την περίοδο. Και ναι. Όλα αυτά λοιπόν καλείται το Υπουργείο Υγείας και το Συναρμόδιο Υπουργείο που έχει αποσταλεί σχετική επιστολή να δώσουν μια τελική απάντηση, γιατί αφού παρήλθε η δεκαετία, αφού καταργήθηκε η δεκαετία που είχε αρχικά ανακοινωθεί, πρέπει να βρεθεί οπωσδήποτε μια λύση για να μην οδηγούμαστε σε τέτοια μακάβρια διέξοδα όπως είπες και εσύ στην εισαγωγή σου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Καλό σου βράδυ.
4: Καλό βράδυ.
0: Εμείς περνάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
4: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
3: Μόνο χαρίζεται.
4: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
3: Δώσε αίμα.
4: Αιμοπετάλια.
3: Μυελό των οστών.
4: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
4: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
4: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
5: Επιστρέφουμε στη βραδινή ώρα ενημέρωσης του FM 100 και θα πάμε τώρα σε ένα πολύ διαφορετικό αλλά ιδιαίτερα σημαντικό θέμα. Μιας και Οκτώβριος είναι ο μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού. Η Eurostat λοιπόν καταγράφει ένα στοιχείο που φαίνεται ενθαρρυντικό. Η Ελλάδα έχει την υψηλότερη αναλογία μαστογράφων στον πληθυσμό μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις οποίες υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία προφανώς. Το 2024 αντιστοιχούσαν στη χώρα μας 7,6 μαστογράφοι ανά 100.000 κατοίκους, όταν στην Ιταλία ήταν 3,7. Χώρες όπως η Δανία, η Σουηδία και η Φινλανδία καταγράφουν υψηλά ποσοστά συμμετοχής στον οργανωμένο προσυμπτωματικό έλεγχο, την ώρα που η αναλογία μαστογράφων στον πληθυσμό τους είναι χαμηλότερη από αυτήν της Ελλάδας. Το ερώτημα λοιπόν είναι αν οι γυναίκες στην Ελλάδα έχουν πρόσβαση στον έλεγχο, αν συμμετέχουν στα προγράμματα πρόληψης και κυρίως αν γνωρίζουν πότε και γιατί πρέπει να εξετάζονται. Η χειρουργός μας, του κυρία Δέσποινα Καζατζίδου, είναι μαζί μας τηλεφωνικά για να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα. Καλησπέρα σας.
6: Καλησπέρα. Ελπίζω να ακούγομαι.
5: Μια χαρά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Όπως είπα λοιπόν και νωρίτερα, η Ελλάδα έχει την υψηλότερη αναλογία μαστογράφων στον πληθυσμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι μας λέει στην πραγματικότητα αυτό το στοιχείο?
6: Αυτό μας λέει ότι έχουμε τη δυνατότητα, όπως είπατε και εσείς, να έχουμε πρόσβαση σε μια πολύ σημαντική προληπτική εξέταση για τον καρκίνο του μαστού. Ο προληπτικός έλεγχος είναι πολύ σημαντικός, θα ακούμε συνέχεια. Εντοπίζοντας καρκινώματα στο αρχικό στάδιο, μιλάμε για πλήρη ίαση, που είναι πολύ σπουδαίο για τον καρκίνο. Επομένως, έχοντας τη διάθεσή μας ένα τόσο μεγάλο αριθμό μαστογράφων και έχοντας τη δυνατότητα να έχουμε ετησίως μεγάλη ομάδα του γυναικείου πληθυσμού πρόσκληση προσωπική από το κράτος για προληπτική μαστογραφία, καταλαβαίνετε ότι για τις Ελληνίδες είναι πολύ ελπιδοφόρο και σημαντικό αυτό. Οι γυναίκες ευτυχώς ανταποκρίνονται. Όλο και μεγαλύτερο ποσοστό του γυναικείου πληθυσμού δέχεται να έρθει να κάνει τον προληπτικό έλεγχο, να μην μένει μόνο στη μαστογραφία, να προχωράει και στην κλινική εξέταση και στον υπέρηχο ή το συμπληρωματικό έλεγχο που ενδεχομένως ο ειδικός γιατρός θα δώσει, γιατί δυστυχώς κάποιες φορές η μαστογραφία δεν είναι αρκετή. Ωστόσο, είναι το πρώτο βήμα. Επομένως, αυτό είναι σπουδαίο, σπουδαίο.
5: Κυρία Καζατζίδου, τι είναι αυτό που κρατά μια γυναίκα συνήθως μακριά από τον προληπτικό έλεγχο? Είναι ο φόβος, είναι η άγνοια, είναι η αμέλεια?
6: Η αμέλεια και η έλλειψη ενημέρωσης σίγουρα, αλλά και σε αυτές που είναι ενημερωμένες, ένα μεγάλο ποσοστό, κατά τη γνώμη μου, είναι ο φόβος. Αυτό που ακούμε συχνά είναι χαρακτηριστική έκφραση ότι φοβάμαι τι θα μου βρουν. Δεν πρέπει να γίνεται αυτό, δεν πρέπει να μένουν στο φόβο, πρέπει να έρχονται, να ελέγχονται, γιατί πραγματικά ό,τι βρίσκουμε στην αρχή αντιμετωπίζεται, θεραπεύεται, αλλά και σε πιο προχωρημένα στάδια αυτή τη στιγμή υπάρχουν στα χέρια των γιατρών πολλές θεραπείες που εκεί ακόμη μπορούμε να μιλούμε για έλεγχο της νόσου.
5: Που σημαίνει ότι η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την πορεία της νόσου, εάν φυσικά εντοπιστεί.
6: Θεραπεύει, βέβαια. Η έγκαιρη διάγνωση στον καρκίνο του μαστού θεραπεύει.
5: Ποια είναι σήμερα η σύσταση για μια γυναίκα χωρίς συμπτώματα και από ποια ηλικία πρέπει να ξεκινήσει τον προληπτικό έλεγχο και φυσικά πόσο συχνά πρέπει να γίνεται?
6: Κοιτάξτε, ο προληπτικός έλεγχος καλό είναι να γίνεται από την ενηλικίωση της γυναίκας. Δηλαδή η γυναίκα μετά τα 20 που οργανώνεται το στήθος, καλό είναι να έχει κάνει έναν υπέρηχο, μια κλινική εξέταση, να ξέρουμε τι έχει ο μαστός, γιατί και σε αυτή τη δεκαετία των 20 με 30 υπάρχουν νοσήματα. Όχι, συνήθως δεν είναι πολύ συχνός ο καρκίνος, αλλά υπάρχουν άλλα ευρήματα που καλό είναι να έχει γνώση η γυναίκα τι έχει στο μαστό της. Mm-hmm. Και όσο προχωράει στην ηλικία προστίθενται και άλλες εξετάσεις, κλινική εξέταση, ο υπέρηχος και η μαστογραφία, ανάλογα με το αν έχει κληρονομικό ιστορικό ή όχι, αρχίζει ή από τα 35 ή μετά τα 38-40. Mm-hmm. Ό,τι επιπλέον έλεγχο χρειάζεται. Στην Ελλάδα έχουμε την τύχη να τον συνταγογραφούμε.
5: Πολύ σημαντικό επίσης, αυτό που λέτε.
6: Πολύ σημαντικό. Και επίσης υπάρχουν άριστα... Δηλαδή μέσα πολύ προηγμένης τεχνολογίας και μαγνήτες και ψηφιακή μαστογράφη.
5: Αυτό θα ρωτούσα. Τι περιλαμβάνει ο προληπτικός έλεγχος που
6: συνταγογραφείτε? Η γυναίκα δέχεται την προσωπική πρόσκληση από το κράτος για μαστογραφία. Ναι. Αυτά μιλάμε τώρα ότι δέχεται από το κράτος.
5: Ναι.
6: Η μαστογραφία μπορεί να έρχεται σαν προσωπική πρόσκληση σε μια μεγάλη ομάδα πληθυσμού, ηλικιακά από τα 40-45 μέχρι και τα 70.
5: Mm-hmm.
6: Αν τώρα βρεθούν κάποια ευρήματα εκεί, το κράτος στέλνει και συμπληρωματικά υπέρηχο.
5: Mm-hmm.
6: Αλλά καλό είναι να μην μείνει σε αυτό η γυναίκα, να κάνει την κλινική εξέταση. Και ο κλινικός γιατρός, ανάλογα με τα ευρήματα, θα δώσει και το συμπληρωματικό έλεγχο που χρειάζεται. Σε όλες τις γυναίκες που θέλουν να εξεταστούν, υπάρχει δυνατότητα για συνταγογράφηση από τους κλινικούς γιατρούς. Mm-hmm. Άσχετα από τον προληπτικό έλεγχο που είπαμε, που δέχονται προσωπική πρόσκληση συγκεκριμένη ομάδα γυναικών, όλες οι γυναίκες μπορούν να εξεταστούν και στη συνέχεια ο γιατρός να συνταγογραφήσει τις απαραίτητες εξετάσεις που χρειάζονται.
5: Αν τώρα μας ακούει μια γυναίκα που έχει καιρό να κάνει τον προληπτικό έλεγχο, λέγοντας θα το κάνω κάποια άλλη στιγμή, τι είναι αυτό που θέλετε να της πείτε?
6: Όχι, να μην το αμελήσει αύριο κιόλας να πάει να εξεταστεί. Είναι σημαντικό, διότι πολύ συχνά εντοπίζουμε βλάβες στην αρχή τους που δεν είναι ούτε καν στυλαφητές και μπορεί να είναι ένα έβριμα μαστογραφικό ή περιχογραφικό. Επομένως, εκεί είναι η επιτυχία να μπορέσει να εντοπιστεί ένας καρκίνος εν τη γενές. Εκεί μπορεί να μην χρειαστεί και μεγάλη ταλαιπωρία στην περαιτέρω θεραπεία, στην συμπληρωματική θεραπεία. Όσο πιο νωρίς, όσο πιο έγκαιρη η διάγνωση, τόσο πιο γρήγορη και εύκολη θεραπεία.
5: Και με αυτό το μήνυμα που μόλις μας είπατε θα κλείσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καζατζίδου. Καλό βράδυ.
6: Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
5: Γεια σας.

0: Πάμε τώρα στην επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Μια επίσκεψη με ιδιαίτερο γεωπολιτικό ενδιαφέρον. Ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 8 το βράδυ η συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον Έλληνα Πρωθυπουργό να μιλά για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις που βρίσκονται σε ιστορικά υψηλό επίπεδο και να αναδεικνύει το ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και γέφυρας μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών και Μέσης Ανατολής. Στο επίκεντρο των συνομιλιών τους βρέθηκαν η άμυνα, η ασφάλεια, η ενέργεια, το εμπόριο, οι επενδύσεις, αλλά και οι εξελίξεις στην Ουκρανία, τη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο. Ο Μάρκο Ρούμπιο από την πλευρά του χαρακτήρισε την Ελλάδα ισχυρό και πρότυπο σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών και ανακοίνωσε νέα συνεργασία για την ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της αντιμετώπισης της τρομοκρατίας. Νωρίτερα, μάλιστα, από την ΠΝΙΚΑ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών έδωσε έναν διαφορετικό τόνο στην επίσκεψή του, μιλώντας για την αρχαία ελληνική κληρονομιά και τις αξίες που, όπως είπε, διαμόρφωσαν τον δυτικό πολιτισμό. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, υπεγράφει σήμερα και η επιστολή προθέσεων για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα, ανοίγοντας έτσι ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας, ανταλλαγής τεχνογνωσίας και εκπαίδευσης. Αυτήν την ώρα η ελληνική πλευρά παραθέτει δείπνο στον Μάρκο Ρούμπιο, λίγο πριν από την αναχώρησή του. Ποιο είναι το συνολικό αποτύπωμα αυτής της επίσκεψης, ποιοι είναι οι συμβολισμοί και τα ουσιαστικά μηνύματα για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, απαντά ο διεθνολόγος και καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο κ. Δημήτρης Τριανταφύλου, που μίλησε στον FM 100.
1: Είναι μια διαδικασία αυτής ο νόητος διάλογος που έχει ξεκινήσει 18 χρόνια και αυτό πρέπει να λάβουμε υπόψη. Ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2018 όταν στην πρώτη διοίκηση Τραμπ, όταν ο Μάικ Πομπέο ήταν υπουργός εξωτερικών και συναντήθηκε με τον Έλληνο ομολογό του τότε, τον Γιώργο Κατρούγκαλο. Συνέχισε το 19 πάλι με τον Πομπέο και πια με τον κύριο Δένδια. Συνέχισε αυτός ο διάλογος και με τη διοίκηση Biden τρεις φορές, ο κύριος Μπλίνκεν και με τον κύριο Δένδια και τελευταίως συνάντηση με τον κύριο Γεραπετρίτη και τώρα συνεχίζεται υπό τη δεύτερη διοίκηση Τραμπ με την επίσκεψη του κύριου Ρούμπιο. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει διακομματικά στην Αμερική μια στήριξη σε αυτήν την προσπάθεια να ενισχυθούν οι σχέσεις Αμερικής και Ελλάδος διαχρονικά. Και αυτό προκύπτει γιατί όντως υπάρχει να έχουν ραγίσει κατά κάποιο τρόπο οι σχέσεις της Αμερικής με την γειτονική μας χώρα, την Τουρκία. Συνεχίζει η Τουρκία να είναι σημαντικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Απλώς η σχέση εμπιστοσύνης που είχε επί δεκαετίες η Τουρκία δεν υπάρχει. Μην ξεχνάμε ότι τον Ιούλιο του 2016, όταν έγινε η απόπειρα πραξικοπήματος στη Τουρκία, για μερικές ώρες η Αμερική δεν είχε πρόσβαση στα πυρηνικά της όπλα στη βάση του Ισιρλίκ. Ναι. Αυτό από μόνη της σηματοδοτεί ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.
0: Και πριν συνεχίσουμε την κανονική ροή της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, να πάμε σε μια έκτακτη είδηση. Έφυγε από τη ζωή η Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, η 87χρονη Ισπανίδα, η οποία έγινε σύμβολο του αγώνα για το δικαίωμα στη στέγη μετά την έξωσή της από το σπίτι όπου ζούσε επί 71 χρόνια. Η Αμπασκάλ είχε απομακρυνθεί, υπενθυμίζουμε, από το διαμέρισμά της στη συνοικία Ρετήρο της Μαδρίτης στις 23 Σεπτεμβρίου, έπειτα από 8 χρόνια δικαστικής διαμάχης. Βγήκε από το σπίτι της εξαπλωμένη σε φορείο και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, ενώ εκατοντάδες διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί στην περιοχή επιχειρώντας να αποτρέψουν την έξωσή της και φυσικά ακολούθησαν όλα τα υπόλοιπα με τον Ισπανό Πρωθυπουργό να προκυρήσει μάλιστα και πρόωρες εκλογές. Συνεχίζουμε παρόλα αυτά με ένα θέμα που αφορά στον τουρισμό και κυρίως την προστασία των ταξιδιωτών. Ο τουρισμός παραμένει ένας από τους βασικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας, αλλά μαζί με την τουριστική κίνηση έρχονται κάθε χρόνο και ζητήματα που αφορούν την προστασία των ταξιδιωτών. Το αίτημα που διατυπώνεται τώρα από τους ανθρώπους του κλάδου είναι η δημιουργία ενός μηχανισμού τύπου Travel Watch στα πρότυπα του Med Watch, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη εποπτεία και προστασία στον χώρο του τουρισμού. Για το τι ακριβώς προτείνεται και ποια προβλήματα θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ένας τέτοιος μηχανισμός, μίλησε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης ο Στέφανος Χατζημανόλης, Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας Τράκης.
2: Είναι μια αντανάκλαση αυτού που έχουμε λίγο πολύ αντιληφθεί όλοι που έπρεπε να γίνει στο κομμάτι το ιατρικό για να μπορέσει να προφυλαχθεί ο θνητικός καταναλωτής, ο συμπολίτης μας, από όλο αυτόν τον τσαρλατανισμό του διαδικτύου. Μία αντανάκλασή του στο τουριστικό κομμάτι. Εμείς αρκετά χρόνια τώρα αναφερόμαστε στην προϊστάμενη τουριστική αρχή μας που είναι το Υπουργείο Τουρισμού, αλλά και ο ΕΟΤ, όπου κάνουμε δεκάδες καταγγελίες για άτομα τα οποία δεν πληρούν καμία προδιαγραφή, είναι εκτός δηλαδή επαγγελματικού πλαισίου, και προσπαθούν με παραπλανητικές μεθόδους να διοργανώσουν ή να εκτελέσουν ταξιδιωτικές υπηρεσίες. Μας έδωσε τη δυνατότητα η επικαιρότητα, η πολύ δυσάρεστη επικαιρότητα, να το ζητήσουμε από την Υπουργό μας, την κυρία Κεφαλογιάννη, έτσι ώστε με μια απλή μετατροπή να υπάρξει ο αντίστοιχος απαραίτητος έλεγχος στο διαδίκτυο. Η επιστολή μας προσπάθησε να είναι επιγραμματικά ουσιαστική. Κατά τον τρόπο τον οποίο περιγράψατε, αποκλείεται να μην το έχουν ζήσει οι ακροατές μας, ανοίγοντας και κινούμενοι μέσα στο διαδίκτυο, έχουν συχνά πυκνά τέτοιες επικοινωνίες και προσωποποιημένες αναφορές για ταξίδια, ταξιδιωτικές υπηρεσίες, ημερήσεις εκδρομές, εκπαιδευτικούς χώρους, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε.
0: Και από την προστασία του ταξιδιώτη περνάμε τώρα σε έναν ακόμη χώρο που βρίσκεται πολύ κοντά στην καθημερινότητα όλων μας, στο φαρμακείο και τον ρόλο του φαρμακοποιού. Στις 10 και 11 Οκτωβρίου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης πραγματοποιείται το PharmaPoint 2026, το μεγάλο φαρμακευτικό συνέδριο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Κεντρικό θέμα φέτος, εξελίσσοντας το φαρμακείο, ενδυναμώνοντας τον φαρμακοποιό. Ένα συνέδριο που ανοίγει τη συζήτηση για τις αλλαγές που συντελούνται στον χώρο της υγείας και το ρόλο που καλείται να έχει ο σύγχρονος φαρμακοποιός. Για το PharmaPoint αλλά και όλα όσα βρίσκονται στο επίκεντρο του συνεδρίου μίλησε στον FM100 ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Διονύσης Ευγενίδης.
3: Η αιμοδοσία είναι τόσο σημαντική που οπωσδήποτε όποιος συμπολίτης μας θέλει να συμμετέχει μπορεί να έρθει το Σάββατο στο Βελίδιο.
4: 10.30 με 2 να πούμε.
3: 10.30
4: ναι.
3: με 2 γίνεται η αιμοδοσία ακριβώς. Για να συμβάλλει και αυτός στην μεγάλη αυτή έτσι, κοινωνική προσπάθεια που κάνει και ο συλλογός μας στη συλλογή αίματος.
4: Το PharmaPoint, όπως αναφέρατε και πριν από λίγο, είναι ένα σημαντικό συνέδριο που πραγματοποιείται από το Φαρμακευτικό Σύλλογο.
3: Βεβαίως, είναι πολύ σημαντικό. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε φτάσει στο 26ο PharmaPoint, δηλαδή από τις αρχές του 2000 κάθε χρόνο ανελιπώς γίνεται αυτό το συνέδριο, κάθε χρόνο και καλύτερο. Αισιοδοξούμε και φιλοδοξούμε και φέτος να είναι ένα πάρα πολύ ωραίο συνέδριο, με πάρα πολύ κόσμο που θα το επισκεφτεί. Ξέρουμε ότι θα έρθουν συνάδελφοι φαρμακοποιοί και όχι μόνο, και βοηθοί φαρμακείου και υπάλληλοι φαρμακευτικών εταιριών και γενικά όλος ο κόσμος του φαρμάκου από όλη την Ελλάδα.
0: Και τώρα περνάμε στην αθλητική επικαιρότητα με όλες τις τελευταίες εξελίξεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Στην τηλεφωνική γραμμή ο συνάδελφος Σάκης Γκίνας. Σάκη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα Λίνα. Σε εξέλιξη είναι ο αγώνας της δεύτερης αγωνιστικής για το Euro Cup του Άρη στο κατάμεστο παλέ κόντρα στην Ισπανική Μπουργκός. Ο Άρης προηγείται με 59-34, έχει πάρει μια μεγάλη διαφορά στην τρίτη περίοδο. Οι κίτρινοι είχαν ισχυρό προβάδισμα και στο ημίχρονο, το οποίο τελείωσε με 53-30 και φαίνεται ότι οδεύουν προς μια εύκολη νίκη, ανέλπιστα εύκολη νίκη, απέναντι στην Ισπανική Μπούργκος, που όπως και να έχει μια Ισπανική ομάδα δεν είναι αμελητέα ποσότητα. Σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι ο Άρης σήμερα θα επιστρέψει στις νίκες μετά την ήττα σοκ από την Καρδίτσα στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, και ενώ τώρα όπως προείπα στην τρίτη περίοδο, στο τρίτο λεπτό της τρίτης περίοδου ήδη έχει μια διαφορά 21 πόντων, 59-38. Βέβαια στο μπάσκετ χρειάζεται προσοχή, καθώς ακόμα υπάρχει αρκετός χρόνος, για να μην δώσει το δικαίωμα ο Άρης να επιστρέψει, το δικαίωμα στους Ισπανούς να επιστρέψει το παιχνίδι. Να πούμε Λίνα ότι ο αγώνας άρχισε με 23 λεπτά καθυστέρηση, καθώς έπρεπε να καθαριστεί το παρκέ από τα χιλιάδες κίτρινα καρτάκια και τα λευκά ρολά που πέταξαν οι φίλοι του Άρη στο Αλεξάνδριο. Ήταν μια εντυπωσιακή εικόνα που έκανε το γύρο της Ευρώπης μέσω των ιδιοσιογραφικών δικτύων. Για πρώτη φορά νομίζω ότι καθυστέρησε αγώνας μπάσκετ να ξεκινήσει για αυτό το λόγο. Στο γήπεδο είναι και ο Νίκος Γκάλης που αποθεώθηκε, όπως και ο ιδιοκτήτης της ΣΚΑΕ Άρης, ο κύριος Ρίτσαρντ Σιάο. 61-38 στο τέταρτο λεπτό της τρίτης περίοδου ο Άρης διευρύνει το προβάδισμα. Να πούμε επίσης ότι σε επίπεδο επικαιρότητας αναμένουμε πλέον την επανέναρξη της Super League το επόμενο τριήμερο, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, γιατί Δευτέρα θα γίνει ο τελευταίος αγώνας του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα. Mm-hmm. Όλος ο πλανήτης, και αφήσουμε αυτό, ασχολείται με το τελευταίο παιχνίδι του Λιονέλ Μέση με τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής. Χθες το βράδυ, στο κατάμεστο Μονουμεντάλ του Buenos Aires, το φιλικό παιχνίδι που έγινε ειδικά για αυτό το λόγο, για τον αποχαιρετισμό του Μέση. Η Εθνική Αργεντινής κέρδισε με 3-0 το Μπενίν. 80.000 κόσμος ήταν στις κερκίδες για να αποθεώσουν τον 39χρονο μάγο της μπάλας, ο οποίος πλέον συνεχίζει την καριέρα του σε συλλογικό επίπεδο με την Ίντερ Μαϊάμι, αφήνοντας πίσω του μια τεράστια παρακαταθήκη και ρεκόρ που δεν έχουν σπάσει, που δεν έχουν καταρρύψει και δεν έχουν φτάσει κανένας προκάτοχός του. Ο Μέση Λίνο, ο οποίος έφτασε σήμερα στην κορύφωση της καριέρας του και βέβαια στέλνει το θετικό μήνυμα σε όλο τον κόσμο ότι η δύναμη της ανθρώπινης θέλησης είναι τεράστια, και το λέω αυτό γιατί είναι γνωστό ότι ξεκίνησε όταν ήταν 9 ετών, διαγνώστηκε με έλλειψη αυξητικής ορμόνης, κινδύνευε με νανισμό, ήταν ένα καχεκτικό παιδί, πάρα πολύ κοντό. Κανείς δεν υπολόγιζε ότι θα μπορέσει να παίξει ποδόσφαιρο από τη στιγμή που προείχε η υγεία του και να μπορέσει να αναπτυχθεί φυσιολογικά. Από τις φτωχογειτονιές του Ροζάριο ξεκίνησε αυτή η πορεία κόντρα σε όλα
0: και
5: τα
0: που κατέληξε.
5: Κόντρα σε όλα τα προγνωστικά, τα κοινωνικά και τα ιατρικά, και κατέληξε στην κορυφή του κόσμου.
0: Ακριβώς αυτό.
5: Αφού μεσολάβησε αυτή η πολύ συγκινητική διαδρομή από την New Old Boys, την πτώχευση της Αργεντινής το 2000, η οποία επέφερε μία πτώχευση και στα ασφαλιστικά ταμεία, δεν μπορούσε να καλυφθεί η πρωτοποριακή για την εποχή και πάρα πολύ ακριβή θεραπεία του Λιονέλ Μέση, με αποτέλεσμα να αναζητήσει βοήθεια σε ομάδες της Ευρώπης, στην Ισπανία, όπου ήρθε με τον πατέρα του, τον Χόρχε, ο οποίος απεβίωσε πρόσφατα και στον οποίο...
0: Ναι, ναι, όλοι το θυμόμαστε, φυσικά.
5: Αφιέρωσε, μίλησε πρώτα απ' όλους για αυτόν στην χθεσινή ομιλία του στο Μονουμεντάλ, μετά τη λήξη του αγώνα. Ήρθε με τον πατέρα του στην Βαρκελώνα, στην Βαρκελώνη, απορρίφθηκε τελικά σε ένα αγώνα της Β' ομάδας Μπαρσελόνα, τον είδε ο Φρανκ Ράικαρντ, προπονητής της Μπαρσελόνας Β' τότε, εισηγήθηκε την απόκτησή του, έμεινε ο Μέση, λίγο αργότερα με τον Ράικαρντ, προπονητή την πρώτη ομάδα της Μπαρσελόνα, έκανε τον ντεμπούτο του σε ένα αγώνα όπου έπαιζε δίδυμο με τον Ροναλντίνιο, τον οποίο θεωρεί και πνευματικό του πατέρα, είναι αυτός που τον καθιέρωσε στην Μπαρσελόνα.
0: Ναι.
5: Ο ένας μοίραζε ασίστ τον άλλον και από εκεί, από αυτή την τεράστια ταλαιπωρία, έφτασε στην κορυφή του κόσμου. Πλέον είναι στο πάνθεον του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, δίπλα στους μεγάλους γίγαντες, τον Μαραντόνα, στον Πελέ και στον Κρόιφ. Και όπως θα δανειστώ και μια δική σου φράση, ήταν όλοι οι υπόλοιποι, ήταν οι ποδοσφαιριστές του 20ου αιώνα, οι κορυφαίοι, και ο Μέση σίγουρα, αναμφίβολα, είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής του 21ου αιώνα.
0: Σάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.
5: Εγώ ευχαριστώ.
0: Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, φτάνουμε στο τέλος της σημερινής βραδινής ενημέρωσης από τον FM100. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.

0: χάσω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπεο υποδέχτηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις σε ιστορικό υψηλό και τόνισε τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών και Μέσης Ανατολής. Ο Μάρκο Ρούμπεο χαρακτήρισε ιστορική τη συμμαχία των δύο χωρών, σημειώνοντας ότι Αθήνα και Ουάσιγκτον συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό τόσο για τις προκλήσεις όσο και για τις λύσεις τους. Νωρίτερα στην ομιλία του στην Πνίκα με φόντο την Ακρόπολη, ο Μάρκο Ρούμπεο αναφέρθηκε στην καθοριστική επίδραση της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών. Πέθανε η 87χρονη Ισπανίδα Κάρμενα Μπασκάλ, που είχε γίνει σύμβολο του αγώνα για το δικαίωμα στη στέγη, μετά την έξωσή της από το σπίτι όπου ζούσε επί 71 χρόνια. Απομακρύνθηκε από το διαμέρισμά της στη Μαδρίτη στις 23 Σεπτεμβρίου, έπειτα από 8 χρόνια δικαστικής διαμάχης. Είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο, ενώ εκατοντάδες διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί για να αποτρέψουν την έξωσή της. Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στη Δυτική Θεσσαλονίκη στο ρεύμα προς την οδό Μοναστηρίου, μετά από περιστατικό στη γέφυρα των Αγίων Πάντων. Φορτηγό που ήταν φορτωμένο σε γερανοφορό όχημα επιχείρησε να περάσει κάτω από τη γέφυρα, αλλά λόγω του ύψους του φορτίου σφήνωσε. Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της τροχέας, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία απεγκλωβισμού του οχήματος. Ανοίγει ο δρόμος για την επιδότηση πετρελαίου θέρμανσης που θα διατίθεται στην αγορά από τις 15 Οκτωβρίου. Τροπολογία τριών υπουργείων προβλέπει ότι η επιδότηση θα μετακυλείται εξ ολοκλήρου στους καταναλωτές μέσω διελιστηρίων και εταιρείων εμπορίας. Το ποσό της ενίσχυσης ανά λίτρο θα καθοριστεί με κοινή υπουργική απόφαση, ενώ προβλέπεται δυνατότητα παράτασης του μέτρου και μετά τις 31 Οκτωβρίου. Την απογοήτευσή τους για τα μέτρα της κυβέρνησης στο αλλιευτικό πετρέλαιο εκφράζουν οι αλλοίς, ζητώντας συνάντηση με την ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου έως αύριο. Προειδοποιούν ότι αν δεν υπάρξουν ξεκάθαρες λύσεις, θα προχωρήσουν σε πανελλαδικές κινητοποιήσεις με κλειστές ιχθυόσκαλες. Νωρίτερα, η κυβέρνηση ανακοίνωσε διπλασιασμό της επιδότησης για Απρίλιο και Μάιο στα 32 λεπτά το λίτρο. Προσφυγή στην αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης κατά της απόφασης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία ανακλήθηκε η λειτουργία της ιδιωτικής κλινικής που λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό τμήμα, κατέθεσε ο ιδιοκτήτης της δομής. Η προσφυγή αφορά και τις δύο κλινικές σε Θεσσαλονίκη και Θέρμη που σφραγίστηκε το προηγούμενο διάστημα. Εκατοντάδες φοιτητές στη Λιέγη διαδήλωσαν για τα προβλήματα του εκπαιδευτικού συστήματος στη γαλλόφωνη κοινότητα του Βελγίου, διαμαρτυρόμενοι για την αύξηση των διδάκτρων και τις υπερπλήρεις αίθουσες. Οι κινητοποιήσεις συνοδεύτηκαν από ένταση με την αστυνομία να προχωρά σε ελέγχους, ενώ τις προηγούμενες μέρες σημειώθηκαν προσαγωγές και επεισόδια. Οι φοιτητές ζητούν διάλογο και αλλαγές στην εκπαίδευση και εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στους μαθητές που διαδηλώνουν στη Γαλλία. Κλείνουμε με τον καιρό. Τοπικές βροχές και πιθανώς σποραδικές καταιγίδες αναμένονται την Πέμπτη στα δυτικά και τα βόρεια, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει κυρίως ηλιοφάνεια. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση αύριο στις 7 το πρωί. Καλό σας βράδυ.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
3: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
2: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

0: χορεύεις κι όλοι εσένα.
1: Ψάχνουν σε ζητά
0: να πούμε αύριο.
2: Η φωνή της πόλης ακούγεται στους 100. FM 100. Συντονίσου.

0: Ενημέρωση, πολιτική, πολιτισμός, ψυχαγωγία, μουσική, επικοινωνία.
1: Έχεις 100 λόγους για να ακούς πάντα FM 100.

0: Πάντα γκρινιάρα ήσουνα κι αγυριστό κεφάλι.
1: Και εσύ είχες την απέτηση να σε υπηρετώ.

κόσμο έμοιαζε να ψάχνει κάτι για να πιαστεί. Θυμήθηκα τότε που μου έδειχνε ένα αστέρι και μου έλεγε φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορεί και ξέρει, εγώ προσπάθησα, ξέρει, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξει κι εσύ. Μα τρόμαξε τόσο από το φω και τη σκόνη και τρέξε γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

κρατιόμουν σε ένα καφάσι μπύρες. Μοναχή μου καθόμουν και απ' τη ζωή κρατιόμουν κι ονειρεύω.

ουρανό και ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

στο γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριάντα φύλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

μέσα στα δυο σου χέρια. Απ' τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό λευκό πανί. Έφυγες μια Κυριακή

κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούς. Σκεφτός εγώ

Να με καλά, να μην πονάω, θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω, θες.